0: Κόσμος 938.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε μετά τα διαμεστικά. Πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον βουλευτή Δωδεκανήσου, τον πρώην υπουργό, τον κύριο Γιώργο Νικητιάδη. Να κάνουμε, είμαστε σε μία περίοδο που γίνεται ένας χάμος και βεβαίως μου έλεγαν οι φίλοι ότι ήταν σε τηλεοπτικό παράθυρο ο κύριος Νικητιάδης. Νομίζω πρέπει να ήταν στον Sky πρωί-πρωί. Καλημέρα, υπουργέ.
1: Καλημέρα, αγαπητέ μου Τέρη. Καλημέρα στο Βασίλη. Καλημέρα στους συνεργάτες σας. Καλημέρα στις φίλες και τους φίλους που μας παρακολουθούν στη Ρόδο, στα γύρω νησιά, διαδικτυακό σε όλο τον κόσμο. Να έχουμε μια καλημέρα. Πράγματι ήμουνα στο Sky, στην τηλεόραση το πρωί στις 9, δηλαδή 9 με 9.30.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να πω ότι είδα και την σημερινή δημοσκόπηση της interview μιας εταιρείας που δεν μας παρουσίαζε με ιδιαίτερα σημαντικά δημοσκοπικά στοιχεία μέχρι πρότινος, και όπως φαίνεται πολύ γρήγορα θα περάσουμε στη δεύτερη θέση. Είμαστε πια ένα βήμα δημοσκοπικός τουλάχιστον, γιατί εγώ διατείνομαι και διατυμπανίζω καλύτερα διαρκώς ότι εγώ δεν βρίσκω πουθενά ότι δεν είμαστε σαφέστατα στη δεύτερη θέση, αλλά αυτό που ελπίζουμε ότι θα το δούμε και δημοσκοπικά πάρα πολύ γρήγορα.
0: Ναι, η αλήθεια είναι βεβαίως ότι όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, ειδικά μετά από την ΔΕΘ και την παρουσία Ανδρουλάκη, αλλά και τη συζήτηση στην Βουλή, δείχνουν ότι ικανοποιείται και ο καλός σας φίλος και συνεργάτης, ο Παύλος Γερουλάνος, γιατί όλοι γυρίζετε του ρολογίου τους δείχτες.
1: Ναι,
0: ξεκολλάει η βελόνα δηλαδή.
1: Ο Παύλος πλέον θα δει ότι η βελόνα ξεκόλλησε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε σε αυτό το οποίο χθες διαπιστώσαμε. Δεν μείνατε στα φάτσα τα οποία η ίδια η κυβέρνηση τα χαρακτηρίζει, τα στελέχη της, δηλαδή σε σχέση με το επίδομα ανεργίας, αλλά φέρατε το θέμα στην Βουλή. Τι ακούσατε από την Υπουργό, γιατί εσείς δεν μείνατε σε αυτό. Ζητήσατε το αυτονόητο οποίο συζητάμε, ότι η εποχική εργασία, δηλαδή σε περιοχές που ζουν από τον τουρισμό, δεν υπάρχει απασχόληση, οπότε οι 5 μήνες πρέπει να καλύπτονται, έτσι κι αλλιώς είναι τα ίδια τα χρήματα των ασφαλισμένων, από την τσέπη τους τα βάζουν.
1: Πολύ σωστά το τοποθετείς, αγαπητέ μου Τέρη, και πρέπει να πω ότι ήταν η τρίτη φορά που έφερα στην Βουλή ερώτηση σε σχέση με την επέκταση την χρονική του επιδόματος ανεργίας των ξενοδόχων υπαλλήλων και των ανθρώπων που εργάζονται στον επισιτισμό. Βεβαίως αυτή τη φορά αφορμή υπήρξε η ανιστόρητη τοποθέτηση του κυρίου Μαρινάκη, που δυστυχώς συνεχίστηκε και από άλλους αστέρες στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με τον χρονικό περιορισμό του επιδόματος ανεργίας. Ήθελα να καταδείξω δύο πράγματα στην Υπουργό Εργασίας, που ήρθε η ίδια, ενώ σπανίως έρχεται στη Βουλή η κυρία Κεραμέως. Συνήθως έρχεται ο Υφυπουργός, ο κύριος Καραγκούνης, και απαντάει στις ερωτήσεις που κάνουμε. Εγώ λοιπόν ήθελα να αναδείξω, όχι να καταδείξω μόνο, να αναδείξω το ζήτημα της επιδότησης εργασίας, το οποίο διατείνονται ότι μπορεί να αντικαταστήσει το επίδομα ανεργίας, και λίγο πολύ ήθελα να τους ανοίξω τα μάτια αν κοιμούνται. Μάλιστα είπα ότι κοιμάται η κυβέρνηση τον ύπνο του δικαίου αν πιστεύει ότι μπορεί στη Δωδεκάνησο, στα νησιά μας, να υπάρξει επιδότηση εργασίας. Και το είπα αυτό καθότι πώς μπορείς να μιλάς για επιδότηση εργασίας για 50.000 θέσεις εργασίας στη Ρόδο, στην Κόστη, στην Ίσυρο, στην Κάλυμνο, στην Κάρπαθο, στη Λέρο, στην Πάτμο. Δηλαδή είπα ότι ούτε η πιο εξάπτουσα φαντασία δεν θα μπορούσε να μιλάει για επιδότηση εργασίας στα νησιά. Θέλω να πιστεύω ότι κάτι κατάλαβε η κυρία Κεραμέως, και παραλλήλως βέβαια να κρούσω τον κόδωνα του κινδύνου, γιατί αγαπητέ μου Τέρι, δεν είναι μόνο ο κύριος Μαρινάκης. Στο παρελθόν ήταν και ο κύριος Χατζηδάκης και ο κύριος Γεωργιάδης, και μετά τώρα από τον Μαρινάκη, πέρα από τον Βορύδη, ακολούθησε ο Μηταράκης, βουλευτής, ακολούθησε ο Νικολακόπουλος. Εγώ δηλαδή είπα στη Βουλή ότι όλη η παράταξή σας πιστεύει ότι πρέπει να καταργηθεί το επίδομα ανεργίας και ότι φέρνοντας την επιδότηση εργασίας θα καταφέρετε να αντικαταστήσετε το κενό, το τρομακτικό που θα δημιουργηθεί της ανεργίας.
0: Ναι, αλλά προσπαθώ να καταλάβω, Υπουργέ, με ποιον τρόπο θα γίνει η επιδότηση της εργασίας. Δηλαδή, ενώ τώρα είναι σαν να μην έχεις εικόνα που βρίσκεσαι. Μα πώς?
1: Αυτοί δηλαδή, ακούστε πώς υποτίθεται ότι θα το κάνουν. Σου λένε, εσύ που έχεις μία επιχείρηση, εσύ που θέλεις να ανοίξεις μία επιχείρηση, εμείς θα πληρώνουμε 90% τον εργαζόμενο που θα προσλάβεις και που θα είναι άνεργος για ένα χρόνο. Αυτό είναι όλο.
0: Ναι, αλλά πείτε με ποιο αντικείμενο είναι. Δηλαδή, εννοώ ότι τη χειμερινή περίοδο, όπου δεν υπάρχει κανείς επισκέπτης,
1: τι
0: θα κάνει δηλαδή μια τουριστική επιχείρηση.
1: Γι' αυτό και τους είπα, κοιμάστε.
0: Θα αλλάζει αέρα δηλαδή, εννοώ, αυτά είναι λόγια του αέρα, δεν έχουν καμία λογική, έτσι.
1: Ναι,
0: το καταλαβαίνω να ισχύει στην υπηρετική χώρα, εκεί που υπάρχει δυνατότητα, εκεί που υπάρχει πρωτογενής τομέας, εκεί που υπάρχουν βιομηχανίες ενδεχομένως. Αλλά τώρα να λες για να ισχύει στην εργασία το χειμώνα στα νησιά. Τι να πω δηλαδή. Είναι
1: ακριβώς
0: λόγια του αέρα κυριολεκτικά.
1: Ή λόγια του αέρα ή λόγια που επιδιώκουν την εξαπάτηση του κόσμου, και εγώ γι' αυτό ακριβώς από τη Βουλή που τοποθετούμε απέναντι στην κυρία Κεραμέως κάλεσα τις χιλιάδες των απασχολούμενων στον τουρισμό και στα ξενοδοχεία και τον επισητισμό δηλαδή, να μην έχουν καμία εμπιστοσύνη, να μην ψηφίσουν σε καμία περίπτωση τη Νέα Δημοκρατία, εάν εξ αυτού του λόγου θα ψηφίσουν σε σχέση με το επίδομα εργασίας, και σε κάθε περίπτωση να στηρίξουν κόμματα όπως το ΠΑΣΟΚ που διαρκώς και επανελειμμένως έχει τοποθετηθεί για το επίδομα ανεργίας.
0: Πάντως,
1: και την
0: φαντάζομαι ότι, για να μην αδικήσουμε και την κυρία Κεραμέως, είναι μια έξυπνη γυναίκα, δηλαδή έχει αποδείξει ότι ξέρει πώς θα πορευθεί. Φαντάζομαι ότι σε αυτό δεν είχε καμία αιμονή. Αυτό το οποίο θα ήθελα να ρωτήσω, αν τελικά άφησε τίποτα ανοιχτό παραθυρά, και όχι μόνο για την κατάργηση, αλλά ενδεχομένως και για την επέκταση του επιδόματος. Άφησε καμία
1: Δεν άφησε κανένα απολύτως παραθυράκι για κάτι τέτοιο. Το μόνο που κατάφερα να εκμεύσω, διότι και ο Πρωθυπουργός που βγήκε και είπε σε σχέση με το επίδομα ανεργίας κάτι, δεν ήταν τόσο ικανοποιητικό. Δηλαδή, εκείνο που είπε ο Πρωθυπουργός είναι, δεν θα καταργηθεί το επίδομα ανεργίας. Και είπα στην κυρία Κεραμέως, αυτό είπε ο Πρωθυπουργός, δεν θα καταργηθεί. Δεν είπε ότι δεν θα περιοριστεί το τρίμηνο σε δίμηνο. Και σας καλώ εσάς να μου πείτε. Και η ίδια είπε ότι όχι, δεν θα μειωθεί το τρίμηνο σε δίμηνο, και αυτό εν μέρη είναι μια ικανοποίηση, αλλά εδώ το να πηγαίνεις για μαλλί και να βγαίνεις κουρεμένος, διότι εμείς στόχος μας είναι η επέκταση χρονική στους 5 μήνες, μαζί με άλλα θέματα όπως την επαναφορά του ΕΦΑΠΑΚ στα 20 χρόνια και ένα σωρό άλλα ζητήματα. Αλλά έφτασα στο σημείο, αγαπητέ μου Τέρι, να επιδιώξω να περιγράψω τι σημαίνει η εργασία για αυτούς τους ανθρώπους, να προσπαθήσω να δώσω να καταλάβει η κυρία Κεραμέως ότι ένα σερβιτόρος που δουλεύει πάνω από 10 ώρες και φτύνει αίμα και την ίδια ώρα είναι χαμογελαστός γιατί θέλει και ξέρει ότι πρέπει να είναι ικανοποιημένος ο πελάτης. Μια καμαριέρα που καθαρίζει πάνω από 30 δωμάτια την ημέρα και πρέπει να είναι όλα τσαλάκωτα και το κάνει αυτό η καμαριέρα. Ένας μάγειρας, ένας σεφ, ένας λατζιέρης στην κουζίνα μέσα που έχει κάψα επί 10 ώρες. Ένας ρεσεψιονίστας που στέκεται 10 ώρες όρθιος. Προσπάθησε να μεταφέρω το τι σημαίνει αυτή η εργασία για να αντιληφθεί αυτή η υπουργός, αλλά και η κυβέρνηση και όσοι μας ακούγανε, ότι εδώ δεν είμαστε κάποιοι που κάνουμε ένα 8ωρο όπως κάνουν οι άνθρωποι σε όλη την Ευρώπη πολιτισμένα και ωραία, και παίρνουμε τα ρεπό μας και καθόμαστε, και ως εκ τούτου τι χρειάζεται να παίρνουμε επίδομα ανεργίας 3 και 4 μήνες. Μα άμα δεν έχουμε φράγκο και άμα έχουμε ξεπατωθεί κυριολεκτικώς τους 4, 5, 6, 7 μήνες που εργάζεται ο κόσμος, καταλαβαίνετε, και τα λέω αυτά με τα λόγω γνώσεως, γιατί έχω περάσει από το επάγγελμα του σερβιτόρου και ξέρω τι σημαίνει αυτό, και έχω περάσει από πολλές θέσεις σε ξενοδοχεία και ξέρω τι σημαίνει αυτή η εργασία.
0: Φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει έτσι εδώ δεκανής ο οποίος να μην έχει πάρει κάποια στιγμή στην πορεία της ζωής του τον δίσκο, έτσι. Είναι αυτονόητο. Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, Υπουργέ. Έχετε γίνει κοινωνός αυτής της δυσκολίας που υπάρχει τώρα με το γνωστό ατύχημα που υπήρχε με το Carrier 2, δηλαδή το Blue Carrier 2, όπου έχει δημιουργηθεί ένα πολύ μεγάλο κενό στην τροφική αλυσίδα της Δωδεκανήσου, γιατί έχουμε 106 καρότσες, έτσι, προκύπτει από το ρεπορτάζ, και 14 μεταφορικές εταιρείες που δεν ξέρουν τι γίνονται και αν βεβαίως έχουν γλιτώσει τα προϊόντα τους και τα αυτοκίνητά τους. Εδώ τι γίνεται?
1: Έχουμε δύο θέματα εδώ πέρα. Mm-hmm. Περιμένουμε τον κύριο Κικίλια να κάνει ανακοινώσεις, γιατί πραγματικά η εφοδιαστική αλυσίδα κόπηκε και αυτό δεν είναι κάτι εύκολο, δεδομένου ότι περιμένουν εκατοντάδες, για να μην πω χιλιάδες, στα νησιά μας προϊόντα που θα έπρεπε να πάρουν για να τροφοδοτήσουν άμεσα την πελατεία τους. Και από την άλλη βέβαια έχουμε και τον έλεγχο του πώς προκλήθηκε αυτό το ατύχημα, ποιοι είναι οι φταίκτες, αν υπήρχαν τα μέτρα ασφαλείας που απαιτούνται σε τέτοιες περιπτώσεις, έτσι ώστε να ελέγξεις την επέκταση της πυρκαγιάς. Αναμένουμε από τον κύριο Κικίλια. Εγώ, επειδή είχα ένα νομοσχέδιο σε εξέλιξη, το έχω δηλαδή ακόμη με τις νέες επενδύσεις από το εξωτερικό, άμεσες επενδύσεις από την Αλλοδαπή, δεν είχα την δυνατότητα. Ο κύριος Μιχαηλίδης όμως, που είναι και ο υπεύθυνος τομεάρχης, ξέρω ότι ζήτησε να πάει και στο κέντρο επιχειρήσεων για να δει τι ακριβώς γίνεται με αυτό το πλοίο και πώς ελέγχθηκε η κατάσταση. Νομίζω ότι και μέσα στην ημέρα, σε κάθε περίπτωση μέχρι αύριο, θα έχουμε τις δικές μας επίσημες ανακοινώσεις για το θέμα.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά, Υπουργέ μου, να είστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι υπήρξε αντίδραση, έτσι, δικαιολογημένα, για να το λέμε, από την κυβέρνηση. Ο υπουργός απάντησε, δηλαδή, ο κ. Κικίλιας, είπε αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, ότι θα γίνει αποδεκτό κάθε αίτημα, και βεβαίως διαβεβαίωσε ο άνθρωπος, να τα λέμε και αυτά, ότι από τις πρώτες μέρες του Οκτώβρη θα έχουμε πλήρη ομαλοποίηση στο πρόγραμμα των νησιών, δηλαδή, ενώ όπου χρειαστεί θα μπει καράβι. Μα εδώ η αγωνία είναι στο δεύτερο σκέλος, όπου δεν έχουν εικόνα και οι ιδιοκτήτες τι ακριβώς συμβαίνει και αν μπορούμε πραγματικά να μείνουμε στο θέμα και να πάμε σε ένα μεταφορία να μας πει ακριβώς πώς έχει το ζήτημα. Να πάμε τώρα, ναι, να πάμε τώρα δηλαδή, για να καταλάβουμε το τι συμβαίνει. Επαναλαμβάνω ότι χθες το βράδυ είδα την ανακοίνωση από το ΕΒΕΔ, το οποίο ζητάει να υπάρξει χωρίς καθυστέρηση λύση για τη μεταφορά των εμπορευμάτων προς τη Ρόδο, την ΚΟ και τα υπόλοιπα νησιά. Επίσης ζητάει να προχωρήσει άμεση καταγραφή των ζημιών που έχουν υποστεί επιχειρήσεις και μεταφορικές εταιρείες από τα εμπορεύματα και τα οχήματα που επλήγησαν, ώστε να υπάρξει πλήρης εικόνα των οικονομικών επιπτώσεων του περιστατικού. Σας επαναλαμβάνω ότι έχουμε, έτσι, μια γνωστή φίλη, περίμενε το αυτοκίνητό της από την Αθήνα, που βρέθηκε εκεί σε ένα ταξίδι, δεν ξέρει ακόμη, αναζητώντας, και είναι λογικό, πληροφορίες, εάν το αυτοκίνητό της έχει διασωθεί, δηλαδή, έτσι, ενώ αν έχει γλιτώσει την πυρκαγιά. Και βεβαίως πολύ μεγάλη αγωνία στους επαγγελματίες, και πάμε να συναντήσουμε ένα από αυτούς. Είναι ο κύριος Λάζαρος Ιωαννίδης, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης μεταφορικής εταιρείας, και ωραία, πάμε, εντάξει, το ίδιο είναι. Πάμε λοιπόν, εσύ δεν ξέρω τι λες, αλλά δεν πειράζει, το ίδιο πράγμα είναι, ή το ένας ή το άλλος. Πάμε λοιπόν στον πρόεδρο του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Φορτηγών Κολοσσός, τον Κώστα τον Στυλιανού, που και αυτός είναι άμεσα εμπλεγμένος στην υπόθεση. Λοιπόν, είναι σαν αυτό που κάνουν με τους λαγούς. Εγώ Ιωαννίδη πει να βγάλω, ο Στυλιανός μου βγήκε. Αλλά δεν πειράζει, τα έχει όλα ο πρόεδρος. Πρόεδρε, καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηγιάννη.
0: Εντάξει, και εσύ ομορφόπεδο είσαι τώρα, το βλέπω γιατί βλέπω και τις φωτογραφίες που βάζουμε εδώ πέρα. Μια χαρά σε βλέπω. Λοιπόν, να, για πες μου τι γίνεται.
2: Αν δεν πάθουμε δεν θα μάθουμε.
0: Ναι, αυτό γιατί το λες, Πρόεδρε?
2: Γιατί το λέω? Γιατί φωνάζουμε χρόνια για τα καράβια, φωνάζουμε χρόνια για τα ωράρια, φωνάζουμε για τις ελλείψεις που υπάρχουν, φωνάζουμε για τις να ελέγχονται όλα τα οχήματα που μπαίνουν και βγαίνουν, να είμαστε όλοι συνεπείς στις υποχρεώσεις μας. Δυστυχώς, καλός ή κακός, κάποιοι συνάδελφοι ενδεχομένως να μην συντηρούν όπως πρέπει τα οχήματά τους ή τα ψυγεία τους ή οτιδήποτε. Αυτό είναι στο πρόγραμμα μέσα. Και θα δείξει βέβαια το πόρισμα το τι έχει γίνει στο καράβι.
0: Ακριβώς. Εσείς έχετε κάποια πληροφόρηση και κάνετε μια αναφορά τέτοια?
2: Βέβαια, είναι νωρίς ακόμα αυτά που ακούγονται έξω, να μπορούμε να καταδικάζουμε επιχειρήσεις ή συναδέλφους ότι ευθύνεται ο τάδε, ο τάδε και ο τάδε. Έτσι. Ή δεν ευθύνεται καθόλου το καράβι. Αυτό τώρα θα τα δούμε εκ των υστέρων.
0: Ναι, καλά, φαντάζομαι ότι το πόρισμα θα δείξει τελικά πώς ξεκίνησε η φωτιά, ποια ήταν η αιτία και όλα τα σχετικά. Έτσι, και δεν πρέπει να μένουμε και σε μια διαδικασία ψιθύρω, γιατί ξέρετε, βέβαια, πολύ εύκολα κάνεις κουτσομπολιό, δύσκολα κάνεις επιβεβαίωση των πραγμάτων. Εγώ θέλω να μείνω στο πρόβλημα της αγοράς και να μου το επιβεβαίωσετε.
2: Πρόβλημα της αγοράς.
0: Ναι, τι έχει συμβεί τώρα, γιατί.
2: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή ήδη δρομολογείται κι άλλο καράβι, ήδη οι συνάδελφοι κάνουν αγώνα δρόμου. Και έχουν κατεβάσει τα πρώτα ψυγεία που είναι τα σπαθή προϊόντα, αυτό που επί των πλήσεων έχουν υποστεί μεγάλη ζημιά. Έτσι, δηλαδή ανάλογες σούμε ότι είχαμε 160 λύκες μέσα, τράκτορες.
0: Ένα λεπτό, το πλοίο βρίσκεται, έχει πιάσει λιμάνι?
2: Από ό,τι γνωρίζω από το πρωί που έβλεπα και εγώ τα site, δεν έχει πιάσει ακόμα λιμάνι.
0: Ναι, άρα πώς τα κατεβάζω, δηλαδή, προσπαθώ να καταλάβω. Προσπαθούν να διασφαλίσουν άλλα φορτηγά και να κάνουν τη δουλειά, αυτό λέτε? Πρόεδρε, έχασαμε το λιμάνι. Λοιπόν, χάσαμε το πλοίο. Λοιπόν, πάμε ξανά τον. Φαντάζομαι ότι αυτό εννοεί, ότι οι μεταφορικές εταιρείες ψάχνουν να βρουν οχήματα, δηλαδή, για να μεταφέρουν τα προϊόντα με το άλλο πλοίο, να καλύψουν το κενό. Αυτό αντιλαμβάνομαι, θέλει να πει ο κύριος Σταστηλιανού. Επαναλαμβάνω ότι μιλάμε για πολύ μεγάλη ζημιά, η οποία ακόμη δεν έχει αποτυπωθεί, αυτό έλειπε, είναι πάρα πολύ νωρίς. Τον εντοπίσαμε. Λοιπόν, για να καταλάβουμε τι ήθελε να πει ο κύριος Αστελιανού. Εντάξει, μην το συζητάς τι έγινε τώρα, έγινε, πάμε, βγάλε στον αέρα. Τι έγινε, το είπε πεθερά του να το κλείσει το τηλέφωνο. Έλα, πάμε, πάμε. Μα τώρα θες και εσύ, τι τα θες τέτοια ώρα, πάμε. Μα τι έγινε, το ρωτάς, τι να γίνει. Λοιπόν, έλα, Κώστα.
2: Έλα κύριε, έλα τέλος.
0: Έλα.
2: Λοιπόν,
0: έλα,
2: ήδη τα πρώτα ψυγεία έχουν μπει στα καράβια που είναι στη γραμμή.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν τροφοδοσία στο νησί, αλλά δεν είναι αυτή η τροφοδοσία που περιμένουμε, έτσι. Λογικό είναι αυτό. Χάσαμε 160 κομμάτια. Να το πούμε έτσι απλά.
0: Άρα οι εταιρείες ψάχνουν, ένα λεπτό, οι εταιρείες, οι μεταφορικές ψάχνουν να βρουν ψυγεία για να καλύψουν το κενό. Ή ψάχνουν να βρουν καρότσες προκειμένου να γίνει μεταφορά νέων προϊόντων.
2: Αυτό ακριβώς. Πιστεύω ότι αν και το καράβι θα μπει, από ό,τι άκουσα και τον κύριο Γιγίλια, τον υπουργό Ναυτιλίας, ότι 3-6 του μήνα, το Οκτώβριο, θα μπει και άλλο καράβι στη γραμμή μας. Άρα νομίζω ότι θα δρομολογηθούμε πολύ γρήγορα.
0: Ναι, ο υπουργός μίλησε για έκτακτα δρομολόγια σήμερα, 29, 2-3 Οκτωβρίου και πλήρη ομαλοποίηση της αγοράς από τις 6 Οκτωβρίου, που σημαίνει ότι η αντίδραση του Ναυτιλίας θα είναι πάρα πολύ γρήγορη. Έτσι.
2: Πάρα πολύ γρήγορη, και αυτό είναι το θετικό, γιατί όπως γνωρίζουμε τα νησιά μας δεν έχουν άλλο τρόπο μεταφοράς. Είναι μόνο το αυτοπλοϊκό.
0: Να σε ρωτήσω, δεν έχουμε καθόλου εικόνα τελικά τι έχει γίνει μέσα στο καράβι ως πληροφορία? Δηλαδή, εγώ που έχω μια μεταφορική εταιρεία και είχα, ξέρω εγώ, 5 καρότσες, ποια είναι η κατάστασή τους? Δεν έχουμε καθόλου δεν αποτύπωση.
2: Όχι, δεν έχουμε τέτοια εικόνα. Απλώς έχουμε μια μερική εικόνα όσα οχήματα είχαν GPS.
0: Ναι.
2: Βλέπουμε ότι εκπέμπουν, δηλαδή από ό,τι ακούμε συναδέλφους, είχε 5 κομμάτια μέσα, τα 2 εκπέμπουν. Που σημαίνει ότι αυτά είναι εν ζωή ακόμα, δεν έχουν πάρει υποστή ζημιά.
0: Ναι.
2: Δηλαδή με αυτό το σκεπτικό έχουμε, δηλαδή δεν έχει ανοίξει το αμπάρι, δεν έχει πιάσει λιμάνι να δούμε τι έχει μέσα.
0: Και αυτό είναι σίγουρο, το GPS εκπέμπει, γιατί μπορεί να εκπέμπει ένα GPS και να έχει υποστεί μια ζημιά ένα μηχάνημα ή είναι πολύ διαφορετικό από ότι είναι το λεγόμενο μαύρο κουτί, για να προσπαθήσω να καταλάβω κι εγώ έτσι, χωρίς να γνωρίζω.
2: Έτσι ακριβώς. Τώρα το θέμα είναι ότι επειδή στο καράβι είναι πάρα πολύ ψηλό ανάμεταξύ τους τα αμπάρια, λόγω της χωρικότητας που βάλει μέσα τα λύκες μόνο.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Ελπίζουμε και ακούω και αυτά από τους συναδέλφους που ακούω, ότι ενδεχομένως τα 100 αμπάρια τα μεσαία να μην έχουν επίπεδο στη ζημιά.
0: Μάλιστα, να περιορίστηκε δηλαδή η ζημιά. Ναι, αυτό έχει τρεις ορόφους, έχει.
2: Τρεις
0: ορόφους από τα κάρια.
2: Βέβαια, το κάτω, ο κάτω όροφος και ο πάνω κάει και ο κάτω έχει πλημμυρίσει. Μιλάμε τώρα για τους άλλους, για το μεσαίο, που ελπίζουμε εκεί πέρα τις ελπίδες μας όλοι.
0: Μάλιστα.
2: Να μην έχουν πάρει στη ζημιά. Το μεγαλύτερο μέρος που είναι το μεσαίο.
0: Λοιπόν, θα μένουμε σε αυτά, πρόεδρε μου. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ θερμά.
2: Να είσαι καλά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά και από τον κύριο Στυλιανού. Εντάξει, να ζητούμε πληροφορίες. Πάμε λοιπόν, Βασιλάκη. Πέρασε, να σου πω εγώ τι έγινε. Πέρασε μια πολύ όμορφη γυναίκα από μπροστά, τα χάσε ο Στυλιανού. Τα λέει, κόπε και γραμμή. Και πρώτα το ξεπεράσει σαν εσύ. Τι έγινε? Λοιπόν, πάμε μουσικά, σε διαφημίσεις επιστρέφουμε. Θα δούμε αν θα ξεκινήσουμε πάλι από το ίδιο θέμα, για να ακούσουμε και έναν άνθρωπο ο οποίος είχε φορτηγά την κάτω, δηλαδή ένα μεταφορέα, ο οποίος από ό,τι μαθαίνω είχε φορτωμένα στο πλοίο εμπορεύματα σε 42 τρέιλερ, παρακαλώ. Και έχει, αντιλαμβάνομαι, μια πολύ μεγάλη αγωνία τι ακριβώς συμβαίνει με αυτά τα τρέιλερ. Λοιπόν, μουσικά, διαφημίσεις, επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και πάμε στο ίδιο θέμα, δηλαδή θα παραμείνουμε για να δούμε τι γίνεται στην αγορά με αυτά τα προβλήματα τα οποία δημιουργήθηκαν με τη φωτιά η οποία ξέσπασε στον γκαράζ του πλοίου του Blue Carrier 2 και βεβαίως αν έχουν κάποια πληροφόρηση από την εταιρεία τι συμβαίνει με τα αυτοκίνητά τους, με τα τρέλερ τους, με τις καρότσες και όλα τα σχετικά. Ένας εξ αυτών που από ό,τι διαβάζω από το ρεπορτάζ έχει 42 τρέιλερ και ένα δικό του καινούργιο αυτοκίνητο. Είναι ο κύριος Λάζαρος Ιωαννίδης, είναι επιχειρηματίας και βεβαίως είναι ιδιοκτήτης μεταφορικής εταιρείας, για να μας δώσει το τι εικόνα έχει ο ίδιος. Καλημέρα κύριε Ιωαννίδη.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Λοιπόν, να σας ρωτήσω, είναι πράγματι, δηλαδή εσείς έχει καεί και αυτοκίνητο καινούργιο δικό σας και έχετε και 14 τρέιλερ στο πλοίο, έχετε εικόνα δηλαδή.
1: Σας δεν έχουν... έχω 14, έχω 42 τρέιλερ.
0: 42 τρέιλερ.
1: Ναι, ακριβώς. Και δυστυχώς και ένα γιοτακί που είχε φορτωθεί για καινούργιο από Αθήνα για Ρόδο.
0: Ναι.
1: Αυτό καεί και όλος χειρός. Τώρα από εκεί πέρα για τα υπόλοιπα...
0: Για τα υπόλοιπα έχετε εικόνα, σας έχουν δώσει πληροφορίες.
1: Δεν είναι, είναι εικόνα που έχουμε. Το πάνω γκαράζ δεν έχει καεί ο όροφος ο ανοιχτός. Από εκεί πέρα το κάτω, θέλουμε να ελπίζουμε ότι το κάτω και το υπόγειο ότι δεν έχει πειραχτεί. Βέβαια θα υπάρχουν κάποιες ζημίες, αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμα. Αν δεν ανοίξει το βαπόρι, να δούμε τις ζημίες που έχουν προκληθεί και αν έχουν προκληθεί και τι έχει γίνει. Είναι πάρα πολύ νωρίς δυστυχώς.
0: Οι τελευταίες πληροφορίες λένε το βαπόρι που κατευθύνεται, δηλαδή που το κατευθύνουν, που το οδηγούν.
1: Αυτή τη στιγμή είναι προς, πάνω προς Πάρο, αν θυμάμαι καλά.
0: Προς Πάρο. Κάπου εκεί. Άρα αυτό θα οδηγηθεί, δηλαδή φαντάζομαι, στο λιμάνι του Πειραιά που θα πάει δηλαδή, ενώ στο... Ελευσίνα κάπου εκεί.
1: Θα το κατευθύνει η εταιρεία ή Λαύριο ή Ελευσίνα, εξαρτάται τώρα που είναι τα πρωτόκολλά τους, αυτά που πρέπει να ακολουθήσουν για να γίνουν όλες τις σωστές διαδικασίες, γιατί καταλαβαίνετε, σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει μια τεράστια, ένα τεράστιο βουνό από ιεραρχία, από νομοθεσίες, από τα πάντα.
0: Ναι, και φαντάζομαι και αυτή η διαδικασία που έχει να κάνει με την ασφάλιση, δηλαδή εσείς θα έχετε ασφαλισμένα, φαντάζομαι, έτσι τα φορτηγά σας, τα τρέιλερ σας, αλλά και αυτή η διαδικασία τρέχει,
1: Εμείς που ασχολούμαστε ειδικά με αλυσίδες, σούπερ μάρκετ κτλ. Σε όλα τα συμβόλαια πρέπει να είναι ασφαλισμένα και όχι μόνο εκεί, ότι αν χρωστάς και στο ΙΚΑ δεν δουλεύεις μαζί μας.
0: Ναι, ναι,
1: βεβαίως. Άρα καταλαβαίνεις, είναι πολύ αυστηρά.
0: Ναι. Να σας ρωτήσω, εσείς τι μεταφέρατε στα 42 τρέιλερ δηλαδή, τα οποία έχετε και τρόφιμα και διάφορα προϊόντα.
1: Το περισσότερο κομμάτι που έχουμε εμείς γενικά σαν εταιρεία είναι η ψυγειομεταφορά, τρόφιμα, γάλατα, όλες οι πρώτες ανάγκες οι οποίες έρχονται στο νησί της Ρόδου.
0: Και τώρα πώς αναζητείτε να καλύψετε το κενό, κύριε Ιωαννίδη, είναι και αυτό το δύσκολο, κενό, έτσι.
1: Το κενό, όταν εννοείται κενό ποιο, το κενό της γραμμής,
0: ναι, το κενό σε σχέση με τα εμπορεύματα, σε σχέση ότι δεν υπάρχουν πάρα πολλοί που να έχουν τρέιλερ για να εξυπηρετηθείτε εσείς, όλο αυτό, αυτή την αλυσίδα η οποία έχει μια λογική εξέλιξη.
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό το κενό, σαφώς σας λέω, περιμένουμε να δούμε τι έχει γίνει μέσω βαπόρι, τι έχει σωθεί, τι δεν έχει σωθεί, και από εκεί και πέρα θα πρέπει να πάρουμε τα μέτρα μας σε άμεσες παραγγελίες μεταχειρισμένων ή καινούργιο τρέιλερ. Αλλά επειδή η ατυχική μου ήρθα εχθές από Αθήνα, έχουν γίνει ήδη οι κατάλληλες συναντήσεις, ούτως ώστε να μην μείνει κανένα κενό απέναντι στα νησιά μας. Και ειδικά στην τροφοδοσία, γιατί μην ξεχνάτε, υπάρχει ακόμα η τρέχη τουριστική σεζόν προς το τέλος.
0: Όχι, στο φούλ είμαστε, δηλαδή. Σεπτέμβρης είναι και καλός μήνας και Οκτώβρης. Άρα να μην έχουμε και ελλείψεις στην αγορά. Κάποιες φαντάζομαι ελλείψεις θα παρατηρηθούν. Είναι και λογικό.
1: Κοιτάξτε να δείτε, το καλό είναι ότι από την πρώτη στιγμή έχει αντικατασταθεί το Carrier το 2 με το Carrier το 1.
0: Ναι.
1: Και σαφώς χθες ενημερωθήκαμε ότι μπαίνει και άλλο επιβατικό πλοίο μεγάλο, το οποίο θα εξυπηρετεί και αυτό. Άρα στο θέμα της τροφοδοσίας δεν το χάνουμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σαφώς βέβαια 3-4 μέρες θα υπάρχουν λίγα κενά, αλλά είναι διαχειρίσιμα. Δηλαδή αν δεν κατέβει τώρα η παλέτα του τσιμέντου και κατέβει ο θάλαμος, ή αν δεν κατέβει το σίδερο για την οικοδομή και κατέβει το γάλα, σαφώς και θα μείνει πίσω το σίδερο και το τσιμέντο. Μην τρελαθούμε τώρα.
0: Όχι, έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά καταλαβαίνω και την αγωνία σας τώρα, έτσι, στο να στήσεις τέτοιες επιχειρήσεις και να έχεις αυτή την αγωνία.
1: Οι οποίοι από τώρα ξέρουν εξώδικα από τώρα, αλλά
0: αν είναι δυνατόν τώρα, έτσι. Δηλαδή, αυτές είναι υπερβολικές αντιδράσεις τώρα. Αν είναι δυνατόν.
1: Δηλαδή και εμένα κάει και το αυτοκίνητό μου, καινούργιο αυτοκίνητο. Τι θα πάω από τώρα στον έμπορο που είναι και φίλος. Έλα, σου πω, θα σου στείλω εξώδικο γιατί έγινε αυτό. Ναι, οκ, ατύχημα. Αλλά είναι πάρα πολύ νωρίς τώρα για όλα αυτά.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο και νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεστε και συμπεριφέρεστε είναι, νομίζω, ότι ο σωστός.
1: Τώρα, το πρώτο που πρέπει να δούμε είναι ότι το πιο βασικό. Δεν υπήρχαν άνθρωποι να...
0: δεν κίνησαν ανθρώπινες ζωές, βεβαίως.
1: Το οποίο διαχειρίστηκε...
0: Ναι. Λοιπόν, εντάξει, νομίζω ότι τον ακούσαμε για να μην τον ξανακα... Ναι, κύριε Ιωαννίδη μου, μας ακούτε? Ωραία, λοιπόν, νομίζω μας κάλυψε ο κύριος Ιωαννίδης. Είπε ο άνθρωπος αυτονόητο, έτσι. Πάρα πολύ μετρημένος, ότι τώρα έχουμε την αγωνία, δούμε τι έγινε. Σημαντικό ότι δεν κινδύνευσε κάποια ανθρώπινη ζωή και βεβαίως από ό,τι διεφάνει, δηλαδή, ήταν σωστός ο χειρισμός ο οποίος έγινε από την εταιρεία. Έτσι, για να είμαστε και ειλικρινείς σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν έχεις φωτιά σε ένα πλοίο, δηλαδή, μία αγωνία, σώζεται ο κόσμος, μετά αρχίζεις και ψάχνεις πώς θα σβήσεις. Δηλαδή, ενώ τώρα, γιατί ακούω διάφορους, είναι αυτό ρε παιδί μου το διαδίκτυο. Ναυτικάτες από κάτω τι γράφουνε, μιλάμε όλα αλαστρόμια, φοβερά αλαστρόμια. Άμα τους βάλεις σε καμία βάρκα, τους πάρεις από το μαντράκι στο ενιδρίο, θα ζαλιστούνε και θα αποβάλουν. Αλλά είναι αλαστρόμοι, έτσι, του διαδικτύου. Είναι αυτή η παγκόσμια ειδικότητα, δηλαδή, ενώ το ελληνικό φαινόμενο τώρα. Ναυτικάτζες. Το μεταξύ στη θάλασσα έχουμε τεράστια κενά. Ξέρεις, δεν σαλπάρουν τα τελευταία χρόνια. Δεν σαλπάρουν, δηλαδή. Έχουμε πολλά μεγάλα κενά στην ναυτιλία. Δεν υπάρχει, δηλαδή, δυναμικό στην θάλασσα. Παρ' όλα αυτά, έχουμε αυτές τις ναυτικάτζες, τις λεωστρομάρες, δηλαδή, του διαδικτύου. Λοιπόν. Πάμε σε μια ανάσα για να πάμε στο επόμενο θέμα, εάν και εφόσον όλα κυλήσουν ομαλώς.

0: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Νικητιάδη να μιλάει για το θέμα. Βεβαίως είχαμε, επαναλαμβάνω, την σχετική δήλωση, η οποία έγινε αντικατάσταση του Blue Carrier από τον ίδιο τον Υπουργό Ναυτιλίας, και για τις 29 και για τις 2 και για τις 4 και για την πλήρη ομαλοποίηση από τις 6 Οκτωβρίου. Ακούσαμε επαγγελματίες οι οποίοι έχουν υποστεί ζημιά, δηλαδή, και πάρα πολύ ψύχρεμος και ο κύριος Λάζαρος Ιωαννίδης, τα ζητήματα τα οποία προκύπτουν, καθώς και το μέγεθος αυτού του προβλήματος, με 14 μεταφορικές εταιρείες που έχουν, έτσι, εννοώ φορτηγά χωρίς να γνωρίζουν την τύχη τους μέσα στο πλοίο. Πάμε τώρα στην λεγόμενη εφοδιαστική αλυσίδα, δηλαδή στην αγορά, να δούμε τι γίνεται, αν υπάρχουν κενά. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Ρόδου, ο κ. Κώστας Πανός, φαντάζομαι ότι έχει λάβει τα σχετικά μηνύματα, πληροφορίες, έχει μία εικόνα της κατάστασης. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
1: Καλημέρα σας και στους ακροατές μας.
0: Long time to hear you, που λένε.
1: Ναι, στο χωριό εδώ. Τώρα είμαστε εδώ, με βρίσκεται και σε ένα πρακτορείο αυτή τη στιγμή, στο οποίο κάνουμε, όπως λέμε στο χωριό, το aftermath.
0: Ναι,
1: δηλαδή τον υπολογισμό του τι έχει γίνει.
0: Ναι, ναι. Για δώστε μου μία εικόνα. Ποιος είναι ο υπολογισμός
1: ο δικός σας? Ο υπολογισμός είναι ότι έχουν χαθεί μόνο για τη Ρόδο γύρω στα 20-25 εκατομμύρια. Θα υπολογίσω ότι τα πράγματα που έχει μέσα το κάθε ντάλικα είναι σε αξία των 80 με 100 χιλιάδων ευρώ, έτσι. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να πάμε στα αυτοκίνητα τα οποία έχουν χαθεί, στις καρότσες, οι οποίες και αυτές, ανάλογα με το τι καρότσα είναι, τι μέγεθος είναι, τι παλαιότητας είναι, έχει ένα κόστος από 10 έως 50-60 χιλιάδες, αν είναι ψυγείο, αν είναι θάλαμη. Καταλαβαίνετε ότι ο λογαριασμός όλο και ανεβαίνει και θα είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση για όλους όσον αφορά το αλφα οικονομικό σκέλος.
0: Και φαντάζομαι ξεκινά και μια επίπονη διαδικασία, πώς αποζημιώνονται οι ασφαλιστικές, η ίδια εταιρεία, ποια έχουν την δυνατότητα να πάρουν χρήματα πίσω.
1: Δηλαδή, είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή για τους επιχειρηματίες, πρέπει να ομολογήσουμε. Δεν έχουμε πολύ θετικά μηνύματα. Υπάρχει και μια πολύ ευγενή σιωπή. Και μια που ρωτούσα ότι μάλλον λέγαμε για σιωπές, πολύ περίεργη είναι και η σιωπή σε πανελλαδικό επίπεδο. Έχουμε ένα καράβι που καίγεται εδώ και 4 μέρες στο Αιγαίο και δεν αναφέρεται πουθενά στα κριτικά δελτία ειδήσεων. Αυτό έχει συζητηθεί πάρα πολύ εδώ στην αγορά της Ρόδου και έχει κάνει σε πολλούς εντύπωση το τι ακριβώς και γιατί ακριβώς αυτό δεν αποτελεί μια είδηση.
0: Καλά, όποιος ξέρει και ψάχνει λίγο παραπάνω, φαντάζομαι ότι αντιλαμβάνεται την σκοπιμότητα κάθε τέτοιας πράξης. Έτσι. Αλλά το θέμα είναι ότι εδώ υπάρχει αγωνία και πώς θα καλύψουν και οι άνθρωποι το κενό, δηλαδή πώς θα βρουν αυτοκίνητα ή καρότσες για να αντικαταστήσουν αυτή την περίοδο.
1: Το πρώτο πρόβλημα είναι η αντικατάσταση των εμπορευμάτων.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο πρόβλημα το οποίο θα προκύψει θα είναι η αντικατάσταση των αυτοκινήτων, τα οποία
0: βεβαίως
1: δεν αντικαταστούνται σε μία μέρα.
0: Αλίμονο, αλίμονο.
1: Κάτω σιλόμενο τα φέρει. Οπότε ακόμα και να έχουμε δυνατότητες μεταφοράς, κάπου θα υπάρξει πρόβλημα στην εφοδιαστική λυσίδα στο άμεσο μέλλον, καθώς λείπουν 100 νταλίκες από την αγορά. Είναι 100 νταλίκες από την αγορά, είναι σε μια μη τουριστική περίοδο, να το πούμε έτσι, είναι η συνολική τροφοδοσία του νησιού για μια μέρα.
0: Ναι, βέβαια, σωστά το λέτε.
1: Οπότε θα δούμε πρώτα καθυστερήσεις. Αυτό είναι το πρώτο σημάδι το οποίο θα βλέπουμε. Θα χρειαστεί αρκετή υπομονή μέχρι κάποια στιγμή να ομαλοποιηθεί η κατάσταση όπως αυτή ομαλοποιηθεί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα σκέλος. Το άλλο δεν μπορώ να αποφύγω να μην σας ρωτήσω πώς πάει η αγορά μήνα Σεπτέμβρη. Υποτίθεται ότι οι πολλοί έφυγαν τον Αύγουστο που ήταν με φθηνά, με last minute κτλ. Και ότι οι πελάτες του Σεπτέμβρη και το Οκτώβρη, επειδή κλείνουν εγκαίρως και είναι και μιας άλλης, αν θέλετε, εισοδηματικής στάθμης, έχουν περισσότερα περιθώρια περιθώρια να ρίξουν κάποια χρήματα στην αγορά. Φαίνεται κάτι να αλλάζει ή...
1: Η αγορά φέτος είναι μια μέτρια σεζόν και είναι μέτρια σεζόν και νομίζω ότι δεν θα έχουμε έτσι πολύ καλές σεζόν σε απόδοση από εδώ και πέρα, καθώς έχουμε διευρύνει πάρα πολύ τη βάση για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε πελάτες, να γεμίσουμε τα καταλήματα. Οπότε σε αυτό το κομμάτι πέφτει, ας πούμε, και η εισοδηματική απόδοση. Έχουμε δει και λιγότερες μέρες παραμονής στο νησί, οπότε και αυτό στερεί τη δυνατότητα να βγει κάποιος να κάνει ψώνια. Επίσης, από κάποια μελέτη η οποία έχει γίνει, βλέπουμε ότι στις αναφορές, τουλάχιστον τη Ρόδο, στις αναφορές που γίνονται στα σχόλια των τουριστών επισκεπτών, η αγορά αφορά με ένα πολύ μικρό ποσοστό, δηλαδή δεν έρχονται να κάνουν shopping, να το πούμε έτσι. Και την αγορά, εγώ θα το ξαναπώ, αυτή τη στιγμή μια πολύ σημαντική ένεση τη δίνει η 7ήμερη βίζα από την Τουρκία.
0: Βέβαια.
1: Πάρα πολλούς επισκέπτες από την Τουρκία μένουν και σε ξενοδοχεία και σε Airbnb, βγαίνουν έξω, τρώνε, ξοδεύουν, αγοράζουν απίστευτα πράγματα. Οπότε εκεί κάπου έχει έρθει μια εξισορρόπηση. Οι υπόλοιποι έχουν πληγεί από αυτό το οποίο έχουμε πληγεί όλοι μας, την ακρίβεια.
0: Άστε καλά, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε, μουσικά.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938.
1: Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
2: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Κονδύλια ύψους 8,26 εκατομμυρίων ευρώ από το ΕΣΠΑ θα διατεθούν για την αναβάθμιση της λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας μέσω παρεμβάσεων στα τμήματα επιγόντων περιστατικών, στα χειρουργία και στη διοίκηση των νοσοκομείων. Στόχος είναι η καλύτερη οργάνωση των υπηρεσιών, η βελτίωση της εξυπηρέτησης των ασθενών, αλλά και ο περιορισμός των καθυστερήσεων. Οι δράσεις περιλαμβάνουν την ενίσχυση της λειτουργίας των ΤΕΠ, τη βελτίωση του προγραμματισμού και της διαχείρισης των χειρουργείων. Στην Καλλινό αναμένεται να βρεθεί ξανά ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, καθώς την 3η 6 Οκτωβρίου θα παραστεί στα εγγένεια της νέας καρδιολογικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Καλλίμνου, το Βουβάλιο. Η νέα κλινική έχει διαμορφωθεί δίπλα στο πρόσφατα ανακαινισμένο τμήμα επιγόντων περιστατικών, το οποίο είχε εγγενιάσει ο Υπουργός κατά την προηγούμενη επίσκεψή του στο νησί τον περασμένο Ιούλιο. Στον καθαρισμό του ποταμού στην Κρεμάστη, στο πλαίσιο των παρεμβάσεων συντήρησης και πρόληψης που πραγματοποιεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, αναφέρεται ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος. Όπως επισημαίνει, πρόκειται για μια απαιτητική παρέμβαση που εντάσσεται στη διαρκή προσπάθεια της Περιφέρειας για τη φροντίδα και τη συντήρηση του εκτεταμένου δικτύου ποταμών και ρεμάτων σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Ο κ. Χατζημάρκος υπογραμμίζει ότι η διαχείριση ενός τόσο μεγάλου δικτύου απαιτεί σωστό προγραμματισμό, ιεράρχηση των αναγκών και συνέπεια στις παρεμβάσεις. Μέτρα για την κάλυψη του μεταφορικού κενού που δημιουργήθηκε μετά την πυρκαγιά στο Blue Carrier 2, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας. Όπως ανέφερε, από τις 6 Οκτωβρίου η εταιρεία προγραμματίζει να δρομολογήσει πλοίο σε μόνιμη βάση, ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η σύνδεση και να συνεχιστεί ομαλά η τροφοδοσία της Ρόδου, της ΚΟ και των υπόλοιπων νησιών. Την ανάγκη να καλυφθεί άμεσα το σημαντικό μεταφορικό κενό που δημιουργήθηκε

0: Μετά το περιστατικό, επεσήμανε στον κόσμο ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Δωδεκανήσου Γιάννης Πάπου. Όπως ανέφερε, το πλοίο μετέφερε 166 φορτηγά και 29 γιοταχή, γεγονός που δημιουργεί πιέσεις στη μεταφορά εμπορευμάτων προς τη Ρόδο, την Κο και τα υπόλοιπα νησιά. Το επιμελητήριο ζητά από την ακτοπλοϊκή εταιρεία άμεση καταγραφή των ζημιών που υπέστησαν επιχειρήσεις και μεταφορικές εταιρείες. Σημαντικές ποσότητες εμπορευμάτων, κυρίως οι διτροφοδοσίες για τη Ρόδο, καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές μετά τη φωτιά στο Blue Carrier 2, προκαλώντας ανησυχία στο μεταφορικό και επιχειρηματικό κόσμο του νησιού. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Φορτηγών Αυτοκινητιστών Δημόσιας Χρήσεως Δωδεκανήσου Κολοσσός, Κώστας Τηλιανού, ανέφερε στον κόσμο ότι στο πλοίο βρίσκονταν 106 καρότσες από 14 μεταφορικές εταιρείες της Ρόδου. Μεταφορτή αναφορούν κυρίως προϊόντα τροφοδοσίας. Όπως σημείωσε, οι επιχειρήσεις έχουν υποστεί σημαντική ζημιά και πλέον αναμένεται η έναρξη των διαδικασιών για την καταγραφή και την αποζημίωσή τους. Μεταξύ των πληγέντων είναι και ο επιχειρηματίας και ο ιδιοκτήτης μεταφορικής εταιρείας στη Ρόδο, Λάζαρος Ιωαννίδης, ο οποίος, όπως ανέφερε στο κόσμο, είχε στο πλοίο εμπορεύματα σε 42 τρέιλερ, καθώς και ένα καινούργιο γιόταχη αυτοκίνητο, το οποίο καταστράφηκε από την πυρκαγιά. Ο ίδιος τόνισε ότι το περιστατικό αναμένεται να προκαλέσει καθυστερήσεις και δυσκολίες στη μεταφορά εμπορευμάτων. Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται θέμα περικοπής ή χρονικού περιορισμού του επιδόματος ανεργίας, κατά τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης του βουλευτή Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ, Γιώργου Νικητιάδη. Ωστόσο, παρά τις διαβεβαιώσεις της, όπως επεσήμανε στο κόσμο ο κ. Νικητιάδης, δεν υπήρξε συγκεκριμένη απάντηση στο αίτημα για επέκταση της επιδότησης στους 5 μήνες για τους εποχικά εργαζόμενους στον τουρισμό και την εστίαση. Ο Δωδεκανήσιος βουλευτής επισήμανε τις συνθήκες εργασίας χιλιάδων ανθρώπων που στηρίζουν την τουριστική οικονομία. Η Υπουργός από την πλευρά της ανέφερε ότι πρόσφατες συζητήσεις για περιορισμό της επιδότησης αφορούσαν το τακτικό και όχι το εποχικό επίδομα ανεργίας, ενώ έκανε αναφορά και στις αλλαγές που προωθούνται στο σύστημα επιδομάτων και στα προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης. Σειρά συναντήσεων στην Αθήνα έχει η Δήμαρχος Λειψών, Ευαγγελίστρα Λαουντού, με στόχο την προώθηση ζητημάτων που αφορούν τις υποδομές αλλά και την καθημερινότητα του ακριτικού νησιού. Με τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, Μανώλη Γραφάκο, συζήτησε την ανάγκη εξυγχρονισμού και αναβάθμισης του ΕΕΛ Λειψών. Ενώ με τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτη Μάγκο, τέθηκε το θέμα της διασφάλισης των ακτοπλοϊκών συνδέσεων με τον Πειραιά και τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα. 10 νέα δωρεάν προγράμματα επιμόρφωσης ξεκινούν στις 5 Οκτωβρίου στο πλαίσιο του Aegean Skills, της δράσης που υλοποιούν η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου μέσω του ΚΕΔΙΒΙΜ. Τα προγράμματα απευθύνονται αποκλειστικά στους κατοίκους Δωδεκανήσων και Κυκλάδων και καλύπτουν θεματικές όπως η επικοινωνία, η εκπαίδευση, η εκπαιδευτική ρομποτική, ο τουρισμός, η τεχνολογία και η προσωπική ανάπτυξη. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 22 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
1: Κόσμος 938. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών από όλο τον κόσμο. Χωρίς διακοπή.

It's been the ruin of many a poor boy, and God, I know I'm one.

0: moving. They call the rising sun, and it's been the ruin of many a poor boy. And God, I know I'm one. My God, I know I'm one.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Γεια και χαρά σας, καλοί μου φίλοι. Καλώς ήλθατε στην συντροφιά μας. Τι μου κάνετε? Εδώ πάμε μαζί για μία ώρα με τον φίλτατο συνεργάτη, τον Βασίλη Χατζιάννου. Γεια σου Βασίλη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Λέφη μου.
0: Όλα βαίνουν καλώς, έτσι?
1: Πλήττου κάκος βαίνονται.
0: Α, αυτό είναι τώρα, ότι έχουμε και τα κακώς βαίνουν.
1: Έχουμε, πάντα υπάρχουν.
0: Πάντα υπάρχουν και αυτά,
1: πάντα
0: εδώ, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Και βλέπω τώρα, ας πούμε, ρε παιδιά, να πούμε, τι έχει πάθει αυτή εδώ η ιστορία τώρα στη χώρα μας. Στα κάγκελα η αντιπολίτευση εναντίον της Αμερικής, που θα μας πούνε εμάς ότι η Αμερική ρίχνει όποια κυβέρνηση θέλει τώρα, ξέρεις, με την Ρουμανία και με όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Το πιέσε πάρα πολύ ωραία το θέμα ο Λοΐζος το πρωί. Λες και είναι, είμαστε παρθενογεννημένοι πραγματικά. Ή αυτό συμβαίνει, ή τελικά έχουμε και εμείς, έχουμε πάθει παράκρουση και έχουμε χάσει τα λογικά μας. Δηλαδή, το ότι αυτή την ώρα η Αμερική λειτουργεί σαν να είναι, ξέρετε, μπρόκερ δικός μας. Μας προωθεί να αγοράσουν οι άλλες χώρες, αυτό μας χαλάει. Χαλάει τους αριστερούλιδες και τους ακροδεξιούλιδες. Να αγοράσουν δικό τους φυσικό αέριο με ενδιάμεσο την Ελλάδα. Το ότι το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών σήμερα της χώρας μας είναι στα καλύτερα επίπεδα που θα μπορούσαν να υπάρχουν, μέχρι και εξαγωγές κάνουμε αυτή την ώρα, ας πούμε, στο κομμάτι της ενέργειας. Αχ ρε Ελλάδα, Ελλάδα. Λοιπόν, άκου να δεις, Βασίλη. Αυτά τα social media τελικά είναι πολύ ζημιάρικα. Δηλαδή μιλάμε ότι προδίδουν, βγάζουν τον καθένα μας στο ξέφωτο.
1: Ναι.
0: Πρώτα λέγαμε του κόσμου τις παπαριές. Αν είχαμε μικρόφωνο μπροστά μας, Μαρκούτσι, τις άκουγαν αυτοί οι οποίοι άκουγαν ραδιόφωνο. Αν είχαμε κάμερα μπροστά μας, τις έβλεπαν αυτοί και τις άκουγαν αυτοί που βλέπουν τηλεόραση.
1: Ναι.
0: Τώρα τις βλέπουν όλοι. Γιατί, ξέρεις γιατί?
1: Στο κινητό.
0: Και τώρα δεν μπαίνουμε στην κρυσάρα εμείς. Εμείς που κάνουμε αυτή τη δουλειά, εννοώ, χωρίς να θέλω να διαχωρίσω τον εαυτό μου και να το βάλω σε κάποια. Εγώ μπορεί να είμαι και ο χειρότερος όλων, εν πάση περιπτώσει. Αλλά το λέω για τον λοιπό κόσμο, για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν επαφή, ξέρεις, ας πούμε, δεν είχαν δημόσιο λόγο. Έπρεπε να πάνε στο καφενείο και αν λέγανε την κοτσάνα τους, έπεφτε και η καρπαζιά από δίπλα και του έλεγε ο άλλος κόφτης μαλακίες. Έτσι γινότανε. Έτσι γινόταν, συγγνώμη τώρα γιατί, αλλά είναι καθομιλουμένη. Δεν βλέπω πώς μπορεί αλλιώς να το πει κανείς. Αυτό συνέβαινε. Τώρα λοιπόν αρπάει ο άλλος το πληκτρολόγιο και αρχίζει και γράφει του κόσμου τη ηλικία. Εν τω μεταξύ φαίνεται και η αμορφωσιά. Βλέπεις, είδες. Εσύ είσαι σε γενικές γραμμές καλό στην ορθογραφία από ό,τι σε βλέπω.
1: Εντάξει.
0: Τα πας καλά, ναι.
1: Τα στοιχεία, βέβαια.
0: Αμορφωσιά, μιλάμε.
1: Δεν μπορώ την ορθογραφία.
0: Δεν σου βγάζει μάτι. Δηλαδή είναι τόσο τραγικό να μην μπορεί κανείς να ξεχωρίσει τον ενικό από το πληθυντικό. Δηλαδή είναι τρομερό, ας πούμε. Οι οποίοι, ο πληθυντικός στέλνει ο μικρομηνιώτα και αυτοί το γράφουν με ήττα, ας πούμε, και με ήττα και εννοούν. Ρε παιδιά, τι είναι αυτό το πράγμα? Και λες, ρε παιδί μου, μήπως κάποιοι πρέπει να ξεραπάνε σχολείο, ας πούμε. Και όμως έχουν άποψη για τα γεωπολιτικά πράγματα, έχουν άποψη, ακούγα τον Τέρι προηγουμένως που έλεγε ότι έχουν γίνει και καπετανέοι και ας μην ξέρουν κολύμπια, ας μην έχουν δει θάλασσα. Για όλα έχουν άποψη. Τι ελληναράδες είμαστε τελικά? Ελληνάρες, όχι ελληναράδες, ελληνάρες είμαστε. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή μας. Τα social media λοιπόν, ξέρετε, είναι η θάλασσα που όταν ρίξεις ακαθαρσίες επιπλέουν. Αυτά είναι τα social media. Όταν ρίξεις τη βλακεία, επιπλέει αυτό το οποίο λες και το βλέπουν όλοι. Είσαι σε κοινή θέα, ας πούμε, με πολύ κόσμο. Και προσέξτε, δεν έχει σημασία αν σου κάνουν like ή όχι. Σημασία έχει ότι ο περισσότερος κόσμος παρακολουθεί χωρίς να αντιδρά, χωρίς να είναι διαδραστικός.
1: Σωστό.
0: Έτσι. Χωρίς να είναι διαδραστικός. Βέβαια, άμα σου κάνουν και 3.000 likes, πάει να πει ότι θα σε δουν, ας πούμε, κάπου 500.000 άνθρωποι. Είναι περισσότεροι. Αλλά όπως και να έχει όμως και 0 like να έχεις, θα σε δουν 200-500.000 άνθρωποι, να πούμε, απλώς δεν θα είναι διαδραστικοί.
1: Εννοείται,
0: η κοτσάνα λοιπόν δεν περνάει απαρατήρητη. Αυτό θέλω να πω. Και ερχόμαστε λοιπόν τώρα για να αξιολογήσουμε την κατάσταση που βρίσκεται σήμερα η χώρα μας. Θέλω να βάλω τώρα στη συντροφιά μας τον φίλτατο, τον αγαπημένο μας.
1: Είναι μαζί μας.
0: Θα τα κουβεντιάσουμε μαζί όλοι και οι τρεις μας. Γεια σου Θανάση μου, καλή σου μέρα. Θανάσιος Καμιλάρης, κυρίες και κύριοι.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, σήμερα βλέπουμε έτσι αυτό το οποίο λέγαμε ρευστότητα του πολιτικού συστήματος. Για να είμαστε ακριβείς, Θανάση, τη ρευστότητα μπορούμε να την προσδιορίσουμε, να την καταγράψουμε στον χώρο της αντιπολίτευσης. Γιατί στην αριστερή μπάρα, όπου είναι η κυβερνητική μπάρα, έβλεπα πάλι μια καινούργια δημοσκόπηση σήμερα. Ανάτι, την δείχνει τώρα και η τηλεόραση. Είναι τη interview για το political, είναι Βασίλη, ναι, για το πολιτικά. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι η Νέα Δημοκρατία είναι εκεί, παίζει μεταξύ 29 και 31, εκεί πέρα μέσα παίζει. Και είδα μάλιστα και σε μια άλλη τις δεξαμενές τις οποίες έχει η Νέα Δημοκρατία, δεξαμενές δηλαδή εν δυνάμει ψηφοφόροι, οι οποίοι μπορεί να φτάσουν και το 40% και να το ξεπεράσουν. Όμως εμείς ας σταθούμε τώρα στα της εκτίμηση. Βλέπουμε τώρα ότι το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει μια ελαφρά αύξηση, Θανάση, και η Νέα Δημοκρατία επίσης ελαφρά αύξηση. Όλα τα άλλα κόμματα, τι βλέπω, να είναι προς τα κάτω.
2: Είναι και ο Τσίπρας, ας πούμε, που έκανε μια εμφάνιση, ας το πούμε, με ένα 16% εκεί πέρα, βλέπω σιγά σιγά υποχωρία.
0: Ναι, υποχωρεί. Και βλέπω ότι το ΠΑΣΟΚ τώρα τον πλησιάζει.
1: Οπότε να περιμένουμε καλή υποχώρηση, δηλαδή το Τσίπρα.
0: Αυτό δεν το ξέρουμε. Πρόσεξε όμως, μια στιγμή όμως. Πέδες, ακούστε με. Εδώ θέλω τώρα την προσοχή σας, κυρίες και κύριοι. Έχετε εσείς δει το ΠΑΣΟΚ να αντιπολιτεύεται το Τσίπρα, να του βγάζει τα κακό σκήμενα, να θυμίζει στην κοινωνία τα εγκλήματα που υποτίθεται κατά το ΠΑΣΟΚ και κατά τη Νέα Δημοκρατία διέπραξε ο ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν κυβέρνηση πρώτη φορά αριστερά? Εγώ δεν έχω δει το ΠΑΣΟΚ να κάνει κάτι έτσι ακροθυγώς, αμυδρά, να ρίξει καμιά κουβέντα, καμιά σπόντα. Η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή που παίζει μαντουμάν, να πούμε, το ΣΥΡΙΖΑ, το Τσίπρα. Ο Άδωνης ανέβασε τώρα το θέμα της Βενεζουέλας και το φτάνει στο Θεό. Αν λοιπόν υποχωρεί ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας, ένας σημαντικός λόγος είναι όχι ο πόλεμος, η κριτική, ή μάλλον αυτά τα οποία θυμίζει στους πολίτες η Νέα Δημοκρατία ότι διέπραξε ο Τσίπρας όταν ήταν πρωθυπουργός στην πενταετία. Σωστά, Θανάση μου. Και έρχεται και εποφελείται, εποφελείται την πτώση του Τσίπρα, την εποφελείται ο Ανδρουλάκης, ο οποίος καμαρώνει μεν, γιατί σου λέει ξαναμπαίνω στο παιχνίδι, πάω για δεύτερο κόμμα, άκουγα πριν τον Νικητιάδη, ναι, ελαφρά τη στιγμή που κατεβαίνει, συγκοινωνούνται είναι αυτά, Βασίλη, κατεβαίνει το ένα, ανεβαίνει το άλλο, κατάλαβες τι γίνεται. Λοιπόν, αλλά οι ίδιοι όμως δεν θέλουν κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, η οποία τους κρατάει, τώρα δεν μου λέτε, εάν η Νέα Δημοκρατία αρχίσει τώρα και μιλά για το ΠΑΣΟΚ, άσχημα θα πράξει. Μα τέτοια θέλουνε. Θανάση, ο λόγος σε σένα. Έπιασες το πνεύμα μου τώρα, έτσι.
2: Είναι, βεβαίως. Και το θέμα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία κρατάει χαμηλούς τόνους απέναντι στο ΠΑΣΟΚ, γιατί μπορεί να λέει το ΠΑΣΟΚ δεν συνεργάζουμε με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά μετά τις εκλογές, και αν το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ δεν είναι τέτοιο το οποίο να ικανοποιεί, ας πούμε, τις προσδοκίες του, αλλάζει ένας αρχηγός και ο επόμενος λέει συνεργάζομαι. Δεν είναι, μπορεί να είναι συνεδριακή απόφαση, αλλά όλα αυτά τα πράγματα είναι ρευστά μπροστά στην κυβερνησιμότητα. Και,
0: άρα διαχωρίζεις λοιπόν το ΠΑΣΟΚ από τον Ανδρουλάκη, αν κατάλαβα καλά, έτσι.
2: Σαφέστατα. Με τον Ανδρουλάκη δεν υπάρχει θέμα συνεργασίας για πολλούς και διάφορους λόγους, ας πούμε. Και προσωπικούς θα έλεγα Μητσοτάκη Ανδρουλάκη.
0: Πώς ξέφυγε αυτό το παλικάρι τώρα, ρε παιδί μου, έτσι.
2: Πώς ξεφύγει με όλα αυτά τα οποία έχει κάνει ο Ανδρουλάκης, προσπαθώντας να εφαρπάξει ψήφους από την αριστερά, και έχει απευθυνθεί σε αριστερό κοινό και αντισυστημικό κοινό, και κατά τη διάρκεια, ας πούμε, της κρίσεως με τα ΤΕΠΗ και αργότερα και όλα αυτά, έχει πάρει θέσεις, ας πούμε, οι οποίες δεν είναι οι θέσεις του κυβερνητικού ΠΑΣΟΚ που ξέραμε και που έχει κυβερνήσει την Ελλάδα, ας πούμε, 25 χρόνια και που έχει πάρει και αποφάσεις, ας πούμε, οι οποίες, εν πάση περιπτώσει, το έβλαψαν κομματικά. Έτσι, λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ, μην ξεχνάμε, έχει βάλει πλάτη, ας πούμε, για να στηριχθεί η Ελλάδα, ας πούμε, στην Ευρώπη.
0: Με στα δύσκολα χρόνια είναι η αλήθεια.
2: Ναι. Λοιπόν, δεν έχει καμιά σχέση αυτό το ΠΑΣΟΚ με εκείνο.
0: Βέβαια. Δεν έχει άδικο. Και εδώ τώρα, βέβαια, μπαίνει το θέμα. Πώς μπορούν όμως να συγκυβερνήσουν όταν είναι ο Ανδρουλάκης αρχηγός, ύστερα από τόσα πράγματα που έχουν ανταλλάξει μεταξύ τους.
1: Είπε, όχι, κάτι, είπε κάτι πριν.
2: Όχι, όχι, όχι, εγώ είπα ερήμην Ανδρουλάκη.
0: Α, ένα πόσο. Μισό λεπτό. Εσύ λες ότι θα τον αλλάξουν τον Ανδρουλάκη.
2: Εάν το αποτέλεσμα δεν είναι τέτοιο.
0: Δεν φεύγει ο Ανδρουλάκης,
2: παιδιά. Δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει ο Ανδρουλάκης.
0: Ρε παιδιά, ο Ανδρουλάκης είναι ριζωμένος. Έχει ελέγχει όλη την κομματική βάση του Πασόκ. Η κομματική βάση του Πασόκ. Με αυτή τη βάση, τη συγκεκριμένη βάση που πάει και ψηφίζει, που περιμένω στα συνέδρια κτλ., δεν έχει καμία επαφή να πούμε. Ούτε η Άννα Διαμαντοπούλου, ούτε ο Γερουλάνος, ούτε κανένας. Τρόπος του λέγει, έχουνε, αλλά σε μικρό βαθμό. Η συντριπτική πλειοψηφία είναι Ανδρουλάκηδες. Πάρτε το χαμπάρι. Δεν ξεκολλάει ο Ανδρουλάκης από την καρέκλα του αρχηγού. Και εκλογές να γίνουν για νέο αρχηγό, πάλι ο Ανδρουλάκης θα ξαναβγεί.
2: Τότε υπάρχει θέμα διάλυση του Πασόκ.
0: Πώς διάλυση, θα κρατάει αυτό το 10-12%.
2: Δεν ξέρω εάν, εντάξει, η ιδιοσυγκρασία μπορεί να το σηκώνει να κατέβει τρίτη φορά υποψήφιο.
0: Και τι να
2: λούζερ, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Να. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, μέσα στο Πασόκ, εάν τον επιλέξουν για τρίτη φορά, πάνε για διάλυση. Τελείως, δεν υπάρχει.
0: Γιατί βλέπεις να έχει δρώσει το αυτί του όλο αυτό το διάστημα που είναι κολλημένη βελόνα και που λέμε τώρα ότι ανέβηκε λίγο. Τι ανέβηκε, από τα χαμένα δηλαδή. Γιατί είχε κατέβει, ήταν στο 14-15 και κατέβηκε στο 10-11 και τώρα πήγε στο 12.
2: Είναι αυτές οι μονάδες που έχασε. Τι καρπούτε και με αυτούς
0: και δεν τα πήρε. Και δεν εφάρισε εντελώς. Ένα μέρος πήρε.
2: Ναι, δεν έχει κάνει στροφή προς το κέντρο, ας πούμε. Έχει πάρει βουλευτές από το Τζίπρα, λοιπόν έχει κάνει μια ρητορική, ας πούμε, προς τα κοινά.
0: Τώρα στο 14 το δίνει, στο 14 το δίνει, ποιος είναι, ποια εταιρεία, η Interview, τέλος πάντων, ναι. Όλες οι άλλες εταιρείες το δίνουν χαμηλότερα. Η Interview φαίνεται να έχει αδυναμία με το Πασόκ. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι αυτό το ζητούμενο, εκεί τον δείχνει. Συγκοινωνούν τα δοχεία με το Τσίπρα. Φαίνεται ότι έχουν λογαριασμούς τώρα με το Τσίπρα να λύσουν τις εταιρείες. Μάλλον έτσι εξηγείται. Αλλιώς δεν ξέρω πώς. Λοιπόν.
2: Πάντως το θέμα είναι ότι σε όλες τις δημοσιοποιήσεις η Νέα Δημοκρατία έχει βάλει σταθερά μπροστά το 3. Έτσι. Λοιπόν, από το 30 δηλαδή. Και από εκεί και πέρα, με τους αναποφάσεις που βλέπω να παραμένουν στο 15-16%, έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες να πάρει στο δυναμία από την πρώτη.
0: Λοιπόν, πάμε λοιπόν να τα δούμε τώρα ένα-ένα τα κόμματα, από πού να ξεκινήσουμε. Να δούμε τώρα τι γίνεται. Σήμερα θέλω να κάνουμε μια βαθιά πολιτική ανάλυση γύρω από αυτά τα ζητήματα. Καταρχήν, αν σου τολμήσω και σου πω τι θα γίνει, ποια θα είναι η επόμενη μέρα ως προς την κυβερνησιμότητα της χώρας, με δεδομένο, γιατί εγώ το θεωρώ αξίωμα, ότι ο Ανδρουλάκης δεν πρόκειται να φύγει, άρα λοιπόν συγκυβέρνηση δεν θα υπάρξει, άλλωστε είναι και καταστατική αρχή του Πασόκ αυτή εδώ, τα κόμματα της αντιπολιτεύσεως δεν μπορούν να συγκυβερνήσουν, άρα λοιπόν κυβέρνηση δεν θα υπάρχει. Ή αυτοδυναμία θα υπάρχει της Νέας Δημοκρατίας, ή κυβέρνηση δεν θα υπάρχει. Θέλετε να το πείτε χάος, πείτε το ό,τι θέλετε, δεν με ενδιαφέρει. Αλλά είναι πολύ εύστοχος όρος. Μητσοτάκης ή χάος. Εκτός και αν πει ο Μητσοτάκης, σηκώνομαι και φεύγω. Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο, Θανάση?
2: Όχι, αποκλείεται. Αποκλείεται, γιατί τότε υπάρχει θέμα διάλυση της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ακριβώς. Με ποια λογική να φύγει ο άνθρωπος που συγκεντρώνει?
2: Είναι πρωθυπουργικό το σύστημά μας. Ο κόσμος ψηφίζει πρωθυπουργό. Εκτός από το κόμμα, έτσι. Ακούς πολλούς, δεν λένε θα ψηφίσω Νέα Δημοκρατία, σου λέει θα ψηφίσω Μητσοτάκη.
0: Α, μπράβο. Θα ψηφίσω Μητσοτάκη. Και βλέπεις ότι στην επιλογή του Μητσοτάκη είναι 2 και 3 φορές μεγαλύτερη, έτσι, η αποδοχή του από ότι είναι το όλο τον άλλο. Δηλαδή ο Ανδρουλάκης είναι στο 10 και ο Μητσοτάκης είναι στο 31-32. Πού είναι?
2: Ακριβώς.
0: Με βάση αυτήν εδώ τη μέτρηση.
2: Ο Μητσοτάκης στην Πρωθυπουργία παίρνει περισσότερο από
0: και θα πει το 10, θα κάνει κουμάντο στο 32. Ρε, είμαστε καλά. Πάμε καλά. Ποιος κανόνας δημοκρατικός το λέει αυτό? Και επικαλούνται λοιπόν αυτή την ητύπητη δημοκρατία, όταν οι σκέψεις και οι αποφάσεις τους είναι μη δημοκρατικές.
2: Δεν είναι αυτό το πράγμα, προέκυψε από στελέχη του Σαμαρά, έτσι, ο οποίος είπε, ας πούμε, ευθέως το είπε, ότι εγώ θα κατεβάσω το κόμμα, κάνω ζημιά στη Νέα Δημοκρατία και θα φύγω. Λοιπόν, δηλαδή θέλει να μπει μέσα, να δημιουργήσει μια τέτοια κατάσταση, ούτως ώστε να εκβιάσει ότι, ξέρεις, για να έχουμε κυβέρνηση θα πρέπει να φύγει ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης καλά θα κάνει και συνταγματικά και σύμφωνα των εκλογών δεν θα φύγει. Αυτός θα πει θέλει την καρέκλα.
0: Άρα λοιπόν,
2: καλά, και θα κουνηθεί το πράγμα.
0: Πάμε εκεί, λοιπόν στο Σαμαρά.
2: Το κόμμα του...
0: Έρχεται και δεν είναι τώρα η σούπα. Πάμε λοιπόν τώρα στο Σαμαρά να δούμε τελικά τι γίνεται με το Σαμαρά. Καλύτερη η κάρτα που έδειχνε, Παναγιώτη μου, να έχουμε μια εικόνα. Πολύ καλή. Λοιπόν, πάμε στο Σαμαρά τώρα να δούμε τι γίνεται με το Σαμαρά. Ο Σαμαράς είχε ως στόχο, βλέποντας ότι η Νέα Δημοκρατία πριν από ένα χρόνο, αν θα πάμε και θα δούμε τις μετρήσεις εκείνης της περίοδου, είχε πέσει στο 27% η εκτίμηση ψήφου. Σας θυμίζω το με τα Τέμπη. Είχε κατέβει κάτω από το 27%, το θυμάστε, Θανάση. Λοιπόν, με εκείνα τα δεδομένα υπελόγιζαν ότι και με βάση ότι είχε πάρει σε ευρωεκλογές 28,5% η Νέα Δημοκρατία, σου λέει η παρουσία του Σαμαρά μπορεί να ρίξει το Μητσοτάκη κάτω από το 25%, να ρίξει τη Νέα Δημοκρατία 3 μονάδες. Τι σημαίνει αυτό αν πέσει κάτω από το 25%? Δεν παίρνει τον πόνους των εδρών. Σωστά, Θανάση μου, Βασίλη, κατανόητο. Άρα λοιπόν ο στόχος του Σαμαρά ήταν με την παρουσία του να κατέβει η Νέα Δημοκρατία κάτω από το 25%, ούτως ώστε να υπάρξει πολιτικό αδιέξοδο, η Νέα Δημοκρατία, το πρώτο κόμμα, να μην μπορεί να πάρει έδρες, το μπόνους. Άρα λοιπόν με ένα 25%, εγώ σου λέω, σκάρτο, θα έπαιρνε κάπου 75-80 έδρες. Υπολείπονται μέχρι τις 300, 220, 225, πόσο είναι, θα πηγαίναν όλες αυτές εδώ οι έδρες στην αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση πλέον μετά θα μπορούσε να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Κυβερνήσεις, συντάγματα να αλλάζουν, εκλογικούς νόμους να καθιερώνουν, τα πάντα όλα. Αυτός ήταν ο στόχος. Βλέπουν όμως ότι αυτό δεν ισχύει, δεν συμβαίνει. Όσο περνάει ο χρόνος, αντί να πέφτει η Νέα Δημοκρατία, δυναμώνει η Νέα Δημοκρατία. Και οι εκτιμήσεις για τον Αντώνη Σαμαρά δεν είναι εδώ και οι καλύτερες για ένα πρώην πρωθυπουργό. Και το λέω εγώ που του είχα δυναμία και τον αγαπώ, ας πούμε. Δηλαδή ο άνθρωπος τώρα αυτός δεν αξίζει να κατέβει σε εκλογές. Εγώ σου λέω ότι πήρε 6%, 7% σου λέω. Στις καλύτερες περιπτώσεις, ας πούμε. Ωραία, είναι αυτό ποσοστό για ένα πρωθυπουργό όταν από τη Νέα Δημοκρατία θα πάρει 2-3 ποσοστιαίες μονάδες και από τα υπόλοιπα θα τα πάρει από τη Λατινόπουλο, από το Βελόπουλο. Θα τα δούμε τώρα όλα αυτά. Θα πει την άποψη του Θανάση. Άρα λοιπόν το 25 που ήταν στόχος δεν υφίσταται τώρα. Και σου λένε τώρα πάμε απλώς για να πάρω μια θέση στα έδρανα, εκεί στα πίσω έδρανα, και να λέω ότι έχω ένα κόμμα με 10-15 βουλευτές. Αυτό είναι το ζητούμενο. Έλα, Θανάση.
2: Και ναι, εκεί το πάει. Εκεί το πάει, αλλά δεν είναι. Φαίνεται δεν σκέφτεται την στεροφημία του, γιατί ένας πρώην πρωθυπουργός δεν είναι τώρα στη δύση της καριέρας του, ας πούμε, να επιδιώκει να κάτσει στα πίσω έδρανα, λοιπόν, και να παίρνει το λόγο για 5 λεπτά στη Βουλή, ας πούμε.
0: Μήπως τελικά αυτή η τακτική δεν του αρέσει, ήθελε απλώς να κατεβάσει το Μητσοτάκη κάτω από το 25, πράγμα το οποίο δεν βλέπει να γίνεται, και
2: τελικά δεν
0: το κάνει το κόμμα.
2: Θέλει να μην βγει αυτοδύναμος ο Μητσοτάκης. Αυτό είναι γεγονός. Και από εκεί και πέρα οι επόμενες εξελίξεις μπορείς να τον ευνοήσει.
0: Ναι, αλλά γνωρίζει πολύ καλά ότι σε επαναληπτικές εκλογές ο ίδιος, όταν ήταν αρχηγός Νέας Δημοκρατίας, είχε πάρει η Νέα Δημοκρατία 19%, και όταν έγιναν επαναληπτικές εκλογές, γιατί δεν μπορούσε να γίνει κυβέρνηση, το 19 της Νέας Δημοκρατίας έγινε 30. Όταν ήταν ο Σαμαράς αρχηγός. Τα γνωρίζει αυτά, τα ξέρει καλά ο Αντώνης αυτά. Άρα κάτι ανάλογο, λογικά, θα συμβεί και με τον Μητσοτάκη. Τι λες, ότι δεν το ξέρει? Και θα ήθελε λοιπόν να είναι αυτός ο οποίος θα ζωστεί με τα εκρηκτικά για να πάει να ανατινάξει, ξέρω εγώ, τον Μητσοτάκη. Να αυτοκτονήσει ο ίδιος για να σκοτώσει τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό θα
2: έτσι
0: κάνει.
2: Φαίνεται. Έτσι φαίνεται. Για εμάς που τα σκεφτόμαστε τα πράγματα σφαιρικά, ας πούμε, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αποκτήσει αιμονές και προσωπικά, ας πούμε, γυνάτια, δεν σκέφτεται έτσι. Δηλαδή ο φανατισμός, ας πούμε, και η προσωπική αντιπαράθεση δεν σε αφήνει να σκεφτείς λογικά.
0: Ας δεχτούμε λοιπόν ότι κατεβαίνει ο Σαμαράς. Θα πάρει, λένε οι δημοσκόποι, μέχρι 2 μονάδες. Εγώ σου λέω θα πάρει 3 μονάδες. Από τη Νέα Δημοκρατία. Για να μην σου πω και περισσότερο άλλο, εντάξει. 3 είναι ένα βατό νούμερο. Και εκεί που ήταν για να πάρει 31, θα πάρει 28 όσο πήρε σε ευρωεκλογές. Τι αλλάζει? Αλλάζει κάτι? Στη Νέα Δημοκρατία δεν αλλάζει κάτι. Απλώς θα έχει 5-10 λιγότερους βουλευτές.
2: Αυτοδυναμία δεν γίνεται. Εγώ θα το ξαναπώ και εδώ θα είμαστε τη μέρα των εκλογών. Λοιπόν, συμφωνώ με τον Ανδρέα του Δερμιώτη 100%. Ότι όσοι ήταν να φύγουν από τη Νέα Δημοκρατία φύγαν με τη διαγραφή.
0: Άρα δεν θα πάρει τίποτα από τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί λοιπόν, λένε από 1 έως 3.
2: Εγώ πιστεύω ότι το κόμμα του Σαμαρά θα στερήσει από Βελόπουλο, από Λατινοπούλο, από Νατσιούς, από Καριστιανού.
1: Και όχι από Νέα Δημοκρατία.
2: Και πιθανότατα να βοηθήσει έμεσα, μπορεί αυτός να μπει, αλλά να βοηθήσει έμεσα να μείνουν αυτά τα κόμματα εκτός Βουλής, και τα οποία θα συμπληρώσουν παραπάνω από 10% και θα χαμηλώσει ο πήγης για
0: την αυτονομία. Εγώ έχω πληροφορία πάντως από δημοσκόπο, τον οποίο σεβόμαστε όλοι και είναι πολύ γνωστός και διάσημος, απλώς μου είπε να μην πω το όνομα, ότι πάνω από 1% δεν πρόκειται να απολέσει η Νέα Δημοκρατία με την εμφάνιση του Αντώνη Σαμαρά. Αντιθέτως, θα δούμε, λέει, βλέπουμε ότι κόμματα Λατινοπούλου, Βελόπουλου θα υποστούν μεγάλο πλήγμα και εκεί πλέον, εκτίμηση τώρα πολιτική είναι δική μου, θα αρχίσει ένας πόλεμος στη δεξιά πολυκατοικία, όχι στη Νεοδημοκρατική, στην δεξιά της δεξιάς, που θα γίνει χαμός, θα σφαχτούν Λατινοπούλου,
2: Σαμαράς,
0: Βελόπουλος. Την ίδια άποψη έχεις,
2: ακριβώς, μα ακριβώς, μα ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί θα καταλήξει.
0: Εκεί λοιπόν θα πάει το πράγμα. Και εκεί δεν χωράνε όλοι, ξέρεις, μετά μες στη Βουλή. Γιατί για να χωρέσουν όλοι πρέπει να πάρεις, πώς να το πούμε, μεζούρα και να μετράς ακριβώς. Δηλαδή τα ποσοστά θα είναι τέτοια, δηλαδή η Λατινοπούλου, η οποία αν θα μπει στη Βουλή θα μπει με 3 κάτι, άντε 3,5 στην καλύτερη περίπτωση. 4 εγώ σου λέω. Με το Σαμαρά θα πάει στο 2 κόμμα τόσο. Το Βελόπουλος που είναι αυτή τη στιγμή, πόσο το δίνει το Βελόπουλο αυτή εδώ η μέτρηση, 6, πόσο το δίνει. Για ζουμάρισε, Παναγιώτη.
1: 8,6.
0: Αυτή τον δίνει ψηλά, έχει άλλε.
1: 8,6. Ναι.
0: Τέλος πάντων. Θα δει το Βελόπουλο να μπορεί να κατεβαίνει στο 5, στο 6 ας πούμε. Και εκεί ο Βελόπουλος δεν μασάει. Είναι σκληρός παίχτης. Ο Βελόπουλος μετά θα δεις κατά μέτωπο να εθίδεσαι. Και ο Βελόπουλος ήταν χρόνια με το Σαμαρά. Ήταν κολλητάρια με το Σαμαρά παλιά. Και ποιος ξέρει τώρα τι θα πει ο ένας για τον άλλο. Αντέχει ο Αντώνης ο Σαμαράς με την υστεροφημία του, επιτρέπει κάτι τέτοιο να γίνει ένας πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος θα έπρεπε να απολαμβάνει το σεβασμό, γιατί η κυβέρνησή του ήταν καλή, Βασίλειο, το ξέρεις. Ήταν η καλύτερη μνημονιακή κυβέρνηση από τις μνημονιακές κυβερνήσεις.
2: Από ό,τι βλέπω και τα στελέχη τα οποία πρόκειται, έχουν δημοσιευτεί, ας πούμε, καμιά δεκαπενταριά στελέχη τα οποία τα πάνε, λένε, στο θέμα του Σαμαρά. Ας πούμε, ξεκινώντας από τον Μάζη, από τον Τζινόπουλο, από τον Παναγιωτόπουλο τον Πάνο, από τον Σκόδα, από τον Σιαλμά, όλους αυτούς. Μην ξεχνάμε ότι κατά την προεκλογή, γι' αυτό αργεί να κάνει και το κόμμα του, για να μην υπάρξουν αυτά που τρώνε όλα τα κόμματα επί τη εμφάνιση.
0: Μα ήδη έχουν φύγει όμως κάποιοι και πήγανε με τη Λατινοπούλου. Δεν κατάλαβες.
2: Λοιπόν,
0: ο Πάπης ο Κόκκινος με τη Λατινοπούλου πήγε, δεν πήγε με το Σαμαρά.
2: Με το που θα σκάσουν και τα ονόματα, δεν είναι ό,τι ποσοστό και αν έχει αυτό θα πέσει, γιατί τα πρόσωπα αυτά είναι πρόσωπα μη άρεστα στην κοινωνία και δεν έχουν, ας πούμε, ακόμα και στον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας δεν έχουν καμία εκτίμηση.
0: Να ξέρουμε πάντως, μην υποτιμάμε την Αφροδίτη Λατινοπούλου, δεν μασάει. Και η Λατινοπούλου είναι πολύ χαρισματική, τουλάχιστον στο κομμάτι της διαλεκτικής, στο κομμάτι του λόγου. Και εκεί, λέω τώρα εγώ, μπορεί να ακούσουμε πράγματα που ο Βελόπουλος ενδεχομένως να οχριά μπροστά της. Αν δει δηλαδή ότι κινδυνεύει από το Σαμαρά,
1: πάει...
0: δεν κατάλαβες. Σιγά μην κάνει πίσω η Λατινοπούλου. Δεν είναι παιδί που μασάει. Δεν κατάλαβα.
2: Εκεί οι αυροφροσύνες σταματάνε.
0: Σταματάνε οι ευγένειες, σταματάνε τα πάντα.
2: Γιατί για την κομματική.
0: Α, και δεν ξέρεις ο ένας τι κρατάει για τον άλλο.
2: Θα βγουν τα μαχαίρια.
0: Φέρε μάνα μου.
1: Θα δούμε μάχες.
0: Όλα αυτά βοηθούν ή όχι το Μητσοτάκη.
2: 100%.
0: Το βοηθούν, λες.
2: Βέβαια τον βοηθούν, διότι βλέποντας αυτή την κατάσταση και αυτό το μένος εναντίον τους, ξέρεις, ο πολίτης καμιά φορά το βλέπει και διαφορετικά. Δηλαδή όταν βλέπει το σύμπαν, ας πούμε, να συνωμοτεί παρά τις διάφορες αντιθέσεις που έχουν, κομματικές, προσωπικές, ιστορίες, με τα ξεχνάνε όλα και λέει τώρα ο υπερπάντων αγώνας είναι να φύγει ο Μητσοτάκης, λοιπόν όταν βλέπουν αυτό το πράγμα δεν ξέρω, συσπυρώνονται από την άλλη μεριά. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχω δίκιο, αλλά αυτό το βλέπω ακόμα και στο δημοψήφισμα. Αν είδατε ότι αυτοί οι λογικοί άνθρωποι πιάσαν ένα 38% σε μια περίοδο, ας πούμε, που ο λαϊκισμός είχε χτυπήσει κόκκινο, έτσι και ταβάνι και η προπαγάνδα. Λοιπόν, αυτό το 38% έμεινε εκεί, μπετών.
0: Ναι, κατάλαβα. Μου έλεγε το μεταξύ στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος μας έλεγε την καλημέρα του. Γεια σου ρε φίλε Γιώργο. Ότι θα πρέπει να καταλάβει, λέει ο Μητσοτάκης, ότι δεν υπάρχει λόγος, λέει η Νέα Δημοκρατία σήμερα, να χτυπάει ανηλαιώς τον Τσίπρα. Η Νέα Δημοκρατία δεν κινδυνεύει από τον Τσίπρα. Αντιθέτως, την εξυπηρετεί ο Τσίπρας να είναι δεύτερος και όχι ο Ανδρουλάκης. Διότι σκεφτείτε, λέω τώρα, εγώ συμπληρώνω και θέλω την άποψή σου, Θανάση. Εάν το Πασόκ είναι δεύτερο, είναι λογικό να συσπυρώσει κόσμο που θα πάρει και από τον Τσίπρα προκειμένου να πολεμήσουν, υποτίθεται, το Μητσοτάκη. Δηλαδή θα κάνουν την ανάγκη φιλότιμο, και ας είναι ξινός και ας είναι πικρός ο Ανδρουλάκης, σου λέει αυτόν έχει, τι να κάνουμε, πάμε να δούμε τα χάλια μας, τι μπορούμε να πετύχουμε. Αν όμως το Πασόκ δεν είναι δεύτερο και είναι τρίτο και πάμε σε επαναληπτικές εκλογές, ο σώζον εαυτόν θα γίνει σωθήτο μέσα στο Πασόκ. Θα φεύγουν σαν τα ποντίκια που βυθίζεται το πλοίο και φεύγουν από τους σκάφους και φεύγουν από τα σκυλιά και κολυμπάνε για να σωθούν. Αυτό θα γίνει. Λοιπόν, άρα λοιπόν, γιατί η Νέα Δημοκρατία να χτυπάει το Τσίπρα και να μην τον αφήσει έτσι χαλαρά να είναι αυτός δεύτερος και να χτυπάει τον Ανδρουλάκη ούτως ώστε αυτός να είναι τρίτος? Έλα Θανάση μου.
2: Προσωπικά πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία δεν χτυπάει κανένα και δεν ασχολείται και σοβαρά με κανένα. Το ότι βλέπουμε από διάφορα στιγμή.
0: Αλλά εγώ βλέπω όμως τώρα τον Άδωνη που τον κατηγορούν οι Πασοξίδες, τους κάνει παιχνίδι γιατί έχει στριμώξει το Τσίπρα στα σχοινιά.
2: Ναι, εντάξει, αυτό είναι γιατί ο Άδωνης δέχεται προσωπικές επιθέσεις και να τις απαντήσει το απάνω είναι αυτός ο οποίος είναι ο οξύς, ας πούμε, μόνιμα οξύς.
0: Είναι φωτιά,
2: Φωτιά είναι, αλλά εκπροσωπεί ένα μέρος, ας πούμε, που θέλουν τέτοια αντιπολίτευση. Που θέλουν τέτοια, ας πούμε...
0: Και τα λέει και ωραία, η αλήθεια είναι ότι στο λόγο του είναι πολύ καλό.
2: Δεν λέει fake, ας πούμε, δεν λέει fake, ναι. Έχει όμως ένα ιδιαίτερο τρόπο, ο οποίος τους έχει μεγάλους εχθρούς και μεγάλους φίλους. Λοιπόν, αλλά από εκεί και πέρα ο Μητσοτάκης σαν πρωθυπουργός και στη Βουλή που βλέπω, ας πούμε, δεν κάνει επιθέσεις, δηλαδή, μεγάλες. Κοιτάει τη δουλειά του. Εχθρός της Νέας Δημοκρατίας είναι ο ίδιος σε αυτός. Δηλαδή έχουμε αυτή τη στιγμή αυτούς τους μήνες μέχρι τον Απρίλιο να συνεχίσει με τα ρυθμίσεις, να συνεχίσει να κυβερνάει και να μην κατεβάσουν όλοι τα μολύβια, ας πούμε, να τρέχουν τις επαρχίες να μαζεύουν σταυρούς. Αυτό αν το πετύχει, ας πούμε, βέβαια δεν υπάρχει Δημητριάδης τώρα, αλλά το θέμα είναι ότι αν μπορέσουν να το πετύχουν αυτό το πράγμα, οι συνθήκες είναι πολύ πιο ευνοϊκές από το 23 για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Για τη Νέα Δημοκρατία, καλά.
2: Να κάνει αυτοδυναμία, βέβαια. Τότε υπήρχε ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος κινείται στο 30%.
0: Ακριβώς, ναι.
2: Λοιπόν, δεύτερο. Σήμερα δεν υπάρχει.
0: Βλέπεις αυτή την ώρα, μπορεί το Πασόκ να περάσει στη δεύτερη θέση, το βλέπεις?
2: Τίποτα δεν αποκλείεται σε αυτό το χώρο, Κλεάνθη μου, για μένα. Εγώ το έχω πει, εγώ δεν μπόρεσα ποτέ να μπω στην οτροπία αυτού του κόσμου.
0: Τώρα δεν μου λες, θα αρχίσει η σφαγή ανάμεσα.
2: Τόσα ασχολούμαι με την πολιτική στην οτροπία του κεντροαριστερού, όταν ιδίως, ας πούμε, πειραχτεί, ας πούμε, δεν μπορώ να πω.
0: Λες να έχουμε, λέω, κόντρες ανάμεσα στον Τσίπρα και στον Ανδρουλάκη τη στιγμή που κλείνει η ψαλίδα ανάμεσα στους δύο.
2: Βέβαια, αν, ας πούμε, δεν βγάλει αυτοδυναμία Νέα Δημοκρατία και είναι οριακή η διαφορά τους, ας πούμε, μέσα σε αυτό το μήνα μέχρι να ξαναγίνουν οι επόμενες εκλογές, θα βγουν μαχαίρια.
0: Εγώ έλεγα τώρα, με βάση τα δημοσκοπικά, ας πούμε, ευρήματα. Βλέποντας...
2: Και πάλι, αν οι δημοσκοπήσεις σου δείχνουν τσίμα-τσίμα, ας πούμε, εκεί πέρα γίνεται θέμα μιας μονάδας και στα όρια του στατιστικού λάθος, πάλι θα βγουν μαχαίρια.
0: Ναι, αυτό βλέπουμε. Στα όρια του στατιστικού, μια μισή και δύο μονάδες.
2: Στα όρια του στατιστικού λάθος, ας πούμε, θα διεκδικήσει ο καθένας δεύτερη θέση, για δεύτερη θέση με εξωματική αντιπολίτευση. Και έχει τα προτερήματα και τα πλεονεκτήματα και τα κοινοβουλευτικά.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε. Ο Βελόπουλος τώρα. Τι βλέπεις να γίνεται με τον Βελόπουλο?
2: Ο Βελόπουλος δεν πρόκειται να κάνει τίποτε διαφορετικό από αυτό που κάνει.
0: Αυτά που λένε στο Πασόκ, ότι αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, ρωτάνε το Πασόκ με ποιους θα συνεργαστείτε, και λένε με κανένα. Τότε δεν θα έχουμε κυβέρνηση. Όχι, λένε να συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία με τον Βελόπουλο. Μπορεί να συμβεί κάτι.
2: Εμένα περισσότερο με απασχολεί, δεν θα γίνει Θεσσαλονίκη, με το θέμα της αποδυνάμωσης του Σαββίδη και ιστορίες, περισμένα πράγματα τέτοια που πέφτουν στην αντίληψή μου, παρά με αυτή καθεαυτή πολιτική, ας πούμε, που θα ασκήσει ο Βελόπουλος. Διότι η δύναμη του Βελόπουλου είναι στη Βόρεια Ελλάδα. εάν ας πούμε σταματήσει η στήριξη του Βελόπουλου, τα μοναστήρια, τα ρώσικα και όλη αυτή η ιστορία που φαίνεται τώρα, γιατί και στον ΠΑΟΚ ας πούμε αλλάζει κάπως η κατάσταση και όλα αυτά, εάν όλα αυτά τα πράγματα και φύγει αυτό το διψήφιο που παίρνει μονίμως στη Βόρεια Ελλάδα, θα πέσει πολύ το ποσοστό, γιατί στην υπόλοιπη Ελλάδα δεν έχει. Με το ζόρι μαζεύει 3 και 4% σε πολλές περιφέρειες.
0: Άρα η Βόρεια Ελλάδα τον κρατάει όρθιο.
2: Η Βόρεια Ελλάδα τον κρατάει τον Βελόπουλο με μεγάλα ποσοστά. Πολύ μεγάλα ποσοστά.
0: Για επανέλαβε αυτό που είπε.
2: Σε πολλά είναι και δεύτερο κόμμα.
0: Για επανέλαβε.
2: Και δεύτερο κόμμα. Λοιπόν, αν όλες αυτές
0: τις. Για επανέλαβε Βόρεια Ελλάδα, εσύ που τα ξέρεις καλύτερα, τι μπορεί να συμβεί στη Βόρεια Ελλάδα με τον Βελόπουλο.
2: Τι μπορεί να συμβεί, αν χάσει, ας πούμε, δηλαδή πέσει.
0: Γιατί για να το λες, κάτι έχεις κατά νου. Υπάρχουν τέτοια δείγματα,
2: δηλαδή. Δεν είναι ότι έχω κατά νου, είναι ότι βλέπω ορισμένα πράγματα αποστασιοποίησης, ας πούμε, ανθρώπων που στήριζαν τον Βελόπουλο και οι οποίοι ήταν
0: στο
2: περιβάλλον Σαββίδη.
0: Λόγω Σαββίδη.
2: Βέβαια. Μα εκεί είναι, για μένα από εκεί ξεκινάει η δύναμη του Βελόπουλου.
0: Στιγμή, μισό λεπτό, γιατί όταν μου λες τώρα με ένα Σαββίδη, με παραπέμπεις και στο ξαθό γένος τώρα, έτσι.
2: Ναι, εκεί, βεβαίως.
0: Και όταν λέμε στήριξη, ο καθένας μπορεί να την εκλάβει με το δικό του τρόπο.
2: Μα βεβαίως, εκεί πάει το πράγμα. Δηλαδή, το ότι έλεγε ο Βελόπουλος ότι τα F-35 έχουν προβληματάκια, ας πούμε, και δεν πρέπει να τα πάρουμε.
0: Στηρίζει το ένα χέρι.
2: Και έχει πολεμήσει το οτιδήποτε.
0: Κάνει καλό στους Ρώσους αυτό.
2: Από τα εμβόλια, ότι έπρεπε να πάρουμε το ρώσικο εμβόλιο. Από τα πυροσβεστικά, ότι πρέπει να πάρουμε τα ρώσικα αεροπλάνα. Θα ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ο Βελόπουλος ήταν ανέκαθεν στηριχτής, ας πούμε, της πολιτικής Πούτιν και του ξανθογένους που λες, αλλά από εκεί και πέρα δεν ξέρω κατά πόσο συνεχίζεται η χρηματοδότηση.
0: Αυτό δεν μπορούμε να το πούμε και δεν το γνωρίζουμε.
2: Όχι, δεν μπορούμε
0: και
2: να το
0: είναι
2: πούμε
0: και...
2: όταν μιλάμε χρηματοδότηση.
0: Ας το αφήσουμε αυτό στην άκρη.
2: Μιλάμε για τα μέσα χρηματοδότηση, για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα bots και τα διάφορα.
0: Α, τα bots αυτά, αυτό ναι, εντάξει, ναι. Αυτό έχουν ακουστεί.
2: Όχι, δεν μιλάω, χρηματοδότηση είναι η προπαγάνδα, δεν είναι η απευθείας δίνουμε στο κόμμα.
0: Μπράβο, να μην λέμε πράγματα, σωστός. Αυτά τα bots έχει αποδειχθεί τελικά ότι ήταν ρωσικά. Τότε που, μα γιατί είχε γίνει τότε μεγάλη πανικός για να κατέβουν τα 2 εκατομμύρια στις πλατείες με τα τέμπη. Σου λέει εδώ δούλευαν μηχανισμοί τρομακτικοί, ας πούμε. Ήτανε ρωσικών συμφερόντων όλα αυτά.
2: Στην πολιτική υπάρχουν αυτό που λέει τι κάνει μια ουνιά ως τα γεραμίδια, αλλά στην πραγματικότητα πρέπει να βρεις και τη γάτα. Λοιπόν, αν δεν βρεις και τη γάτα δεν μπορείς να το πεις με πάση βεβαιότητα ότι ήταν αυτό. Αλλά όλα προς τα εκεί δείχνουν, διότι όταν όλα αυτοί προέρχονται από χάκερ, ας πούμε, της πρώην Σοβιετικής Ένωσης χωρών και της Ρωσίας, ας πούμε, τι άλλο να υποθέσει.
0: Οι οποίοι τελικά πούλησαν την Καριστιανό, ενώ, ας πούμε, φάνηκε στην αρχή ότι θα δίνανε χείρα βοηθείας, δεν ξέρω τι σώη βοήθεια θα ήταν αυτή, με ποιο τρόπο. Ξαφνικά βλέπουμε ότι και ο άλλος ο ανταποκριτής του Όπερ στη Μόσχα, γενικώς δηλαδή, υπάρχει μια αποσάρθρωση. Έφτασε μάλιστα στο σημείο τώρα αυτή η ευλογημένη γυναίκα, τι την ήθελε την πολιτική. Θα μου πεις θέλει πολύ για να πάρουν τα μυαλά σου αέρα. Δεν θέλει πολύ. Λοιπόν, να πει ότι άμα χάσω θα σηκωθώ και θα φύγω εκτός Ελλάδας.
2: Μα όχι, μόλις άρχισε να ανοίγει το στόμα της με συνεντεύξεις, καταλάβαμε περί τίνος πρόκειται.
0: Βέβαια.
2: Διότι όσο είχε τη στήριξη.
0: Και όμως αυτή ήταν ίδαλμα. Την φέρανε πάνω από 20%.
2: Ναι, ναι, ήταν ίδαλμα.
0: Και το Μέγκα την είχε πρώτη μούρη. Το Μέγκα, το Όπεν, όλοι τους.
2: Ναι, τότε μίλαγε για οξυγόνο και μίλαγε για ξυλόλια και μίλαγε για τέτοια και εξυπηρετούσε και αυτή με.
0: Φίλε, δεν μου λες. Στο απειρόβλητο θα είναι. Δεν μου λες, το απειρόβλητο θα είναι το Μέγκα και το κάθε Μέγκα, ας πούμε, με όλα αυτά. Ξεσηκώνουν τον κόσμο, χαλάνε την κοινωνία, φέρνουν τα πάνω κάτω. Επειδή έχει ο άλλος λεφτά, να πούμε, και κάνει προπαγανδιστικούς μηχανισμούς τέτοιους, ούτως ώστε να πλήττουν τη χώρα. Σε αυτήν εδώ τη χώρα δεν υπάρχουν άλλο είδους αντιστάσεις. Παρά μόνο δηλαδή οι αντιστάσεις που έχει ο κάθε σόφρον πολίτης για να ξεχωρίζει τη μούφα, το σωστό από το λάθος. Δηλαδή, αν τελικά πάθει παράκρουση ο ελληνικός λαός, θα είναι αυτοί οι τύποι, θα τους κάνουν όπως θέλουν, επειδή τα αφεντικά έχουν λεφτά και ρίχνουν και κάνουν κανάλια τέτοια που μπορούν και φτάνουν και στο τελευταίο μυαλό και το αλώνουν στην κυριολεξία. Απαράδεκτα πράγματα.
2: Ένα πράγμα δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Θέλει η κατάσταση τελικά αυτή εδώ.
2: Ένα πράγμα δεν μπορώ να καταλάβω, Γλέντ.
0: Πώς.
2: Οι ιδιοκτήτες των καναλιών έχουν τα συμφέροντά τους, εντάξει, και όπως παντού σε όλο τον κόσμο δικαιούνται να έχουν μια προσωπική, ας πούμε,
0: δικαίωμά τους αυτό.
2: Προς ένα κόμμα. Ας το πούμε αυτό ότι είναι θεμητό. Εκείνο που δεν καταλαβαίνουν αυτοί οι δημοσιογράφοι του Μέγα. Οι οποίοι είναι.
0: Μα τώρα μας φλάμωσαν με τα ξυλόλια, τώρα πιάσανε το μαζονάκι τώρα όλοι αυτοί οι τύποι.
2: Θέλω να κάνω μια σκέψη.
0: Οι Ευαγγελάτοι και πάει λέγοντας.
2: Το 100% ήταν το 2015. Όπου πήγανε και τους πετάξαν στον δρόμο σαν σκυλιά και τους διέσωσε ο πόλεμος που έκανε η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης προσωπικά σε ένα...
0: Εννοείς ο Καμένος με το Τσίπρα τους πετάξανε σαν τα...
2: Σαν τα σκυλιά να κλείσουν το Μέγα για να φτιάξουν τα τέσσερα
0: καναλάκια. Ο Χασαπόπουλος αυτός ο τύπος που τα έβαλε τώρα με τον Άδωνη έκλαιγε τότε.
2: Γιατί έχουμε ασθενή μνήμη, το Ινστιτούτο της Φλωρεντίας που ήθελε τα τέσσερα κανάλια να μείνουνε. Λοιπόν, και όλοι αυτοί οι Χασαπόπουλοι, ας πούμε, και ιστορίες, να μην λέω ονόματα τώρα, βγαίνανε και κλαίγανε.
0: Έκλαιγες στον αέρα που έκανε τη δουλειά του.
2: Σαν τις χείρες κλαίγανε που μείνανε έξω άστεγοι.
0: Και τώρα, ας πούμε, τον άνθρωπο να πούμε. Δεν μου λες. Λοιπόν, μήπως...
2: Και τώρα επανήλθανε στην ίδια πολιτική ακριβώς του τότε.
0: Βρε μπάς και ισχύει, πιστεύεις μήπως το σύνδρομο της Στοκχόλμης? Γιατί το βιαστή σου δεν τον ερωτεύεσαι ξαφνικά.
2: Είναι μπράβο. Μπράβο. Είναι ακριβώς σύνδρομο της Στοκχόλμης, αλλιώς λογικά δεν εξηγείται αυτή η μανία του.
0: Βασίλη, το κατάλαβες τώρα το σύνδρομο αυτό. Βλέπεις να ερωτεύεται το θύμα, το βιαστή. Δηλαδή είναι να τρελαίνεσαι πραγματικά. Αυτό τελικά βλέπουμε. Να βγαίνει να πούμε ο Τσίπρας και να τους λέει τι έλεγε για το Μαρινάκι. Τι έλεγε, θα μου πεις εκκρεμούσαν δίκες, αλλά τι σημασία έχει? Δεν υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Να αρκέμπορο το λέγανε. Και τι δεν λέγανε, ρε παιδιά. Ρε και τι δεν λέγανε. Μα τα βίντεο υπάρχουν στο YouTube όλα. Και τώρα αυτοί οι τύποι στηρίζουν αυτό γιατί? Γιατί ο Μητσοτάκης δεν γουστάρει τους διαπλεκόμενους και δεν τους κάνει τα χατήρια. Ή γιατί ο Μητσοτάκης αυτή την ώρα είναι υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αυτοί θέλουν το μαζούν για να δουλεύουν τα τάνκερ, να μεταφέρουν και χάνουν λεφτά? Ή γιατί ο Μητσοτάκης αυτή την ώρα με τους Αμερικάνους ισχυροποιεί την Ελλάδα? Μίλα ρε Θανάση, εγώ θα τα λέω όλα.
2: Μα όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι έχουν τα τάνκερ, αλλά και με τον κάθετο διάδρομο τα τάνκερ θα δουλεύουν. Εκείνο που θέλουν είναι ξεχωριστούς ναύλους. Θέλουν αυτό το πράγμα, ένα έργο που στήγησε 1 δισεκατομμύριο, να πάει 3 για να πάρουν αυτοί να βάλουν 2 στην τσέπη. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν μπορώ να καταλάβω. Εκείνη η πατρών πύργου κόπηκε σε 7 κομμάτια για να την πάρει ο Καλογρίτσας.
0: Το θυμάστε τότε. Ένας δρόμος, κομμάτια για να πηγαίνει απευθείας, να πούμε. Και μιλάνε τώρα αυτοί οι άνθρωποι. Και μιλάνε. Τι να πει κανείς τώρα. Ωραία, βλέποντας
2: αυτά, λοιπόν... Αυτά χάσανε, γιατί όταν καλομάθεις, τέρμα. Ο Μητσοτάκης δεν έκοψε τις πωλήσεις και τους εξοπλισμούς, ας πούμε, με τους μεσάζοντες και έκανε απευθείας διακρατικές συμφωνίες.
0: Συμφωνίες,
2: Δεν φύγανε οι μεσάζοντες.
0: Πες το απλά να το καταλάβει ο κόσμος. Παλιά όταν αγόραζες οπλικά συστήματα, γινότανε μέσω μεσαζόντων. Αυτά
1: πάει απευθείας.
0: Απευτέλως διακρατικές συμφωνίες.
2: Υπήρχε η νόμιμη μίζα.
0: Και μιλά. Παλιά υπήρχε νόμιμη μίζα. Και τώρα κατηγορούν για μιζαδόρο το Μητσοτάκη που πολεμάει όλα αυτά. Κατηγορούν το Μητσοτάκη λοιπόν για τον ΟΠΕΚΕ. Ο ΠΕΚΕΠΕ που τον πήρε και τον πήγε στην ΑΔΕ. Και τέλος αυτά εδώ. Δηλαδή όλοι οι άθλοι που έπραταν τις αθλειότητες κατηγορούν αυτόν που τα φτιάχνει, που βάζει τάξη, ότι αυτός είναι ο άθλιος. Δηλαδή είναι πραγματικά ένα τρελαίνε σε αυτή τη χώρα. Θα μου πεις δεν γίνεται αντιληπτό. Γίνεται, αλλά γίνεται από μια μερίδα του λαού. Υπάρχουν οι παλαδοί, όπως σου έλεγα, οι οποίοι δεν μπορούν να δουν την αλήθεια.
2: Όχι, και θα δεις ότι και στις αγροτικές περιοχές τώρα που θα στρώσει η κατάσταση και θα μπουν και οι επόμενες, θα αλλάξει το κλίμα. Έχει καταλάβει ο κόσμος, έχουν πάρει πολύ περισσότερα λεφτά. Οι ίδιοι άνθρωποι έχουν πάρει πολύ περισσότερα λεφτά γιατί φύγανε τα λαμόγια.
0: Δηλαδή πρέπει να τους δώσεις λεφτά για να καταλάβουνε. Δηλαδή δεν βλέπουνε το κλίμα η Ελλάδα. Ποια είναι η θέση σήμερα της χώρας. Δεν τη βλέπουνε. Δεν βλέπουνε. Δηλαδή δεν μπορούν να αξιολογήσουν το ταξίδι του Μητσοτάκη στην Αμερική. Τι σημαίνει αυτό όταν είναι σε επαφή με τους μεγαλύτερους ας πούμε οίκους που έχουν να κάνουν τεχνητή νοημοσύνη, ρομποτική. Ρε παιδιά, επανάσταση είναι η επόμενη δεκαετία, είναι το μέλλον των παιδιών μας. Και εμείς εδώ καθόμαστε και ακούμε για το Μαζονάκη. Βάζεις το Star του Βαρδινογιάννη, Μαζονάκης, μια ώρα. Βάζεις το Μέγκα του Μαρινάκη, Μαζονάκης. Και ποιο είναι το ζητούμενο, πού να καταλήξουν, ότι είναι σαθρό το σύστημα, άρα φταίει ο Μητσοτάκης για το σύστημα που είναι σαθρό και μπορεί κάποιος ασθενής να πεθάνει. Δεν καταλάβετε τι αθλειότητα διακινούν αυτοί οι άνθρωποι. Yeah. Ο Μαζονάκης. Και υπάρχει βεβαίως όλη αυτή η πλέμπα η οποία δεν ενδιαφέρεται για την πολιτική, τους νοιάζει που τραγουδάει, σε ποιο κέντρο τραγουδάει, για να πάμε στα μπουζούκια και τα φοράνε τα, εδώ τα τραβάνε αυτά κάτω πάνω και τα τέτοια κάτω. Αυτό γίνεται. Αυτούς, σε αυτόν τον κόσμο απευθύνονται. Αυτό είναι το μέλλον της Ελλάδος. Όλοι οι πολίτες είμαστε, όλοι έχουμε την αξία μας. Αλλά οι άνθρωποι οι οποίοι αξιολογούνται, αυτοί που παρακολουθούν και μπορούν να καταλαβαίνουν τελικά, να διαβάζουν πίσω από μια είδηση τι υπάρχει. Να μην γίνεται κουβέντα για τις επαφές, το τι διεμήφθη σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες ή τι έγινε στα Ηνωμένα Έθνη. Να αξιολογήσουν την ομιλία του Νετανιάκου, την ομιλία του Ερντογάν, την ομιλία του Μητσοτάκη. Να δεις τι είπε ο ένας, τι είπε ο άλλος. Ρε, αν δεν μας ενδιαφέρει αυτό, πώς θέλουμε λοιπόν από την άλλη μεριά να είμαστε ασφαλείς και να μην έχουμε πόλεμο με την Τουρκία? Πώς να μην έχεις πόλεμο με την Τουρκία? Δύο τρόποι υπάρχουν. Ή θα σε φοβάται η Τουρκία, οπότε δεν θα ισχύει αυτό που έλεγε ο Τούρκος, θα σου έρθω μια νύχτα, όπως έλεγε ο Ερντογάν. Έτσι. Ή θα γίνεις γιοσοφάκι. Οπότε θα του κάνεις τα θελήματά Φατήρια, του βέβαια. Για να μην φοβάσαι. Βλέπεις εσύ καμία άλλη.
2: Και σίγουρα δεν ξέρω αν παρακολουθείτε τα τουρκικά, όχι τα ελληνοτουρκικά, τα τουρκικά. Ο Ερντογάν βρίσκεται σε πάρα πολύ θέση, πάρα πολύ δύσκολη θέση, πολύ στριμωγμένος με αυτά τα σκάνδαλα τα οποία έσκασαν. Λοιπόν, και σίγουρα να περιμένουμε ότι κάτι θερμό θα το επιδιώξει, ας πούμε, να κάνει, για να γυρίσει λιγάκι το κλίμα στο εσωτερικό του, γιατί έχει πάει. Φυλάκισε ανθρώπους, ας πούμε, του ΔΟΕ, του διευθυντή του ΔΟΕ που έψαχνε τα προσωπικά του, την προσωπική του περιουσία.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, η αντιπρόεδρος της, του κόμματός του είχε εσωτερική πληροφόρηση και επένδυσε 3 εκατομμύρια και σε 3 μήνες πήρε 40 εκατομμύρια δολάρια. Λοιπόν, και παραιτήθηκε τελικά και από το κόμμα και από παντού. Λοιπόν, έχει φοβερά προβλήματα εσωτερικά τα οποία την τουρκική κοινωνία την αγγίζουν, και για να μπορέσει να επανέλθει θα πρέπει να υπάρξει εθνικό θέμα, δηλαδή κάτι να κάνει, ας πούμε, με κάποιον εξωτερικό εχθρό. Τώρα αυτό θα είναι η Ελλάδα, θα είναι το Ισραήλ, δεν ξέρω. Λοιπόν, θα είναι οι Κούρδοι, δεν ξέρω. Πάντως κάτι θα βρει να γυρίσει την ατζέντα, γιατί είναι πολύ στριμωγμένος και οι δημοσκοπήσεις έχουν πάει στα τάρταρα.
0: Λοιπόν, μου λέτε εδώ κάποια πράγματα για τον κύριο Μητρόπουλο. Θα το βγάλω τον κύριο Μητρόπουλο. Να ξέρετε μόνο κάτι. Εμένα ο κύριος Μητρόπουλος είναι φίλος μου, ο Άλεξ. Αλλά για να υλοποιηθούν όλα αυτά τα οποία ζητάει ο Μητρόπουλος, 100 δισεκατομμύρια του δώσετε, δεν θα φτάνουν. Πού να φτάσουν. Ένα, τρεις και βλέπουμε. Άμα στο και πήγε μια μέρα ο Γιώργος Αυτιάς, είπε, λέει, άσε, ο Αλέξης, άστον να λέει, θέλουμε, λέει, 10 προϋπολογισμούς για να φτάσουν αυτά τα οποία.
2: Είναι, λίγο γαλαντόμος είναι.
0: Γαλαντόμος είναι.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Κονδύλια ύψους 8,26 εκατομμυρίων ευρώ από το ΕΣΠΑ θα διατεθούν για την αναβάθμιση της λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας μέσω παρεμβάσεων στα τμήματα επιγόντων περιστατικών, στα χειρουργία και στη διοίκηση των νοσοκομείων. Στόχος είναι η καλύτερη οργάνωση των υπηρεσιών, η βελτίωση της εξυπηρέτησης των ασθενών, αλλά και ο περιορισμός των καθυστερήσεων. Οι δράσεις περιλαμβάνουν την ενίσχυση της λειτουργίας των ΤΕΠ, τη βελτίωση του προγραμματισμού και της διαχείρισης των χειρουργείων. Στην Καλλινό αναμένεται να βρεθεί ξανά ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, καθώς την 3η 6 Οκτωβρίου θα παραστεί στα εγγένεια της νέας καρδιολογικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Καλλίνου, το Βουβάλιο. Η νέα κλινική έχει διαμορφωθεί δίπλα στο πρόσφατα ανακαινισμένο τμήμα επιγόντων περιστατικών, το οποίο έχει εγγενιάσει ο Υπουργός κατά την προηγούμενη επίσκεψή του στο νησί τον περασμένο Ιούλιο. Στον καθαρισμό του ποταμού στην Κρεμαστή, στο πλαίσιο των παρεμβάσεων συντήρησης και πρόληψης που πραγματοποιεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, αναφέρεται ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος. Όπως επισημαίνει, πρόκειται για μια απαιτητική παρέμβαση που εντάσσεται στη διαρκή προσπάθεια της Περιφέρειας για τη φροντίδα και τη συντήρηση του εκτεταμένου δικτύου ποταμών και ρεμάτων σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Ο κ. Χατζημάρκος υπογραμμίζει ότι η διαχείριση ενός τόσο μεγάλου δικτύου απαιτεί σωστό προγραμματισμό, ιεράρχηση των αναγκών και συνέπεια στις παρεμβάσεις. Μέτρα για την κάλυψη του μεταφορικού κενού που δημιουργήθηκε μετά την πυρκαγιά στο Blue Carrier 2, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας. Όπως ανέφερε, από τις 6 Οκτωβρίου η εταιρεία προγραμματίζει να δρομολογήσει πλοίο σε μόνιμη βάση, ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η σύνδεση και να συνεχιστεί ομαλά η τροφοδοσία της Ρόδου, της ΚΟ και των υπόλοιπων νησιών. Την ανάγκη να καλυφθεί άμεσα το σημαντικό μεταφορικό κενό που δημιουργήθηκε μετά το περιστατικό, επισήμανε στο Κόσμος ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου Γιάννης Πάπου. Όπως ανέφερε, το πλοίο μετέφερε 166 φορτηγά και 29 γιοταχή, γεγονός που δημιουργεί πιέσεις στη μεταφορά εμπορευμάτων προς τη Ρόδο, την ΚΟ και τα υπόλοιπα νησιά. Το επιμελητήριο ζητά από την ακτοπλοϊκή εταιρεία άμεση καταγραφή των ζημιών που υπέστησαν επιχειρήσεις και μεταφορικές εταιρείες. Σημαντικές ποσότητες εμπορευμάτων, κυρίως ήδη τροφοδοσίας για τη Ρόδο, καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές μετά τη φωτιά στο Blue Carrier 2, προκαλώντας ανησυχία στο μεταφορικό και επιχειρηματικό κόσμο του νησιού. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Φορτηγών Αυτοκινητιστών Δημόσιας Χρήσεως Δωδεκανήσου Κολοσσός, Κώστας Τηλιανού, ανέφερε στον κόσμο ότι στο πλοίο βρίσκονταν 106 καρότσες από 14 μεταφορικές εταιρείες της Ρόδου, με τα φορτία να αφορούν κυρίως προϊόντα τροφοδοσίας. Όπως σημείωσε, οι επιχειρήσεις έχουν υποστεί σημαντική ζημιά και πλέον αναμένεται η έναρξη των διαδικασιών για την καταγραφή και την αποζημίωσή τους. Μεταξύ των πληγέντων είναι και ο επιχειρηματίας και ο ιδιοκτήτης μεταφορικής εταιρείας στη Ρόδο, Λάζαρος Ιωαννίδης, ο οποίος, όπως ανέφερε στο Κόσμος, είχε στο πλοίο εμπορεύματα σε 42 τρέιλερ, καθώς και ένα καινούριο γιόταχη αυτοκίνητο, το οποίο καταστράφηκε από την πυρκαγιά. Ο ίδιος τόνισε ότι το περιστατικό αναμένεται να προκαλέσει καθυστερήσεις και δυσκολίες στη μεταφορά εμπορευμάτων. Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται θέμα περικοπής ή χρονικού περιορισμού του επιδόματος ανεργίας, κατά τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης του βουλευτή Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Γιώργου Νικητιάδη. Ωστόσο, παρά τις διαβεβαιώσεις της, όπως επεσήμανε στο Κόσμος ο κ. Νικητιάδης, δεν υπήρξε συγκεκριμένη απάντηση στο αίτημα για επέκταση της επιδότησης στους 5 μήνες για τους εποχικά εργαζόμενους στον τουρισμό και την εστίαση. Ο Δωδεκανήσιος βουλευτής επισήμανε τις συνθήκες εργασίας χιλιάδων ανθρώπων που στηρίζουν την τουριστική οικονομία. Η Υπουργός από την πλευρά της ανέφερε ότι πρόσφατες συζητήσεις για περιορισμό της επιδότησης αφορούσαν το τακτικό και όχι το εποχικό επίδομα ανεργίας, ενώ έκανε αναφορά και στις αλλαγές που προωθούνται στο σύστημα επιδομάτων και στα προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης. Σειρά συναντήσεων στην Αθήνα έχει η Δήμαρχος Λειψών, Ευαγγελίστρα Λαουντού, με στόχο την προώθηση ζητημάτων που αφορούν τις υποδομές αλλά και την καθημερινότητα του ακριτικού νησιού. Με τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, Μανώλη Γραφάκο, συζήτησε την ανάγκη εξυγχρονισμού και αναβάθμισης του ΕΛ Λειψών. Ενώ με τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτη Μάγκο, τέθηκε το θέμα της διασφάλισης των ακτοπλοϊκών συνδέσεων με τον Πειραιά και τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα. 10 νέα δωρεάν προγράμματα επιμόρφωσης ξεκινούν στις 5 Οκτωβρίου στο πλαίσιο του Aegean Skills, της δράσης που υλοποιούν η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου μέσω του ΚΕΔΙΒΙΜ. Τα προγράμματα απευθύνονται αποκλειστικά στους κατοίκους Δωδεκανήσων και Κυκλάδων και καλύπτουν θεματικές όπως η επικοινωνία, η εκπαίδευση, η εκπαιδευτική ρομποτική, ο τουρισμός, η τεχνολογία και η προσωπική ανάπτυξη. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 22 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938. Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
3: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
2: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
3: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης, μπουκές mac and cheese balls με γαρίδα, 270 γραμμάρια, 3,79. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο, 1 κιλό, 3 ευρώ και 2 λεπτά. Θράκης γεύσης μορταδέλα, 4,99 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στο τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,68. Ομέγα Special φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,66. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Software.
7: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
8: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
9: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
10: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
11: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
12: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
13: Ακού Κόσμος 938.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλή δύναμη. Μεσοβδόμαδα, Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου, τέλος του μήνα. 8 λεπτά μετά τις 7. Ζωντανά στο Κόσμος, ξεκινάμε την ημέρα μας και την ενημέρωσή μας. Ο Λοΐζος Λοΐζος είναι κοντά σας και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 9. Να δούμε όσα μας επιφυλάσσει αυτή εδώ ενημερωτικά ημέρα. Κάνουμε το σταυρό μας και ξεκινάμε. Με το εορτολόγιο. Τιμάται σήμερα η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Γρηγορίου του Φωτιστού, του Αρχιεπισκόπου και Αποστόλου της Αρμενίας, καθώς και των Αγίων Μαρτύρων Ρυψιμίας και Γαϊανής. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, σε όσους Γρηγόριδες και Γρηγορίες γιορτάζουν. Χρόνια πολλά και στη Στρατονίκη, αλλά και στη Ρυψιμία. Το 1399, σαν σήμερα, έχουμε την άνοδο του οίκου του Λάνκαστερ. Ο Ερίκος ο Τέταρτος ανακηρύσσεται βασιλιάς της Αγγλίας, εκθρονίζοντας τον Ριχάρδο τον Δεύτερο και σηματοδοτώντας την έναρξη της βασιλείας των Λάνκαστερ. Δεν με ενδιαφέρει και καθόλου η ιστορία της Αγγλίας. Το 1955... ο θρυλικός Αμερικανός ηθοποιός James Dean σκοτώνεται σε ηλικία μόλις 24 ετών σε τροχαίο δυστύχημα στην Καλιφόρνια με την Porsche 550 Spyder, περνώντας για πάντα στη σφαίρα του μύθου. Τεράστια τραγωδία. James Dean. Ήτανε το δυστύχημα αυτό τη στιγμή ακριβώς που η καριέρα του εκτοξευόταν. Μετέτρεψε τον ανήσυχο νέο με το κόκκινο μπουφάν στο απόλυτο διαχρονικό σύμβολο της νεανικής αμφισβήτησης. Δεν ήταν απλώς ηθοποιός, αλλά και παθιασμένος οδηγός αγώνων. Αυτό το πάθος τον έφαγε. Λίγες ημέρες πριν από το δυστύχημα αγόρασε μια ολοκένουργια ασημή Porsche 550 Spyder, στην οποία έδωσε το παρατσούκλι Little Bastard, μικρό μπάσταρδο, και είχε γράψει πάνω της τον αγωνιστικό αριθμό 130. Ταξίδευε μαζί με τον γερμανό μηχανικό του, τον Rolf Wunderich, κατευθυνόμενος σε αγώνες ταχύτητας στο Σαλίνα της Καλιφόρνια. Στη διασταύρωση των διαπολιτιακών οδών Route 466 και Route 41, κοντά στην Κομόπολη Τσολάμε, ένα Ford Tudor που οδηγούσε ο 23χρονος φοιτητής Donald Ternapsind στρίβει αριστερά, κόβοντας το δρόμο της χαμηλής Porsche. Η σύγκρουση είναι σφοδρή και ο Dean πεθαίνει σχεδόν ακαριαία από σοβαρά τραύματα στον αυχένα, ενώ ο μηχανικός του εξφενδονίστηκε και επέζησε με βαριά τραύματα. Μετά το δυστύχημα, η διαλυμένη Porsche απέκτησε τη φήμη καταραμένου αυτοκινήτου λόγω σειράς παράξενων περιστατικών. Ο George Barris αγόρασε τα συντρίμια της Porsche. Το αμάξωμα κατά τη μεταφορά του γλίστρησε και έσπασε τα πόδια ενός μηχανικού. Εξαρτήματα αυτοκινήτου που πουλήθηκαν σε άλλους, όπως ο κινητήρας και το κυβότιο, σε άλλους αγωνιζόμενους ενεπλάκησαν στη συνέχεια σε θανατηφόρα ατυχήματα, ενώ το ίδιο το σασί του αυτοκινήτου εξαφανίστηκε μυστηριωδώς το 1960 κατά τη διάρκεια σιδηροδρομικής μεταφοράς και δεν έχει βρεθεί μέχρι σήμερα. Καταραμένο αυτοκίνητο.
Έτσι λοιπόν πήρε το όνομα αυτό του καταραμένου αυτοκινήτου. Τρεις ταινίες πρόλαβε να κάνει ο James Dean. Στα ανατολικά της ΕΔΕΜ, στον επαναστάτη χωρίς αιτία και στον γίγαντα. Είναι ο μοναδικός ηθοποιός στην ιστορία του κινηματογράφου που έλαβε δύο μεταθανάτιες υποψηφιότητες για Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου. Για το ανατολικά της ΕΔΕΜ το 56 και για το γίγαντα το 57. Η ατάκα του ήταν και η φράση του που σφράγισε την ιστορία. Ονειρέψου σαν να πρόκειται να ζήσεις για πάντα. Ζήσε σαν να πρόκειται να πεθάνεις σήμερα. Αυτή η φράση αποδίδεται συχνά σε αυτόν. Η ζωή του συμπυκνώθηκε όσο λίγον στην ιδέα του ζήσε γρήγορα, πέθανε νέος. Αυτά για τον θρυλικό James Dean που σκοτώνεται σαν σήμερα σε αυτό το φοβερό τροχαίο που περιγράψαμε λίγο πριν. Προσοχή λοιπόν στους δρόμους όλοι, γιατί χάνονται καθημερινά άνθρωποι. Χτυπάνε νεαρά παιδιά, κορίτσια. Χθες είδα ένα κορίτσι γύρω στα 23 χρονών, 25 θα ήταν το πολύ, ισοπεδωμένο στην άσφαλτο να περιμένει ασθενοφόρο μέρα μεσημέρι. Μαύρησε η ψυχή μου.

Σήμερα έχουμε στη Ρόδο Δημοτικό Συμβούλιο. Για να δούμε τα θέματα που θα απασχολήσουν, ποια θα είναι. Στην ημερήσια διάταξη δεν έχει κάτι το οποίο να είναι ουσιαστικό, τυπικά φαίνονται όλα. Αλλά το θέμα το οποίο έτσι δεν συζητιέται καθόλου είναι αυτό της ανανέωσης της σύμβασης με την Καζίνο Ρόδου. Το έχουν αφήσει το θέμα σε εκκρεμότητα, διότι κάπου έχει σκαλώσει η διαπραγμάτευση. Ο Δήμος Ρόδου, ενώ έχει καταφέρει περίπου να εξασφαλίσει ένα πολύ μεγάλο ενίκιο, δηλαδή να το πάει γύρω στα 600 κάτι χιλιάρικα, σύν τους υπόλοιπους φόρους που εισπράττει από το 2% των παίγνιων, τέλος πάντων κάποια ποσοστά, ζητάει άλλο ένα 2% επί όλων των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, δηλαδή από τα πάντα. Από τα αναψυκτικά που πουλά, τα ποτά, το φαγητό, μέχρι και οτιδήποτε άλλο κάνει στην παραλία και τα λοιπά. Γεγονός που έχει μπλοκάρει την ιστορία όλη και κινδυνεύει να την αχθεί στον αέρα το έργο, με απρόβλεπτες συνέπειες δηλαδή, και μετά από εκεί και πέρα δεν ξέρω, δηλαδή νομίζω ότι ρισκάρει πάρα πολύ ο Δήμος Ρόδου. Δεν είναι εποχές που μπορεί να στριμώξεις μία επιχείρηση η οποία απασχολεί 300 άτομα προσωπικό 10 μήνες το χρόνο, η οποία υπόσχεται ότι θα ρίξει 8 εκατομμύρια ευρώ για να ανακαινήσει το κτίριο και να το αναζωογονήσει και αυτό αλλά και τριγύρω την περιοχή, στην οποία φυσικά και δίνει πολύ μεγάλη αξία. Διότι μην ξεχνάμε δίπλα τι έχει, ένα συντρίμι έχει εκεί πέρα που ήταν τα παλιά νεκροταφεία και τα τουρκικά. Δηλαδή δεν σηκώνει η περιοχή ένα κτίριο τεράστιο να ξαναφτάσει στα επίπεδα που ήταν κάποτε. Πρέπει να το βλέπουμε σφαιρικά και για το όφελος, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι έχει γίνει και μια αιτία, ας το πούμε, του καζίνο της Ρόδου να έρχονται στο νησί αρκετοί Ισραηλινοί υψηλού εισοδήματος, και όχι μόνο, αλλά και από άλλα μέρη του κόσμου, για να παίξουν. Συν του ότι ήρθαν και οι Εβραίοι, έτσι, δηλαδή το καζίνο άνοιξε την πόρτα για να αρχίσουν να έρχονται οι Ισραηλινοί τουρίστες στη Ρόδο. Τώρα έχει και την αντιπολίτευση εκεί του Δήμου της Ρόδου, η οποία ενώ είναι εξαφανισμένη σχεδόν στα πάντα, τώρα 2-2,5 χρόνια δεν κάνουν απολύτως δεν ξέρω, τέλος πάντων, δεν είναι η αντιπολίτευση που θυμόμαστε, που υπήρχε, καμία σχέση, στα δημοτικά συμβούλια, εδώ πέρα υπάρχει σύμπλευση σχεδόν. Σε αυτό το θέμα η αντιπολίτευση είναι αυστηρή. Θέλει τη σύμβαση να τη μελετήσει χαρτί και καλαμάρι, με το νι και με το σίγμα. Και δεν ξέρω τώρα εάν υπάρχουν άλλα συμφέροντα πίσω, τα οποία θέλουν να χτυπήσουν το κτίριο ή ονειρεύονται να ανοίξουν καζίνο στη Ρόδο. Αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα που θα έπρεπε στο Δημοτικό Συμβούλιο να κλείσει. Ανταυτού θα δούμε, θα συζητάνε πάλι για το Ροδίνι. Ακούσαμε την προηγούμενη φορά να γίνεται θέμα το Ροδίνι. Τι θέλανε να κάνουν στο Ροδίνι? Στο Ροδίνι θέλανε να πάρουν κάποια χρήματα από πρόγραμμα ΕΣΠΑ της περιφέρειας, να καθαρίσουν λιγάκι, να φτιάξουν μια, έτσι, ξέρω εγώ, μελέτη για τα ζωάκια μέσα στο Ροδίνι, σύν την αμερικανική χελώνα και κάτι τέτοια. Ξέρετε, από αυτά εδώ που παίρνουμε τα χρήματα της Ευρώπης, τα ΕΣΠΑ, και τα κάνουμε χαρτιά τρίχες, μπαίνουν στα συρτάρια και μένουν εκεί. Δεν ήταν και πάρα πολλά λεφτά, 800 χιλιάρικα είναι τώρα. Αυτό εδώ απορρίφθηκε από την περιφέρεια ως ένα έργο το οποίο δεν ήταν σε επίγουσα σειρά σε σχέση με άλλα έργα τα οποία τα νησιά, αλλά και η ίδια η Ρόδος έχει ανάγκες, όπως ήταν για παράδειγμα ο βιολογικός της Λάρδου και τέτοια.
Τώρα ο Δήμος έχει, στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο είχε βγει στα κάγκελα ο Χαλκιάς, ο κύριος Χαλκιάς, εναντίον της περιφέρειας, γιατί να το απορρίψει, γιατί να απορρίψει δηλαδή τον καθαρισμό εκεί πέρα του Ροδινιού, δηλαδή τα κλαδέματα και τον καθαρισμό, συν την μελέτη για τα χελωνάκια που ήθελαν να κάνουν. Ενώ επί της ουσίας και πάλι δηλαδή δεν θα συζητήσουν ή δεν συζητήσανε ή δεν τους πέρασε και καθόλου από το μυαλό το γεγονός το να δώσουν το Ροδίνι ή να δώσουν, ξέρω εγώ, κάποια πόστα μέσα στο Ροδίνι σε επιχειρηματίες, να ανοίξουν 2-3 καντίνες, να ανοίξουν 2-3 ταβερνούλες, 2-3 κιόσκια, να δίνουν κρασάκια, να δίνουν ωραία πραγματάκια που θα μπορούσαν να δίνουν, έτσι ώστε να γίνει το Ροδίνι επισκέψιμο, να μπορεί ο κόσμος να πηγαίνει, να έχει κάτι να κάνει, όχι απλά ένα περίπατο, και να δοθεί και η υποχρέωση στους επιχειρηματίες σε ένα περιβάλλον τριγύρω τους ακτίνας 100 τετραγωνικά, για παράδειγμα 200 τετραγωνικά, έτσι πρόχειρα εγώ τώρα μιλάω, να έχουν την υποχρέωση του καθαρισμού του. Και φυσικά οι ίδιοι επιχειρηματίες θα φροντίσουν στη συνέχεια και για τα διαδρομάκια και για τα καθαρίσματα και για τα κλαδέματα και όλα αυτά υπό την υποπτία των κλασικών παλιών εποχών που είχαμε τους επόπτες του Δήμου. Αυτό δηλαδή τόσο δύσκολο ήταν, αν το κάνει αυτό εδώ μια δημοτική αρχή, αν βρεθεί και το κάνει αυτό, το Ροδίνι θα ξαναγίνει και πάλι επισκέψιμο, θα αναζωογονηθεί, θα πηγαίνουν οι μαμάδες με τα παιδάκια τους, θα το χαίρονται, θα πηγαίνουν τις Κυριακές οι άνθρωποι μέσα εκεί να τρώνε, αντί να ξεκαμπίζονται έξω σε χωριά ή σε άλλα μέρη. Θα πηγαίνουν και έξω αυτοί που θέλουν να κάνουν τη βόλτα τους, δηλαδή μην το βλέπουν και ανταγωνιστικά. Αυτοί που θέλουν να κάνουν τη βόλτα τους στα Απόλλωνα, στην Έμπονα, στα Καλαβάρδα, με το αυτοκινητάκι τους, να πάρουν την οικογένειά τους και να πάνε, θα πάνε την Κυριακή. Αλλά θα έχουν και μια άλλη ακόμα επιλογή, θα μπορούσαν να είχαν και μια άλλη επιλογή, να πάνε στο Ροδίνι που είναι δίπλα στο κέντρο, να αφήσουν το αυτοκινητάκι, να μπουν μέσα, να πάνε να κάτσουν σε μια ταβέρνα αφού θα έχουν κλείσει ένα τραπεζάκι, να φάνε και εκεί πέρα το φαγητό τους οικογενειακά, να πιούν ένα κρασάκι, να φάνε ένα παγωτάκι. Ωραία πράγματα, να πάνε στο Ροδίνι, να το περπατήσουν, να κάνουν τη βόλτα τους, να δούνε και τις λιμνούνες και τα χελωνάκια. Όλα αυτά εδώ τριγύρω θα έρθουν. Αν ο Δήμος αρχίσει και εισπράττει κάποια ενίκεια και έχει ένα έσοδο από το Ροδίνι, εννοείται ότι αυτό το έσοδο μετά, εάν επενδυθεί και δεν γίνει, ξέρω εγώ, τραγουδίστριες και πυροτεχνήματα, εννοείται ότι θα φτιαχτούν και οι λιμνούλες, θα φτιαχτούν και όλα. Είναι όλα θέμα όμως έτσι να υπάρχει μια καλή διάθεση και μια σωστή παραγωγική λογική. Εάν μπούμε τώρα στη λογική των σύγχρονων φωστήρων του τόπου που λένε «Α, πάλι στους ιδιώτες, όχι στους ιδιώτες και πάμε σε αυτό εδώ το κομμουνιστικό μοντέλο και ότι το κράτος και ο Δήμος θα πρέπει να τα συντηρεί όλα αυτά από τη φορολογία του κόσμου», μην πω ότι στα μούτρα μας θα έρθουν, ή στα μούτρα τους δηλαδή, θα γίνουν όλα σαν τα μούτρα τους, σαν τα μούτρα αυτών. Δεν ξέρω εσείς τι λέτε. Αυτά όσον αφορά τα τοπικά μας. Τώρα στα εθνικά τι έχουμε, ρε παιδιά? Τι έχουμε? Έχουμε πάλι την υπόθεση Μαζονάκη, την νοσηλεύτρια, το τι καταθέτει, την Καριστιανού, στην οποία βρέθηκε ένα μηχάνημα το οποίο δεν ήταν νόμιμο. Έχει η Καριστιανού τώρα να λογοδοτήσει ως γιατρός για ένα μηχάνημα το οποίο δεν κατάλαβα τώρα και τι κάνει αυτό το μηχάνημα, αλλά δεν έπρεπε να είναι στο γιατρείο της ή δεν είχε την άδεια να το χρησιμοποιεί αυτό το μηχάνημα. Έχουμε και την υπόθεση των Τεμπών. Ο Τριαντόπουλος πάει σε ειδικό δικαστήριο, παραπέμπεται για την κατηγορία η οποία έχει να κάνει με την αλλίωση του χώρου, η οποία είναι πλημέλημα. Ο ίδιος ο Τριαντόπουλος λέει ότι δεν φοβάμαι, θα αποδείξω την αλήθεια στο δικαστήριο και χαίρεται. Η σκανδαλολογία συνεχίζεται και πάλι από την Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία έχει πάρει σβάρνα τα κανάλια αφού έχει σπάσει τον τσαμπουκά των δημοσιογράφων και κάνει μονολόγους από κανάλι σε κανάλι, κατηγορώντας και τον Μητσοτάκη, αλλά βγάζοντας και τρομερό δηλητήριο για τον Αλέξη Τσίπρα.
τον οποίον υβρίζει κυριολεκτικά. Και τι δεν του σέρνει.

Και ο Άδωνης Γεωργιάδης στροφάρει από εκπομπή σε εκπομπή, σπάζοντας και αυτός το τσαμπουκά των ξυλολιολόγων. Το Μέγκα έχει λυσάξει εναντίον του. Κυριολεκτικά αφρίζουν οι δημοσιογραφίνες εκεί. Έχουμε μπει, όπως καταλαβαίνετε, σε προεκλογικούς ρυθμούς. Στα πιο σοβαρά από αυτά εδώ, έχουμε άσκηση ετοιμότητας των ενόπλων δυνάμεων σε όλη τη χώρα. Την ίδια ώρα και οι Τούρκοι κάνουν σκίσεις στο Αιγαίο. Σε επιφυλακή ο στρατός. Στο επίκεντρο βρίσκεται και η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, η οποία ξεκινάει μέσα στον Οκτώβριο, κατά πάσα πιθανότητα, με τους Τούρκους να το θεωρούν αυτό εδώ αιτία έντασης. Για να δούμε πώς θα πάει αυτή εδώ η ιστορία.

0: Και μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα θα σας πω και τι κάνουν και στην διεθνή επικαιρότητα. Τι γίνεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ουκρανία και όλα αυτά εδώ τα οποία μας έχουν κάνει να παραμιλάμε με τις τιμές της αντλίας στα 2.30.
1: Κόσμος 938. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΠΑ.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Ακού Κόσμος 938.

0: Έχουμε καλά νέα από την Ερυθρά Θάλασσα. Η Σαουδική Αραβία ξανανοίγει τη βαλβίδα του Γιαμπού, που εξάγει 2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, κυρίες και κύριοι. Εδώ θέλει χειροκρότημα. Η βασική χερσαία δίωδος που επιτρέπει στη Σαουδική Αραβία να μεταφέρει αργό από τις πετρελαιοπαραγωγικές χώρες, σε ανατολικές χώρες, της ανατολικής χώρας προς την Ερυθρά Θάλασσα, παρακάμπτοντας το στενό του Ορμούζ, ξανανοίγει μετά το βομβαρδισμό που είχε δεχτεί. Επαναφέρει σταδιακά το παιχνίδι και επανεκκινεί τις φορτώσεις αργού πετρελαίου από το Γιαμπού στην Ερυθρά μετά την αποκατάσταση λειτουργίας του στρατηγικού αγωγού East-West. Οι εξαγωγές από το δυτικό άκρο του Σαουδαραβικού πετρελαϊκού συστήματος πραγματοποιούνται πλέον με ρυθμό περίπου 2 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως. Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω της συνεχιζόμενης αναστάτωσης που υπάρχει σε αλάσεις μεταφορές περιοχής. Ο αγωγός είχε τεθεί εκτός λειτουργίας μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου με drones που είχαν γίνει από τους Χούθη. Εντάξει, η πλήρης αποκατάσταση ωστόσο δεν είναι άμεση. Η επιστροφή στα επίπεδα των περίπου 5,5 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως που καταγραφόταν πριν από την επίθεση θα χρειαστεί περίπου ακόμη ένα μήνα. Αλλά εντάξει, ό,τι και να είναι, καλό είναι. Αυτό θα αποκλιμακώσει λίγο την τιμή του Brent, του πετρελαίου, και κατ' επέκταση δηλαδή και της αντλίας μας. Θα τη ρίξει μερικά λεπτά. Καμιά δεκαριά λεπτά κάτω δηλαδή μπορεί να το ρίξει το καύσιμο. Σε ένα μήνα από τώρα όμως, συν το ότι θα χρειαστεί και λίγος καιρός να πάρει να στροφάρει, γιατί ξέρετε, όταν είναι για να ανεβούν, ανεβαίνουν λίγο πιο, με πιο εύκολα. Όταν είναι για να κατέβουν, κάτι φορά είναι πάντα λίγο πιο δύσκολη για τα δηληστήρια και για τους μεγάλους. Πάει το ανάποδο, είναι αντίστροφη η βίδα αυτή. Έτσι λοιπόν ξεκινάμε με μια ωραία είδηση. Πάμε λίγο να την ισορροπήσουμε τώρα αυτή την είδηση, διότι στο κόκκινο είναι και τα ενεργειακά αποθέματα της Ευρώπης. Ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μας είπε ότι ξεπέρασε τα 100 δις ευρώ η Ευρώπη σε επιπλέον κόστος για φυσικό αέριο και ενέργεια.
1: Επιτρόπου ενέργεια.
0: Και πετρέλαιο. Πάμε να ακούσουμε. Πάμε να ακούσουμε.
2: Καλησπέρα, Εύα. Πράγματι, η Κομισιόν προειδοποιεί πλέον για έναν δύσκολο χειμώνα. Έρχεται νέο κύμα αυξήσεων στις τιμές. Αυτό το βλέπουν όλοι. Αυτό που δεν βλέπουμε όμως είναι πράσινο φως προς τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για πιο δραστικά μέτρα. Οι Υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντήθηκαν σήμερα στο Δουβλίνο, αναζητώντας μια συντονισμένη ευρωπαϊκή απάντηση στις αυξήσεις των τιμών σε φυσικό αέριο και καύσιμα. Και αυτό που είπε ο Επίτροπος Ενέργειας, ο Γιόργενσεν, είναι ότι όντως οδηγούμαστε σε ένα δύσκολο χειμώνα. Προειδοποίησε ότι ενώ σε ένα κανονικό χειμώνα σχεδόν 50 εκατομμύρια Ευρωπαίοι δεν μπορούν να θερμάνουν επαρκώς.
1: Πάντως, Μαρία, με συγχωρείς, σε διακόπτω.
2: Φέτος η κατάσταση θα είναι ακόμα πιο δύσκολη.
1: Έχουμε θέμα το οποίο είπε,
2: και θα πω ακόμα, ναι, περίμενε, αυτό θέλω να πω κι εγώ ένα λεπτό, ότι η Ευρώπη έχει πληρώσει, είπε, πάνω από 100 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για την ενέργεια φέτος, λόγω της μεγάλης αύξησης των διεθνών τιμών, και χωρίς αυτή η επιπλέον δαπάνη να αντιστοιχεί σε μεγαλύτερες ποσότητες ενέργειας. Και αυτό φυσικά δείχνει πόσο μη βιώσιμο είναι, Εύα, να εξαρτιόμαστε από ενεργειακές πηγές άλλων περιοχών, ναι, του κόσμου. Κάποτε εξαρτιόμασταν από την Ρωσία. Σήμερα εξαρτιόμαστε κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και από άλλες περιοχές του κόσμου. Αυτή τη στιγμή υπάρχει και η απειλή η Αμερική, ο Ντόναλντ Τραμπ, να περιορίσει ή να σταματήσει τις εξαγωγές ντίζελ προς την Ευρώπη, και αυτό ανησυχεί πολύ την Ευρώπη. Και μια άλλη μεγάλη πηγή ανησυχίας είναι τα αποθέματα του φυσικού αερίου. Αυτή τη στιγμή οι ευρωπαϊκές αποθήκες είναι κατά μέσο όρο γεμάτες κατά 70%. Είναι εξαιρετικά χαμηλό το επίπεδο για αυτή την εποχή, γιατί μπροστά μας έχουμε χειμώνα και κανονικά ο στόχος είναι το Δεκέμβριο οι αποθήκες φυσικού αερίου να, είναι, να έχουν πληρότητα 90%. Και την ίδια στιγμή ο Επίτροπος Ενέργειας έχει ζητήσει με επιστολή του προς τα κράτη-μέλη να περιορίσουν όσο χρειάζεται την κατανάλωση φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, ιδίως στις ώρες.
1: Αυτό ακριβώς ήθελα να καυτηριάσω, Μαρία Ρόνη, δηλαδή ότι είναι ανήκουστο. Η αλήθεια είναι ότι εγώ το θυμάμαι πως το είχαμε ξανακούσει από τους Ευρωπαίους Επιτρόπους Ενέργειας αυτό στην προηγούμενη ενεργειακή κρίση. Δηλαδή, ενώ τα έχουν κάνει έτσι όπως τα έχουν κάνει, ενώ δεν μπαίνουν στην ώρα τους αποφάσεις, ενώ πληρώνουμε ένα σκασμό χρήματα για να ζεσταθούμε, να έρχονται να μας λένε ούτε λίγο ούτε πολύ, να μην ζεσθενόμαστε, να μην θερμανθούμε, να μην κινήσουμε τα αυτοκίνητά μας, να κάνουμε οικονομία, δηλαδή οι πολίτες της Ευρώπης να πληρώσουν τους δικούς τους τραγικούς χειρισμούς. Δηλαδή, οι ηλικιωμένοι άνθρωποι να μην μπορούν να ανάψουν το καλοριφέρ τους, να μην μπορούν να βάλουν κανονικούς τρόπους θέρμανσης, να οδηγούμαστε σε όλα αυτά τα φαινόμενα που είχαμε δει και στην ελληνική οικονομική κρίση με την εθαλομύχλη και με επικίνδυνες μεθόδους θέρμανσης, γιατί η ανέχεια εκεί οδηγεί. Δεν είναι μόνο το σκέλος, δηλαδή, αν δεν κάνετε οικονομία. Είναι ότι ο κόσμος προκειμένου να ζεσταθεί, δηλαδή ο παππούς και η γιαγιά που θέλουν να έχουν το εγγονάκι τους και ένα ζεστό σπίτι, πρέπει να βρούνε πώς θα το θερμάνουν. Αν λοιπόν τους λένε να κάνουν οικονομία, προφανές είναι ότι θα ψάξουν να βρουν και άλλους τρόπους, οι οποίοι ενδεχομένως να είναι και επικίνδυνοι. Δηλαδή είναι αδιανόητα αυτά τα οποία μας λένε. Μαρία Ρόνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε τη δήλωση του Επίτροπος Ενέργειας.
0: Πες τα, κοπέλα μου, πες τα. Πολύ καλά τα είπες. Μπράβο. Τι κάνουν αυτοί οι Ευρωπαίοι εκεί πέρα, ρε. Πάνε καλά. Τι κάνουμε εδώ να μου. Τι πράγματα είναι αυτά. Yes, you're everything that I could ever need. You are everything to me. Πάλι καλά, κυρίες και κύριοι, που εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε σύμμαχο τον καιρό. Έχουμε έναν τόπο ευλογημένο. Με λίγο ξυλόσωμπα, με λίγο τζάκι, σπάει κατευθείαν η υγρασία, ζεσταίνεται το κουκαλάκι. Εντάξει, νωρίς είναι ακόμα, έτσι, δηλαδή τώρα έχει αρχίσει και πιάνει λίγη ψυχρούλα. Οκτώβριος είναι, μπαίνει Οκτώβριος. Εντάξει, καταπολεμείται με λίγη αγκαλίτσα στο σπιτάκι, τη γυναικούλα. Θα ζεσταθεί το κοκαλάκι. Σκεφτείτε εκεί πέρα πάνω στις βόρειες τις χώρες, τις παγωμένες, που βγαίνεις έξω και αναπνέεις και βλέπεις την ανάσα σου. Φανταστείτε να ζεις εκεί πέρα και να μην έχεις θέρμανση, να μην έχεις ή να πρέπει να πληρώσεις φυσικό αέριο διπλάσια τιμή. Τραβάνε ρε και αυτοί εκεί πέρα οι Γερμανοί, εκεί πέρα οι βόρειοι λαοί του κόσμου. Πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Και έχει πολλούς που θέλουν να φύγουν από εδώ να πάνε εκεί. Και όταν πηγαίνουν εκεί, μετά θέλουν να γυρίσουν πίσω. Λογικό.

0: Ειδικά όταν έχεις εδώ πέρα μια σταθερότητα, όταν έχεις εδώ πέρα μια κυβέρνηση η οποία είναι σταθερή, η οποία δίνει και παροχές. Καμία σχέση η Ελλάδα όπως ήταν και όπως είναι. Εντάξει, εμείς εδώ βέβαια δεν το εκτιμάμε, γιατί είναι σαν να... Πώς είμαστε τώρα εμείς εδώ που ζούμε στη Ρόδο και είναι υπέροχος ο τόπος και έχουμε βαρεθεί, ρε παιδί μου, δεν το εκτιμάμε. Δηλαδή, okay, ξυπνάμε κάθε πρωί. Περνάμε έξω από τα τείχη της πόλης, περνάμε, βλέπουμε αυτούς τους υπέροχους φύκους, το πράσινο, τα ωραία κτίρια, τον υπέροχο ορίζοντα, τη θάλασσα, όλα αυτά εδώ, τα ηλιοβασιλέματά μας, τον ωραίο τον καιρό μας. Όλα αυτά εδώ, ξέρετε, τα βλέπουμε και τα προσπερνάμε σαν να μην είναι τίποτα. Άλλοι πληρώνουν χιλιάδες ευρώ για να έρθουν εδώ πέρα και με το που έρχονται τους πέφτει μασέλα κατευθείαν, να πούμε, στο πάτωμα. Μένουν με ανοιχτό το στόμα, γιατί τα βλέπουν, ρε παιδί μου, πρώτη φορά. Σου λένε, τι τόπος είναι αυτός. Τι ευτυχία, τι ευλογία να μπορούσαμε να ζούσαμε εδώ πέρα. Έστω, ξέρω εγώ, 1-2-3 μήνες το χρόνο μας. Εμείς αυτό εδώ, το... κάπως έτσι είναι και το άλλο, για το οποίο σας μιλούσα πριν. Λοιπόν, κάπως έτσι είναι και για την Ελλάδα μας, να πούμε. Πάμε τώρα να δούμε τα μέτρα τα οποία αναμένεται σήμερα να εξαγγείλει η κυβέρνηση για τη συγκράτηση των τιμών. Ναι, καλά ακούσατε. Πάμε να ακούσουμε.
1: Καλησπέρα. Μέσα στην αυριανή ημέρα θα ακούσουμε τις ανακοινώσεις σε ό,τι αφορά στην επιδότηση, την παράταση, εν πάση περιπτώσει, της επιδότησης στον ντίζελ. Στις 14 του Οκτώβριου, όμως, όπως θα δούμε και στην κάρτα μας, θα ακούσουμε από κυβερνητικά χείλη τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης. Ο στόχος της κυβέρνησης, όπως έχει διατυπωθεί τις τελευταίες μέρες, είναι η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης να ανοίξει στο 1,50 € ή 1,60 €. Για την αγορά αυτή η τιμή είναι απαγορευτική για τα νοικοκυριά και δεν θα δούμε πωλήσεις, τουλάχιστον αν αυτή η τιμή παραμείνει σε αυτό το επίπεδο. Και στα σχέδια της κυβέρνησης είναι και η οριζόντια αύξηση στο επίδομα της θέρμανσης. Θα δούμε τι θα ανακοινωθεί 14 Οκτώβριο. Ωστόσο, αυτό που πρέπει, Εύα, να απασχολήσει, όπως πολύ σωστά είπε στους καταναλωτές τώρα, είναι και το ρεύμα. Γιατί εδώ φαίνεται πως έχουμε ένα νέο ηλεκτροσοκ. Μιλάμε για μια τιμή χονδρικής, όπως θα δούμε και στο γράφημά μας, η οποία είναι ιδιαίτερως αυξημένη, όχι μόνο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, αλλά και σε σχέση και με τον προπροηγούμενο μήνα. Έχουμε λοιπόν μία τιμή χονδρικής για τον μήνα Αύγουστο, η οποία ήταν εδώ λοιπόν, θα δούμε, τον Αύγουστο 133. Το Σεπτέμβριο έχει διαμορφωθεί στα 157 €. Μιλάμε για μία αύξηση 18% μέσα σε ένα μήνα. Ένα 18% που δεν μπορεί να απορροφηθεί πλήρως από τους παρόχους. Άρα τα πράσινα τιμολόγια, στα οποία βρίσκεται και το 3 εκατομμύρια καταναλωτών, θα δουν σίγουρα μία αύξηση. Ενώ η μέση τιμή του Ιουλίου, Εύα, βλέπεις ότι ήταν 109,40. 43% επάνω δηλαδή είμαστε σε σχέση με τον Ιούλιο, πριν από δύο μήνες. Μια αύξηση σίγουρα που δεν μπορεί να απορροφηθεί και θα την πληρώσουν τελικά οι καταναλωτές.
2: Και να δω τι θα πρωτοπληρώσουμε και τι ακριβώς θα γίνει τώρα, και να σε ευχαριστώ.
0: Τα πράσινα τιμολόγια ποια είναι, αυτά που έχουν φθηνή κιλοβατόρα, αυτά που είναι κειμενόμενα. Καλό θα ήταν να ήσασταν σε ένα μπλε τιμολόγιο, νομίζω. Είναι αυτά τα σταθερά που αγοράζει την κιλοβατόρα λίγο πιο ακριβά, αλλά δεν σε νοιάζει το που θα πάει και που θα έρθει. Ρυθμίζεις τη ζωή σου και λες, αυτά είναι. Ο καταψύκτης κλειστός, το πολύμπριζο της τηλεόρασης του δωματίου μου το βράδυ πριν κοιμηθώ, βγαίνοντας από την τουαλέτα κλείνω το φως, κλείνω και το πολύμπριζο, οπότε δεν καίει η τζάπα ρεύμα, το stand-by της τηλεόρασης, των κινητών κτλ. Και βλέπεις μετά ένα ρεύμα στο σπίτι χαμηλό, στα 100 €, μπορεί και παρακάτω. Παίρνεις και ένα 2 προβολής με ηλιακό πάνελ, έχει ωραίους 1000W με 70-80 €. Βάζεις 3-4 γύρω από το σπίτι σου με 200 €, φωτίζεις όλο σου το σπίτι, ανάβουν αυτόματα, κλείνουν αυτόματα, και ένα ηλιακό ρεύμα, γλιτώνεις έξω τα φώτα, δεν ανάβεις φώτα έξω και είσαι κύριος. Θέλει λίγο προσαρμογή απλά η ζωή. Βοηθάει και το AI σε αυτά όλα.

0: Λοιπόν, τα πράγματα δεν είναι τόσο μαύρα όσο τα ακούσαμε και από το Open.
1: Αλλάζουμε.
0: Διότι έχουμε και υποχώρηση κάτω από τα 70 ευρώ για την ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου. Ακούω στην ΕΡΤ. Πάμε λίγο να δούμε.
1: Ποια είναι η ανησυχία σε όλη την Ευρώπη για την ενεργειακή κρίση που χτυπάει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς το άνοιγμα θαλάσσιων οδών στον Περσικό και την Ερυθρά Θάλασσα δεν φαίνεται πως θα γίνει σύντομα. Η τιμή του πετρελαίου παραμένει αρκετά πάνω από το φράγμα των 100 δολαρίων, συμπαρασύροντας όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Στην ελληνική αγορά, βενζίνη και δίζελ παραμένουν στα 2,20 ευρώ το λίτρο. Κωνσταντίνα Δημητρούλη, με το βλέμμα πλέον να στρέφεται στις αυριανές κυβερνητικές ανακοινώσεις για τη συγκράτηση των τιμών.
2: Την τελευταία ώρα, Χρήσα, πρέπει να πούμε ότι έχουμε μία αλλαγή σκηνικού προς το καλύτερο. Ωστόσο, αυτή η μικρή αποσυμπίεση θα πρέπει να παραταθεί για να έχουμε μία πλήρη ανατροπή πλέον του σκηνικού του Σεπτεμβρίου, ο οποίος τίνει να εξελιχθεί ως ένας από τους δυσκολότερους ενεργειακούς μήνες από την έναρξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Το Brent έχει υποχωρήσει στα 104 δολάρια, με τη μηνιαία ωστόσο αύξηση να επιμένει στο 17%. Το βλέμμα και η ελπίδα έχουν στραφεί πλέον στις εντυνόμενες διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών για την επάνωδο των στενών του Ορμούζ. Ωστόσο, η ατμόσφαιρα παραμένει, εξακολουθεί να είναι βαριά, Χρήσα, όσο βεβαίως υπάρχουν οι απειλές των Χούθη για νέα χτυπήματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία και όσο παραμένει η προοπτική από την πλευρά Ηνωμένων Πολιτειών να διακόψουν τις εξαγωγές δίζελ προς την παγκόσμια αγορά. Η αποσυμπίωση των τιμών που έχουμε έχει οδηγήσει και σε πτώσεις στην ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου. Το βλέπουμε κάτω από τα 70 ευρώ ανά μεγαβατόρα, Χρήσα, μετά για πρώτη φορά μετά από το τέλος Αυγούστου. Μία τιμή που δίνει μία ανάσα, πρέπει να πούμε, διότι είναι το καύσιμο που είναι απόλυτα συνδεδεμένο με την ηλεκτροπαραγωγή, εν όψει μάλιστα και των ανακοινώσεων για τα ετοιμολόγια ρεύματος του Οκτωβρίου. Στην ελληνική τώρα λιανική αγορά, όπως είπες και εσύ, ντίζελ και αμόλυβδη παραμένουν η μέση τιμή πάνω από τα 2,20 ευρώ το λίτρο, πάνω από το 1 ευρώ το υγραέριο κίνησης. Αισιόδοξο ωστόσο είναι το μήνυμα που στέλνουν οι παράγοντες της αγοράς χοντρική.

0: να επικαιροποιούνται και τα στοιχεία αλλά και η κατάσταση, ενώ ο δεύτερος κύκλος θα ανοίξει στις 14 Οκτωβρίου, λίγο πριν πλέον την διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, όπου και εκεί φαίνεται ότι θα έχουμε μία απευθείας επιδότηση στην Αντλία και μία αύξηση του επιδόματος
1: θέρμανσης. Θα τα δούμε αυτά λοιπόν αύριο.
2: Ημέρα λοιπόν σήμερα κυβερνητικών ανακοινώσεων για τα καύσιμα, για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα. Ωραία. Διπλή επιδότηση αναμένεται στο πετρέλαιο θέρμανσης και άλλα που θα ακούσουμε σήμερα. Τώρα, πάμε λίγο στην απάντηση της Κομισιόν για την ενεργειακή κρίση, η οποία Κομισιόν απαντάει σαν να μας τρολάρει λιγάκι από ό,τι καταλάβαμε, έτσι. Σβήστε τα φώτα και κλείστε τα καλοριφέρ, ήταν η απάντηση της Κομισιόν. Μην κάνετε υπερκατανάλωση, λίγο οικονομία, παιδιά.

0: Γι' αυτό,
1: γιατί
0: γι' αυτό
1: εδώ κολλάει καλύτερα. Χαμηλώσε ναι. τα φώτα, σου λέει. Δεν μπορείς να τα έχεις όλα στο φουλ. Τι έχουμε σήμερα και γιατί το λέμε αυτό.
2: Από τη ζωή έχουν βγει όλα τα τραγούδια.
1: Ναι.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει, με άλλες αφορμές, αλλά πάνω κάτω τώρα όλα
0: τώρα κολλάνε. Τώρα επικαιροποιήθηκαν.
1: Λοιπόν, σήμερα οι Υπουργοί Ενέργειας συναντώνται στο Δουβλίνο για να χαράξουν μια κοινή γραμμή άμυνας απέναντι στην αύξηση των τιμών. Και τι έρχεται και λέει ο Επίτροπος Ενέργειας, Dan Jorgensen, με την επιστολή του. Κοιτάξτε να δείτε, λέει, πρέπει να πάρετε εθελοντικά μέτρα, να επαναφέρουμε ενδεχομένως τα μέτρα που είχαμε πάρει, θυμάστε, με την ενεργειακή κρίση του 22, για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Ποια είναι αυτά εδώ, τα προτινόμενα. Περιορισμός κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε ώρες αιχμής.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, ώρες αιχμής εννοεί το βράδυ και το μεσημέρι.
0: Αυτό το λέει για το δημόσιο ή γενικότερα,
1: όχι,
0: για όλους.
1: Ναι, αυτό είναι για όλους. Για όλους. Στο δημόσιο. Είναι αυτό το κομμάτι. Μετά εδώ είμαστε. Με συγχωρείτε. Μείωση θερμοκρασίας στα δημόσια κτίρια.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, μπορείς να το έχεις στο φουλ, ούτε το κλιματιστικό.
0: Ούτε να αφήνεις τη νύχτα ανοιχτό για να το βρεις το πρωί.
1: Όχι, όχι. Δηλαδή, όσοι μένουν λίγο
0: δημόσιο,
1: εκεί για να ζεσταθούν, δεν θα ναι. το βρουν. Απενεργοποίηση δημόσιου φωτασμού τις νυχτερινές ώρες όπου κρίνεται απαραίτητο.
0: Μαύρο σκοτάδι δηλαδή. Όπου μπορούν,
2: μαύρο, πίσα.
0: Ε?
2: Μαύρο σκοτάδι.
0: Τη νύχτα βγαίνεις από το σπίτι και
1: βλέπεις τίποτα. Θα βγαίνεις έξω και δεν θα βλέπεις, ναι. Mm-hmm. Το θέμα είναι να είναι μόνο στα δημόσια κτίρια και στα επαγγελματικά και όχι μες στο δρόμο να έχουμε άλλα προβλήματα. Και δίνει κίνητρα στους καταναλωτές με τους έξυπνους μετρητές για να στρέφουν προς εκεί, ξέρετε, τη ζήτησή τους.
0: Δεν έχουμε έξυπνους μετρητές. Τι κίνητρα να έχουμε. Δεν έχουμε τους μετρητές.
1: Γιατί από όλα τα προηγούμενα μέτρα.
0: Αναφέρεται στους άλλους, στους κανονικούς Ευρωπαίους ναι. ο άνθρωπος, ο επίτροπος.
2: Οι έξυπνοι μετρητές υπάρχουν. Απλά οι έξυπνοι μετρητές για να λειτουργήσουν. Όχι, θα πρέπει να συνδεθούν με ένα έξυπνο δίκτυο
0: ναι,
2: που θα καταγράφει τους. Άμα έχεις τον έξυπνο μόνο, δεν έχει νόημα.
0: Και αν το βλέπεις και στο κινητό,
2: δεν καταγράφεται
0: πουθενά. Για να μπορείς να το λειτουργήσει όπως
2: λες. Προφανώς.
1: Το έξυπνο δίκτυο είναι το θέμα. Πάντως από όλα αυτά που σας ανέφερα και εγώ και είπε και στην επιστολή του ο επίτροπος, βλέπετε κάτι που να ταιριάζει στην Ελλάδα, νομίζω πως όχι.
0: Λίγο δύσκολο.
1: Δηλαδή ο κόσμος προσπαθεί να κόψει από παντού και δεν νομίζω ότι αυτά είναι.
3: Πάμε για σκοτάδια λοιπόν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μας λέει να το ρίξουμε στο σκοτάδι και να μην φοβόμαστε το σκοτάδι. Οπότε πάμε κι εμείς να ακούσουμε λίγο Fear of the Dark. Καλημέρα σε όλους, να πάει καλά η μέρα. Και στη συνέχεια θα επανέλθουμε και με τον Παναγιώτη Κικηδόπουλο που θα είναι εδώ να σχολιάσουμε όλη την επικαιρότητα. Μείνετε συντονισμένοι. I am a man who walks alone. And when I'm walking a dark road, at night or strolling through the park, when the light begins to change

0: Όπα, όπα, όπα, όπα, εδώ είμαι, εδώ. Δεν έχουμε ακόμα να πούμε μερικά πράγματα πριν σας κλείσω για αυτό το μέρος. Θέλω λίγο να σταθούμε και στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Πολύ σοβαρό, το παραλείψαμε. Μας έφαγε λίγο η μούρλα, η γκρίνια με την ενέργεια και με τις αχλαμάρες, μας λέει η Κομισιόν, να το ρίξουμε στα σκοτάδια. Πάμε λίγο να δούμε τι νεότερα έχουμε για αυτό εδώ το project το οποίο ξεκινάει.
1: Σειρά των γεγονότων, την έχουμε βάλει κάτω. Πότε ξεκινάμε, πότε κινούν οι πλώες, Κωνσταντίνα?
2: Να πούμε καταρχάς, Λένα, ότι μέχρι σήμερα έχει διεξαχθεί το 60% των βυθομετρικών ερευνών. Αυτές δηλαδή που αφορούσαν στα ελληνικά χωρικά ύδατα και τα αντίστοιχα κυπριακά, απομένει ένα 40%. Το 40% λοιπόν, από το σημείο που θα ξεκινήσουν οι πλώες του γαλλικού πλοίου, θα διαρκέσει περίπου 3 με 4 μήνες οι βυθομετρικές έρευνες. Στη συνέχεια αυτών, περίπου στα τέλη του 2027 με αρχές 2028, εφόσον δεν έχει υπάρξει βέβαια κάποια παρεκτροπή ή κάποια παρεμπόδιση, θα έχουμε την πόντιση του καλωδίου. Η ολοκλήρωση του έργου, γιατί υπάρχουν και κάποια σχέδια που πρέπει να εξελιχθούν και να ολοκληρωθούν στην Κύπρο, θα είναι έτοιμη περί το 2030-2031 για να τεθεί πλέον σε λειτουργία.
1: Παρακολουθούμε τώρα στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης ότι από την Άγκυρα στέκονται στο γεγονός ότι υπήρξε ανασχεδιασμός. Έχουμε πληροφορίες γι' αυτό, για το πότε ξεκίνησαν στην ουσία οι σχεδιασμοί, να οργανώνεται η όλη διαδικασία. Πότε, Κωνσταντίνε, τελικά?
2: Το σχέδιο του GSI, Λένα, είναι του 2013. Το 2013, λοιπόν, οι Κύπροι τότε είχαν χαράξει τον αγωγό GSI πάνω στην δυνητική απότατη υφαλοκρηπίδα Ι και ΑΟΣ της Κύπρου και της Ελλάδας.
1: Πριν τα εθνικά πάρκα της Τουρκίας, επομένως.
2: Πολλά χρόνια πριν τα εθνικά πάρκα της Τουρκίας, δεν έχει υπάρξει κανένας ανασχεδιασμός. Υπήρξαν πράγματι σκέψεις, μήπως προκειμένου η Τουρκία να μην δημιουργήσει προσκόμματα στην υλοποίηση του έργου, κάποια στιγμή το έργο ανέβαινε η όδευσή του βορειότερα, αλλά αρκετά βορειότερα, για να συμπεριλάβει δηλαδή την τουρκική υφαλοκρηπίδα. Να διευκρινίσουμε εδώ για τους τηλεθεατές μας ότι πρόκειται για ανοριοθέτητη περιοχή. Την τουρκική υφαλοκρηπίδα, λοιπόν, κατά την ελληνική και κυπριακή εκδοχή. Αυτά τα σχέδια πολύ γρήγορα απορρίφθηκαν. Επομένως, αν δει κανείς και το καλώδιο όπως περνά από την ελληνική και κυπριακή δυνητική, επαναλαμβάνω, ΑΟΣ κεφαλοκρηπίδα, είναι πολλά μίλια μακριά από τα εθνικά πάρκα της Τουρκίας.

0: Δεν αλλάζει λοιπόν η χάραξη του καλωδίου, του σχεδιασμού. Τρεις μήνες θα διαρκέσουν ακόμα κάποιες έρευνες βυθομετρικές που θα αναλάβουν να κάνουν οι Γάλλοι. Και από εκεί και πέρα ξεκινάμε και το 30. Με το καλό, πρώτα ο Θεός, θα λειτουργήσει το έργο. Για να δούμε. Το 30 αναμένεται να λειτουργήσει και το έργο, το Γκρέγκι, δηλαδή το άλλο καλώδιο, από Αίγυπτο μέχρι Ελλάδα. Και το 30 δεν είναι τυχαία ημερομηνία. Είναι η ημερομηνία που ξεκινάει η πράσινη μετάβαση στο υδρογόνο για την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Και κάπου εδώ μπορούμε να πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα. When I'm walking the dark road, I am a man who walks alone.
1: Κόσμος 938.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centers of
4: One. Στα Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
5: Χοιρινά φιλετίνια λαιμού ελληνικά, μόνο 6,95 το κιλό.
6: Τυρί ένταμα Merlander φόρμα, μόνο 5,15 το κιλό.
7: Χοιρινή ομοπλάτη Dianic φόρμα, μόνο 3,89 το κιλό.
8: Βούτυρο Αγελάδος, ανάλατο, πλακάκι Ρουαγιάλ, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69.
9: Έδεσμα στραγιστού γιαουρτιού, Φάγε Fruits, 380 γραμμάρια, μόνο 1,99.
10: Σπανάκι, κομμένα φύλλα, Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,99.
11: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 400 γραμμάρια, μόνο 1,19.
12: Και ρύζι νιχάκι, Μπονέτ, Γλασέ ή Καρολίνα, Ελωμάς, 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
13: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
14: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
15: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 224108-172.
16: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
17: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
16: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
17: Α, είπα κι εγώ.
18: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.

0: Απλώς η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
2: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα, ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα, ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
3: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
4: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
3: Ζηλεύεις?
4: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
5: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
3: Αγάπη μου, μα πού πας?
4: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
3: Χώρο?
5: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
7: Ακού Κόσμος 938.

0: Αυτός ο ήχος πάει με την εικόνα που βλέπω στην τηλεόραση, όχι με τη φάτσα μου, Παναγιώτη Κικηδόπουλε που με δείχνει 30 χρόνια πριν, αλλά με τις καμήλες.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, είδες όμως η καμήλα η πρώτη που είναι οδηγός,
0: ναι.
1: Πρόσεξε τη σκιά της.
0: Ναι.
1: Καρφώνεται ανατολικά.
0: Ναι.
1: Λίγο προς το... Άμα δεις τη σκιά της, βαδίζει...
0: Τι θέλεις τώρα να πεις.
1: Άμα δεις τη σκιά της, πάντα είναι σωστή κατεύθυνση. Δηλαδή πάει ανατολικά, κάνει λίγο προς την...
0: Δείξε τις καμήλες, ρε Παναγιώτη, γρήγορα. Τώρα μας πήγε στη... μας πήγε τώρα στους αυτοκινητοδρόμους. Κατάλαβα τι εννοείς. Δηλαδή η σκιά της πάει πίσω, δηλαδή. Πάει προς την Ανατολή, προς τον ήλιο πάει.
1: Προς τον ήλιο, κόντρα.
0: Περίμενε,
1: και
0: πάει...
1: κάνει λίγο βόρεια. Λίγο βόρεια. Ξέρει που πάει.
0: Γιατί το κάνει, μέσω...
1: Αυτές έχουν την ευθύνη, έχουν σαν δορυφόρο μέσα στο κεφάλι τους και ξέρουν που πάνε.
0: Μέσα στην έρημο.
1: Δεν χάνονται μέσα στην έρημο. Έχουν το ένστικτο και κατευθύνονται από τα άστρα.
0: Και από τα άστρα.
1: Από τα άστρα και από τον ήλιο και από τον μαγνητισμό της σελήνης και όλα αυτά είναι μέσα στον εγκεφαλό τους και δεν χάνουν ποτέ. Κοίταξε τώρα. Βλέπεις τι έκανε τώρα.
0: Σταμάτησε κάπου. Σταμάτησε, άλλαξε πορεία. Σου λέει:
1: όχι,
0: πάμε.
1: Γύρισε η σκιά.
0: Γύρισε η σκιά, ναι.
1: Τώρα είναι στα δεξιά τους η σκιά.
0: Ναι.
1: Σε λίγο θα έρθει ίσα ίσα κατά από τα πόδια τους.
0: Ναι.
1: Και
0: να
1: μετά
0: το,
1: θα πάει λίγο βόρεια και μετά θα πάει λίγο νότια. Είναι φοβερό πράγμα. Κοίταξε. Τη βλέπεις τώρα πως γυρίζει.
0: Ναι. Μπράβο. Και αυτές τώρα είναι άγριες καμήλες, έτσι από μόνες.
1: Άγριες καμήλες δεν έχει κανέναν.
0: Δεν έχει κοπά, είναι κοπάδια, ας το πούμε.
1: Ναι, ναι. Αυτές τώρα πάνε να βρουν νερό.
0: Πω, και κοίτα πως είναι το τοπίο, σεληνιασμένο, έτσι.
1: Μέσα στην άμμο, για φαντάσου.
0: Κοίτα αυτές... κάτι κρατήρες που έχει η άμμος τώρα.
1: Αυτές τώρα και δύο εβδομάδες χωρίς νερό μπορούν να προχωράνε. Δεν...
0: Και ξέρεις τώρα, μπορεί δηλαδή να κοιμηθείς ένα βράδυ, αν είσαι εκεί, να ξυπνήσεις το πρωί και να είναι τελείως διαφορετικό το τοπίο μετά από τους αέριδες.
1: Να φύγει ο λόφος από μπροστά σου.
0: Ναι, να φύγει ο λόφος. Έρημο Σαχάρα τώρα και τέτοια εκεί.
1: Φοβερή σκηνή αυτή που μας δείχνει τον Τρόμπς αυτός.
0: Άμα αφαιρέσεις και εμένα από εκεί θα είναι ακόμα καλύτερα. Αλλά άκουσε με τώρα. Η πλάκα ξυπιένω ότι σε αυτά τα τοπία τώρα, σε αυτά τα μέρη, πάνε να τα χαλάσουν και αυτά. Πάνε να κάνουν σε αυτά τα μέρη τώρα ανεμογεννήτριες, τώρα και φωτοβολταϊκά.
1: Εντάξει τώρα, να μην λυπηθούμε. Να μην λυπηθούμε και την έρημο.
0: Οι καμήλες που θα περπατάνε τώρα μέσα στην έρημο.
1: Εντάξει.
0: Θα τρακέρουν πάνω στα φωτοβολταϊκά. Θα τους βάλουν νεράκι στα φωτοβολταϊκά. Και σε...
1: Καλύτερα να βάλουν φωτοβολταϊκά στην έρημο που δεν μπορούν.
0: Μπράβο.
1: Πρόσεξε, είπες προηγουμένως.
0: Θα τις χαλάσουμε και τις καμήλες στο τέλος.
1: Είπες προηγουμένως ότι.
0: Εγώ λέω τώρα εδώ πρέπει να μας δείξεις δίπλα-δίπλα και άσε λίγο το πλάνο μέσα, άμα μπορείς, ρε Παναγιώτη. Γιατί αν σου πω κάτι, αυτά που λέμε τώρα είναι σοβαρά. Πρέπει να τα ανεβάσουμε πάνω στο ίντερνετ να τα ακούσει ο κόσμος. Λοιπόν, στο TikTok, να μείνουν στην ιστορία. Για πες.
1: Προσέχεις.
0: Έχω
1: τώρα...
0: να κάνω πρόταση. Για πες.
1: Προσέχεις τώρα ότι προηγουμένως είπες ότι ξυπνάς το πρωί, ναι, και αλλάζει το τοπίο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι εύκολο σημείο όλη η έρημος να τη βάλεις φωτοβολταϊκά, γιατί θα τα πάρει και θα τα σηκώσει. Οι άνεμοι εκεί πέρα είναι ανεμοστρόβιλοι και μαζεύουν την άβο. Σήμερα εδώ την κάνουν ένα τεράστιο βουνό και την άλλη μέρα το παίρνουν και το πάνε αλλού. Οπότε μόνο στα παραλιακά σημεία μπορούν να βάλουν φωτοβολταϊκά. Όχι σε όλη την έρημο.
0: Και να γίνει έρημος έτσι τώρα. Τη φαντάζεσαι την έρημο έτσι μετά. Μετά από όταν θα βάλουν εκεί ανεμογεννήτρες και φωτοβολταϊκά, η έρημος θα γίνει αυτό το πράγμα τώρα που βλέπεις εδώ. Αυτοκίνητα, χάος, τρέλα, στροφές, ουρανοξύστες.
1: Αυτή είναι η εξέλιξη του ανθρώπου, νομίζω. Δεν μπορούμε να κάνουμε.
0: Πού είναι πιο ωραία τώρα, στην έρημο ή εκεί πέρα μέσα?
1: Ή στους ουρανοξύστες.
0: Ή στους ουρανοξύστες. Πού είναι πιο ωραία, για πες.
1: Ανάλογα, εμείς δεν μπορούμε να ζήσουμε στην έρημο.
0: Εγώ λέω να κάνουμε ένα κίνημα της διάσωσης της καμήλας, της ερήμου.
1: Λοιπόν.
0: Έτσι. Γιατί θέλουν να πάνε τώρα να κάνουν ανεμογεννήτριες και το φωτοβολταϊκά στις ερήμους, για να παίρνουν από εκεί την ενέργεια, να τις στέλνουν εδώ πέρα με καλώδια.
1: Μην
0: και να κάνουμε εμείς μετά εδώ πέρα εργοστάσια, να βγάζουμε υδρογόνο, να το ρίχνουμε στους αγωγούς και να το στέλνουμε πάνω στη Γερμανία. Και στη Βόρεια Ευρώπη, η οποία κρυώνει το κοκαλάκι της τώρα. Δεν έχουν να ζεσταθούν όλοι αυτοί.
1: Δεν θα ήταν...
0: Και βγαίνει η Κομισιόν και λέει: προσέξτε, κλείνετε τα φώτα.
1: Οπότε για να μην γίνει αυτό, καλό είναι κάπου εκεί σε κάποια σημεία της ερήμου που δεν θα εμποδίζει κανέναν να παράγει τόσο ρεύμα που να μην χρειάζεται να κλείνουμε εμείς τα φώτα στην Ευρώπη.
0: Θα επηρεαστούν οι καμήλες.
1: Λοιπόν, μην μου κάνεις τώρα ότι
0: θα επηρεαστούν οι καμήλες.
1: Πιθανόν να μου πεις τώρα ότι θα την πληρώσουν τα βατράχια που λέει και κάποιος φίλος. Ας, οι καμήλες δεν έχουν ανάγκη. Και εξάλλου αυτές οι καμήλες δεν πάνε να βοσκήσουν.
0: Ρε, ρε Παναγιώτη, το Ροδίνι πώς την έχει γλιτώσει από το Μητσοτάκη και δεν το έχει κάψει το Ροδίνι ο Μητσοτάκης να το γεμίσει ανεμογεννήτριες, μπορείς να μου πεις.
1: Καλά.
0: Και ο Γεραπετρίτης.
1: Ωραία, ωραία. Σε άκουσα και το πρωί λίγο που έλεγες για το Ροδίνι.
0: Τι θα γίνει τώρα στο Ροδίνι?
1: Λοιπόν, απλώς και εγώ ήθελα
0: να συμπληρώσω. Τι γλίτωσε το Ροδίνι, έτσι.
1: Ήθελα να συμπληρώσω ως προς το θέμα της ιδιωτικοποίησης.
0: Ποιο θέμα? Εγώ το λέω.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Δεν το λέει κανένας άλλος. Αφού και ξύλωσε λίγο.
1: Εγώ βάζω σαν παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Από το χρόνια που ήρθε, από το 70 που ήρθε στη Ρόδο, 20 χρόνο παιδάκι.
0: Ναι.
1: Στις 7 πηγές υπάρχει ένας άνθρωπος από τον Αρχάγγελο, τον οποίο τον ήξερα, ξέρω τον παππού, ξέρω και το γιο και ξέρω και τα εγγόνια τώρα.
0: Που έχουν ένα εστιατόριο
1: λοιπόν,
0: τώρα οι άνθρωποι.
1: Αυτό
0: πέρα.
1: Το σημείο εκεί πέρα,
0: ναι.
1: Δεν έχω πάει ποτέ μου με τουρίστες να μην μείνουν με το στόμα ανοιχτό.
0: Ναι, είναι ωραία.
1: Υπάρχει περίπτωση να πάει τουρίστας στις 7 πηγές να φάει, να δει τα νερά κάτω από τα πλατάνια,
0: να τρώει και να είναι δίπλα τα ποταμάκια,
1: να δει την τελευταία εξέλιξη αυτού του ανθρώπου? Δεν με ενδιαφέρει αν γίνει εκατομμυριούχος. Εγώ επειδή είναι και φίλος μου ο πατέρας του, βέβαια τον έλεγα, άνοιξε στη φυλακή σου εδώ. Λέει, τι εννοείς? Λέω, άνθρωπε μου, όταν κάνεις ένα μαγαζί τέτοιο, είσαι υποχρεωμένος από το πρωί της 7 η ώρα, 6 η ώρα, μέχρι το βράδυ που θα κλείσεις και μαζέψεις τα πιάτα να είσαι εδώ. Δεν είναι φυλακή αυτό?
0: Όσα λεφτά και να βγάλεις.
1: Όσα λεφτά και να βγάλεις. Εγώ που έρχομαι εκεί πέρα και κρατώ 100 ευρώ στην τσέπη μου και το διασκεδάζω και σηκώνομαι και φεύγω, πόσο το απολαμβάνω?
0: Εντάξει, εσύ όμως... με την ίδια λογική δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα.
1: Α, μπράβο, γεια σου. Αυτό
0: μπορεί να,
1: να
0: βάλει
1: πω.
0: Προσωπικό να τον απαλλάξει κάποιες ώρες.
1: Στους ανθρώπους που λένε.
0: Γι' αυτό παίρνεις και προσωπικό όταν είσαι επιχειρηματίας.
1: Οι άνθρωποι που καταφέρονται εναντίον των ιδιοκτητών, ήθελα να τους πω, γιατί να μην γίνει πλούσιος ένας άνθρωπος αν πάρει ένα κομμάτι από το Ροδίνι και το εκμεταλλεύεται?
0: Εντάξει.
1: Να βγάλει λεφτά. Έλα. Αλλά εμείς όμως, αντί να κάψουμε τη βενζίνη τώρα που ακριβένει μέχρι τις 7 πηγές.
0: Και... πάτα μία παύση εδώ, ρε Παναγιώτη.
1: Λοιπόν,
0: ερώτημα.
1: Να κάνουμε κάτι εκεί.
0: Έχει χώρο στο Ροδίνι για να γίνει κάτι τέτοιο, ρε Παναγιώτη?
1: Κοίταξε.
0: Δηλαδή πες ότι αυτός εδώ ο χώρος που βλέπουμε τώρα θα μπορούσε στα δεξιά, αν γινόταν μια καντινούλα ωραία, ξύλινη, περιποιημένη, που να δίνει κρασί, ξέρω εγώ, να φτιάχνει ένα ζεστό ωραίο κρασάκι, ξέρεις, αυτά που κάνουν στη Βόρεια Ευρώπη με την κανελίτσα μέσα. Να έχει τέτοια κομμάτια, κιόσκια, ας το πούμε.
1: Αυτό.
0: Ή να είναι ένα εστιατόριο που να δείχνει να είναι μια ταβερνούλα με τραπεζάκι απ' έξω, ξύλινο παν, δίπλα στον δρόμο, όχι με στον δρόμο, εδώ σε αυτό το χώρο. Θα ήταν άσχημο δηλαδή? Πώς το.
1: Εγώ και
0: έχει τέτοιους χώρους, είναι το ερώτημα.
1: Αυτό το πράγμα, όταν πάει κάποιος ειδικός για να χωροθετήσει εκεί που μπορούν να μπουν τραπέζια, πώς μπορεί να μην εμποδίζει τον περπατητή, πώς μπορεί η κουζίνα του να μην μολύνει, είτε τα απόβλητά του να γίνει μια μελέτη, διότι έχει κτίρια το Ροδίνι τα οποία έχουμε κάνει και πάρα πολλές φορές εκδηλώσεις των χιλίων ατόμων εκεί μέσα, έτσι γίνονται εκδηλώσεις και χοροσπερίδες γίνονται και πλατείες έχει και τα πάντα έχει.
0: Ναι.
1: Το Ροδίνι είναι ένα κομμάτι, ένα διαμάντι που το έχουμε πετάξει λίγη λάσπη επάνω και δεν το καθαρίζουμε να φέξει. Αυτό έχει και πάρκιν επάνω, ολόκληρο γήπεδο. Θα μπορούσε να γίνει πολύ σωστά ο δρόμος, να μπαίνουν από πάνω, να βγαίνουν από κάτω ή το αντίθετο.
0: Τώρα ξέρεις τι θα ακούσεις, τι θα ακούσουμε τώρα?
1: Ό,τι και να ακούσω, εμένα με ενδιαφέρει περισσότερο η φαντασία. Άμα δεν έχει ο άνθρωπος φαντασία, μπορεί με το μυαλό του να πει τώρα εδώ θα διώξω, όπως είπες, κάτι χελώνες.
0: Όχι, αυτά... θα διώξουμε, θα κάνουμε μια μελέτη για τις χελώνες.
1: Θα κάνουμε,
0: την
1: γιατί να μην κάνουμε, ναι,
0: σωστά. Και τέτοια πραγματάκια, γιατί... και λίγο καθάρισμα από εδώ και από εκεί.
1: Συγγνώμη.
0: Θα βγουν λίγο τα μηχανά, αυτό τελειώσαμε. Μετά από 2 χρόνια τα ίδια θα είναι πάλι.
1: Όχι, άμα γίνει η μελέτη και όχι έτσι πρόχειρα, παίρνουμε πορόπετρες και κάνουμε πεζούλια. να γίνουν σωστά τα πεζούλια, προσαρμόσιμα στο, γιατί όλοι προσπαθούμε να μην χαλάσουμε τη φύση με την επέμβασή μας. Γιατί να μην είναι σωστά τα πλακάκια κάτω, να μην πέσει ένας ηλικιωμένος, μια γυναίκα με τακούνι, ένα παιδάκι, να γίνουν σωστά τα πεζοδρόμια, να είναι προσαρμόσιμα κάτω από τα δέντρα.
0: Λευτεριά στην Παλαιστίνη. Αυτό το κιόσκι τώρα τι είναι εκεί?
1: Αυτό
0: θα μπορούσαν να το δώσουν. Αυτό είναι έτοιμο μαγαζί.
1: Είναι μαγειρία που όταν πηγαίνουν να κάνουμε εκδηλώσεις μπαίνανε εδώ πέρα και
0: αυτό μαγειρεύαν. Είναι έτοιμο, επέμε. Γιατί να μην έχει εδώ πέρα μέσα δύο, έναν επιχειρηματία να το δουλεύει.
1: Αυτό είναι από την επάνω μεριά. Κοίταξε, βεβαίως αυτό.
0: Γιατί δεν το δίνουν αυτό σε έναν άνθρωπο να ανοίξει μια δουλειά εκεί πέρα, ένα μαγαζί?
1: Το γιατί.
0: Μια
1: το
0: καφετέρια, γιατί... ένα μπαρ, ένα εστιατόριο, ένα. Κάτι, ρε παιδί, ένα παγωτατζίδικο. Ένα αναψυκτικό, ένα νεράκι. Εγώ γιατί να πάω στο Ροδίνι? Να πάω στο Ροδίνι να περπατήσω μόνο μέσα στο δάσο, εντάξει, οκ. Okay.
1: Όχι, και να περπατήσει. Και να περπατήσει είναι επικίνδυνο. Αν έχει λίγο με τα πόδια σου πρόβλημα, λίγο με την κύλη σου, στο Ροδίνι δεν πα. Γιατί υπάρχουν σκαλάκια, υπάρχουν πεζοδρόμια με γεφυράκια και το ένα και το άλλο, οπότε δεν πας.
0: Αν πας σε ένα σημείο όμως που είναι αυτό εδώ έτσι το μαγαζί και πας και καθίσεις, πιεις το ποτάκι, κάνεις και μια μικρή βορτούλα, τι πρόβλημα έχεις? Και να σου πω και κάτι, αν αρχίσουν και εισπράττει και ο Δήμος κάποια ενίκεια από τους επιχειρηματίες εκεί πέρα ή κάτι αντίστοιχο, στο πούμε, δηλαδή να έχει ένα έσοδο, ρε παιδί μου, από το Ροδίνι. Να σου πω, εγώ να βάλεις εισιτήριο στους ντόπιους, κανονικά θα μπορούσε να βάλεις και εισιτήριο στο Ροδίνι. Έτσι, δηλαδή άλλα πάρκα στην Ευρώπη, για να μπεις μέσα πληρώνεις 50 λεπτά ο τουρίστας. Θα μπορούσε να μην βάλει και 50 λεπτά στους τουρίστες μόνο και να είναι τώρα το Ροδίνι να είναι λουξ, να λάμπει, να είναι στολίδι τώρα.
1: Εσύ δεν το πρόλαβες το Ροδίνι με τα βαρκάκια.
0: Όχι, εγώ δεν σου λέω να πληρώνουν οι ντόπιοι. Οι Ροδίτες με ταυτότητα ο Έλληνας να μην πληρώνει.
1: Κοίταξε.
0: Αλλά ο ξένος, ο τουρίστας, μπαίνοντας μέσα να δίνει 50 λεπτά. Τι θα πάθει? Γιατί όχι? Λέω εγώ τώρα.
1: Κοίταξε, έχουμε. Επειδή δεν το πρόλαβες.
0: Πού να το προλάβω, όχι, δεν το είδα ποτέ εγώ.
1: Όταν ήταν τα βαρκάκια μέσα και τα ερωτευμένα ζευγάρια κάναν τη βόλτα τους.
0: Ναι.
1: Και όταν γινόταν η γιορτή του κρασιού και μάλιστα το ποτήρι, το πύλινο, νομίζω ότι το δίναν δωρεάν και έπαιρνες και είχε 50 διαφορετικά κρασιά και παίρναγες με το πύλινο ποτήρι το οποίο έγραφε επάνω τη χρονολογία. Και το Ρόδος, και πήγαινες και το έπινες και δοκίμαζες όλα τα κρασιά. Ήτανε το μοναδικό που ζηλεύανε οι Σκανδιναβοί που έρχονταν τότε, που λέγανε αμάν και πότε θα πάμε στο Ροδίνι, γιατί ήταν τζάπα το ποτό. Γιατί αυτοί πίνουνε, καταλαβαίνεις.
0: Και τι, πληρώναν αυτοί τίποτα?
1: Όχι.
0: Ούτε είσοδο ούτε τίποτα.
1: Τίποτα. Είχε και μάλιστα ο Δήμος, έφερνε και πολύ καλούς καλλιτέχνες, τραγουδιστές, ναι, ορχήστρες, και ήταν κάτι το οποίο σαν ατραξιόν είχε κάτι να δείξει η Ρόδος. Δυστυχώς το εγκαταλείψαμε αυτό, το αφήσαμε, όπως είπα, το διαμάντι με τη σκόνη και με τη βρωμιά. Και περιμένουμε τώρα να έρθει εξ ουρανού κάποιος Θεός να τα φτιάξει. Όχι.
0: Πάει ο κομμουνισμός, πέθανε. Δεν μπορεί να είναι κρατικά όλα. Δεν μπορεί να είναι τώρα του Δήμου τώρα αυτό το πράγμα να το διαχειριστεί ο Δήμος. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Ο Δήμος δεν μπορεί να συντηρήσει ένα κτίριο που πέφτει κουμούλα μέσα στο δρόμο και πρέπει να πέσει για να γίνει μελέτη, να μπουν να ψάξουν να δουν πώς θα το φτιάξουν. Δεν μπορεί ο Δήμος, δεν έχει τη δυνατότητα. Ούτε το προσωπικό έχει, ούτε τα χρήματα έχει, ούτε την τεχνογνωσία, ούτε τίποτα. Το μοντέλο πια έχει αλλάξει. Το δίνει σε ιδιώτη, εισπράττει το ενίκιο σου, παίρνει το κράτος το κέρδος του από την εφορία, ο ιδιώτης το λειτουργεί τέλεια, το κάνει παραγωγικό, αυξάνει την παραγωγή, παίρνει το προσωπικό, ρυθμίζει τα προβλήματα, τρώει το στραπάτσο όλο της καθημερινότητας και εσύ εισπράττει το κράτος και ο Δήμος. Έτσι μόνο πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα. Αλλιώς δεν γίνεται, κάτι. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή.
1: Αυτοί οι πολίτες οι οποίοι έχουν αυτή την. Ή που είναι εναντίον της ιδιωτικοποίησης. Αυτοί οι πολίτες είναι αυτοί που γκρινιάζουν περισσότερο γιατί είναι βρώμικο.
0: Ναι, ας πάνε να το καθαρίσουν.
1: Γιατί δεν το κάνουν, είναι αυτοί. Αλλά από την άλλη μεριά όμως, ουδέποτε αυτοί οι άνθρωποι που μπαίνουν εμπόδιο και θα πάνε και μέχρι και στον Άριο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
0: Εννοείται, πρώτη,
1: κάποιος βέβαια τολμήσει να βάλει χέρι ιδιωτικό εκεί μέσα και να τα διορθώσει. Α, θα γίνει εκατομμυρίουχος αυτός.
0: Να γίνει.
1: Εντάξει.
0: Ας γίνει διαγωνισμός νοοτροπία... και να πάνε αυτοί εδώ να το πάρουν. Τι,
1: μα,
0: γιατί
1: με
0: δηλαδή,
1: αυτή
0: δεν το
1: την
0: νοοτροπία,
1: με αυτό το μυαλό, έτσι θα μείνει άλλα 100 χρόνια.
0: Ε, βέβαια. Ε, βέβαια.
1: Εδώ και,
0: και όχι μόνο αυτό,
1: χρόνια μιλάμε
0: και όλη
1: για
0: η Ρόδος. Και όλη η Ρόδος θα μείνει έτσι.
1: 30 χρόνια μιλάμε για το Ροδίνη και το Βασιλικό Κήπο. Δύο στολίδια. Τα οποία δεν τα έχουν ευρωπαϊκές χώρες, μόνο Κινέζοι και Ιαπωνέζοι τα έχουν.
0: Φτιάξε πέντε πόστα εκεί πέρα μέσα και δώστε να δεις πώς θα γίνει.
1: Δεν έχουν τέτοιο πράγμα και εμείς το έχουμε εδώ και σαπίζει και το έχουμε κλειστό.
0: Γιατί δεν θέλω να σου πω αυτό που σου λέω τώρα, δεν το έχεις δει ότι και η αρχαιολογία έχει αρχίσει και το κάνει. Μέσα στους αρχαιολογικούς χώρους έχουν αρχίσει, ξεπετάγονται καφετέριες. Και είναι και πάρα πολύ ωραίες.
1: Αυτό είναι από το Σουμάχερ ένα λάστιχο.
0: Ναι,
1: πέρασε
0: ναι,
1: από εκεί και του πάντα. Πέταξε το λάστιχο.
0: Πέταξε και πέρα μέσα μέχρι και πλυντήρια έχει πεταμένα που πηγαίνανε και βάζανε τα χρήματα και παίρνανε τα ναρκωτικά και τους έπιασε η δίωξη μια μέρα που ήταν το πλυντήριο μέσα με κοκαίνες.
1: Εγώ πιστεύω στο σημερινό δήμαρχο, επειδή τον θεωρώ σε ρίφη.
0: Σημερινός δήμαρχος είναι λίγο σε εισαγωγικά κομμουνιστής. Σε αυτά.
1: Αυτά εγώ
0: τον βλέπω λίγο κομμουνιστή τον σημερινό δήμαρχο όσον αφορά τις αξιοποιήσεις και τα λοιπά.
1: Πιστεύω ότι θα τα αλλάξει αυτά και θα κάτσουν κάτι όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι.
0: Μπορεί να είναι τα
1: να
0: μυαλά του.
1: Να αποφασίσουν για το Ροδίνη και το Βασιλικό Κήπο. Να αποφασίσουν.
0: Είναι εγκλωβισμένος λίγο στην κομμουνιστική ιδεολογία ο δήμαρχος. Έχει ένα ακροατήριο εκεί πέρα και ένα... ξέρεις, ένα κοινό το οποίο είναι του καλλιτεχνικού αυτού όλου συστή που όλοι αυτοί είναι αριστερίζοντες όλοι οι άνθρωποι. Όχι ότι είναι, έχουμε πρόβλημα με τους αριστερούς και τα λοιπά, αλλά έχουν μια άλλη ιδεολογία. Δηλαδή έχουν έναν άλλο τρόπο λειτουργίας. Δηλαδή, ξέρω εγώ, δεν θέλουν τους επιχειρηματίες στις παραλίες, δεν θέλουν τους επιχειρηματίες στα πάρκα, δεν θέλουν τους επιχειρηματίες να φτιάχνουν πράγματα. Θέλουν να είναι τα πράγματα, ξέρω εγώ, όμορφα, τέλεια, αγγελικά πλασμένα από μόνα τους όμως.
1: Ναι.
0: Από μόνα τους δεν γίνεται. Κάποιος θα πρέπει να φάει, ρε παιδί μου, να χάσει το χρόνο του, να χάσει τη μέρα του, να κάνει τζάπα με ροκάματα και να αφιερώσει τη ζωή του σε αυτό χωρίς κανένα όφελος. Ωραία, σπά να το κάνουν αυτοί, αν είναι θελοντές.
1: Πώς μπορεί να γίνει με δημοτικά χρήματα όταν κάποια εποχή άκουσα το δήμαρχο και να λέει στο ταμείο του Δήμου είναι 70.000 ευρώ. Λοιπόν, πώς θα τα κάνει ο Δήμος αυτά.
0: Το Σάντα Μαρίνα. Θυμάσαι που το κλείσανε. Που πέσανε πάνω τα κανάλια των Αθηνών που λέγανε «Ω, δεν σέβονται τα εργατικά δικαιώματα, σερβίρουνε κοκτέιλ μες στη θάλασσα». Σώπα ρε, γιατί με το ζόρι το έκανε ο υπάλληλος. Με το ζόρι πήγε, ίσα που δροσιζότανε και ο άνθρωπος και πήγαινε το κοκτέιλ μέσα στη θάλασσα.
1: Να σώσουνε την σκλαβιά.
0: Βέβαια,
1: τον
0: όλοι αυτοί.
1: Τον Αλίπασά με τους σκλάβους.
0: Ναι. Τι καταφέρανε, κλείσανε την επιχείρηση. Η παραλία έγινε ένα ρημάδιο. Άμα πας τώρα εκεί πέρα, μπορείς να κάτσεις.
1: Τώρα σε λίγο θα πάει και θα κάνει ανατροπή.
0: Θα πάνε οι γύφτοι και θα κάνουν και παράγκες εκεί πέρα μέσα οι τσιγκάνοι. Δεν ξέρω και αν έχουν πάει ήδη. Ένα ρημάδιο. Έμεινε ένα ρημάδιο. Το θέμα αυτό. Και ο επιχειρηματίας διάβασα πριν καμιά εβδομάδα ότι δικαιώθηκε τελικά στα δικαστήρια. Το διανοείσαι.
1: Δυστυχώς αυτή η νοοτροπία μας έχει κρατήσει το 2026. Όπως ήμασταν το 2070. Δηλαδή κρίμα.
0: Οι Ρόδος τώρα έχουν έρχει τώρα το Open από την Αθήνα. Ξέρω εγώ, κάθε δημοσιογράφος από την Αθήνα βρίσκουν εδώ πέρα τους σύνηθους υπόπτους. Εδώ τους ξέρουμε ποιοι είναι, που κάνουν όλο καταγγελίες. Τους βγάζουν στα κανάλια, γεμίζουν πάνω χρόνο. Οι κάτω αυτοί εδώ παίρνουν δύναμη. Τους λαμβάνουν υπόψη μετά οι άρχοντες εδώ οι τοπικοί. Παίρνουν σκληρές αποφάσεις. Η κυβέρνηση φοβάται, σου λέει «Α, πω πω, εκεί πέρα υπάρχει ένα βρασμός, τώρα μην την πληρώσουμε εμείς». Κυνηγάει, γίνονται όλα πιο αυστηρά.
1: Η ευθυνοφοβία.
0: Και στο τέλος, η ευθυνοφοβία και στο τέλος ρημαδιό. Ρημαδιό. Εκεί. Αυτή είναι η ιδεολογία. Και ποιος μπορεί να τα βάλει μόνο αυτά. Εγώ πιστεύω ότι ο δήμαρχος θα πρέπει να... Ο δήμαρχος είναι αυτός που πρέπει να σηκώσει το ανάστημά του απέναντι σε όλο αυτό
1: ο
0: εδώ το πράγμα.
1: Ο δήμαρχος εκλέγεται από την ομάδα του. Αν η ομάδα του δεν συμφωνεί, δεν μπορεί να κοντράρει και με την ομάδα του.
0: Άμα η ομάδα πηγαίνει και επικρατεί η ιδεολογία της συφοράς και της καταστροφής.
1: Πρόσεξε.
0: Ωραία. Αυτά εδώ θα πάει.
1: Με συγχωρείς πάρα πολύ, θα πω κάτι.
0: Και όλοι οι Ρόδος. Εμείς τι φταίμε όμως.
1: Είτε πειράξει μερικούς είτε δεν πειράξει. Αν πούμε ότι αυτή η παράταξη με αυτή τη ιδεολογία δεν μπορεί και είχαμε όμως και την ευκαιρία με άλλη παράταξη που μπορούσε και δεν έκανε τίποτα. Δεν είναι θέμα παρατάξεως, δεν είναι θέμα ιδεολογίας. Είναι θέμα ευθύνης και απόφασης των αρχόντων και των ανθρώπων οι οποίοι θέλουν τη Ρόδο να την στολίσουν, να την κάνουν με έναν τόπο ατραξιών, να έρχεται ο κόσμος και να λέει πήγα εκεί ρε παιδιά και θα ξαναπάω. Τι ωραία πράγματα έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Εμείς τα έχουμε καταλήψει τα ωραία. Αφήσαμε τους ιδιώτες να κάνουν πεντάσταρα ξενοδοχεία και αυτά κουβαλάν τον τουρισμό. Οι ξενοδόχοι κουβαλάν τον τουρισμό. Εμείς οι απλοί πολίτες το μόνο που κάνουμε είναι να πετάμε τα σκουπίδια μας στα δάση και στις χωματερές παντού. Οι ξενοδόχοι είναι αυτοί που περιποιούνται τους τουρίστες και έχουμε τα ξενοδοχεία μας και τα μαγαζιά μας γεμάτα κόσμο και αφήνουν κάποιο συνάλλαγμα. Αν το αφήναμε όλα στο Δήμο και στο κράτος, τελείωσε. Δεν θα είχαμε ούτε 10.000 κρεβάτια.
0: Σαν να τα λες καλά, σε ένα βαθμό. Λοιπόν, ωραία, ας τα αφήσουμε τώρα λίγο αυτά εδώ τα τοπικά. Θα τα πούνε και στο Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα, θα τους ακούσουμε. Θα ακούσουμε πάλι εκεί πέρα.
1: Δεν ξέρω τι έχει δημοτικό
0: συμβούλιο. Βέβαια, έχει δημοτικό συμβούλιο. Θα δούμε αν θα.
1: Και γιατί να μην.
0: Αν τους επηρεάσουμε λίγο προς το καλό.
1: Ναι.
0: Γιατί συνήθως προς το κακό επηρεάζονται.
1: Ναι. Εγώ.
0: Γιατί τα παίρνουν ανάποδα, ξέρεις. Κατάλαβες. Τα παίρνουν, σου λέει, από ανευρία. Σου λέει, θα μας κάνουν τώρα και κουμάντο πώς θα διοικήσουμε αυτή εκεί πέρα από τα μικρόφωνα. Κατηγορούν και τα μικρόφωνα. Τώρα βέβαια δεν ξέρουμε ποια μικρόφωνα, γιατί έχει πολλά μικρόφωνα, ρε παιδί μου. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Εγώ από το 2000.
0: Τουλάχιστον αυτά τα μικρόφωνα τα δικά μας φαίνονται. Δηλαδή δείχνει ότι έχουν μια απήχηση.
1: Από το 2000 όταν πήραμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες για να τους εκτελέσουμε το 2004, από το 2000 ήξερα ότι η Ελλάδα θα γίνει ένας πόλος έλξης τουριστών. Διότι δεν θα έρθουν μόνο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, μπορεί ένας να έρθει για μια εβδομάδα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και μια εβδομάδα στη Ρόδο. Και έλεγα, ο Βασιλικός Κήπος θα πρέπει να γίνει προσβάσιμος. Δεν πρέπει ο Βασιλικός Κήπος να έχει πόρτες, να ανοίξεις και να κλείσεις. Έπρεπε όλα αυτά τα κάγκελα, τα γύρω-γύρω ντουβάρια και όλα αυτά να γίνουν εισόδοι μεγάλοι, να μην υπάρχει, να μπορεί ο άνθρωπος από ανά πάσα στιγμή, από όλα τα σημεία να μπορεί να μπαίνει μέσα στο δασίλειο και μέσα στο ωραίο πάρκο. Όλο αυτό το αφήγημα του Βασιλικού Κήπου θα ήταν ένας πόλος έλξης, γιατί τώρα είναι απαγορευμένο. Το βλέπεις μια πράσινη οάση, αλλά μόλις μπεις μέσα φοβάσαι. Αυτό από το 2000 πολεμάω και φωνάζω να γίνει ελεύθερο, να γίνει ένα πέρασμα, να περνάει ο κόσμος πάνω κάτω, να το χαίρεται. Γιατί το κλείσανε, τι θα κλέψει κάποιος? Θα τραβήξει ένα μανουσάκι από τη ρίζα και θα πάρει το Βολβό από κάτω? Τι θα κλέψει? Είχε ένα σπίτι εκεί πέρα, αυτή τη βίλα που την περιποιήθηκαν τώρα, και κάτι γραφεία που είχε ο Δήμος εκεί κάτω. Τι να κλέψει ένας περαστικός? Δεν θα ήταν όμορφο να είναι ανοιχτό πάντα?
0: Πάλι και αυτό εδώ σε ιδιώτη πρέπει να πάει για να γίνει κάτι, ρε Παναγιώτη.
1: Και αυτό μπορούσε να γίνει, γιατί ή όχι? Αλλά όταν του πεις ότι εγώ βάζω μια καγκελόπορτα και μια σκάλα η οποία πρέπει να είσαι καταδρομέας για να την περάσεις. Μια σκάλα για τους καταδρομείς. Ήταν ένα πάρκο μόνο για τους καταδρομείς και τους ορειβάτες. Δεν μπορεί ένας κήπος μέσα στην πόλη να είναι μόνο εκμεταλλεύσιμος στους ορειβάτες.
0: Λοιπόν, δες τώρα εδώ πέρα κάτι. Έχει φτιάξει το κτίριο στην παλιά πόλη εκεί πέρα απέναντι από το καστέλο που ήταν ένα ερείπιο και το βγάζει ο Χατζημάρκος. Και κοίτα εδώ, έχει και στη μέση ένα μεγάλο δέντρο. Ωραίο έγινε, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, καλό είναι τα κτίρια μας, η αλήθεια.
1: Το σχολείο εννοείς, το σχολείο το τουρκικό?
0: Δεν ξέρω, ναι, αυτό εδώ πρέπει να
1: αυτό...
0: είναι. Δείξτε το, ρε Παναγιώτη.
1: Εγώ πάντα είχα την εντύπωση ότι η βάση του Κολοσσού ήταν ακριβώς ακάτω από αυτό το σχολείο.
0: Τέλος πάντων, μπορεί. Αλλά έχουν αφήσει, έχουν
1: τώρα
0: αφήσει...
1: το ανακαινήσανε, περίμενα άλλα 200 χρόνια. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσει να γίνει έρευνα.
0: Περίμενε. Κοίταξε, μετά από 5.000 χρόνια, Παναγιώτη, να βρεις τώρα το Κολοσσό της Ρόδου και τη βάση του, δύσκολο, έτσι. Αν και κάποιοι λέγανε ότι είχαν βρει κάτι από τον Κολοσσό, ένα χείλη, δεν ξέρω.
1: Λίγο πιο κάτω,
0: λοιπόν,
1: λίγο πιο κάτω στον δρόμο, έχουν ήδη βρει, λοιπόν, τέτοια κάποια τα οποία ταιριάζουν
0: τον κολοσσό. Τον κολοσσό τον πήρανε και τον κάνανε μέταλλα. Τέλος, πάει αυτό, τον κάνανε σφαίρες.
1: Ακριβώς όπως είναι το δέντρο, ήταν ο κολοσσός.
0: Λοιπόν, πες ότι ήταν εκεί, ας το πούμε. Εντάξει, ναι, ναι. Πες ότι ήταν εκεί. Αυτό το δέντρο τώρα εδώ, εγώ πιστεύω ότι θα το κάψουν στο τέλος και θα βάλουν ανεμογεννήτρια. Πώς την έχει γλιτώσει αυτό το δέντρο στο, εδώ κανονικά θα πρέπει τώρα να έρθει ο Μητσοτάκης να βάλει φωτιά στο δέντρο και να σηκώσει ανεμογεννήτρια πάνω.
1: Ήθελα να ξέρω,
0: είναι έτοιμο να γίνει αυτό, να ξέρεις.
1: Τι εκμετάλλευση θα κάνουμε εμείς σε αυτό το πανέμορφο κτίριο? Τι θα ωφελήσει στο Δήμο και στους δημότες?
0: Ποιο Δήμο? Αυτό είναι της περιφέρειας. Η περιφέρεια κάτι θα κάνει εκεί.
1: Τίποτα.
0: Αυτό εδώ μπορεί να γίνει ένα ωραίο μουσείο, Παναγιώτη μου.
1: Ακριβώς ήθελα να ξέρω τι θα γίνει. Θα δώσει κάτι στην κοινωνία της Ρόδου, στην εμφάνιση και στην, ας πούμε, όπως λέμε, το μουσείο του Λούβρου. Ξέρω εγώ, να γίνει κάτι τέτοιο που να λέει ο άλλος πήγα στη Ρόδο, αλλά πήγα και να το ονομάσουν κάπως ένα μουσείο του Κολοσσού, να μπουν μέσα διάφορα και να εισπράττει κιόλας. Αφού το
0: πάντως, κοίτα τι ωραίους χώρους έχει μέσα. Δηλαδή είναι όλο καμάρες, όλο έτσι.
1: Αφού
0: έχει.
1: Το περιποιήθηκαν, δεν μπορούν τώρα να το δώσουν? Βεβαίως σκέφτονται να το δώσουν. Εγώ δεν λέω ότι σιγά ξύπνησα εγώ τώρα και τους λέω τι θα κάνουν. Αλλά απλώς σαν απλοί πολίτες, σαν εμείς εδώ πέρα που έχουμε το μικρόφωνο, εκφράζουμε την άποψη των ανθρώπων, των απλών ανθρώπων, λέμε. Καλό είναι
0: πρόσεξε.
1: Να βγει η περιφέρεια
0: είναι
1: και
0: ακριβώς,
1: να πει το μέλλον αυτού του κτηρίου.
0: Είναι ακριβώς απέναντι από το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Εντάξει.
1: Το παλάτι του Μεγάλου
0: που
1: Μαγίστρου.
0: Που σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ.
1: Έγινε,
0: είναι
1: να
0: προσβάσιμο.
1: Σου πω, έγινε μετά από αυτό το κτίριο.
0: Μετά από αυτό το κτίριο.
1: Βεβαίως. Αυτό το κάνανε επί τουρκοκρατίας και το παλάτι το κάνανε οι Ιταλοί. Μετά
0: λοιπόν,
1: το 12.
0: Το θέμα είναι ότι αυτό το κτίριο έγινε και πάλι καινούριο. Είναι ένας χώρος που μπορεί να συνδυαστεί και με το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Δηλαδή ο τουρίστας από τη μια μεριά που πάει, γιατί είναι πολύ, πολύ σύγχνα στο σημείο, από τη μια μεριά μπορεί να περπατήσει και στην άλλη. Προφανώς τώρα εδώ πέρα κάτι εξήγηλε
1: κάτι
0: και ο...
1: έχουν πρόγραμμα, δεν
0: κάτι
1: μπορεί.
0: Έχει στο μυαλό του ο Περιφερειάρχης.
1: Σίγουρα
0: για το
1: κάτι.
0: Τι θα γίνει. Και κάποια πράγματα λέει ότι θα είναι μια γέφυρα του παρελθόντος με το μέλλον. Δεν εξήγηλε. Θέλουμε να το μετατρέψουμε, λέει, σε ένα ζωντανό ανοιχτό χώρο σύγχρονου πολιτισμού και τέχνης.
1: Αυτό.
0: Και έχει ένα μεγάλο συμβολισμό ακριβώς απέναντι από το μεγάλο, από τα σπουδαία αυτά εδώ μνημεία που έχει.
1: Αν το εκμεταλλευτούν έτσι. Άδεμα. Θα τους δώσουμε συγχαρητήρια και θα το ευχαριστηθούμε όλοι.
0: Πάντως η πρώτη αρχή έγινε, έτσι. Δηλαδή βλέπουμε την περιφέρεια.
1: Πάντα πρέπει να γίνει η αρχή.
0: Τώρα δείχνει και να δουλεύει πυρετοδός. Με καθαρισμούς. Δείχνει τώρα και τον καθαρισμό του δρόμου της κρεμαστής, του ποταμού της κρεμαστής. Σε ένα άλλο βιντεάκι εδώ πέρα βλέπω.
1: Καλό είναι αυτό.
0: Εντάξει,
1: πάμε. Καλό είναι αυτό, αλλά επειδή αυτά τα σημεία, από την ημέρα που ξέρω τον εαυτό μου, πάντα τα καθαρίζουμε και υπάρχει αυτό το καλάμι, το οποίο όσο και να το κάνεις θα ξαναβγεί. Σε 2 χρόνια θα είναι δάσος πάλι.
0: Εντάξει, λογικό είναι, ποταμός είναι, έτσι.
1: Αλλά από την άλλη μεριά όμως,
0: δες εδώ καθαριότητα.
1: Είχαμε κάνει και μία πρόταση στο τέρμα της εκβολής αυτού του ποταμού,
0: ναι.
1: 100 μέτρα, 200 μέτρα πριν εισχωρήσει στη θάλασσα, να γίνει εκεί μία άνεμο μπόμπα που λένε, πηγάδι, να ανεβάζει το νερό σε μία δεξαμενή,
0: ναι.
1: Γύρω στα 10 μέτρα ψηλά,
0: ναι.
1: Και αυτό το νερό με τη βαρύτητα να ξαναγυρίζει πίσω στον κάμπο της Παστίδας και της Δομαριτσών. Πίσω από το αεροδρόμιο.
0: Γιατί για να ποτίζουν,
1: να ποτίζουν και να τα κάνουν χωράφια.
0: Μάλιστα.
1: Να τα κάνουν μπαξέδες. Γιατί άμα δεν έχεις νερό, τι να φυτέψεις ντομάτες και πιπεριές, αφού δεν έχεις νερό? Το νερό το έχουμε και πάει στη θάλασσα, ενώ υπάρχει δωρεάν να το μεταφέρουμε πίσω,
0: ναι.
1: Να κάνουμε μια αντλία με τον αέρα και να γεμίζει η δεξαμενή και να φεύγει το νερό και να ποτίζουν άνθρωποι οι οποίοι θα ασχοληθούν με την Κυπουρική. Αυτό το έχω προτείνει από το 86, αλλά δεν ακούγεται, δεν ακούει κανένας τίποτα, δεν θέλει κανένας να ακούσει κάποια ιδέα, κάποιο... ξέρω εγώ, εντάξει, τώρα σου λέει, υπερβατικό.
0: Τώρα ρε παιδί, πώς έχει φτάσει αυτό το χωριό, δηλαδή το Παραδείσι και η Κρεμαστή να είναι έρημα, σαν να είναι έρημο χωριό, ειδικά το Παραδείσι είναι κρίμα, στο πούμε, για αυτό το χωριό.
1: Το Παραδείσι έχει υποστεί το βάσανο του αεροδρομίου. Δεν, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάποια χρήματα και θέλει να τα κάνει ένα σπίτι, δεν θα πάει κάτω από το αεροδρόμιο να χτίσει. Αυτά που χτίζονται τα καινούργια σπίτια είναι των παραδοσιωτών, οι οποίοι αγαπάνε τον τόπο τους και κάνουν ένα σπίτι για την κόρη τους, για το γιο τους.
0: Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και ο δρόμος που το διασχίζει στη μέση. Το κόβει το χωριό. Κοίταξε. Δηλαδή, όλη η Ρόδος από το αεροδρόμιο περνάει μέσα από το χωριό. Δηλαδή, αυτό. Κάποιοι βέβαια το θέλουν.
1: Κάνανε
0: αυτό,
1: και τον παράλληλο δρόμο, έτσι. Κάναν την παράκαμψη.
0: Από κάτω, λες.
1: Φανταστική. Αλλά οι περισσότεροι. Και εγώ δεν θέλω να πάω από κάτω. Εμένα μου αρέσει να περάσω μέσα από το Παραδείσι.
0: Ναι.
1: Εκεί πρέπει να το κάνουν με τέτοιο τρόπο που να περνάνε μόνο τα μικρά αυτοκίνητα.
0: Ναι.
1: Να μην περνάνε πούλμα, να μην περνάνε φορτηγά, να μην περνάνε. Αν θα περάσει ένα φορτηγό να ξεφορτώσει μια φορά, δυο φορές την ημέρα. Αλλά και η διάβαση πέρα δόθε στο Παραδείσι, το δίνει ζωή. Κοίταξε, η Μαλώνα ήταν ένα από τα πιο σπουδαία χωριά της Ρόδου. Από τότε που άνοιξε ο δρόμος Αρχάγγελο Χαράκη και δεν κατεβαίνουμε τον Έθωνα και δεν πάμε στη Μαλώνα, η Μαλώνα ρήμαξε. Πάω να πιω ένα καφέ στη Μαλώνα και βρίσκω δύο άτομα να πιω ένα καφέ. Που το χωριό αυτό το ζήλευα διότι είχε θέατρο, είχε αστυνομία, είχε πρακτορία, είχε μπακάλικα, είχε, τι δεν είχε. Και τώρα πάω εκεί και λέω πάμε σε μισή ώρα, μια ώρα πάμε να φύγουμε, δεν έχει τίποτα. Ο δρόμος το κατέστρεψε. Δεν περνάνε. Αν το Παραδείσι τώρα το κλείσουνε, όλα αυτά τα μαγαζάκια και η ζωή που έχει εκεί θα φύγουνε.
0: Έχεις δίκιο.
1: Θέλει μελέτη μόνο για τα γιοταχή που να μπορούν να κάνουν πεζοδρόμια. Άκουσα ότι θα γίνουν πεζοδρόμια. Άκουσα, θα γίνει πεζοδρόμιο, να μην γίνει ένα πεζοδρόμιο 2 μέτρα, να γίνει ένα πεζοδρόμιο 1 μέτρο, να μπορεί ο άνθρωπος και το παιδάκι και ο παππούς να περάσει.
0: Ναι.
1: Αλλά να γίνει με τέτοιο τρόπο να πάνε τα γιοταχή.
0: Πάμε στα εθνικά. Καλά είναι τα τοπικά, εντάξει.
1: Και τα τοπικά πιο καλά. Πάμε να λύσουμε τώρα.
0: Πάμε να συζητήσουμε λίγο, να δούμε την επικαιρότητα. Εντάξει,
1: λύσουμε την επικαιρότητα, ναι.
0: Γιατί εντάξει, τώρα εμείς μπήκαμε τώρα στα πόδια των δημοτικών αρχόντων τώρα.
1: Όχι, μπήκαμε.
0: Ας ακούσουμε το Δημοτικό Συμβούλιο
1: εμείς
0: σήμερα.
1: Δεν καταγγείλαμε κανέναν.
0: Ακούσουμε το Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα τι θα πούνε.
1: Και το σχολιάζουμε
0: την Παρασκευή. Τα ξαναλέμε πάλι για το Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, η δημοκρατία. Αλλαγή σοκ στις μεταμοσχεύσεις. Βαριά εκτεθειμένος ο Πλεύρης. Άλλα και άλλα. Μπροστά και στον Κυρανάκη οι απειλές της Γκίλφοιλ. Μεγαλώνει ο διεθνής άλλος. Τρεις τελείες. Στην Ελλάδα όμως τρεις τελείες.
1: Τι έγινε εδώ, γιατί όλοι τώρα πεταχτήκανε σαν τις ακρίδες.
0: Κοίταξε.
1: Τι τους σύγκλησε μία φράση που είπε ότι εμείς μπορούμε να αλλάξουμε κυβερνήσεις.
0: Στα Βαλκάνια.
1: Πρώτη φορά το ακούνε αυτό.
0: Ναι, ναι, πρώτη
1: από
0: φορά.
1: Από την ημέρα που γεννήθηκα εγώ, από το 47 και πέρα, οι Αμερικανοί αλλάζουν κυβερνήσεις όπου θέλουν. Ξαφνικά τώρα τι τους έπιασε. Η μύγα τσετσέ τους χτύπησε.
0: Έλατε. Τώρα το παίζουν, ξέρεις, δημοκράτες.
1: Όχι, δεν ξανά έγινε αυτό. Πα, τι λέτε, οι Αμερικανοί να αλλάξουν οι κυβερνήσεις. Μα όλοι έχουν χρόνια. Αυτό το ξέρουμε. Τι είναι αυτό δηλαδή που απορρίσανε κάποιοι και βγαίνουν στα κανάλια και τρώνε τις ώρες και πέφτει η καυγάς.
0: Εγώ ξέρεις τι πιστεύω. Ότι η αντιπολίτευση. Γιατί η αντιπολίτευση το κινεί το θέμα και πάλι.
1: Ψάχνει να βρει μια αφορμή για να φωνάξει.
0: Θέλει τώρα. Να κάνει την κυβέρνηση να υψώσει ανάστημα στους Αμερικάνους, ο Μητσοτάκης να υψώσει ανάστημα στους Αμερικάνους.
1: Να χαλάσει τη σχέση.
0: Και να χαλάσει τη σχέση τώρα με την Γκίλφοιλ, τώρα με την Κίμπερλι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό θέλουνε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και πρόσεξε, είναι και μια σχέση η οποία είναι προς όφελος της Ελλάδας.
1: Όχι προς όφελος. Υποχρεωτικά πρέπει να είναι. Αφού έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος από το πρωί μέχρι το βράδυ λέει θα έρθω τη νύχτα.
0: Ξέχασε το αυτό. Δεν είναι αυτό το θέμα. Λοιπόν, έχουμε αυτή τη στιγμή την Κίμπερλι, δηλαδή για να καταλάβεις τώρα για πόσο τενεκέδες μιλάμε τώρα, για αυτούς οι οποίοι το σηκώνουν αυτό το θέμα και κατηγορούν. Πρόσεξε πόσο τενεκέδες είναι. Λέει λοιπόν η Κίμπερλι, Εδώ στην Ελλάδα έχουμε κάνει τη χώρα ενεργειακό κόμβο και θα στείλουμε την ενέργεια από την Ελλάδα με τον κάθετο άξονα μέχρι και την Ουκρανία. Όποια χώρα είναι αντίθετη σε αυτό το project, εμείς οι Αμερικανοί μπορούμε να αλλάξουμε και την κυβέρνηση.
1: Αυτό είπε.
0: Της χώρας, άμα θέλουμε.
1: Αυτό είπε.
0: Σαν να λέει στους Έλληνες, μη φοβάστε παιδιά, εδώ πέρα να πούμε κάνουμε τέτοιες ωραίες δουλειές και είμαστε τόσο δυνατοί που είμαστε οι πρώτοι, είμαστε δύναμοι. Το κατάλαβες, δηλαδή συμφέρει την Ελλάδα αυτός ο αγωγός να εφοδιάζει με ενέργεια όλη την Ευρώπη, την κεντρική Ευρώπη και την κεντροανατολική Ευρώπη, ας το πούμε. Τι συμφέρει την Ελλάδα, γιατί από εδώ έρχονται ρε παιδιά. Δηλαδή δεν έχουν μυαλό οι άνθρωποι. Και η Κίμπερλι μας το είπε για το καλό μας αυτό.
1: Όχι Λοΐζο μου, δεν έχουν μυαλό. Αυτό ήταν μια ευκαιρία, αυτή ήταν μια στιγμή πάνω στην κουβέντα όπως είπε. Και δεν είπε θα μπορώ να αλλάξω την κυβέρνηση της Ελλάδος έτσι ξερά και ανέντροπα.
0: Ούτε εκβίασε κανέναν.
1: Είπε ότι κοίταξε, εμείς θέλουμε να κάνουμε κάποια σχέδια τα οποία συμφέρουν και την Ελλάδα και την Τουρκία και την Ευρώπη.
0: Την Τουρκία δεν συμφέρουν καθόλου.
1: Λέμε, βάλε και την Τουρκία μέσα για να μην νομίζουμε ότι είναι εναντίον της Τουρκίας η Αμερική και... Λοιπόν, εγώ λέω το εξής. Αν οι Αμερικανοί, σαν παγκόσμια δύναμη, έτσι, γιατί κάποιοι θεωρούν ότι το να κατέβουν στο Σύνταγμα με κόκκινες σημαίες και με λωστούς από γκασμάδες θα πέσει η Αμερική. Ναι, έτσι ναι, ναι. Έχουν την εντύπωση. Λοιπόν, αν με αυτή την εντύπωση βρήκαν την ευκαιρία τώρα, επειδή είπε κάτι η πρέσβυρα.
0: Εάν ο δικός μας, ο Παπασταύρου, έκανε τη βλακία να της πει ότι έχουμε δημοκρατικές κυβερνήσεις και τα λοιπά και σαγλαμάρα.
1: Γιατί να το
0: και παρεξηγήθηκαν.
1: Γιατί να έκανε το πει, μα δεν ήταν εναντίον της Ελλάδος αυτό.
0: Πρέπει ο Μητσοτάκης να τον εξηλώσει. Αν έκανε ο Παπασταύρου αυτή τη βλακία να πει στην πρέσβυρα ότι ξέρετε έχουμε δημοκρατικές κυβερνήσεις και σαγλαμάρες, σήμερα ο Μητσοτάκης πρέπει να τον εξηλώσει αυτόν.
1: Δεν ξέρω πώς έγινε, Λοΐζο.
0: Αν έγινε, έτσι, γιατί εύκολα, έτσι θα παρουσιάζουμε.
1: Δεν είναι και εύκολα από εδώ τώρα εμείς να αποφασίσουμε τι έπρεπε να γίνει. Αλλά εγώ το βρίσκω σαν πιο.
0: Δεν κατάλαβες.
1: Έπρεπε να το πάρει ο άνεμος.
0: Περίμενε. Έρχεται η Αμερική και κλείνει συμφωνίες με τη Βουλγαρία, με την Ουκρανία, με τη Ρουμανία, με τα Σκόπια, με όλο το μπλοκ εκεί πέρα, συν πιο δυτικά με την Αυστρία, να παίρνουν ενέργεια μέσω της Ελλάδας. Και λέει ότι εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ οι Αμερικάνοι και όποιον θέλουμε από τις Ευρωπαϊκές και όποιος μας φέρει αντίσταση από τις κυβερνήσεις αυτές μπορούμε άμα θέλουμε, έχουμε τη δύναμη να τον ανατρέψουμε κιόλας. Έρχονται οι Αμερικανοί και σου λένε θα πάρετε όλοι εσείς ενέργεια από την Ελλάδα και εμείς οι Έλληνες κάνουμε τους μάγκες στους Αμερικάνους ότι δεν είναι δημοκρατικό να ανατρέπεις κυβερνήσεις. Και το πει αυτό ο υπουργός σε ένα βράδυ χαλαρό, σε ένα βράδυ συζήτησης ενός δείπνου με την Αμερικανίδα πρέσβη. Θα τον είχα ξυλώσει χθες.
1: Βλέπεις.
0: Όχι σήμερα, χθες. Γιατί όλο το project αυτό είναι προς όφελος της Ελλάδας. Τι λέμε τώρα. Μπορεί η Ελλάδα να γίνει Αμερική, να γίνει ξέρω εγώ μια πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Μακάρι να γίνει. Τι σοβαρά μιλάμε τώρα.
1: Αυτό δεν το θέλουν οι αριστεροί.
0: Τι λες τώρα.
1: Από την άλλη
0: δεν το θέλουν οι αριστεροί. Γιατί έχουμε γίνει πολιτεία της Ευρώπης αυτή τη στιγμή και μας λέει η Ευρώπη κλείστε τα φώτα. Σοβαρά μου λες τώρα.
1: Από την άλλη μεριά όμως, την ευκαιρία που βρήκαν τώρα, σαν αφήγημα, σαν αιτία τώρα.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Αφήσαμε το ξυλόλιο και τώρα θα φάμε την πρέσβυρα.
0: Ναι.
1: Το είπες αυτό. Εμείς, και οι τενεκέδες αρχίζουν τώρα εμείς, και θα βγουν στους δρόμους.
0: Εμείς είμαστε με την Κίμπερλι. Κυρία Κίμπερλι, προχωράτε μαζί σας. Είμαστε μαζί σας.
1: Δεν είπε
0: ξυλώστε
1: κάτι,
0: τους όλους.
1: Δεν είπε κάτι άγνωστο.
0: Ξυλώστε τον. Αν σας είπε τίποτα γιατί ο Παπασταύρου, ξυλώστε τον κι αυτόν.
1: Γιατί ξυνήσανε τώρα.
0: Να τρώνε τους ξυλώσει
1: όλο το
0: όλους.
1: Χρόνο λεμόνι. 50 χρόνια λεμόνι τρώνε. Και τώρα που τους ήρθε μια σταγόνα, κλείνουν τα μάτια και κάνουν βουτσούνες.
0: Τους χαλάει ο κάθετος άξονα. Καταλαβαίνεις.
1: Τι είναι αυτό.
0: Τι γίνεται
1: είπε,
0: τώρα.
1: Τι είπε, σιγά το γεγονός.
0: Ρε Παναγιώτη. Εγώ έχω αρχίσει και πιστεύω ότι εδώ πέρα υπάρχουν ξένα συμφέροντα που χρηματοδοτούν τώρα τενεκέδες Και βγαίνουν και κάνουν θόρυβο εναντίον των συμφερόντων της χώρας.
1: Εκεί καταλήγει το σκεπτικό του κάθε απλού ανθρώπου, ότι κάποιοι πληρώνονται για να είναι ευκαιριακοί. Μόλις δούνε κάτι, να το μεγαλώσουν.
0: Δεν μπορεί να είναι τόσο τενεκέδες που να μην αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει. Και μάλλον δεν ξέρω τι γίνεται με την αντιπολίτευση.
1: Πήγαν να ρίξουν την κυβέρνηση με το δυστύχημα των Ντεμπών. Πήγανε να ρίξουν την κυβέρνηση με τον ΠΚΠ. Πήγανε να ρίξουν την κυβέρνηση με οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή τώρα βρήκανε μια ευκαιρία, επειδή είπε η
0: Τώρα θέλουν να χαλάσουν τη δουλειά τώρα με τους Αμερικάνους.
1: Αυτά τα πράγματα.
0: Τα νούμερα.
1: Δεν έχουν δουλειά η αντιπολίτευση να δει πώς θα πάμε μπροστά τη χώρα. Και κοιτάνε ανα πάσα στιγμή.
0: Πρώτος ο Κουτσούμπας και από πίσω όλοι οι υπόλοιποι τώρα. Η σημαία σηκώθηκε από
1: τον
0: Κουτσούμπα.
1: Αυτοί κανονικά δεν έπρεπε να μιλάνε, γιατί το αμαρτωλό παρελθόν τους θα έπρεπε να τους έχει σε καβούκια. Δεν μπορεί τώρα ξαφνικά να γίνουν οι πρεσβευτές της αλήθειας. Ποιοι? Οι κομμουνιστές.
0: Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Τα μέτρα για τα καύσιμα. Τα μέτρα για τα καύσιμα και το μήνυμα για τις Βρυξέλλες σε δράση. Δωρεάν σύμβουλος για τους αγρότες. Ελαφρύτερο καθαριστικό με 5 κινήσεις. Τα νέα. Η ώρα του ειδικού δικαστηρίου για τα Τέμπη. Τη φέρνει η παραπομπή Τριαντόπουλου. Εκτός ψηφοδελτίου ο πρώην υπουργός. Άλλοι 4 μαζί του στο ειδόλιο. Άγιον Όρος τι ψηφίζουμε. Μονές, κελιά, μετόχια, δυσαρέσκεια, αφορισμοί και αστοχίες. Η επιστολή που πάγωσε τις σχέσεις με την κυβέρνηση. Αλήθειες και μύθοι για τις σχέσεις με τη Νίκη, τη Λύση και την Καριστιανού. Οι φιλορωσικές σκήτες, ο ρόλος και οι επιρροές, ο γέροντας της Καψάλας και οι εσφιγμενίτες και οι όποιες άκρες Τσίπρα και Σαμαρά. Και ένα περίεργο δημοσίευμα της El País για τη μοναστική πολιτεία. Τι σοϊ πρωτοσέλιδο είναι τώρα αυτό από τα νέα, δεν καταλαβαίνω.
1: Τι αχταρμάς είναι αυτός εδώ. Ένα πράγμα βλέπω.
0: Τι κάνει
1: ότι
0: τώρα.
1: Τώρα πιάσει και το Άγιο Όρος τώρα. Από τον Καμένο θα την πάρει ο Σαμαράς. Δεν κατάλαβα αυτόν τον άνθρωπο.
0: Το μακελιό.
1: Τέλος πάντων.
0: Ομοφιλόφιλος ο Ερντογάν. Το ανακάλυψε, βρήκε νέο.
1: Άντε πάλι.
0: Λες ότι το βγάλει ομοφιλόφιλο τον Ερντογάν ο Χίος. Παγκόσμιο σοκ με την αποκάλυψη του διάσημου Αμερικανού πολιτικού και ιστορικού αναλυτή Μάικολ Ρούμπιν για τον ανθρωπρεπή Σουλτάνο της Τουρκίας. Τι είπε, για να δούμε. Η αιμονή του με την ομοφιλοφιλία δεν διαφέρει από εκείνη των κρυφογκέι που γίνονται δυνάστες. Ο Φερετζές του το μουστακί. Διεθνής άλλος, βράζουν οι Οθωμανοί. Εντάξει τώρα.
1: Όχι, έχουν δίκιο.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Και να σου πω κάτι. Αυτός πρέπει να επικηρυχθεί, διότι αυτή η κοτσάρα που πέταξε και την αρπάξαν όλοι οι αντίπαλοι σαν σημαία, προσβάλλει και την ανθρώπινη φύση.
0: Το είδες δεν δηλαδή, είναι το είδες.
1: Και έτσι
0: εσύ,
1: να είναι, δεν το κάνεις αυτό. Δεν είναι σωστό, δεν είναι ανθρώπινο.
0: Εστία.
1: Δεν είναι πολιτισμός αυτός.
0: Έγκλημα με 1300 κοιμήλια της ιστορικής μονής Οικοσιφηνίσης. Μάλιστα. Η Εσπρέσο. Αν γίνει κάτι εδώ, έξι σοκαριστικές λέξεις, βόμβα της ασφάλειας στην αυλή, ακινούμενη βόμβα της 70χρονης Βύση. Αν γίνει κάτι εδώ, τη βάψαμε. Τα μέτρα σιωπούν. Από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα στο ΟΑΚΑ. Κοίταξε, η αλήθεια βάλανε μέσα εκεί πέρα 95.000 κόσμο. Για να σπάσει ρεκόρ η Βύση, το ρισκάρανε και βάλανε εκεί πέρα μέσα 95.000 κόσμο σαρδελοποιημένο.
1: Δεν τα καταλαβαίνω εγώ αυτά.

0: πήγε 95.000 κόσμος να ακούσει τη Βύση στο ΟΑΚΑ. Δηλαδή, έλεος, ρε παιδιά. Δηλαδή, ποιοι ήταν? Οι Pink Floyd ήρθανε και δώσαν την τελευταία του συναυλία.
1: Ας ήταν και μεγαλύτερη από την Floyd. Ας ήταν και καλύτερη στον πλανήτη.
0: Τι μου λες τώρα?
1: Κάτσετε, ρε παιδιά, ήρεμα, ήρεμα. Τι είναι αυτό? Τι χαζομάρα είναι αυτή η νοοτροπία αυτή του λαού, ρε παιδιά?
0: Και θα πήγανε τώρα. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε. Η εφημερίδα των συντακτών έτσι χειραγωγούν την κοινή γνώμη. Στο μικροσκόπιο δημοσκοπήσεις με αφορμή Γκάλουπ της Ίντερβιου. Καταγγελία δικηγόρου ότι τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιοποιήθηκαν ενώ αυτή εξελισσόταν. Ποια ερευνητική μέθοδο χρησιμοποιεί, τι λέει εδώ, και γιατί δεν είναι αξιόπιστη. Έξω από κάθε θεσμικό έλεγχο η καταγγελόμενη εταιρεία. Okay. Τσίπρας, σε 6 μήνες θα γυρίσουμε όλη την Ελλάδα. Αν όχι εμείς, τότε ποιοι?
1: Δεν μπορώ τώρα εδώ, τα γράφω περισσότερο στο Facebook. Δεν μπορώ εδώ να μιλήσω για αυτόν τον άνθρωπο. Δεν με παίρνει.
0: Εντάξει, άστο, πάμε παρακάτω.
1: Άστο.
0: Αναστενάζει και ο Καλπακίδης έξω, τον άκουσες? Τον αναστεναγμό του.
1: Ναι.
0: Είναι ψηφοφόρος του Τσίπρα μάλλον αυτός.
1: Άμα είναι ψηφοφόρος του Τσίπρα, τον κεράσω ένα κρασί το βράδυ.
0: Η καθημερινή, ευάλωτη στην ενεργειακή κρίση οι Έλληνες εν ώψη χειμώνα. Τα παλιά σπίτια και ο γερασμένος στόλος οχημάτων ανεβάζονται ο κόστος. Το παρασκήνιο πίσω από τα κοιμήλια. Πάμε παρακάτω. Η Κόντρα Νιούς. Μεγάλη απάτη με τα Γκάλοπ Μαϊμού. Καταγγελία φωτιά στο ΕΣΟΥΡΟΥ με τεκμηριωμένα στοιχεία για κατασκευασμένη δημοσκόπηση της Ίντερβιου. Πώς εμφάνιζε διαφορά στα όρια του στατιστικού λάθους ανάμεσα σε Τσίπρα και Ανδρουλάκη? Τι λες τώρα? Α, εκεί είναι η ιστορία. Για το ποιος προηγείται και το τι γίνεται μεταξύ Τσίπρα και Ανδρουλάκη.
1: Δεν ηρεμεί η
0: μάχη για τη δεύτερη θέση. Τρομερή μάχη για τη δεύτερη θέση.
1: Δυστυχώς δεν ηρεμεί η Ελλάδα. Έχουμε πάθει τόσα πολλά. Πάντα όταν πλησιάζουν εκλογές γίνονται τόσα σοβαρά λάθη. Μα λες και δεν έχουν μυαλό αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι χειρίζονται τα δικά τους προβλήματα για να μπορούν να κερδίσουν ψηφοφόρους. Χρησιμοποιούν διάφορους τρόπους που είναι της ντροπής. Ή δεν είναι δυνατόν κόμματα να θέλουν να κυβερνήσουν τη χώρα και να χρησιμοποιούν αθέμητες μεθόδους, της ντροπής μεθόδους, για να μπορούν να κερδίσουν κάποιον ο οποίος τον θεωρούν αφελή. Και ξέρεις, άμα πω ένα ψέμα, τσίμπησε το χρυσόψαρο. Δεν είναι ο λαός χρυσόψαρο. Καταλαβαίνει ποιος δουλεύει και ποιος έρχεται να κάτσει και να φάει. Αυτός που τρώει σήμερα δουλεύει. Οπότε όλοι οι Έλληνες το καταλαβαίνουν. Η δουλειά φαίνεται. Η ψευτιά.
0: Και αυτή φαίνεται.
1: Χάνεται. Φαίνεται, αλλά χάνεται. Δεν πιάνει τόπο.
0: Η Σταρ και ο Κοντομινάς θύμα των γιατρών του Μαζονάκη. Θα επιμηκύνουμε το χρόνο της ζωής σου για να χαρείς τον πλούτο σου. Γιατί οι δικηγόροι εγκατέλειψαν την υπεράσπιση της ΓΑΚΑ.
1: Αυτά γίνονται και γινότανε. Έτυχε να πέσει επάνω αυτή η περίπτωση στον τραγουδιστή και γι' αυτό και βλέπεις τώρα τόσο καιρό δεν σταματά τα κανάλια.
0: Και ο Κοντομινάς, ρε παιδί μου, έξυπνος άνθρωπος.
1: Τώρα κοίταξε.
0: Μεγάλος επιχειρηματίας. Ισχύει τώρα αυτό.
1: Οι άνθρωποι αυτοί, οι γιατροί, οικονομάγανε, διότι πραγματικά κάνανε μία μέθοδο την οποία και πολλοί πηγαίνανε.
0: Πάνε καλά, ρε. Πάνε καλά. Ο άλλος, πώς το λένε αυτός, ο υπνοτιστής, καινούριο τώρα αυτό. Μία πελάτησά του λέει, είδα το φερμουάρ μου κατεβασμένο. Δεν το κατάλαβα. Πήγε την υπνώτησε, πήγε μία δηλαδή την υπνώτησε και όταν ξύπνησε είδε το φερμουάρ της κατεβασμένο. Αυτό λέει το δημοσίευμα. Πώς το σχολιάζεις αυτό τώρα, ρε Παναγιώτη?
1: Εγώ τρελαίνομαι, δεν μπορώ να σχολιάσω με αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω για εφημερίδες. Και αυτοί οι αρθρογράφοι, κρίμα στο μελάνι. Και το βάζουν και έγχρωμο που είναι ακριβό. Κρίμα στο μελάνι. Παιδιά, βάλτε λίγο μυαλό.
0: Δεν μπορώ.
1: Σε τι χώρα?
0: Φαντάζεσαι να γίνονται αυτά? Περίεργες καταγγελίες από τη γυναίκα για τον υπνοθεραπευτή.
1: Και τι ο ταξιζής που τον πήρε και αυτός φταίει και όλοι φταίνε. Βέβαια.
0: Ο υπνοθεραπευτής. Έχουμε και

0: τον εθνικό υπνοθεραπευτή τώρα.
1: Και τι δεν θα ακούσουμε.
0: Σκέψου τώρα αυτό στη φίρμα έχει γίνει, ε.
1: Τι κρίμα.
0: Σκέψου τώρα για να κλείσει ραντεβού με αυτόν.
1: Τι λυπηρό.
0: Πόσους μήνες πριν τώρα θα πρέπει να πάρει τηλέφωνο, ε. Έχει πάει ποτέ σε υπνοθεραπευτή, ρε Παναγιώτη, εσύ?
1: Άσε με, ρε Ζωτά. Εμείς είμαστε απλοί άνθρωποι. Τι
0: δουλειά. Και πρόσεξε τώρα, το άλλαξαν, ε. Δεν το λένε σε υπνοτιστή. Το λένε σε υπνοθεραπευτή.
1: Θεραπευτή.
0: Δεν είναι υπνοτιστής.
1: Θεραπεία.
0: Είναι θεραπευτής, υπνοθεραπευτής. Και τώρα ξέρεις τι είναι αυτή. Είναι αυτή η λογικά που πας εκεί πέρα, που πάνε οι γυναίκες εκεί και τους συζητάνε, ξέρω εγώ, τις αντιλαμβάνονται λίγο αυτοί, τις ψυχολογούν και βγάζουν, ανοίγουν τα ταρό μετά, τα χαρτιά της, τα ειδικά χαρτιά της Σολομονικής, γιατί τα ταρό βγαίνουν από τη Σολομονική, που η Σολομονική είναι η βίβλος του σατανισμού. Ανοίγουν λοιπόν τα ταρό και αρχίζουν και ρίχνουν τα χαρτιά, πες αυτό, κάνε ράνε, τις δουλεύουν εκεί, παίρνουν και καμιά πληροφορία από κανένα δαίμονα, στην καλύτερη, στη χειρότερη των περιπτώσεών του. Ναι, και τους λένε εκεί πέρα τις βαλακίες, ας το πούμε, του σατανισμού. Μετά, άμα θέλουν και μάγια και πιο σοβαρά πράγματα, τις θέλουν σε άλλους. Μπαίνουν μέσα στα κυκλώματα και ξέρεις που καταλήγουν, στο δρομοκαίτιο καταλήγουν όλοι.
1: Άστο, σοβαρευτούμε. Αυτό είναι.
0: Όπα, περίμενε, αυτή είναι μια πραγματικότητα.
1: Είναι μια πραγματικότητα, αλλά είναι ένα απλό. Ένα πολύ.
0: Συμβαίνουν αυτά.
1: Μόριο από τον πληθυσμό της Ελλάδος.
0: Τι, ένα πολύ.
1: Ένα μόριο είναι. Τι είναι,
0: ένα μόριο.
1: 100, 200, 500 άνθρωποι.
0: Πήγαινε, μίλαμε παπάδες. Πήγαινε, μίλαμε καλούς παπάδες, δηλαδή με ανθρώπους οι οποίοι πολεμάνε πνευματικά, έτσι. Να δεις πόσοι καταφεύγουν σε αυτούς, οι οποίοι είτε ήταν εμπλεγμένοι με τέτοιες καταστάσεις για να ξεμπλέξουν, είτε έχουν δεχθεί πειρά από τέτοιους, ας το πούμε, και βρίσκονται σε καταστάσεις τέτοιες. Εδώ πέρα πήγαιναν στα παράθυρά τους και βρίσκανε κούκλες τρυπημένες, ζώα,
1: αυτό,
0: περίεργα,
1: αυτό,
0: κεριά, σάπια.
1: Έχει αποτέλεσμα.
0: Αυτά, έχει κόσμο που τα κάνουν αυτά.
1: Έχει αποτέλεσμα, είναι στη φαντασία τους. Είναι δυνατόν τώρα
0: εκκλησία,
1: να κάνω κάτι τέτοιο και να σηκώσω μια καρέκλα να την κάνω να πετάει?
0: Εγώ δεν σου είπα ότι θα κάνεις τέτοια πράγματα. Εγώ σου λέω ότι η εκκλησία σου λέει ότι για να είσαι θωρακισμένος απέναντι σε αυτά θα πρέπει να κοινωνάς και να εξομολογήσαι. Να έχεις πνευματική
1: μια
0: ζωή.
1: Είναι θεωρία
0: αυτό.
1: Και αυτή.
0: Δεν είναι θεωρία, είναι η πίστη μας αυτή. Υπάρχουν οι δυνάμεις του σκότου και υπάρχουν και οι δυνάμεις του φωτός. Διαλέγει ο καθένας που πάει. Η αλήθεια είναι αυτή τώρα, τι να κάνουμε.
1: Εγώ νομίζω υπάρχει η δύναμη της βλακείας. Άμα είσαι λίγο μπουταλάς.
0: Και αυτό υπάρχει.
1: Άμπρα.
0: Αλλά δεν είναι αυτό, ενώ όμως είναι η θεωρία των αθέων. Εντάξει. Δηλαδή εντάξει, υπάρχει και αυτή η θεωρία των αθεϊστών.
1: Όχι των αθέων. Ο Θεός, άκουσε να δεις, λέει κάποιος να πω το Θεό για να μου δώσει αυτό. Δηλαδή ο Θεός θα κάθεται για τον κάθε ένα άνθρωπο να κοιτάζει εκείνη την ώρα την επιθυμία του να την κάνει. Μα ποιος θα την κάνει? Ο Θεός δεν θα την κάνει. Θα την κάνεις εσύ με την πίστη σου.
0: Ο
1: από
0: Θεός,
1: μόνος σου.
0: Ο Χριστός, ξέρεις τι μας λέει? Τι μεριμνάτε, λέει, για το αύριο, λέει. Δείτε το σήμερα. Αρκετή σκοτώρα έχετε για το σήμερα και αφήστε το αύριο στο Θεό. Αφήστε το αύριο στο
1: Θεό.
0: Αυτό που έχετε ανάγκη θα σας το δώσει. Τα περιτά όλα και να τα χάσετε από πάνω σας, καλό θα σας κάνει να φύγουν τα περιτά.
1: Είναι μια βάση για να μπορεί ο άνθρωπος να μην εμπλέκεται με τέτοια πράγματα. Να μπορεί να περνά την καθημερινότητά του και να ζήσει τη ζωή του, εφόσον από το σκοτάδι στο σκοτάδι η διάρκεια του φωτός είναι η ζωή μας. Οπότε θα καθίσουμε και να ζήσουμε.
0: Η διάρκεια του φωτός είναι και μετά τη ζωή μας. Εντάξει, συγγνώμη, τώρα σε διακόπτω.
1: Αν αυτό.
0: Τότε ξεκινάει
1: το
0: η πραγματική ζωή.
1: Εμείς οι θρησκόλοι.
0: Πρέπει να πάμε πιστεύω λίγο παρακάτω όμως.
1: Εντάξει. Άστο. Λοιπόν, είναι θέμα.
0: Και δεν είμαστε
1: θρησκόληπτοι.
0: Δεν είμαστε θρησκόληπτοι. Δεν είμαστε θρησκόληπτοι. Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι.
1: Χριστιανοί ορθόδοξοι. Έχουμε ένα δόγμα.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Ακολουθούμε εδώ και 2.000 χρόνια.
0: Ριζοσπάστης. Φορτώνουν στο λαό τις πολεμικές ανατιμήσεις και τους ανταγωνισμούς στην ενέργεια. Μάλιστα. Ο λόγος ώρα μηδέν για τα καύσιμα έχει τα δίκια του και ο ριζοσπάστης. Σου λέει τώρα αυτοί, εμείς κάνουμε να πούμε την πολιτική μας. Απέναντι στη Ρωσία έχουμε αυτά και αυτά τα δεδομένα. Τέρμα η φτηνή ενέργεια. Όλοι θα πληρώσει. Ο λαός θα πληρώσει, έτσι. Εννοείται. Και τα μεγάλα φυσικά συμφέροντα. Political. Τεστ πολέμου σε ετοιμότητα ένοπλες δυνάμεις. Γιατί ο αρχηγός Γεθά στρατηγός Χούπης έθεσε ευνηδιαστικό. Και τα τρία ευνηδιαστικά και τα τρία σώματα σε συναγερμό μέρα και νύχτα. Εντάξει, λογικό, γιατί έχουμε την άσκηση απέναντι τώρα που κάνουν οι Τούρκοι στο Αιγαίο. Η εργατική αλληλεγγύη έχει το Μητσοτάκη με τον Νετανιάχου και από κάτω λευτεριά στην Παλαιστίνη, κάτω η κυβέρνηση του πολέμου. Έχουμε και αυτούς εδώ στη χώρα, τι να κάνουμε. Το μανιφέστο αποκεφαλισμοί Εβραίων on air. Επιφανής επιχειρηματίας στη Φλόριδα κατηγορείται ότι υποστήριζε οικονομικά τους τρομοκράτες μέσω φιλανθρωπικών οργανώσεων Μαϊμού. Αποκαλύψεις φωτιά για τα δίκτυα χρηματοδότησης της Χαμάς.
1: Δεν μου λες, εσύ διερωτήθηκες ποτέ? Προχθές άκουσα μία συζήτηση σε κάποιο κανάλι, σε κάποια εφημερίδα, ότι ερωτήθηκαν οι λαθρομετανάστες πώς μπήκανε και είπαν ότι πληρώσαμε 7.000 ευρώ το κεφάλι. Διερωτάται κανείς πού βρήκε αυτός ο ξυπόλυτος 7.000 ευρώ? Άρα δεν έχει 7.000 ευρώ και μετά έγινε πανί με πανί, έχει κι άλλα. Ποιος του τα έδωσε αυτά τα λεφτά? Ή λένε ψέματα και είναι άφραγγοι και άπλητοι, ή πράγματι κάποιος τους δίνει μεγάλο ποσό για να φύγουν να πάνε στην Ευρώπη για κάποιο σκοπό. Μόνο έτσι μπορείς να υποψιαστείς τι συμβαίνει. Πού τα βρίσκουν τα λεφτά αυτοί οι άπλητοι? 7.000 ευρώ.
0: Έλα τώρα, θες να πούμε που τα βρίσκουν?
1: Αυτό τα βρίσκουν, θέλω να ξέρω, ναι.
0: Υπάρχουν τα κυκλώματα τα οποία είναι των ναρκωτικών. Και φυσικά υπάρχουν τα μαύρα.
1: Τώρα πάει ο άλλος να πουλήσει ναρκωτικά, να
0: όχι,
1: δώσει στον άνθρωπο μετανάστη.
0: Αυτά εδώ τα κυκλώματα του οπίου και τα λοιπά, εκεί πέρα κάτω στην Ανατολή, του Αφγανιστάν και όλα αυτά εδώ που τα ελέγχουν οι Ταλιμπάν, δεν ξέρω κι εγώ ποιοι, και εκεί πέρα πίσω στα βάθη, είναι η πρώτη πηγή μαύρου χρήματος που χρηματοδοτεί την τρομοκρατία. Και φυσικά την τρομοκρατία την τροφοδοτούσε το Ιράν, οι μουλάδες του Ιράν, με μαύρο χρήμα, και όχι μόνο αυτοί και άλλοι. Όπως είναι κράτη όπως είναι το Κατάρ, ίσως και αυτά εδώ που έχουν ακουστεί, με μαύρο χρήμα τα χρηματοδοτούν.
1: Αυτό σκέφτομαι και εγώ.
0: Πετρελαίδικες, γνωστά είναι αυτά.
1: Αυτό σκέφτομαι και εγώ.
0: Και οι Αμερικανοί καταπολεμάνε μέσω της νομοθεσίας και όλα αυτά εδώ, και γι' αυτό ήταν εμπλεγμένη και η Τουρκία και την ξέμπλεξε ο Τραμπ. Με ένα ποσό εκεί πέρα μεγάλο, κάποια 20 δις στις τράπεζές τους, από χρήματα που είχαν να κάνουν σε συνδιαλλαγές με το Ιράν που δεν δικαιολογούντουσαν και είχαν πέσει στη δαγκάνα της Αμερικανικού νόμου. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τώρα δεν έχουμε χρόνο να το αναλύσουμε, δεν το γνωρίζουμε.
1: Εγώ θέλω απλώς να πω έτσι το θέμα, ότι τα λεφτά που κρατάνε οι λαθρομετανάστες είναι ευρώ. Δεν είναι ούτε ριάλια, ούτε δολάρια, ούτε τίποτα. Είναι ευρώ. Τι γίνεται, πώς φεύγει αυτό το
0: ότι είναι ευρώ?
1: Και δεν είναι πλαστό.
0: Πού το ξέρεις ότι είναι ευρώ?
1: Αφού μιλάνε ευρώ, πληρώσαμε.
0: Όχι, δολάρια. Σε δολάρια πληρώνουν πάντα.
1: Δολάρια.
0: Ναι, κατά πάσα. Σιγά μην έχουν ευρώ κάτω στην Αφρική.
1: Μα γι' αυτό διορτώ που βρέθηκαν τα ευρώ.
0: Δολάρια. Και τα μεταφράζουν ευρώ, ξέρω εγώ. Δώσαμε 7.000 ευρώ.
1: Τα μεταφράζουν, εντάξει. Γιατί άκουσα,
0: το πιο πιθανό, έτσι.
1: 7.000 ευρώ και λέω, καλά.
0: Άμα πούνε δολάρια, δεν θα καταλάβουν
1: δεν
0: εδώ πέρα.
1: Δεν θα ήταν πλαστά αυτά.
0: Η Voice.
1: Άμα είναι γνήσια, κάποιος θα μεταφέρει.
0: Εκλογές με ειδικό δικαστήριο στα Τέμπη για τον Τριαντόπουλο. Ορίστε, που λέγατε ότι θα τα καλύψουν. Ο Τριαντόπουλος πάει σε ειδικό δικαστήριο για την αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος. Αυτός ο αγοραστός και κάποιοι ακόμα. Ορίστε. Και λένε τώρα οι άνθρωποι αυτοί ότι θα αποδείξουμε, λέει, την αθωότητά μας στο δικαστήριο και δεν φοβόμαστε.
1: Από την άλλη,
0: θέλω να δούμε τον μπάζωμα.
1: Θέλω να σου πω κάτι. Εάν αυτή τη στιγμή εδώ και τρία χρόνια, δύο, τρία που είναι το Τέμπη, το εκμεταλλεύονται, μπορείς να μου πεις πόσα χρόνια θα κρατούσε εάν δεν πήγαινε η κυβέρνηση και έλεγε «Ωπ, τι έγινε, τρακάραν τα τρένα, φύγετε, μην πλησιάσει κανένας, θα γίνει η έρευνα, γιατί ποιος έκανε το έγκλημα, και μετά θα πάμε». Και
0: όχι,
1: θα πέθαιναν τα παιδιά από κάτω, να δω πότε θα σταμάταγε αυτό το κυνηγητό.
0: Όχι.
1: Γιατί δεν πήγατε να σώσετε τα παιδιά, γιατί δεν τρέξατε, γιατί δεν κάνατε, γιατί δεν δείξατε, άλλα 10 χρόνια θα πολεμούσανε. Τώρα βρήκανε, γιατί τον παζώσατε?
0: Όχι, πήγανε και παίρνανε τηλέφωνο τους πυροσβέστες και τα ΕΚΑΜ και τις ειδικές δυνάμεις την ώρα που ήταν νεκροί και βογκούσανε και μαζεύανε τους ακροτηριασμένους. Τους παίρνανε τηλέφωνο από την κυβέρνηση, τους πυροσβέστες, και τους έλεγαν «Προσέξτε, εκεί πέρα μπορεί να έχει ξυλόλιο, Θέλω να κρύψετε τα στοιχεία.
1: Ακριβώς
0: τώρα.
1: Ακριβώς εκεί, στο χωραφάκι,
0: ναι, εκεί
1: που υπάτησαν τα... οι γερανοί, ήταν το ξυλόλιο.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν πήγε από την άλλη μεριά των γραμμών.
0: Ναι, ναι, ναι. Παιδιά,
1: από
0: εκεί,
1: την άλλη μεριά που δεν παζώθηκε.
0: Εσείς των ειδικών δυνάμεων της χώρας, του ΕΚΑΜ, οι ΕΚΑΜΙΔΕΣ, όλοι
1: θέατρο,
0: πάτε κάτω από τα, και μπαίνετε μέσα στα συντρίμμια και βγάζετε τους νεκρούς με ρίσκο τη ζωή σας. Καλύψτε λίγο τον Μητσοτάκη, έτσι, καλύψτε τον λίγο. Μην.
1: Αυτή η αηδία δεν μπορώ να καταλάβω πώς
0: λοιπόν,
1: μπορεί
0: παρακάτω, έλα,
1: να την κάνουν μυαλά. Υποτίθεται ότι είναι έξυπνοι αυτοί οι άνθρωποι.
0: Παραβίαση στο FBI πυροδοτεί φόβους για τους υπαλλήλους του ο εθνικός κήρυκας. Η απογευματινή νηστέρη στα παράσιτα της υγείας. Η ελεύθερη ώρα, μασονική τελετή, η συναυλία της Βύση. 100.000 Έλληνες στο ΟΑΚΑ, 3.000 στη Βουλή για τις ταυτότητες. Ο κύκλος γύρω από το ένα μάτι. Τυχαίο συμβολισμός ή μια οπτική γλώσσα που επαναλαμβάνεται. Είχε ένα μάτι, τι είναι αυτό εδώ, δεν ξέρω τώρα. Εν πάση περιπτώσει, το μάτι, ο παντεπόπτης οφθαλμός των Ιλουμινάτη, η χρήση του κόκκινου φωτισμού και η θεωρία της μύησης των μαζών με αποκρυφιστικά σύμβολα. Γιατί το αποκλείς τώρα, τι είναι η Βύση?
1: Δεν το αποκλείω. Εκεί καταλήγουν.
0: Η Βύση τι νομίζεις ότι είναι?
1: Η μεγάλη.
0: Καμιά χριστιανή ορθόδοξη. Αυτή βγήκε και είπε ότι έκανε πάλι δήλωση πριν κάνα μήνα εκεί πέρα κατά τον. Του κλήρου, α το πούμε και το αυτό. Και έλεγε ότι δεν πρέπει να πληρώνονται αυτοί, να είναι όλοι αμισθοί. Λες και αυτοί θα τους πληρώνει μετά από την τσέπη της αυτή. Άμα δεν πληρώνονται από το κράτος που έχει δώσει την περιουσία της Εκκλησία και της την έχουν κάνει λιάρδα εκεί πέρα 200 χρόνια τώρα το ελληνικό κράτος, αν σταματήσει τη μισθοδοσία των ιερέων και των αρχιερέων, θα τους πληρώνει η Βύση μετά.
1: Η
0: από τη φορολογία της.
1: Δυστυχώς.
0: Που δουλεύει, να πούμε, 100 χρόνια και δεν ξέρουμε, και για να δούμε και τι εισόδημα έχει. Να πάει, κάνει πόθεν έσχεσαι αυτούς όλους. Γιατί δεν κάνουν, γιατί δεν λειτουργεί το πόθεν έσχεσαι αυτούς.
1: Το μόνο που δεν με ενδιαφέρει.
0: Στους τραγουδιστές και σε όλους αυτούς τις νύχτας, στους ανθρώπους που δουλεύουν, να πούμε μετά. Πήγες εσύ σε μπουζουξίδικο να δώσεις, να πάρεις λουλούδια και να πάρεις ποτέ απόδειξη? Φεύγουν τα πενιντάρικα εκεί πέρα μέσα, να πούμε, μαύρα, και παίρνεις τα αυτά, τα πετάνε και ξανά και άλλα και μπροστά στις κάμερες κιόλας. Και δεν ασχολείται το κράτος να πάει απατάξει τη φορολογία εκεί πέρα μέσα. Μόνο ασχολείται στο καφενείο, να χτυπήσει το καφενείο την απόδειξη, το POS, τα 50 λεπτά και τα 100 λεπτά, και άμα δεν έχει απόδειξη και POS, το κλείνουν κιόλας. Ας πάνε εκεί πέρα μέσα σε αυτές εδώ τις διασημότητες να δουν εκεί πέρα τι γίνεται με το μαύρο χρήμα που τους έχουν κάνει θεούς. Όλα αυτά εδώ τα σούργελα.
1: Ήτανε τα παλιά τα χρόνια αυτό, ναι, τώρα δεν
0: τώρα,
1: γίνεται.
0: Με, δεν
1: τώρα
0: τους μπορώ.
1: Σπάνια γίνεται.
0: Και πάνε να πούμε τα χαϊβάνια εκεί πέρα 100.000 με ρίσκο της ζωής τους, κινδυνεύουν 90.000, 95.000 κόσμος να ακούσουν τώρα την 70χρονη γυναίκα με τα ξόβιζα να μιλεί, να τραγουδάει. Α, εντάξει, έσχος.
1: Η διασημότητα δυστυχώς αυτά φέρει.
0: Ένεση 12,8 δις για επενδύσεις. Να, λαός τώρα, ο ελληνικός λαός. Κάθε τώρα ο Μητσοτάκης εκεί πέρα κάνει αυτό, να βελτιώσει τη ζωή του. Και τέλος πάντων, άσε, δεν μπορώ, γιατί ό,τι ο λαός, ό,τι και οι εκπροσώποι του. Εγώ αυτό ξέρω.
1: Ό,τι ο λαός είναι τα αποτελέσματά του.
0: Κλείνουμε, Παναγιώτη, τα επόμενα την Παρασκευή, εντάξει.
1: Να είστε καλά όλοι.
2: Κόσμος 938. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
5: Μια λίγη. κρίση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρίσταλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
6: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
7: Coca-Cola Zero, συσκευασία 2 επί 1,5 λίτρο με 400 ml δώρο, μόνο 2,79.
8: Μπύρα Αλφα, βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,30.
9: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 2,5 κιλά, μόνο 4,40.
10: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
11: Τυρί Ένταμ σε φέτες Ρώσο, 500 γραμμάρια, μόνο 2,36.
12: Κρέμα γάλακτος Άρλα Προ, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
13: Βιτάμ Σόφτ, 2 κιλά, μόνο 6,75.
14: Και φιλέτο κοτόπουλο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,40 το κιλό.
15: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
16: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
17: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
18: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
19: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
18: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
19: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
18: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
19: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
20: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μεσοπαρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
22: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Software.
23: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
24: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
23: Αυτό και αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
24: Φυσικά. Bioclima.
25: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
26: Ακού Κόσμος 938.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στο Κόσμος. Είναι η τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη. Εδώ είμαστε λοιπόν για να δούμε πώς έχουν τα ζητήματα, πώς έχει η επικαιρότητα στην χώρα μας, στον τόπο μας, πώς επηρεάζεται η ζωή μας με αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ιφίλιο, κυρίως τα Λυκανή στην Μέση Ανατολή, με αυτή την γνωστή υπόθεση, με την διένεξη Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Σαουδικής Αραβίας, Χούθη, Ισραήλ κτλ. Κτλ. Λοιπόν, ο Βασίλης Χατζιωάννου είναι στον ήχο, επίσης στην υποστήριξη παραγωγής αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Ιουλία Μπονάρου, η Έφη Κωνσταντέλου, στην ραδιοτηλεσκηνοθεσία είναι ο Παναγιώτης Καλπακίδης. Στο μικρόφωνο ο Τέσης Χατζιωάννου, ξέχασα, assistant του Παναγιώτη είναι ο Τσαμπίκος Παπαχριστοδούλου. Λοιπόν, σήμερα οι πρώτες ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την ενεργειακή κρίση, δηλαδή στα 20 αντί 10 λεπτά το λίτρο σύμφωνα με πληροφορίες. Η κρατική επιδότηση, αυτό θα είναι για το πετρέλαιο κίνησης, τα μέτρα θα ανακοινωθούν σε δύο φάσεις, πρώτη είναι σήμερα και στα μέσα του Οκτώβρη η επόμενη, δηλαδή σχετικά με την επίδομα, δηλαδή θέρμανση κτλ. Κτλ. Λοιπόν, στο ειδικό δικαστήριο Τριαντόπουλος, αγοραστός και Παπαγεωργίου και άλλοι, και όλη αυτή η ιστορία δείχνει μια χώρα που τελικά την πήρανε ή έχει μια λογική γύρω από τα μπάζα. Γι' αυτό λένε πάρα πολλές φορές όταν κατέχεις μία θέση υπουργική πρέπει να είσαι σοβαρός στις αξιολογήσεις ή στις κρίσεις που κάνει, γιατί έρχεται πολλές φορές η ίδια δικαιοσύνη και ανατρέπει όλα αυτά τα οποία κατά καιρούς υποστηρίζουν οι υπουργοί. Λοιπόν, επίσης, από τα σοβαρά, από τα σημαντικά, ξεκίνησε μία διαδικασία, σε μία ειδική πλατφόρμα δηλαδή, που καταγράφονται οι ζημιές, εκεί μπαίνουν εταιρείες, αιτήματα, μετά από την πρωτοβουλία του Εμπορικού Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, για το γνωστό πρόβλημα το οποίο έχει προκύψει, δηλαδή, με την φωτιά στο Blue Carrier 2, δηλαδή, και βεβαίως βλέπει κανείς αυτό το οποίο συμβαίνει, διότι το πλοίο είναι ακόμη ανοιχτά της Πάρου, βλέπει τα πλάνα κανείς και αναζητείται πού θα ρημολκηθεί, δηλαδή αν τελικά πάει στην Ελευσία, αν πάει στον Αστακό, τι θα γίνει με όλη αυτή τη διαδικασία. Πάντως η εταιρεία ξεκίνησε και υπάρχει και μια πολύ μεγάλη αγωνία μεταξύ των μεταφορέων, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι σε σχέση με τα ασφαλιστικά υπάρχουν πάρα πολλά κενά, δηλαδή εάν αυτοί οι άνθρωποι τελικά αποζημιωθούν, έτσι, πολύ μεγάλη και ιδιαίτερη είναι αυτή η προσέγγιση του ζήτηματος. Λοιπόν, η άλλη ιστορία είναι, όπως την είπαμε, από την πρώτη ώρα, χωρίς να υπερβάλλουμε, χωρίς να γράφουμε, χωρίς να κάνουμε εκπομπές, το αποφεύγουμε άλλωστε, όταν τα ζητήματα έχουν να κάνουν με την γνωστή ιστορία, δηλαδή, της Μεσαιωνικής πόλης. Όποιος γνωρίζει πώς λειτουργεί η Μεσαιωνική πόλη, καταλαβαίνει ποια θα ήταν η εξέλιξη. Αναφέρομαι σε αυτό το οποίο έγινε, δηλαδή, φάγανε πόρτα, έτσι, σε σχέση με τα ντρόνς, λόγω αρμοδιότητας. Τα λέγαμε γιατί τα γνωρίζουμε, έτσι. Οπότε δεν χρειάζεται τίποτα ιδιαίτερο, μπαίνουν κάποια ζητήματα μετά από αυτή την απόφαση, τελικά για το ύψος της περίφημης διακήρυξης, αν τελικά πρέπει να μειώσουν, ψάχνουν να κάνουν διάφορα μαγικά στον Δήμο της Ζόδου, τα οποία νομίζω ότι στο τέλος εκθέτουν, και στο τέλος εκθέτουν και κάποιους άνθρωπους οι οποίοι δεν έχουν, αν θέλετε, την κρίση, ή πρέπει και αυτά τα θέματα να τα βλέπουν ψύχραμα, δηλαδή, και όχι αιμονικά. Άρα λοιπόν τι λέγαμε, ότι δεν έχει καμία δουλειά η Μεσαιωνική πόλη να ελέγχει με τα ντρόν στο τι θα γίνει στην παλιά πόλη. Δεν υπάρχει εγκληματικότητα για να ελέγξει την παλιά πόλη, δηλαδή. Τα λέγαμε και τα ξαναλέγαμε. Και αν ήθελε πραγματικά να βάλει τάξη, θα πρέπει να στείλει τους υπαλλήλους που έχει να ελέγξουν αυτό το αχούρι το οποίο έχει δημιουργηθεί εκεί μέσα. Έτσι, και το λέω με θλίψη. Ένα αχούρι έχει δημιουργηθεί εκεί μέσα. Αυτό έπρεπε να κάνουν.
και όχι να ψάχνουν να τα κατεβάζουν τα ντρόν από τον ουρανό, δηλαδή για να ελέγξουν την πραγματικότητα η οποία έχει επέλθει σε διάφορα σημεία. Αυτά είναι αστεία πράγματα τα οποία δείχνουν στο τέλος και την γύμνια κάποιων αποφάσεων. Διάβασα και κάτι το οποίο πραγματικά μου αρέσει και με ενθουσίασε και το αναφέρω. Διάβασα ότι με εντολή Κολιάδη γίνεται το αυτονόητο. Με εντολή Κολιάδη και θέλω να πω, γιατί ξέρετε, ό,τι έχει να κάνει με τον Δήμο προσπαθώ με πολύ κόπο να το αντιμετωπίσω, με πολύ περίσκεψη δηλαδή, γιατί όταν έχεις θητεύσει στον Δήμο, δεν σε ενδιαφέρει ρε παιδί μου να πάρεις καμία ρεβάνς. Δεν είναι θέμα ρεβάνς. Είναι αυτό που λέω συχνά, ότι ο χρόνος σε δικαιώνει. Ο χρόνος δικαιώνει πράγματα. Αποκαλύπτει ποιος έκανε μία δουλειά, ποιος άλλος δεν έκανε καμία δουλειά. Το λέω γιατί έβλεπα χθες και κάποια αποσπάσματα από μία συζήτηση που υπήρχε τηλεοπτικά. Είδα τον Τηλέμαχο Καμπούρη και τον Βαλάντι Λάμπη να μιλούν για τα οικονομικά και για την κατάσταση. Τι να πω τώρα δηλαδή. Ότι είναι δικαίωση αυτό που λέγαμε. Ότι περνάνε τα χρόνια και δικαιώνεται η θητεία του Φώτη Χατζηδιάκου, του αημνηστού. Ότι επί θητείας Χατζηδιάκου και της παρουσίας, και το λέω τώρα, όλων ημών, υπήρξε μία διόρθωση, ένα νοικοκυριό στον Δήμο στα δύσκολα χρόνια που η χώρα δεν είχε χρήματα, που όλα τα έργα εντάχθηκαν σε κοινοτικά προγράμματα, σε διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα και δεν πλήρωνε τίποτα πολίτης, που είχε μία καθαριότητα που πήγαινε πάρα πολύ καλά με το ίμιστο χρημάτων ή λιγότερα, το 1/3 από ό,τι είναι σήμερα και άλλα πολλά. Έρχονται τώρα οι ίδιοι και επικαλούνται την εποχή Χατζηδιάκου. Πολλοί εξ αυτών ήταν αντίπαλοι τότε του Χατζηδιάκου. Και τώρα έρχονται και μιλάνε με θερμά λόγια για το Φώτη Χατζηδιάκο. Τώρα τα καταλάβατε. Αλήθεια, σοβαρά. Και τώρα πάω σε αυτό που ήθελα να πω. Διάβαζα με αφορμή αυτό το οποίο συνέβη το καλοκαίρι, δηλαδή με τα διάφορα σήματα, παρέμβαση εισαγγελέα στο Λιμπεναρχείο, εκείνα τα αστεία πράγματα τα οποία βιώνουμε και βιώνουμε ακόμη, τα βιώσαμε και τα βιώνουμε, με το Λιμπεναρχείο να έχει κλείσει, να έχει αποκλείσει τον Βατήρα, το τραμπολίνο δηλαδή, το λέω πολλά, πολύ απλά δηλαδή, όπως τα ξέρουμε τα Λοδίτικα, την Κανοτιέρα, το τραμπολίνο, το Τέλη, ό,τι μας έμεινε από την Ιταλική περίοδο δηλαδή. Έκλεισε το τραμπολίνο. Και παίζαμε το όλο το καλοκαίρι, κλέφτες και αστυνόμοι, κλέφτες και λιμενικοί, με το λιμενικό το οποίο πήγαιναν για να απαγορεύσουν πιτσιρικάδες. Στο να πέσουν από το τραμπολίνο, ξεκινήσαμε σε μια ιστορία όπου ενεπλάκει ο Δήμος, η χτηματική εταιρεία του Δημοσίου, ο ένας ο άλλος, για να πάμε στο αυτονόητο ότι ο Δήμος της Ρόδου, ακόμη και αν δεν ήταν δικό του, έπρεπε να το διεκδικήσει. Γιατί είναι το πόσιμο της Ρόδου το τραμπολίνο. Και είχε βγει τότε. Είναι οι ίδιοι καφατζίδες τελικά, αυτό συμβαίνει. Γιατί είναι η δεύτερη φορά που γίνεται. Βγήκε τότε η Μεσαιωνική Πόλη να στείλει έγγραφα προς τον Δήμαρχο και να του πει ότι δεν έχουμε καμία δουλειά εμείς στο τραμπολίνο. Δηλαδή, απίστευα πράγματα. Και εδώ πραγματικά θέλω να το πω δημόσια, να εξάρω έτσι, τη συμπεριφορά του Αλέξανδρου Κολιάδη σε αυτό το ζήτημα. Είχε πει τότε ότι δεν το συζητάμε. Το τραμπολίνο θα το αποκαταστήσει ο Δήμος της Ρόδου. Αυτό που λέγαμε κι εμείς. Σοβαρά το συζητάμε. Και γίνεται πράξη. Βλέπουμε εντολή Κολιάδη. Βεβαίως η ευθύνη αντίθεται στη Μεσαιωνική Πόλη, γιατί αυτή είχε το know-how. Γιατί τώρα δεν έχει και κόσμο η Μεσαιωνική Πόλη. Και αν δείτε και αυτή η αχούρη. Αυτό όμως οφείλεται και στους προηγούμενους. Έτσι, μην είμαστε και προσεκτικοί με αυτά τα λόγια. Έτσι. Λοιπόν, να λέμε την αλήθεια και ας πονάει. Την διάλυσαν την παλιά πόλη. Τώρα λοιπόν ο Βαγιανός, ο οποίος είναι και ο εντεταλμένος Μεσαιωνική Πόλη, που έκανε τα διάφορα πονηρά, ότι δεν έχουν καμία σχέση και έστελνε έγγραφα, αστεία πράγματα δηλαδή, έτσι, θα έχουν την ευθύνη αποκατάσταση, δηλαδή να αντέξουν την εργολαβία. Γιατί στα υπόλοιπα που θέλαν να επιτηρήσουν, λέει, τα εγκληματικά στοιχεία της παλιάς πόλης και όλα τα σχετικά, πήγαν στον πάτο. Το έλεγα από την πρώτη ώρα, δεν μπήκα σε καμία διαδικασία να κάθομαι να μελετώ τις προδιαγραφές των drones, το λεγόμενο αντίκτυπο, γιατί πολύ απλά στην θητεία μας, στη Μεσαιωνική Πόλη, καταθέσαμε για τις κάμερες στις πύλες, έτοιμα στην αρχή προστασία προσωπικών δεδομένων, πήραμε το OK και εγκαταστήσαμε τις κάμερες στις πύλες. Τώρα είναι δυνατόν να κυρινάς drone πίσω από την παλιά πόλη, πάνω από την παλιά πόλη, για να βλέπεις δηλαδή τι, με συγχωρείτε. Τα ρούχα της νοικοκυράς ή το άλλο υπερβολικό το οποίο άκουσα, λέει, εάν συμβεί κάποια πυρκαγιά, λέει, θα κατέβει τον ντρόν. Σοβαρευτείτε.
Και τελικά δεν ήταν σοβαρή και έπεσαν όλα αυτά. Συνεχίζουν κάποιες, αν θέλετε, έτσι, πινελιές σε αυτά τα απίστευτα, αφού έπεσε λοιπόν η σύμβαση και αφού ανακάλυψαν, δηλαδή με συγχωρείτε, για να το πω, γιατί δεν είναι και η μέρα των ζών, είναι την Κυριακή η μέρα των ζών. Χρειαζόταν κανείς να καταλάβει αυτό που λέγαμε, ότι δεν έχει αρμοδιότητα η Διεύθυνση Μεσονικής Πόλης σχετικά με τον έλεγχο, και είναι δουλειά του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, της αστυνομίας πυροσβεστικής. Χρειαζόταν όλα αυτά, όλες αυτές οι φιωριτούρες δηλαδή, χωρίς καμία ουσία? Είναι σοβαρά αυτά τα πράγματα? Είδατε τι γινόταν στην Παλιά Πόλη φέτος? Μόνο οι παραβάτες ήταν, αν θέλετε, ικανοποιημένοι. Και όλοι οι άλλοι που έμπαιναν και έβγαιναν με όποια θέλανε μηχανήματα, αυτοκίνητα, όλη την ημέρα, χωρίς έλεγχο, χωρίς τίποτα. Αυτά είναι τα σοβαρά, για τα οποία, με συγχωρείτε, ναυαγίσατε. Ναυαγίσατε σε αυτά. Σταματήστε να είστε κάποιοι αιμονικοί. Σταματήστε κάποιοι να θεωρείτε ότι είστε σωτήρες. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να συμβαίνει πρώτη φορά. Και βεβαίως με προβληματίζει όλη αυτή η ιστορία, γιατί βλέπω και την υπόθεση που έχει να κάνει με την προγραμματική σύμβαση. Ναυάγιο, άλλο ναυάγιο, άλλο ναυάγιο. Επιμένω, γιατί θα τα πιάσουμε τα θέματα πολιτισμού, ότι και η προηγούμενη διοίκηση τα έκανε μουσκεμα εδώ σε σχέση με την προγραμματική σύμβαση. Αυτοί τα έκαναν χειρότερα και έχουν περάσει 7 χρόνια με ένα απολύτως τίποτα. Τίποτα. Και βεβαίως, επειδή καμιά φορά ξεχνιόμαστε και ρίχνουμε λίγο άσφαλτο, καλή είναι άσφαλτος, μια χαρά είναι, έχουμε λησμονήσει 6-7 πολύ μεγάλα έργα τα οποία έχουν γίνει φαντάσματα. Γιατί διάβασα με ενδιαφέρον προημερών και καταλαβαίνουμε τώρα τι συμβαίνει, ποιοι τα γράφουν, είναι αυτά τα ανώνυμα, τα post τα οποία ανήκουν στον ένα τον άλλο. Έχουμε και εμείς οι παραγιούς. Ο ένας φωνάζει ότι είσαι παγκόσμιος ηγέτης, ο άλλος ότι είσαι παγκόσμιος ηγέτης. Έχουμε και εμείς οι παραγιούς παντού δηλαδή. Παραγή είναι. Αυτή είναι παραγή. Και έβλεπα προσφάτως κάτι που μου έκανε φοβερή εντύπωση. Έβλεπα μία αγωνία σε κάποιους να μιλήσουν, λέει, για το θρηλυκό Σάντα Μαρίνα. Αυτοί δεν ήταν που τότε κυνηγούσαν τον επιχειρηματία και έλεγαν απίστευα πράγματα για τον επιχειρηματία και την ιστορία? Τώρα τη δικαιώθηκε ο επιχειρηματίας και αυτοί τώρα μετανόησαν και ανεβαίνουν σε μοναστήρι για να πούν τις αμαρτίες τους? Δηλαδή, με συγχωρείτε, απίστευτα πράγματα. Τέλος πάντων, για να μην το τραβάω περισσότερο, ας σοβαρεθούν κάποιοι άνθρωποι με αυτά τα ζητήματα. Και μου θυμίζει λίγο την ιστορία που καμιά φορά τη λέει ο Δήμαρχος, το καταλαβαίνω αυτό, έτσι, ότι και με τι κόσμο έχω να κάνω μια δουλειά. Για τελικά από γκάφα σε γκάφα πάμε. Από γκάφα σε γκάφα πάμε. Να το ξαναπώ, από γκάφα σε γκάφα πάμε σε αυτά τα ζητήματα. Και φροντίστε φέτος, γιατί το συζητούσαμε χθες με κάποιες επαγγελματίες, πέρα από την τουρκική οικονομική εισβολή που πρέπει κάτι να κάνει η κυβέρνηση για τα παραμεθόρια, έτσι, νησιά και τις περιοχές, ας το ελέγξουν και αυτοί, έτσι. Δηλαδή σε λίγο θα έχουμε τουρκικά χωριά στην Ρόδο, όπως πάει το πράγμα. Να κάνουμε το άλλο, το οποίο έχει σχέση με το λεγόμενο εμπορικό συζύγιο. Δηλαδή φέτος να πάτε σε μια έκθεση τουρισμού που είναι απέναντι παράλια, γιατί έχουμε 550.000 και ακόμη κρατάνε οι Τούρκοι. Οι επισκέπτες, διαχωρίστε αυτά τα δύο ζητήματα. Άλλο επισκέπτης τουρίστας στην Κωνσταντινούπολη, στην Άγκυρα, στα παράλια, και άλλο το κομμάτι που έχει να κάνει με την πολιτική, με τη χώρα, με τις κυβερνήσεις, με τα γνωστά, αν θέλετε, ζητήματα των εκάστοτε απόψεων που εκφράζονται καθημερινά στον διάλογο για τα λεγόμενα ελληνοτουρκικά θέματα και τα εθνικά θέματα και όλα τα σχετικά. Διαχωρίστε το ένα από το άλλο και σταματήστε τα ταξιδάκια στην Καλκούτα και στο Τόκιο. Γιατί μου κάνει πολύ, μου λέγανε χθες για το πόσο μοιάζουν τα ινδικά με τα μοντιάρικα. Σου λέω το ίδιο είναι, πάρα πολλοί φίλοι, έτσι, ναι. Λοιπόν, και να πάτε στην έκθεση της Σμύρνης, είναι αρχές του Δεκέμβρη, και αργότερα της Κωνσταντινούπολης. Γιατί μισό εκατομμύριο άνθρωποι ήρθαν στη Ρόδο, μισό εκατομμύριο.
και στηρίχθηκε εκεί η Ρόδος και τα υπόλοιπα νησιά. Εδώ βεβαίως υπάρχει μια συνεργασία, μια αιμόνια. Είναι αυτό που λένε πάντα στα μεγάλα ζητήματα, είναι η ήπια πολιτική. Ήπια πολιτική. Εδώ είμαστε μια χαρά. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Ταμάμ, ταμάμ. Λοιπόν, θα πας σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε να ξεκινήσουμε από αυτή την ιστορία για την παλιά πόλη. Το έλεγα κάθε φορά. Οποιοδήποτε έβγαινε συνομιλητής μας, το έλεγα, μα δεν έχει καμία σχέση, καμία αρμοδιότητα. Και το έλεγα γιατί με συγχωρείτε τώρα για το πρώτο πρόσωπο, για τον πρώτο ενικό, γιατί έχω διατελέσει στην παλιά πόλη, γιατί ήξερα τι ακριβώς συμβαίνει, ξέρω ποια είναι τα όρια της, τα πάντα όλα δηλαδή σχετικά με τη διοίκηση. Οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν έχει καμία δουλειά, έτσι, να τη δει βάση γιατρών η Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης. Γιατί είναι αστεία πράγματα. Είναι κυριολεκτικά αστεία πράγματα. Λοιπόν, σε διαφημίσεις, μουσική διαφημίσεις, επιστρέφουμε.

0: Κόσμος 938.
1: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
2: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
3: Να Go Me, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier το Σιμπα.
6: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
8: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
9: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
8: Χώρο.
9: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
8: Πού πας, αγάπη μου?
9: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
8: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι και πάμε σε αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, δηλαδή το αυτονόητο σε αυτές τις περιπτώσεις. Νομίζω ότι ήταν για όλους οι οποίοι έχουν κοινή λογική, δηλαδή, ότι ο Δήμος έχει όπως υποχρεούται ο κάθε θεσμικός φορέας αρμοδιότητα. Και ο Δήμος της Ρόδου δεν είναι ούτε ελληνική αστυνομία, ούτε το λιμενικό σώμα, ούτε η πυροσβεστική, ούτε το Υπουργείο Υγείας δηλαδή. Οπότε πρέπει να περιορίζεται σε αυτά που είναι οι τομείς αρμοδιότητάς του, κάτω από το θεσμικό πλαίσιο του συντάγματος και της ίδιας δημοκρατίας. Το λέω πάρα πολύ απλά, γιατί δεν χρειαζόταν κανείς να γνωρίζει ιδιαίτερα πράγματα για να αντιληφθεί ότι αυτή η ιστορία με τα drones, με το FBI, με αυτούς τους τύπους που ήθελαν να βάλουν το SpaceX στην παλιά πόλη για να ελέγξει αν ο Μπάμπης στην πλατεία υπερβάλλει ή να κατεβάζουν τα drones για να σηκώνει τραπέζια ή να σβήνει φωτιές ή να λύνει και να κατεβάζει, αν θέλετε, φορεία για τα ασθενοφόρα, δεν έχουν καμία λογική. Λοιπόν, ο κύριος Χριστόδουλος Ομαλιαράκης, δικηγόρος, έχει ασχοληθεί επανειλημμένως με αυτά τα ζητήματα, ήταν από αυτούς που έκαναν θόρυβο, με την καλή έννοια του λέω, θόρυβο της λεγόμενης κοινής λογικής. Καλημέρα, κύριε Μαλιαράκη.
1: Καλή σας μέρα. ακριβώς έτσι, κοινή λογική. Γιατί έχει χαθεί αυτό το πράγμα στα νομικά τουλάχιστον, ή ακόμα και στα φοιτητικά χρόνια, όταν είχες ένα θέμα, μια αγωγή και έπρεπε να την δεις. Το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι να δεις, υπάρχει αρμοδιότητα, το δικαστήριο στο οποίο φέρεται έχει την αρμοδιότητα, αν όχι δεν το συζητάμε, τελειώνει εκεί η υπόθεση. Αυτό ακριβώς είναι και στη δημόσια διοίκηση. Έχει η διοίκηση αρμοδιότητα να κάνει αυτό το πράγμα? Και αν δεν ξέρεις, μαθαίνεις. Και όταν σου λένε ότι δεν υπάρχει και ο νόμος είναι ξεκάθαρος σε αυτό το ζήτημα, δηλαδή δεν τίθεται αμφιβολία ή αμφισβήτηση ή σκοτεινά σημεία για το αν ο Δήμος έχει αρμοδιότητα να κάνει γενική επιτήρηση με κάμερες σε δημόσιο ανοιχτό και μάλιστα αστικό χώρο, δεν έχει.
0: Βεβαίως δεν έχει,
1: νόμος. Λέει ότι μόνο και μάλιστα ακόμα και η αστυνομία ή το λιμενικό πυροσβεστικό σώμα έχει αρμοδιότητα και πάλι υπό συγκεκριμένες αυστηρές προϋποθέσεις.
0: Μα το έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές, ότι η αστυνομία έχει αρμοδιότητα και βεβαίως υπάρχουν και έχουν τοποθετηθεί κάμερες στην Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου. Και αυτές ακόμα δεν λειτουργούν γιατί τους λείπουν οι απαραίτητες άδειες. Η ίδια δηλαδή η ελληνική αστυνομία αποδέχεται έτσι μια αρχή η οποία θα πρέπει να πει το ναι ή να δώσει το πράσινο φως για να είναι σε λειτουργία. Και έρχεται λοιπόν ο Δήμος της Ρόδου και την έχουν δει Elon Musk και θα ελέγξουν λέει τα τραπέζια και την παραβατικότητα.
1: Καλά, ναι.
0: Έτσι,
1: εντάξει,
0: δηλαδή
1: ναι,
0: τώρα αυτά ήταν αστεία λοιπόν, πράγματα, έτσι, με συγχωρείτε, αστεία πράγματα.
1: Ακριβώς αυτό. Να σας πω, πέρα από το θέμα της νομιμότητας των drones, υπάρχει και το καθαρά πρακτικό ζήτημα.
0: Σωστά,
1: και
0: υπάρχει
1: μία από τις, μάλλον από τις αρχές, τις βασικές αρχές της νομοθεσίας και του συντάγματος. Είναι η αρχή της αναλογικότητας και της αναγκαιότητας. Αν αυτό το μέτρο που θέλεις να πάρεις είναι ανάλογο της κατάστασης και αναγκαίο. Είναι, δεν είναι σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή το drones δεν χρειάζεται. Χρειαζόμαστε drones να πετάνε πάνω από την παλιά πόλη για να δούμε την καταπάτηση κοινοχρήση των χώρων. Mm-hmm. Η καταπάτηση κοινοχρήση των χώρων μπορεί να πάρα πολύ εύκολα και πιο οικονομικά προφανώς να ελεγχθεί με ένα συνεργείο δύο ανθρώπων με μια κορτέλα να πάνε να μετρήσουν στην παλιά πόλη
0: την. Ναι, μα αυτό που γινόταν τόσα χρόνια δηλαδή, αυτό, έτσι. Και γι' αυτό εγώ απορώ. Γιατί δεν έγινε και μαζί με αυτή τη φιλοσοφία που είχαν τα φωτεινά μυαλά παρέσυραν, έφεραν μια παλιά πόλη φέτος να είναι ρημαδιό, μπάτε σκύλια λέστε το λένε έτσι και οι πολίτες, χωρίς να υπάρχει κανένας έλεγχος στις πύλες. Μαζί με όλα τα οποία είχαν να κάνουν με τα αυτονόητα που λέμε ότι ένα συνεργείο μπορεί να έλεξει κοινόχρηστους χώρους, να αφαιρεθούν άδειες, να πέσουν πρόστιμα και ό,τι προβλέπει ο νόμος τελικά. Γιατί το μεγάλο πρόβλημα το έχουμε ξανασυζητήσει, κύριε Μαλιαράκη, και το θυμάστε και καλά.
1: Νόμου, είναι βεβαίως, η πολιτική βούληση. Πλέον έχουμε φτάσει στο να μιλάμε για την πολιτική βούληση για την εφαρμογή του νόμου, γιατί και αυτό δεν είναι αυτονόητο ότι εφαρμόζεται ο νόμος, ότι θα ππρέπει να υπάρχει πολιτική βούληση για να εφαρμοστεί.
0: Ναι, βεβαίως. Και επειδή το έχουμε ξανασυζητήσει, θυμάστε ότι αυτό έχει να κάνει με μια αλλαγή η οποία πρέπει να επέλεξε επανέλθει στο κοινοβούλιο της χώρας, διότι έχουν το δικαίωμα οι όποιοι παραβάτες να προσφύγουν στα διοικητικά δικαστήρια, στο τέλος παίρνουν το OK, έτσι, άφεση αμαρτιών, δημιουργούν τα ίδια προβλήματα όπως υπάρχουν κάθε σεζόν, ενώ σε αντίθεση, εάν αλλάξει ο νόμος, θα γίνει ό,τι γίνεται στις περιπτώσεις ΑΔΕ. Θα μπαίνει μία κορδέλα και θα τελειώνουμε με τους 15-20 κάφρους, το λέω, με συγχωρείτε, να το πω δηλαδή, οι οποίοι κάνουν τη ζημιά σε ένα μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κοινωνομίας.
1: Σωστά. Και το, αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι έμεινε η παλιά πόλη χωρίς την αναγκαία φύλαξη, εδώ ήταν και καθαρά λάθος ο τρόπος χειρισμού. Δηλαδή θα μπορούσε να γίνει μία, να γίνουν δύο διαφορετικές συμβάσεις, ή μία για, για τη φύλαξη της κάμερας στις εισόδους και τους ανθρώπους που θα είναι στις εισόδους και θα φυλάνε ή θα επιτηρούν τέλος πάντων στην παλιά πόλη, και το άλλο με τα drones. Μπήκε το θέμα ως ενιαία σύμβαση. Σκάλωσε στο πρώτο θέμα που ήταν τα drones με τα διάφορα θέματα, γιατί δεν ήταν μόνο το θέμα της αρμοδιότητας.
0: Όχι, βεβαίως.
1: Ξεκινάμε, βέβαια.
0: Σωστά.
1: Από πού να το πιάσεις. Δηλαδή,
0: πάρα πολλά στοιχεία, ναι, έτσι, τα οποία ήταν ελαττωματικά.
1: Γι' αυτό κόλλησε και στον επίτροπο του Ελεκτρικού Συνεδρίου και πάλι πίσω για να ξαναρχίσει η όλη διαδικασία από την αρχή κτλ. Θα μπορούσε να γίνει λοιπόν ξεχωριστά. Οπότε τουλάχιστον το πρώτο.
0: Όπως γινόταν, κύριε Μαλιαράκη, όπως γινόταν. Αυτό τώρα η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος για τα ντρόν είναι μια νέα φιλοσοφία. Παλαιότερα το κάθε κομμάτι γινόταν διαφορετικά προκειμένου να τρέξει και να μην έχει προβλήματα. Και παρόλα αυτά, φτάναμε στις 15 του Μάη για να υπάρχει το σύστημα στην παλιά πόλη. Εδώ φτάσαμε και περάσαμε το καλοκαίρι και ακόμη βλέπετε που είμαστε.
1: Τολμώ να πω, και το λέω τολμώ, γιατί προκύπτει από τα γεγονότα πλέον και από αυτά που έχουμε, τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας, ότι όλη η διαδικασία ήταν πολύ πρόχειρη,
0: ναι,
1: και πολύ επιπόλαιη, γιατί ήταν θέματα τα οποία, να το πω, δεν πέσαμε από τα σύννεφα.
0: Αυτοί
1: που γνωρίζουμε, και σας λέω ότι ήταν και πράγματα της κοινής λογικής, οπότε θεωρώ ότι και εκείνη προφανώς τα γνώριζαν. Δεν είναι δυνατόν να μην γνώριζαν αυτά, ή και να μην τα γνώριζαν από τη στιγμή που υπήρξαν ή από την πρώτη στιγμή ενστάσεις. Θα έπρεπε να έχουν ανασκευάσει και να έχουν βρει μια διαδικασία σύνομη.
0: Τι να γίνει στα κεφάλια κάποιοι εξ αυτών, δηλαδή, γιατί εγώ δεν μπορώ να το ζυγίσω διαφορετικά. Πρέπει να σε αγγίξει το κεφάλι, δηλαδή πρέπει να είσαι αιμονικός. Πρέπει να θεωρείς ότι κατέχεις την απόλυτη γνώση για να σου λέει ότι πας στον τοίχο και να λες όχι, δεν είναι τοίχος, είναι διαμπερές,
1: ναι,
0: και θα περάσω.
1: Βλέπεις τον παγόβουνο, να έρχεται κατά πάνω σου και να λες όχι, θα το αποφύγω. Δεν θα το αποφύγεις. Δεν μπορείς να το αποφύγεις, γιατί το παγόβουνο είναι τεράστιο.
0: Πάντως και τώρα υπάρχουν ζητήματα, έτσι. Δηλαδή, εγώ διάβασα κάποια στοιχεία από την απόφαση. Δηλαδή, τι, συνεχίζουμε χωρίς να πάμε σε μια νέα διαδικασία?
1: Και εδώ είναι
0: εδώ υπάρχει και ένα οικονομικό σκέλος, το οποίο είναι σοβαρό.
1: Ότι ξανά θα υπάρξουν προβλήματα και είμαστε εδώ πάλι να τα ξανασυζητήσουμε, γιατί γίνεται μια τροποποίηση της μελέτης, της προκήρυξης του διαγωνισμού, η οποία χαρακτηρίζεται ως και σου λέει εντάξει, βγάζουμε τα drones από την περιγραφή που αφορά τη γενική επιτήρηση του δημόσιου χώρου της παλιάς πόλης για θέματα εγκληματικότητας δημόσιας τάξης.
0: Σικάγο έχει γίνει παλιά πόλη, κάθε μέρα έχουμε γκάγκ εκεί μέσα και, και πάμε να λύσουμε τα θέματα εγκληματικότητας.
1: Ναι. Και θα τα κρατήσουμε μόνο για την προστασία, των έλεγχο των τυχών και των μνημείων, για πυρασφάλεια και για πρώτες βοήθειες. Και ενώ το φυσικό αντικείμενο, δηλαδή τα drones και όλα αυτά, δηλαδή υπήρες, για να το πω έτσι πολύ απλά, είχες ένα διαγωνισμό που σου έλεγε ότι θα υπάρχουν 10 υπηρεσίες που θα παρέχει ο ανάδοχος και θα του δώσεις 10 ευρώ. Τώρα λες ότι οι υπηρεσίες αυτές θα είναι λιγότερες, θα είναι 7, αλλά τα χρήματα που θα πάρει ο ανάδοχος θα είναι τα ίδια.
0: Τι είναι δωρεά, δηλαδή προς τον ανάδοχο, γιατί αλλιώς μάλλον έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ.
1: Λιγότερα χρήματα. Δεν μπορείς να έχεις τη σύγκριση.
0: Άρα γιατί να πάρει τα ίδια χρήματα ο ανάδοχος, δηλαδή? Άρα εδώ έχουμε μια αλλαγή του αντικειμένου ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο.
1: Μια τροποποίηση.
0: Ή χαρίζουμε κάποια χρήματα στον ανάδοχο.
1: Ναι, γιατί δεν θα κάνει κάποιες υπηρεσίες τις οποίες είχε δεσμευτεί ότι θα κάνει και μάλιστα. Είχε μια προκήρυξη και κατατέθηκαν προσφορές και, και μάλιστα συμμετείχε ένας.
0: Ναι, καλά, ναι, ναι, ήταν.
1: Μόνο. Οπότε ναι. Εδώ ενδεχομένως να μην έδωσε τη δυνατότητα σε άλλους φορείς οι οποίοι ήθελαν να συμμετάσχουν αν γνώριζαν ότι δεν θα είχε αυτές τις. Γιατί κάποιος μπορεί να ήθελε να συμμετάσχει και να είπε πώς να συμμετάσχω εγώ σε μια διαδικασία από τη στιγμή που είναι παράνομη. Μου λέει ότι θα κάνω επιτήρηση του.
0: Ναι, άρα εκ των πραγμάτων πρέπει να αλλάξει το οικονομικό αντικείμενο τώρα. Δηλαδή θα πρέπει ουσιαστικά.
1: Εδώ υπάρχει μια τροποποίηση ναι. Η οποία κατά τη γνώμη μου θεωρώ ότι είναι ουσιώδης.
0: Όχι, είναι ουσιώδης.
1: Αυτές που έχουν γίνει.
0: Είναι ουσιώδης. Πώς δεν είναι ουσιώδης.
1: Η πιο συνεπής λύση θα ήταν μια ματέωση του διαγωνισμού από τη στιγμή που και ο ανάδοχος, ο προσωρινός τέλος πάντων.
0: Από τη στιγμή που χάσαμε και τη σεζόν, τελείωσε τη χρονιά δηλαδή.
1: Εδώ πρέπει να γίνει μια καινούργια. Ένας καινούργιος διαγωνισμός με εντελώς καινούργιους όρους και μια διαδικασία προφανώς σύνομη με αυτά που προβλέπει η νομοθεσία. Η προσπάθεια μετατόπισης του προβλήματος από τα ντρόν στις κάμερες, η μετατροπή των αντικειμένων και των όρων της προκήρυξης από ουσιώδης σε επουσιώδης, νομίζω ότι ούτε και αυτά θα περάσουν στον Επίτροπο. Και πάλι θα επιστρέψουν πίσω. Οπότε λοιπόν, θα χάσουμε και άλλο χρόνο.
0: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω. Σχολίαζα νωρίτερα μία είδηση η οποία υπάρχει σήμερα στην Δημοκρατική. Ότι, και το θεωρώ ότι είναι σωστό δηλαδή. Έτσι, ότι επιτέλους κάποιος παίρνει μία πρωτοβουλία. Εντολή Κολλιάδη για την αποκατάσταση του τραμπολίνο. Ενώ η Διεύθυνση Μεσογειακής Πόλης, η οποία έχει βαλτώσει με τα διάφορα τα οποία κάνει, είχε στείλει έγγραφα και έλεγε ότι δεν είναι καμία δουλειά. Ευτυχώς ανακατεύεται και πριν πρωτοβουλία ο Δήμαρχος, γιατί θα είναι ντροπή για να συζητάμε για το τραμπολίνο σε ποιον ανήκει, ενώ το αφεντικό το μεγάλο και το τοπόσημο του τόπου ανήκει ουσιαστικά στο Δήμο της Ρόδου, στους πολίτες αυτού του τόπου.
1: Προφανώς, το τραμπολίνο της Ρόδου από τη στιγμή, καταρχάς κανένας δεν το θέλει. Είναι το μοναδικό περιουσιακό, το μοναδικό αντικείμενο πράγμα, να πω μνημείο, ναι. Για το οποίο όλοι αποποιούνται την κυριότητά του.
0: Καλά τώρα που έπεσε η ιστορία, έτσι, όχι παλαιότερα, γιατί ποτέ δεν έκατσε σε μία βάρδια για να το αποποιηθεί κανείς. Όταν εντοπίστηκε το πρόβλημα πριν από 20 χρόνια, έγινε παρέμβαση. Με χρήματα του Υπουργείου Αιγαίου προς την τότε νομαρχία Δωδεκανήσου, με μηχανικούς τότε τον Κουσουνά κτλ. Δηλαδή όταν έσκασε η δύσκολη στιγμή έγινε αποκατάσταση. Έτσι έγινε η παρέμβαση να πω.
1: Και καλώς έγινε. Το ίδιο προφανώς πρέπει να γίνει. Το τραμπολίνο, εγώ τουλάχιστον θεωρώ ότι πρέπει να είναι και ανήκει στο Δήμο Ρόδου, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του μνημιακού συγκροτήματος των λουτρών Ρόντα και τα λοιπά. Οπότε, παρόλο που είναι στη θάλασσα, πάντα ήταν συνδεδεμένο ιστορικά, αρχιτεκτονικά, λειτουργικά, οργανικά με το μνημείο στη στεριά, οπότε θεωρείται ότι είναι μέρος και από τη στιγμή που το συγκρότημα στο σύνολό του μεταβιβάστηκε από το δημόσιο στο Δήμο Ρόδου, θεωρώ ότι αυτομάτως είχε το τραμπολίνο το οποίο είναι παράρτημα του μνημιακού συγκροτήματος μεταβιβάστηκε και αυτό στο Δήμο Ρόδου. Δηλαδή, ενδεχομένως να μην χρειαζόταν ειδική μνήμα για το τραμπολίνο, ότι και το τραμπολίνο μεταβιβάζεται στην ιδιότητα του Δήμου Ρόδου. Θεωρείται όμως αυτονόητο.
0: Ήταν μέρος των ιατρικών εγκαταστάσεων, γι' αυτό έγινε δηλαδή. Έτσι. Οπότε, όχι, λέω καμιά φορά ότι φτάσαμε στο σημείο τα αυτονόητα να πρέπει να τα αναφέρουμε. Γιατί κάτι είναι και αυτό, έτσι. Ναι. Κάτι είναι και αυτό. Δηλαδή, μπροστά σε κάποιους που βρίσκουν εμπόδια ή ανακαλύπτουν ή ψάχνονται λίγο σε μία περίεργη κατεύθυνση, όταν υπάρχει μία παρέμβαση που αφορά την κοινή λογική, πρέπει να την επενέσουμε, να την εξάρουμε.
1: Προφανώς και εδώ έπρεπε να γίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, και το έγγραφο που είπατε της Μεσαιωνικής Πόλης, ότι δεν είναι η αρμοδιότητα του Δήμου Ρόδου το τραμπολίνο. Ήταν λάθος. Πολύ σωστή η απόφαση να ξεκινήσει η διαδικασία για την αποκατάσταση του τραμπολίνου με προφανώς χρήματα του Δήμου, γιατί στο Δήμο ανήκει
0: στο
1: η κυριότητα
0: και
1: πρέπει να την διεκδικήσει την κυριότητα. Λέει, σε κάθε περίπτωση, αν και αν θεωρεί ότι δεν την είχε, που την έχει, θα έπρεπε να το κάνει αυτό ούτως ή άλλως.
0: Να είστε καλά κύριε Μαλιαράκη, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλημέρα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε λίγο σε μια μουσική ανάσα. Δεν χρειάζεται δηλαδή να πούμε τα ίδια πράγματα ακόμη μια φορά. Η αυτονόητη παρέμβαση και εντολή του Δημάρχου της Ρόδου προς την Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης, 350.000 για την αποκατάσταση του τραμπολίνου. Το λαθασμένο έγγραφο από τη Μεσαιωνική Πόλη. Πολλές λαθασμένες δουλειές. Έχουμε βάλει 4 άτομα εκεί πέρα. Δηλαδή, εκτός από τον Καλοπίτα που ξεκίνησε, δεν πρόλαβε να κάνει τίποτα και μπήκε σε μια λογική, γιατί είναι και λίγο ρεαλιστής και της δουλειάς. Μετά ανέλαβε μετά ο Παυλούς. Τι να καταλάβει ο άνθρωπος. Πάλι καλά που βρήκε την παλιά πόλη να πάει, δηλαδή το παιδάκι δεν την ήξερε. Λοιπόν, μετά έρχεται ο Κώστας Χαλκιάς, ο οποίος έχει δυνατότητες, θα του λέγαμε. Τι να προλάβεις να κάνεις, Χαλκιά. Εδώ πέρασαν 7 μήνες, δεν έχει πάει στην παλιά πόλη ο Χαλκιάς, αφού όλα πέσαν στο κεφάλι του. Στις πλάτες του, να το πω δηλαδή με δύο τρόπο. Λέει και αυτά τα δικηγορίστικα στη συνεδριά, τρελαίνεσαι, λες τι λέει τώρα. Είπε κάτι απίστευτα πράγματα για το ΑΚΑΒΗ και λες πόσο, δηλαδή εννοώ, είναι να τον λυπάσαι με αυτά τα οποία έλεγε κατά καιρούς. Και μετά μπλέξαμε στον Σωτήρη τον Βαγιανό, που αντί να κάνει το αυτονόητο, να τρέξει αυτά τα οποία έπρεπε να τρέξει, έχουμε διάφορες καινοτομίες δηλαδή που έρχονται από το διάστημα. Λοιπόν, και έχουμε αυτά τα προβλήματα.

Λοιπόν, επιστρέφω και να. Πιο δυνατά βάλε με, πιο δυνατά βάλε με. Επιστρέφω και να σχολιάσω. Α, μπράβο. Τώρα. Επιστρέφω να σχολιάσω αυτό το οποίο παρατηρεί. Μια χαρά τα ακουστικά μου. Τα αναβάζει τι φέτε. Μην μου κάνει μαθήματα πιστοχοληψία. Έλα τώρα. Έλα τώρα. Όταν εγώ έπεσα σε φέτε, εσύ ήσουν στην Αυστραλία. Όχι, πριν ήσουν στην Ιταλία. Έκανε τον οπτικό. Έλα, βγάλε τα μάτια σου τώρα, μην κάνεις μαθήματα. Μου πεις για τα μάτια, οκ. Okay. Σου πω ότι είσαι πρώτος. Αλλά για ήχο, άστα αυτά τα πονηρά. Λοιπόν, άκου τώρα. Είδα προχθές ένα βιντεάκι που έχουμε στο Κορακόνερο να κατεβαίνει ένα λαφάκι. Αυτό είναι αυτονόητο, γιατί τα λαφάκια πλέον πάνε για λίγο να τσεκάρουν την υγεία τους στο νοσοκομείο. Κατεβαίνω και στο Κορακόνερο. Βλέπω μια φωτογραφία η οποία κυκλοφορεί στα, μέσα, στα social media δηλαδή, και δεν ξέρω αν είναι αυθεντική, αλλά δείχνει μια φωτογραφία, δεν ξέρω, το λέω με πολύ μεγάλη επιφύλαξη, διαβάζω πάρα πολλά σχόλια, όπου στην περιοχή του Φαλιρακίου έχει ελάφια να κολυμπάνε μέσα στη θάλασσα. Και λένε κάτι απίστευτα βεβαίως, και έχουν πάρα πολύ δίκιο, ότι τελικά με βάρκα δεν θα μπορούμε να κολυμπάμε. Πρέπει να με βάρκα, δηλαδή, όταν είχε ελάφια μέσα στη θάλασσα, να κάνουν μπανάκι. Και πάω στο ζήτημα. Πόσες φορές θα το πω, ρε παιδιά, πόσα χρόνια θα περάσουν με αυτή την ιστορία που έχει να κάνει με τα ελάφια, γιατί πλέον δεν είναι μόνο ότι απειλούνται οι ανθρώπινες ζωές. Δεν προστατεύεται και το ζώο, δηλαδή. Το οποίο είναι αγάριο, μοναδικό, είναι το σύμβολο της Ρόδου κτλ. Τι πρέπει να γίνει δηλαδή. Πόσα χρόνια πρέπει να περάσουν ή να μας δουλεύουν οι εκάστοτε υπουργοί, και καμιά φορά λέμε ότι τα μεγάλα ζητήματα, μα και τα μικρά ζητήματα δεν μπορούν να λύσουν. Και τα μικρά ζητήματα δεν μπορούν να τα λύσουν. Δηλαδή έχουμε πλέον να είναι παντού τα ελάφια. Πάρτε δύο αποφάσεις. Μην πω την βαριά την κουβέντα δηλαδή. Πάρτε δύο αποφάσεις όπως κάνουν σε όλες τις άλλες χώρες. Πάρτε αποφάσεις. Κλείστε ένα πολύ μεγάλο μέρος του δάσους. Κάντε κάτι τέλος πάντων. Κάντε πάρκα. Τι πρέπει να γίνει. Δεν υπάρχει, δεν αποδεχτώ αυτό το οποίο συμβαίνει. Θα στείλω τη φωτογραφία, γιατί πραγματικά, εάν είναι αυθεντική φωτογραφία, τότε έχουμε ξεφύγει. Τους βλέπω τον Βούα να ανεβαίνει στο τραμπολίνο πάνω. Βλέπω σε λίγο να κατεβαίνουν στο μαντράκι, να χωρίζονται τα κουπάδια, το ένα τη μία πλευρά, το άλλο από την άλλη δηλαδή. Δεν υπάρχει αυτό το οποίο συμβαίνει. Λοιπόν, θα στείλω τη φωτογραφία, θα τη στείλω τη φωτογραφία πραγματικά δηλαδή, για να την αξιοποιήσει εδώ ο Παναγιώτης. Δεν ξέρω, επαναλαμβάνω, το λέω με πολύ μεγάλη επιφύλαξη, γιατί μου φαίνεται όχι υπερβολικό, κάτι παραπάνω από υπερβολικό, αλλά ρε παιδιά, μπορεί. Τα ελάφια άλλωστε ξέρουν και από φοβερό μπάνιο. Είναι δηλαδή καλύτερο μπάνιο από ό,τι κάνει ο Βασίλη. Μπήκε στη θάλασσα φέτος ή φοβάσαι ότι έχει καβουράκια? Λοιπόν, θα δείξει τη φωτογραφία τώρα ο Παναγιώτης. Επαναλαμβάνω, το λέω με πολύ μεγάλη επιφύλαξη. Τη βρήκα στα social media δηλαδή. Στο Facebook την είδα πριν από λίγα λεπτά. Διαβάζω από κάτω δεκάδες σχόλια. Έτσι. Έχει ανέβει. Στο

Φαλιράκι εντοπίστηκα μέσω κάμερας. Τώρα τι να πω, αν είναι αυθεντική αυτή η φωτογραφία και κατεβαίνουν τα ελαφάκια, πρέπει να πηγαίνουν από την περιοχή Φαλιρακίου, δηλαδή πρέπει να είναι κάπου εκεί στο μέσο του Φαλιρακίου, πρέπει να πηγαίνουν για γυμνισμό στα καθαρά, δηλαδή από ό,τι βλέπω. Θα δείξει τη φωτογραφία ο Παναγιώτης, αυτή είναι. Αυτή είναι η φωτογραφία, μιλάνε για Φαλιράκι. Εάν πράγματι έχουμε, βεβαίως και τα νερά, βλέπετε πως είναι τα νερά. Αν πράγματι δηλαδή τα ελάφια κολυμπάνε ή είναι ριχά τα νερά, γιατί το καλοκαιράκι έχουμε αυτό το φαινόμενο. Πας δηλαδή 100 μέτρα μέσα στη θάλασσα και με τα ρεύματα τα οποία επικρατούν, είτε δηλαδή ξεκινάς, φτάνεις μέχρι το λαιμό και μετά αρχίζεις και ανεβαίνεις. Λοιπόν, αν η φωτογραφία είναι πραγματική, γιατί πλέον με τα AI δηλαδή έχουμε βρει τον πελά μας, εδώ άλλοι μεταβάλλονται από γιατροί σε δημοσιογράφους και από δημοσιογράφους σε γιατρούς, που φανταστείτε και στην θάλασσα. Πάντως, εάν είναι αυθεντική αυτή η φωτογραφία, το βίντεο είναι, και το βίντεο δεν είναι και τίποτα, διότι έτσι κι αλλιώς υπάρχει δάσος σε αυτή την περιοχή, μεταξύ Ασγούρου, νοσοκομείου, έτσι. Αν είναι αυθεντική φωτογραφία, έχουμε θέμα. Όταν πηγαίνεις για μπάνιο θα με ρωτάς σε ποια περιοχή θα πας που θα πάνε τα ελάφια. Πνιγούμε. Λοιπόν, εκτός και μεταφέραμε είναι... Θα δούμε τώρα. Θα σε στείλω εκεί που θα είναι οι Ινδοί. Θα χορέψουν κιόλας. Λοιπόν, πάμε μουσικά σε διαφημίσεις. Θα επιστρέψουμε για να πάμε στα θέματα υγείας, διότι βλέπω ότι έχουμε εγκαίνια στην καρδιολογική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου της Καλύμνου, παρουσία του Υπουργού, του Άδωνη Γεωργιάδη. Ο Γεωργιάδης δεν ήταν το καλοκαίρι στην Καλύμνο, νόμιζα ότι ήταν στην Καλύμνο. Λοιπόν, πάμε και θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά.

0: γίνει ρε διαιτητή?
1: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
4: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
3: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
4: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
5: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
6: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
7: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
8: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα σπέσιαλ οικογενειακή, 800 γραμμάρια, 5 και 29. Γάστρα φακές ψηλές, 500 γραμμάρια, 1 και 19. Νίκας Παριζάκη, 500 γραμμάρια, 2 και 99. Κολλιός, στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα, 5% ή 2%, 500 γραμμάρια, 2 και 15. Αλφα πορτοκαλόπιτα, 1050 γραμμάρια, 3 και 89. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεονγωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.

0: Πως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 2410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
2: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Είναι η τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη. Περιμένουμε και τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τα σχετικά δηλαδή με το θέμα των καυσίμων. Πώς αντιμετωπίζουμε δηλαδή οι πολίτες στην ενεργειακή κρίση, διότι όλη αυτή η υπόθεση θα στοιχήσει δηλαδή, θα φέρει και νέο κύμα ακρίβειας. Οπότε οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι θα έχουμε στα 20 λεπτά αντί για 10 λεπτά το λίτρο, σύμφωνα με πληροφορίες. Η κρατική επιδότηση για το πετρέλαιο κίνησης, δηλαδή 15 θα μπουν από την κυβέρνηση, 5 από τις εταιρείες, για να πάμε σε αυτή την μείωση. Τα μέτρα θα ανακοινωθούν σε δύο φάσεις. Η δεύτερη για να κάνει με το περίφημο ζήτημα για την θέρμανση. Δηλαδή κίνηση η πρώτη ανακοίνωση, σήμερα θέρμανση η δεύτερη ανακοίνωση. Τώρα διαβάζω μία είδηση της τελευταίας στιγμής, δεν ξέρω αν επιβεβαιωθεί. Συναγερμός για πτήση της Fly Dubai προς το Tel Aviv εξέπεμψε σήμα για αεροπειρατεία και απογειώθηκαν Ισραηλινά μαχητικά. Αυτή είναι η τελευταία είδηση η οποία υπάρχει στα πρακτορία δηλαδή ειδήσεων. Θα δούμε τελικά πώς έχουν τα πράγματα, τι γίνεται. Πάντως υπάρχει έτσι alert και επαναλαμβάνω, ήδη έχουν σηκωθεί οι Ισραηλινά μαχητικά και πηγαίνουν προς το αεροπλάνο. Κατευθύνονται προς το αεροπλάνο. Λοιπόν, τώρα, στα υπόλοιπα θέματα, θα ξεκινήσουμε αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, δηλαδή, να δούμε τι γίνεται στην Κάλυμνο, όπου, αν θυμάμαι καλά, το καλοκαίρι είχαμε επίσκεψη εκεί στο νοσοκομείο της Καλύμνου του Υπουργού Υγείας του Άδωνη Γεωργιάδη. Επιστρέφει, από ό,τι φαίνεται, ο Υπουργός, επιστρέφει στις 6 Οκτωβρίου, όπου θα έχουμε τα εγκαίνια της ανακαινισμένης καρδιολογικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου της Καλύμνου, δηλαδή του Βουβάλιου, και πάμε να συναντήσουμε έτσι τηλεφωνικά τον διοικητή του Ιδρύματος, τον κύριο Παντελή Κόγκα. Καλημέρα κύριε διοικητά.
1: Καλημέρα σας και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Χαρά μας, και νομίζω πάντα τιμή μας να μαθαίνουμε και τα νέα, τι γίνεται και στην Κάλυμνο, πώς πάει το Βουβάλιο, πώς πάνε οι προσπάθειες έτσι στελέχωσής του. Και θα ήθελα να ξεκινήσω μια πρώτη εικόνα, δηλαδή, να μας βάλετε λίγο στο κλίμα. Νομίζω ότι περίπου ένα χρόνο πρέπει να έχετε στο Βουβάλιο.
1: Έτσι ακριβώς, συμπληρώνω πλέον ένα χρόνο εδώ στη διοίκηση. Με τίμησε ο Υπουργός Υγείας με την εμπιστοσύνη του και τον ευχαριστώ θερμά. Στόχος από τότε που ανέλαβα ήταν να εργαστούμε σκληρά με ένα ξεκάθαρο πλάνο, βάζοντας στο επίκεντρο τον Καλύμνιο πολίτη. Και μέσα αυτό το χρόνο, με τη συνεργασία του προσωπικού βέβαια του νοσοκομείου, που δουλεύει σκληρά, καταφέραμε να φέρουμε χειροπιαστικά αποτελέσματα σε πολλούς βασικούς άξονες.
0: Να σας ρωτήσω κάτι βασικό. Εσείς δεν διοριστήκατε, νομίζω ότι πήρατε μέρος σε μια διαδικασία η οποία έτρεξε από το Υπουργείο Υγείας, έτσι.
1: Βεβαίως, είναι ο λεγόμενος νόμος Κεραμέως. Ναι. Ο οποίος καλύπτει γενικά την τοποθέτηση διοικητών στο δημόσιο, καλύπτει και τους διοικητές νοσοκομείων και βάσει αυτού του νόμου τοποθετήθηκα στο Βουβάλιο.
0: Άρα δηλαδή, δεν το λέω πάρα πολύ απλά, γιατί ξέρετε, να μην δημιουργείτε και εντυπώσεις, πήρατε μένος σε μια διαδικασία η οποία έτρεξε. Αξιολογηθήκατε με βάση την ικανότητα, τα μόρια κτλ. Δεν αποφάσισε ότι ο υπουργός έχει φίλο τον Παντελή και το διόρισε στο νοσοκομείο.
1: Όχι, βάσει του νόμου πρέπει να έχει συγκεκριμένα προσόντα και από εκεί πέρα επιλέγεις.
0: Όχι, λέω, γιατί έχουμε βιώσει και τέτοιες αμαρτίες διαχρονικά στο παρελθόν σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, οπότε, ποια είναι έτσι η κατάσταση του νοσοκομείου, δηλαδή, ενώ πού θεωρείτε ότι έχετε ακόμα κενά, τι επιδιώκετε να πράξετε, πριν πάμε στα της καρδιολογικής κλινικής?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Το ζητούμενο είναι ότι πράγματι έχουμε αμέριστη στήριξη από το Υπουργείο Υγείας και από τη δεύτερη ΥΠΕ, στην οποία ανήκουμε σαν νησιωτικό νοσοκομείο. Πρέπει να αναφέρουμε ότι πλέον υπάρχουν οργανωμένες ομάδες χειρουργών, οι οποίοι έρχονται στα νησιωτικά και ακρατικά νοσοκομεία, όπως και σε εμάς. Ήδη το καλοκαίρι δεχτήκαμε τον διευθυντή της νευροχειρουργής του Ασκληπιού, τον νευροχειρουργό, τον Γόγο, τον Χρήστο, ο οποίος εδώ πέρα έκανε 8 χειρουργία σε Καλύμνιους πολίτες, νευροχειρουργικής ειδικότητας. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει έρθει ομάδα χειρουργών ορθοπαιδικών από την Ρόδο, με επικεφαλής το διευθυντή της ιατρικής υπηρεσίας της Ρόδου, τον κύριο Σοκορέλο, ο οποίος και αυτός κάνει εξειδικευμένα ορθοπαιδικά χειρουργία στους Καλύμνιους πολίτες. Οπότε το βλέπουμε, πλέον δηλαδή υπάρχει, το βλέπουμε συγκεντρωτικά στο Υπουργείο Υγείας για τις νοσηλευτικές περιοχές και τις ακριτικές περιοχές, όπου ομάδες χειρουργών και εξειδικευμένοι χειρούργοι έρχονται πλέον επί τόπου και κάνουν χειρουργία υψηλού επίπεδου στην Κάλυμνο, όπως και σε άλλα νησιωτικά συμπλέγματα.
0: Εντάξει, φαντάζομαι ότι αυτό δεν είναι το ιδεατό, διότι ναι, μεν έρχονται κάποιοι ορθοπαιδικοί γιατροί από διάφορα νοσοκομεία, αλλά παντού δημιούνται κενά. Δηλαδή, μου θυμίζει λίγο αυτή την ιστορία του καλοκαιριού, που κατεβαίνουν διάφορες ομάδες, διάφορες ομάδα Αιγαίου και διάφορες ομάδες για να κάνουν προληπτική ιατρική, κάποιες φορές και χειρουργία στα νησιά. Το θέμα είναι να έχουν τα ίδια τα νησιά, ενώ τα μεγάλα νησιά, γιατί η Κάλυμνος δεν αγαθονίσει, τα μεγάλα νησιά εκείνη τη δυνατότητα να είναι έτσι ενισχυμένα τα τμήματά τους στην ολότητα.
1: Πρέπει να ομολογήσουμε ότι αυτή τη στιγμή τρέχει η προκήρυξη από το Υπουργείο Υγείας για γιατρούς, και αυτή τη στιγμή για την Κάλυμνο έχουν κλειδώσει 4 μάχημες ειδικότητες, 2 καρδιολόγοι, ένας παθολόγος και ένας πνευμονολόγος, οι οποίοι πραγματικά θα στηρίξουν τις κλινικές του νοσοκομείου. Έχουν κλειδώσει αυτοί οι 4. Και έτσι περαιτέρω έχουμε επιλεγεί από ειδικευόμενους γιατρούς. Αυτή τη στιγμή, να καταλάβετε, έχουμε 3 ειδικευόμενους χειρουργούς και 2 ειδικευόμενους παθολόγους, οι οποίοι πραγματικά επέλεξαν να το προβάλλουν για να έρθουν να κάνουν την ειδικότητά τους. Πράγμα το οποίο δείχνει ότι η λειτουργία του νοσοκομείου εσωτερική και η εικόνα του είναι πλέον πόλος έλξης, ακόμα και για ειδικευόμενους γιατρούς, αν και νησιωτικό και ακριτικό νοσοκομείο σε ακριτικό νησί.
0: Ναι, καλά. Βεβαίως. Δείχνει... Εντάξει, δεν υπάρχει μια ουσιαστική διαφορά ότι η Κάλυμνος μπορεί να είναι ένα ακριτικό νησί, αλλά και η ζωή στην Κάλυμνο και η κοινωνία κινείται σε άλλους ρυθμούς. Μακάρι όπως είναι η ζωή στην Κάλυμνο να ήταν και στα υπόλοιπα νησιά, ακόμη και στη Ρόδο, ενώ κατά την διάρκεια και του χειμώνα. Ήθελα να το συζητήσουμε, γιατί υπήρξε και αυτή η αντίφαση. Δηλαδή, έχουμε τα εγκαίνια της καρδιολογικής κλινικής, η οποία φαντάζομαι ότι έγινε από το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως όλες οι παρεμβάσεις σε αυτή τη χώρα, έτσι. Και δεν έχουμε παρά 2 συνεργαζόμενους καρδιολόγους στο νοσοκομείο και περιμένουμε αυτούς που έχει βγει η προκήρυξη και έχουν ανταποκριθεί.
1: Πρέπει να δώσω την ολική εικόνα.
0: Ναι, βεβαίως, σας ακούμε.
1: Έχουμε την ανακαίνιση 400 τετραγωνικών μέτρων του νοσοκομείου, τα οποία εξοπλίστηκαν με υπερσύγχρονο ξενοδοχειακό και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Τα 200 τετραγωνικά αποδόθηκαν στο τμήμα επιγόντων περιστατικών, το οποίο το ολοκληρώσαμε και το θέσαμε σε λειτουργία πλήρως, ανακαινισμένο, αλλάζοντας ριζικά την πρώτη επίσκεψη του ασθενή. Τα εγκαίνια έγιναν από τον Υπουργό στις 11 Ιουλίου. Και τώρα με τα υπόλοιπα 200 τετραγωνικά μέτρα δημιουργήσαμε μια νέα πτέρυγα με 4 δίκλινα δωμάτια και χώρους γραφείων και νοσηλείας, μια πλήρης κλινική για τους καρδιολογικούς ασθενείς. Έτσι αυξήθηκαν οι κλίνες του νοσοκομείου κατά 8 και με την επικείμενη πρόσκληψη των 2 καρδιολόγων που θα γίνουν εντός του 2026 μαζί με τον παθολόγο και τον πνευμονολόγο, στο νοσοκομείο θα είμαστε σε θέση να νοσηλεύουμε τους καρδιολογικούς ασθενείς σε ένα καινούριο χώρο εφάμιλο των ιδιωτικών κλινικών, πλήρως εξοπλισμένο με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας που εξασφαλίζουν την ασφάλεια των ασθενών.
0: Άρα ουσιαστικά τώρα οι ασθενείς που έχουν πρόβλημα με την καρδιά τους παρακολουθούνται από τους 2 συνεργαζόμενους γιατρούς, οι οποίοι είναι ιδιώτες και είναι αυτή η συμφωνία η οποία έχει επέρθει σε σύνολο χώρας, δηλαδή με το Υπουργείο, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς, αλλά εντός του 26 πλέον θα έχουμε 2 καρδιολόγους, διευθυντή και επιμελητή Α του ΕΣΥΝ πλέον.
0: Έχουν ανταποκριθεί αυτοί, δηλαδή νομίζω έχει τελειώσει η υπόθεση. Έτσι, για μην πάθουμε ότι έπαθαν στην Κόπρη κάποια χρόνια που πήγαινε για την καρδιά σου και σε βλέπει γυναικολόγος. Αλλιώς να σας στείλω ένα γυναικολόγο στο νοσοκομείο.
1: Έχει κλειδώσει.
0: Έχει κλειδώσει. Λοιπόν, οπότε έχουμε την... Επίσης, από ό,τι μαθαίνω, υπήρξε και μία πρωτοβουλία Καλύμνιων για την καρδιολογική, γιατί βλέπω τα ονόματα και μόνο γνωστά, δηλαδή και η Κατερίνα, αλλά και ο Ηλίας ο Καθοπούλης.
1: Ναι, ειδικά για τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Ναι. Έγινε δωρεά από τα αδέρφια Καθοπούλη, την Κατερίνη και τον Ηλία, αξίας 32.500 ευρώ, τα οποία γίνανε στη μνήμη του αείμνηστου Μιχάλη Καθοπούλη, ο οποίος ήταν χειρουργός γιατρός στο νοσοκομείο στο Βουβάλιο.
0: Σωστά. Έτσι ακριβώς. Άρα λοιπόν, οπότε έχουμε το ευχάριστο ότι θα έχουμε 2 καρδιολόγους, συν τους 2 που είναι σε αυτή την ιδιαίτερη σχέση εργασίας, και εγκαίνια στις 6, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να είναι Τετάρτη, έτσι.
1: Όχι, Τρίτη, 6 Οκτωβρίου θα έχουμε τα εγκαίνια.
0: Τρίτη. Okay.
1: Ναι, ναι. 3 Οκτωβρίου θα έχουμε τα εγγένεια, βεβαίως.
0: Ωραία, θα μένουμε σε αυτά. Να είστε καλά, σε ευχαριστώ θερμά, κύριε Κόγκα. Να είστε
1: και
0: καλά.
1: Εγώ το ίδιο που με φιλοξενήσατε.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, οπότε βλέπεις, έχουμε τους δύο γιατρούς, δηλαδή γιατί μην χρειαστεί να στέλνω την Ιουλία τώρα. Έχουμε δύο γιατρούς, η άλλη μου δεν χρειαστεί να πας. Δηλαδή, έχουμε τους δύο γιατρούς, πας με ένα πρόβλημα στην καρδιά σου, έχει δύο γιατρούς, έρχονται από τα ιατρία απ' έξω δηλαδή, είναι ιδιώτες, συνεργάζονται. Εντάξει. Γιατί αυτό είναι, ρε παιδί μου, το θέμα. Εντάξει, το καταλαβαίνω, να μην έχεις γιατρούς στο αγαθονήσι και περιμένεις τους γενικής ιατρικής. Άντε και κάποιες ειδικότητες. Αλλά τώρα η Κάλυμνος. Η Κάλυμνος έχει περισσότερη ζωή από ό,τι έχει η Αθήνα. Ειδικά στο καφέ department της Καλύμνου, παραλιακή ζώνη. Μακάρι σαν την Κάλυμνο να είχε και άλλα μέρη στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει. Συμφωνούμε, Βασιλάκη. Α, και εσύ πλέον τώρα έχεις γίνει τσαμπίκος εδώ πέρα. Πού να ξέρεις από την Κάλυμνο. Λοιπόν. Έχω γίνει πιο καλύμνιος εγώ από ότι είσαι εσύ. Καλά, για τον αδερφό μου το συζητάμε. Αυτός πια τα έχει μάθει τα καλύμνικα, έχει πάρει και διαβατήριο, έχει πάρει και το ταυτότητα καλύμνικη. Ξέρει και το αξάν σε κάθε περιοχή. Αλλιώς μιλάει στο Άργος, αλλιώς μιλάει στο Βαθύ. Τα έχει μάθει όλα τώρα. Λοιπόν, αλλά κάνουμε και εμείς προσπάθεια εδώ εγώ και προπονούμε εδώ πέρα με τα παιδιά. Λοιπόν, αλλά τώρα το θέμα είναι να μάθετε και ειδικά που θα έχουμε τώρα το Mr. Ranjiv Gandhi να έρχεται εδώ πέρα στον έμπονα. Για φαντάσου τους Ινδούς να κάνουν tour και να πιούν και μέσω κόκκινο κρασί μπονιάτικο. Χαμός θα γίνεται. Ναι, θα μάθουν μπονιάτικα σου λέει, μπονιάτικα. Ναι, very good to come to έμπονα. It is very, it's better from Calcutta. Λοιπόν, πάμε να ανέβασε λίγο ήχο.

Λοιπόν, καταρχήν θέλω να εκφράσω έτσι τα συλληπιτήριά μου, τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια για την απώλεια του Παντελή Αντωνιάδη. Ο Παντελής Αντωνιάδης, ο καπετάνιος, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν κοντά στον Φώτη Χατζηδιάκο. Το αναφέρω γιατί είχε την αξία του. Στα δύσκολα χρόνια που είχαμε την έξαρση του μεταναστευτικού και είχε δημιουργηθεί εκείνη η πρόχειρη δομή στα σφαγεία και πολύ καλώς πράξαμε, δεν κάναμε αυτά τα οποία έγιναν στην ΚΟ. Έτσι, δεν αφήσαμε δηλαδή το πρόβλημα μας υπερβεί. Τότε λοιπόν ο Παντελής Αντωνιάδης μαζί με τον Ντίνο Δωμαντικό και τον Σάββατο Καραγιάννη ήταν η λεγόμενη Τριανδία, η οποία είχε την ευθύνη για τη διαχείριση του πρόχειρου καταβλισμού. Έκαναν τα πάντα οι άνθρωποι, τα πάντα δηλαδή. Και βεβαίως επαναλαμβάνω με μια πολύ μεγάλη αξιοπρέπεια απέναντι στους πρόσφυγες. Πρόσφυγες ήταν τότε, έτσι, η μεγάλη πλειοψηφία, το 95%, γιατί είχαμε τον πόλεμο της Συρίας, έχονταν οικογένειες με τα παιδιά τους, άνθρωποι που έψαναν τον τρόπο για να περάσουν στην Ευρώπη πριν ουσιαστικά το μεταναστευτικό πάρει μια πολύ μεγάλη έκταση και είχαμε και τότε και από άλλες, έτσι, από άλλα έθνη, από άλλες φυλές. Άλλαξε εντελώς η εικόνα. 2015-2016 η μεγάλη πλειοψηφία ήταν έτσι, Σύριοι, οι οποίοι άφηναν τις πατρογονικές αιστείες αναζητώντας την υγεία της απαγγελίας. Οικογένειες οργανωμένοι, χωρίς προβλήματα, με παιδιά, ήταν έτσι φοβερό αυτό το οποίο συνέβαινε τότε. Και σε αυτό οφειλόταν και το γεγονός ότι δεν είχαμε προβλήματα, κανείς δεν γνώριζε ότι γινόταν σε σφαγεία, ακόμη και αν ήταν σε μία απόσταση, σε μία ακτίνα 200 μέτρων. Επειδή ήταν οικογένειες, υπήρχε μία ευταξία, αλλά αυτοί οι άνθρωποι είχαν δώσει πραγματικά κάθε περίσσημα ψυχής. Και γι' αυτό είχαμε και μοναδικές αναφορές για την Ρόδο. Και στο κομμάτι που έχει να κάνει με την αλληλεγγύη, η Ρόδος είναι μοναδική, δηλαδή μπορεί να ακούω από διάφορους τύπους και το λέω έτσι με μία πικρία, ότι τα μυαλά σας έχουν πάρει αέρα, ότι ξέρετε επειδή έχετε πάρα πολλά χρήματα έχετε γίνει ιδιαίτερη, αλλά φάνηκε και την εποχή της κρίσης, της μεταναστευτικής δηλαδή, έτσι, γιατί μπερδευόμαστε με τα διάφορα θέματα. Τότε επαναλαμβάνω, το μεγάλο πρόβλημα ήταν οι πρόσφυγες. Ήταν πόλεμος, πέφταν βόμβες, αφανίζονταν άνθρωποι, έτσι. Και βεβαίως και αυτό που έγινε το 23, όταν οι τσαμπίκοι, όπως μας λένε, αγκάλιασαν, βγήκαν από τα σπίτια τους ή πήραν στα σπίτια τους όλους τους επισκέπτες που έπρεπε να τους φιλοξενήσουμε για να γλιτώσουν από τις φλόγες, να νιώθουν ασφαλείς και όλα τα λοιπά. Απέδειξε λοιπόν ότι η Ρόδος είναι ένας τόπος ο οποίος όταν χρειαστεί, έτσι, η αλληλεγγύη είναι έκδηλη και φαίνεται κιόλας. Το λέω και χρόνια, από την συμμετοχή πάρα πολλών ροδίων, γυναικών, ανδρών και οτιδήποτε, παιδιών κτλ. Στις διάφορες εθελοντικές οργανώσεις. Με εξαιρετικό δίκτυο εθελοντικών οργανώσεων δηλαδή, έτσι, σε αυτόν τον τόπο. Λοιπόν, και αυτό κάνει και τη διαφορά. Τότε λοιπόν και ο Παντελής και ο Σάββας ο Καραγιάννης και ο Ντίνος ο Μαντικός ήταν στους τρεις ανθρώπους που είχαν την ευθύνη για να κρατούν την αξιοπρέπεια ενός τόπου όπως ήταν και όπως είναι η Ρόδος ψηλά. Λοιπόν, τώρα έχουμε τα καλά, έχουμε και τα δυσάρεστα, τα αυτονόητα, τα καθημερινά. Λοιπόν, θα σας δείξω μια εικόνα, το έχω ξανασχολιάσει. Χθες πέρασα για να πιω καφέ και είδα αυτή την εικόνα και στεναχωρήθηκα. Και στεναχωριέμαι γιατί όταν βλέπω τέτοια εγκατάλειψη σε αυτά τα σημεία, ψάχνω με βρέδερφε. Λέω δεν τα βλέπουνε, δεν περνάνε από εκεί. Ιερό λούχο, ιερό λούχο, ιερού λόχου. Εδώ, το Βοτσαλωτό. Ιερού λόχου δηλαδή, ακριβώς δίπλα από το ταχυδρομείο, ο δρόμος ο οποίος έρχεται και καταλήγει στην Ελευθεριοφόρο 7 Μαρτίου. Πόσα χρόνια είναι, πόσα χρόνια είναι αυτό το αχούρι. Πόσα χρόνια είναι αυτή η εικόνα. Έχει νωρίτερα ένα καροτσάκι, περνάει ένα ζευγάρι με το παιδί τους. Καλά, τόσο δύσκολο είναι.
να στείλετε ένα εργάτη από τις ελληνικές υπηρεσίες. Ένα εργάτη να το φτιάξει αυτό το βοτσαλωτό που είχε διαλύσει δίπλα του ταχυδρομείο. Έχει αρχίσει να με παίρνει τηλέφωνο ο Κλεόβουλος ο Λίνδιος. Είναι δίπλα από το άγνομα του Κλεοβούλου δηλαδή. Το πανάδο Κλεόβουλος. Μου λέει φίλε, ναι, πες τους μου λέει κάτι, δεν βλέπουνε. Κοιτάξτε εδώ. Καλά σοβαρά. Σοβαρά μας μαράνε τα ντρόν στην παλιά πόλη. Και δεν μπορείτε να στείλετε έναν υπάλληλο από την παλιά πόλη και έχει τεχνίτες να φτιάξει το βοτσαλωτό ή να βρείτε από κάποιον εργολάβο που είχε κάνει άλλες παρεμβάσεις να φτιάξει το βοτσαλωτό. 3 χρόνια χούρι, 4-5 χρόνια χούρι. Ή όχι, δεν είναι το ίδιο όλοι όσοι συμμετέχουν στον δημόσιο βίο. Όταν έφευγε ένα χοχλακάκι, έφευγε ο μάστορας από την παλιά πόλη και το έφτιαχνε το χοχλακάκι. Έχει συνεργείο η Διεύθυνση Μεσογειακής Πόλης. Με συγχωρείτε δηλαδή. Ξεφτύλα είναι αυτή. Και θέλουμε και τα μεγάλα. Είμαστε ανίκανοι να διαφυλάξουμε ένα βοτσαλωτό. Δίπλα του ταχυδρομείου επαναλαμβάνω. Περνάνε χιλιάδες άνθρωποι. Πέφτουνε. Την προηγούμενη φορά είχαμε δείξει μια αιματοβαμμένη γυναίκα που παραπάτησε. Εδώ. Πάλι καλά που δεν παραπάτησε και το ζευγάρι δηλαδή. Σοβαρά. Τόσο ανικανότητα. Μου έλεγε ένας φίλος παλαιότερα. Και το καταλαβαίνω τι έλεγε. Περνά καμιά φορά τα πεζοδρόμια και αισθάνομαι ντροπή. Και θέλω να πάω στο δήμαρχο και να παραιτηθώ. Τα βλέπετε ρε παιδιά. Και άντε. Ακούω και αυτό λέει, παιδί μου, η Ρόδος δεν είναι εξετάσει σε κάποιους συγκεκριμένους τομείς. Βεβαίως η ανάγκη να είναι η κάθε γειτονιά όμορφη και καθαρή είναι αυτονόητη για την εκάστοτε δημοτική αρχή. Από την άλλη όμως είναι κάποια σημεία στα οποία δίνουμε εξετάσεις. Δεν θα περπατήσουν πάρα πολύ ενδεχομένως τώρα με τα Airbnb έχει αλλάξει και αυτό. Κάθε γειτονιά έχει και 500 Airbnb, βλέπουμε και τη γειτονιά και είμαστε και υποχρεωμένοι. Βλέπω μετά αυτό τον απίστευτο ανταγωνισμό. Σας λέω με τους παραγιούς. Μεν και οι δε. Φροντάτσινες και φορτουνάτσιδες. Έχει μονεύει διάφορες ομάδες και λέει μπράβο, λέει που καθαρίζουν. Τι λέτε ρε τούβλα. Με συγχωρείτε για το τούβλα. Όχι για το ρε. Μα με συγχωρείτε, φύγαμε από τα 30 εκατομμύρια, πήγαμε στα 90 εκατομμύρια. Είναι 90 εκατομμύρια. Σοβαρά μιλάτε, αυτά δεν είναι τα χρήματα των πολιτών της Ρόδου που αντί να πάνε σε κάτι καλό πηγαίνουν για να καθαρίσουμε τα αυτονόητα, επαναλαμβάνουμε την όποια υπερβολή. Μετά έχει διάφορους τύπους, λέει μπράβο Δήμαρχε, λέει με το που ανέβηκε στο φορτηγό, άλλαξε εικόνα. Τα πρόστιμα έπεσαν, αλήθεια. Τα πρόστιμα τα οποία έλεγε ο Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο σε κάποιους παράνομους τύπους που ρίχνουν απορρίμματα ή μπάζα ή οτιδήποτε άλλο πολυκατοικίες στους κάδους, έπεσαν τα πρόστιμα. Ρωτώ και εγώ να μάθω. Λοιπόν, τι να πω, ελπίζω το 2028 πριν από τις εκλογές να τα φτιάξετε. Αλλιώς πρέπει να αναλάβουν πρωτοβουλία κάποιοι πάλι πολίτες, γιατί οι πολίτες έχουν αναλάβει πρωτοβουλία. Πολίτες καθαρίζουν το Ροδίνι, πολίτες καθαρίζουν από εδώ, πολίτες καθαρίζουν από εκεί, πολίτες. Αντί δηλαδή ο Δήμος να είναι μπροστά και να επικουρούν πολίτες, τώρα καθαρίζουν πολίτες και επικουρεί ο Δήμος. Και υπάρχει και μια αριθμία από ό,τι καταλαβαίνω με την εταιρεία η οποία έχει την ευθύνη για την καθαριότητα. Κάτι δεν πάει καλά. Ευτυχώς που υπάρχουν κάποιοι ευαίσθητοι άνθρωποι σε κάθε πόστο και στο Δήμο βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά. Αλλά από την άλλη είναι αυτό που λέμε ότι ένας μηχανισμός ο οποίος είναι στα 1500 άτομα δεν μπορεί γαμώ το στανιό μου να μην αποδίδει. Με συγχωρείτε για το στανιό. Εντάξει. Λοιπόν. Πάμε και μουσικά. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε να πάμε σε αυτή τη δημοσκόπηση για την interview που υπάρχουν καταγγελίες. Λέει interview, έκανε η δημοσκόπηση. Και τι έκανε η interview τώρα και μία μέρα νωρίτερα, λέει και τα έντιμη δημοσκόπηση. Καλά τώρα στην Ελλάδα το δημοσκοπήσεων τώρα. Πήρε 1% ένας και 2% άλλος και έχει αρχίσει ο καυγάς. Σιγά τα ΟΑ δηλαδή. Έτσι κι αλλιώς πραγματική δημοσκόπηση θα γίνει στις κάλπες. Τώρα ό,τι θέλει ο καθένας λέει. Αλλά είμαστε σε ένα σαθρό περιβάλλον.
Τέλος πάντων, θα τα πούμε στην συνέχεια.

0: Κόσμος 938.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
4: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
5: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε σε αυτό που σας έλεγα νωρίτερα και νομίζω ότι θα πρέπει να το κάνετε σύμφωνα με την ενημέρωση της εταιρείας, της Blue Star Ferries δηλαδή, για το Blue Carrier 2. Θα πρέπει να γίνει συγκέντρωση και διαχείριση της σχετικής αλληλογραφίας που αφορά οχήματα και φορτία τα οποία μεταφέρονταν με το πλοίο κατά τον χρόνο του συμβάντος. Οι επιχειρήσεις που επηρεάστηκαν καλούνται να αποστέλουν οποιαδήποτε γνωστοποίηση έτοιμα, καθώς και όλα τα διαθέσιμα σχετικά έγγραφα και στοιχεία απευθείας στην ελληνική διεύθυνση, η οποία είναι Blue Carrier 2 claim papaki attica pavla group.com, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο της εταιρείας δηλαδή, για να υπάρχει η αντίστοιχη αφίδρομη ενημέρωση για να μάθετε τι γίνεται, αν τελικά έχει υποστεί ζημιά η λεγόμενη καρότσα ή κάποιο αυτοκίνητο, κάποιο φορτίο, δηλαδή να πάρετε πληροφορίες από την εταιρεία για αυτό το θέμα. Τώρα, πάμε σε μία υπόθεση η οποία έσκασε. Εμείς ξεκινήσαμε ως μία συζήτηση για τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης, η οποία είδε το φως της δημοσιότητας, μία δημοσκόπηση η οποία είχε να κάνει με την interview. Αλλά έχει γίνει ένας χαμός γι' αυτό, γιατί υπάρχει μία καταγγελία στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κατά της interview για δημοσκόπηση που ήταν, λέει, η έτοιμη πριν ολοκληρωθεί. Υπάρχει ένας φάκελος, υπάρχει στάση του ΣΕΔΕΑ, υπάρχει καταγγελία η οποία υπογράφεται από έναν δικηγόρο. Δεν ξέρω ακριβώς έτσι όλες τις πτυχές, γιατί σε αυτά τα ζητήματα κρατάω πάντα μία επιφύλαξη, δεν είναι η πρώτη φορά δηλαδή, αλλά λέω ότι υπάρχει μία πολυσέλιδη αναφορά η οποία σημειώνει ότι ενώ στην ταυτότητα της τελευταίας έρευνας που δημοσιεύθηκε είναι αυτή, 29 του Σεπτέμβρη χθες, σημειωνόταν ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για τη διεξαγωγή της από 23 έως τις 28, ήταν ήδη έτοιμη, λέει, και περίλθε στα χέρια μας το βράδυ της 27ης. Δηλαδή, πριν την ολοκλήρωσή της. Είναι μια ιστορία η οποία κρεμεί τώρα με τις προσφυγές. Μπορεί να πει κανείς ότι είτε έχει βάση, είτε ενδεχομένως να είναι και ένα λάθος ως προς την αναγραφή της ημερομηνίας. Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Δεν θα την κάνουμε τώρα εμείς. Έχουν προσφύγει τα σχετικά. Πάμε. Δημήτρης Λίτσας στην τηλεφωνική γραμμή, εκλογικός μας αναλυτής, για να δούμε αυτά τα ζητήματα. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Καλημέρα σε όλους σας.
0: Δεν ξέρω, έχεις ενημερωθεί εσύ, βλέπεις το
1: θέμα. Έχω ενημερωθεί, ναι, αλλά δεν νομίζω ότι δημοσκοπικά και με πολιτική ανάλυση έχει κάποια ουσία αυτό το θέμα, διότι και η δημοσκόπηση της interview κινείται στα ίδια που κινούνται και οι υπόλοιπες δημοσκοπήσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Άρα δημοσκοπικά δεν νομίζω ότι αλλάζει κάτι να πεις ότι υπάρχει κάποια πρόθεση και παρουσιάζουν κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που βγάζουν οι υπόλοιπες δημοσκόπησεις.
0: Ναι, φαντάζομαι αν υπήρχε κάποια ουσιαστική ανατροπή, δηλαδή αν έβγαινε η δημοσκόπηση και έλεγε ότι μπροστά το Πασόκ, πίσω Νέα Δημοκρατία και πέμπτος ο Τσίπρας, να πούμε ότι εντάξει, εδώ υπάρχει ένα θέμα. Είναι και λίγο τυπικά αυτά.
1: Μπροστά την Καριστιανού.
0: Καριστιανού πρώτη και όλα τα σχετικά. Δηλαδή εννοώ ότι.
1: Κωνσταντοπούλου
0: σίγουρα, ναι. Τώρα που ανεβάζει και αυτή η ιστορία που έχει να κάνει με τα Τέμπη, μετά και από την εξέλιξη, εγώ βλέπω ότι Κωνσταντοπούλου να ξανανεβαίνει. Έτσι, δηλαδή ένα πεδίο στο οποίο το έχει Κωνσταντοπούλου.
1: Κράτα μικρά καλάτσα.
0: Όχι, αλλά λέω το πολιτικά τώρα. Γιατί είναι αυτό που είπα ξεκινώντας, ότι θα πρέπει να είναι και λίγο σοβαρή στις δηλώσεις οι εκάστοτε υπουργοί. Έτσι. Για τα μπάζα, για τα μπάζα. Και η δικαιοσύνη έδειξε ότι δεν άκουσε τον υπουργό. Και θα κάνει το αυτονόητο, θα εξετάσει και οποιαδήποτε υπόνοια υπάρχει. Ναι, αλλά οι υπουργοί πρέπει να είναι σοβαροί, έτσι.
1: Τα να ξεκαθαρίζονται και να μην σέρνονται.
0: Ναι, αλλά και οι υπουργοί είναι καλό να μην σέρνονται πίσω από δηλώσεις. Συμφωνούμε.
1: Αυτό είναι δικό του θέμα του κάθε υπουργού, εξαρτάται από τον κάθε υπουργό και κατά πόσο το ασανσέρ φτάνει στον πανόροφο.
0: Ναι. Πάντως ο Υπουργός Δικαιοσύνης, επειδή έχει κάνει πολλές τέτοιες προσεγγίσεις, πρέπει σε αυτά τα ζητήματα να δείξει μεγαλύτερη ψυχραιμία και ηρεμία και να μην είναι βασιλικότερος του βασιλέως δηλαδή, ή αυτό που λέει πολύ απλά ο λαός, ότι υπήρχε κάποιος χειρότερος από το Δήμιο, ήταν ο βοηθός του. Έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε τώρα στην interview να δούμε τα στοιχεία.
1: Ναι. Ο Βενιζέλος ήταν κυβερνητικός εκπρόσωπος, έλεγε no comment.
0: Ναι, no comment. Ήξερε και το no comment εκείνος.
1: Έτσι,
0: εντάξει, γιατί μπορεί να πεις διάφορα για τον Βενιζέλο, αλλά δεν μπορείς να αρνηθείς ότι εδώ τον έφαγε την νοημοσύνη του αυτόν, να είναι και ο χρόνος. Λοιπόν.
1: Δεν μπορείς να αρνηθείς τίποτα, δεν μπορείς να αρνηθείς.
0: Όχι, βεβαίως.
1: Πείσει ότι το άσπρο είναι μαύρο.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν.
1: Τεκμηριωμένα.
0: Έτσι, ναι. Απλά ο Βενιζέλος είδε σε λαθασμένο χρόνο το ρολόι του. Και έσπευσε πριν από τις εξελίξεις. Λοιπόν, τώρα η περίφημη δημοσκόπηση αυτή της interview, Νέα Δημοκρατία.
1: Δίνει μια μικρή άνοδο στη Νέα Δημοκρατία, δίνει μια ουσιαστική άνοδο. Δηλαδή, ενώ η Νέα Δημοκρατία ανεβαίνει 0,3-0,4%, βλέπεις το Πασόκ να ανεβαίνει 0,8-0,9%.
0: Ναι.
1: Και είναι ένα σημείο το οποίο βλέπω ότι η ψαλίδα μεταξύ Πασόκ και Τσίπρα αρχίζει να μειώνεται.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρουμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις.
0: Έχει αλλάξει λίγο τη συμπεριφορά, έτσι, και τη στρατηγική. Δηλαδή, εγώ είδα χθες το Τσίπρα.
1: Θέμα,
0: ο οποίος, ναι, βλέπω το Τσίπρα, ο οποίος ξεκίνησε περιοδίες σε όλη τη χώρα, θα έρθει και σε εμάς, με νέο κόσμο μαζί του. On the road δηλαδή και ο Τσίπρας, on the road και ο Ανδρουλάκης, on the road και ο Μητσοτάκης που πάει να αποφύγει τα γαλάζια σφάλτσα. Φάλτσα δηλαδή, να τους φτιάξει. Έτσι. Λοιπόν, άρα καμία έκπληξη. Εδώ πάλι παραμένει υψηλά το άλλο κόμμα να αποφάσιστε. Ναι.
1: Και οι έδρες το ίδιο. Λίγο έχουν πέσει για να αποφάσιστε. Λίγο έχουν πέσει, αλλά έχουν αυξηθεί το άλλο κόμμα.
0: Ναι.
1: Και τα μικρά κόμματα. Οκτακομματική βουλή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά δείχνει. Δεν δείχνει κάτι διαφορετικό.
0: Εδώ είναι η μπάρα.
1: Αν δεν αρχίσει να μετριέται το κόμμα Σαμαρά και η επίδραση που θα έχει, τότε θα αρχίσουμε να μπορούμε να έχουμε μια εικόνα. Τώρα δεν έχουμε καμία εικόνα επί της ουσίας.
0: Ναι. Πάντως το ρεπορτάζ
1: λέει... Δηλαδή, το μόνο σίγουρο είναι ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτη και το μόνο σίγουρο που βγαίνει σε όλες τις δημοσκοπήσεις αυτές είναι ότι Πασόκ και Νέα Δημοκρατία πλησιάζουν τις 160 έδρες μαζί.
0: Μάλιστα.
1: Όπως είναι τα δεδομένα, τα δημοσκοπικά.
0: Εδώ η ανησυχία και η αγωνία είναι σε σχέση με τις έδρες και στα 12, έτσι. Δηλαδή με βάση αυτά τα ποσοστά, οι 4 θα γίνουν 2. Εδώ είναι η αγωνία. Δηλαδή είναι το ίμιση. Έτσι.
1: Έχει σημασία τα υπόλοιπα κόμματα που θα μπουν στη Βουλή, τι δύναμη έχουν στα 12. Μην ξεχνάμε ότι το πρώτο κόμμα, η Νέα Δημοκρατία, παίρνει τις έδρες σε όλη την Ελλάδα που μείναν ορφανές. Όταν λοιπόν κόμματα είναι ισχυρά στα 12, μπορεί να πάρουν...
0: Δεν βλέπω όμως, δεν βλέπω στα 12 τα κόμματα, τα μικρότερα, τα οποία δεν υπάρχουν σε αυτό το ισοζύγιο, τουλάχιστον όπως αποτυπώνεται να είναι πολύ δυνατά.
1: Ναι, το Πασόκ θα βγάλει έδρα στα 12.
0: Βεβαίως, το Πασόκ θα βγάλει, δεν το συζητάμε.
1: Ο Τσίπρας δεν χωράει αμφιβολία ότι θα πάρει.
0: Και αυτός θα βγάλει έδρα.
1: Ο Βελόπουλος με τη δυναμική που εμφανίζει θα πάρει έδρα.
0: Αυτό λέω, οι υπόλοιποι δεν κινούνται πολύ ψηλά στα 12.
1: Τώρα, μην ξεχνάς τον παράγοντα Σαμαρά που θα μπει στο χορό.
0: Ναι.
1: Εκεί μπορεί να χαθεί και άλλη έδρα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Καλά, θα δούμε βεβαίως ποιοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο Σαμαρά. Γιατί τα ονόματα τα οποία ακούγονται έχουν ενδιαφέρον, αλλά είναι και λίγο από το χρονοτούπαλο του χρονοτούλα από τις ιστορίες. Ξέρω, δηλαδή, εννοώ ότι και πόσο αυτό μεταβάλλει το τι θα γίνει στα 12.
1: Πρόσεξε, εδώ είναι το εξής θέμα. Πολλές φορές δεν έχει σημασία πόσο ηχηρό όνομα είναι αυτό που έχει κατέβει σε ένα συνδυασμό, όσο τι δύναμη θα πάρει ο συνδυασμός σε αυτή την εκλογική περιφέρεια. Δηλαδή, αν ένα κομμάτι μεγάλο ψηφίσει το συνδυασμό του Σαμαρά, θα βγει έδρα στα 12 και μπορεί αυτός που θα την πάρει να την πάρει και με μία ψήφο.
0: Ναι, βεβαίως, σωστά. Εντάξει. Ναι, αλλά λέω ότι είναι πάντα ένα κριτήριο, ρε παιδί μου, το οποίο δείχνει μία κατεύθυνση.
1: Είναι κριτήριο, διότι υποτίθεται ότι οι άνθρωποι που είναι υποψήφοι είναι και αυτοί που μαζεύουν ψήφους.
0: Ακριβώς.
1: Στην εκλογική περιφέρεια.
0: Έτσι.
1: Τώρα δεν μπορούν να αναπτύξουν δυναμική όμως, και αναπτύξει δυναμική το κόμμα και πάρει έδρα το κόμμα στα 12, θα πάει στον πρώτο σταυρούς που μπορεί να είναι 50, 100, 150, 200. Έχουμε δει βουλευτές με 150 σταυρούς.
0: Ναι, βεβαίως. Ναι. Ειδικά πάρα πολλά παραδείγματα έχουμε στην Λέσβο, έτσι, ιστορικά. Ότι έχουμε...
1: Ναι, και στον Πειραιά είχαμε.
0: Ναι, ναι, ναι, αλλά λέω στη Λέσβο πάρα πολύ έντονα. Θυμάμαι καλά από μία ανάλυση που είχα δει πριν από κάποια χρόνια ψάχνοντας τη Λέσβο. Είχαμε απίστευτα αποτελέσματα να είναι κάποιος με 300 σταυρούς βουλευτής και να μένει ο άλλος με 12.500 σταυρούς έξω. Έτσι.
1: Πολύ παραγωγικό το θέμα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, να είσαι καλά, Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ θερμά.
1: Και εσείς το ίδιο, καλά. Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά και για την interview. Θα δούμε το άλλο σκέλος. Παραλαμβάνω πάντως, δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Έχει να κάνει με τυπικά ζητήματα. Είναι και λίγο εταιρείες. Με ρωτούσε ο Βασίλης, πού αλλού σε όλο τον κόσμο. Παντού σε όλο τον κόσμο γίνεται δημοσκοπήσεις, αλλά και κάθε μέρα. Εντάξει. Η Γαλλία είναι και 100 εκατομμύρια άνθρωποι. Ή η Γερμανία, ξέρω εγώ. Θέλω να πω ότι σε αυτές τις μεγάλες χώρες είναι λογικό να υπάρχει δημόσκοπηση, γιατί άλλωστε υπάρχει μια δυναμική εδώ. Τα πράγματα είναι λίγο βαλτωμένα. Αντιθέτως, υπάρχει ένα πολύ έντονο παρασκήνιο. Ρε φίλε, εδώ υπάρχουν όμιλοι και υπάρχουν και κορυφαίοι, αν θες, δημοσιογράφοι, που από τη μία κουνάνε το δάχτυλο στους υπουργούς, από την άλλη χρωστάει ο όμιλός τους απίστευτα εκατομμύρια στο κράτος. Έτσι. Και δεν κάνει το αυτονόητο υπουργός, δηλαδή, να τους ελέγξει. Και κυνηγάνε τον Κοσμάκη που πουλάει καλαμπόκι σε κάποιες πλατείες. Και να πω και το πολύ καλύμνικο και ροδίτικο και ρεμπουνάρια. Αυτούς κυνηγάνε. Και οι άλλοι κουνάνε το δάχτυλό τους. Κεφάλαια, ζημιές, δηλαδή απίστευτα χρήματα. Αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε μια ανάσα. Πάμε στο επόμενο.

Λοιπόν, αύριο υπάρχει μια εκδήλωση, το έχω ξαναπεί αγαπητέ φίλε Βασίλη, επιστημονική εκδήλωση με τίτλο «Η αφυσιμία των αποφάσεων των Διεθνών Δικαστηρίων για την αναγνώριση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας σε νησιωτικά κράτη στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δικαιωρικού Συλλόγου της Ρόδου». Είναι ένα βιβλίο δηλαδή αφρομή, αλλά λέω γιατί έχει σημασία ότι χαιρετισμοί Βασίλος Καταβενάκης, ο πρόεδρος του Δικαιωρικού Συλλόγου της Ρόδου, Γιάννης Παπάς, πρώην υπουργός, βουλευτής Δωδεκανήσου, και εδώ θέλω να σταθώ, Πέλοπας Λάσκος, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, και φαντάζομαι ότι αύριο με αφορμή αυτή τη εκδήλωση θα γίνει και συζήτηση για το νέο δικαστικό μέγαρο, τι γίνεται με αυτή την υπόθεση με τον Γενικό Γραμματέα, να μάθουμε τι θα κάνει και ο Δήμος της Ρόδου, που έχει τελικά αποφασίσει ότι θα συνενέσει για να κατασκευαστεί νέο δικαστικό μέγαρο όταν υπάρχει δέσμευση από τον Υπουργό και υπήρχε και αυτή η επίσκεψη, Μητσοτάκη, τα όλα έγιναν, τα όσα έγιναν τότε. Εισηγητής Γιώργος Νούλας, δικηγός διεθνολόγος, ομιλητές Χαράλαμπο Τσιλιώτης, καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Αριστίδη Τσάτσος από το Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, μέλος του ΔΣ του Δικαιωρικού Συλλόγου Ρόδου, και αφαντιά μας να συντονίσει αυτή την εκδήλωση, η οποία έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον γιατί τα εθνικά θέματα είναι στην ημερέσια διάταξη. Αλλά εγώ μένω στο κομμάτι που έχει να κάνει με το Δήμο της Ρόδου και με την ιστορία του νέου δικαστικού μεγάρου. Γιατί δεν μπορεί η Ρόδος, πέρα από την αποκατάσταση που θα γίνει στο δικαστήριο δηλαδή, που κανονικά πρέπει να μείνει μόνο το εφετείο εκεί και τίποτα άλλο, έτσι, και κάποια γραφεία και το εφετείο, τίποτα άλλο, να κατασκευάσει επιτέλους ένα υπερσύγχρονο δικαστικό μέγαρο για να ακούσει και την απόφαση. Πας και κάθεσαι, κάνουν αυτό οι δικαστές και λες τι έγινε. Αθώθηκα, την έφαγα, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Και άμα είσαι και λίγο κουφός, εμείς δεν διαβάζουμε και χείλη. Ναι, εγώ δεν διαβάζω. Δηλαδή, μου κάνεις εσύ που μου λέει χθες, τι θα κάνεις αυτά. Άμα είσαι καμιά ξαδιά, να σε ακούσω. Αλλά ακούσω εσένα, κάνεις διάφορα έτσι. Πού να, εγώ δεν διαβάζω χείλη. Δηλαδή, μιλάμε στούρνος. Δεν διαβάζω χείλη. Εγώ αυτό έλεγε άλλη, σου πω και έλεγα τι θες. Δεν θα σου πω, δεν το καταφέρνω εγώ. Ο άλλος κάτω από εκεί λέει πέντε μέρες. Τι έγινε. Αθώθηκα, λέει, όχι, την έφαγες. Πού να ακούσεις αυτή την αίθουσα με τόσο κόσμο. Πήγαινε, έρχονται δικηγόροι. Απορώ και με τα αυτιά τους, δηλαδή, των δικηγόρων. Τους εκτιμώ δηλαδή, εννοώ, έχουν πολύ καλά αυτιά οι δικηγόροι.

άλλη έπρεπε να είναι η κατεύθυνση, αλλά θα μου πεις τώρα αφήσουμε τα ρημάδια, έχουμε αφήσει χτίρια, διαμάντια και γίνα ρημάδια τώρα. Τι τα θες και αυτά. Λοιπόν, τέλος πάντων. Τώρα κάποιες άλλες ειδησούλες, οι οποίες εντάξει τυπικές είναι. Έχουμε συνεδριάσει σήμερα και του Περιφερειακού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη για θέματα που έχουν να κάνουν με αθλητικούς χώρους. Επίσης έχουμε την συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, δηλαδή 21 θέματα στην ημερήσια διάταξη σήμερα. Κάποιες τιμητικές διακρίσεις δηλαδή για το Ίδρυμα Σταματίου. Βλέπω αυτό το σημαντικότερο και μια παρουσίαση μιας έρευνας που έγινε για την ισότητα των φύλων στο Δήμο της Ρόδου. Αυτό είναι, νομίζω έχει ενδιαφέρον, είναι εξαιρετικό, αλλά είναι δύσκολο θέμα. Λοιπόν, νομίζω ότι έτσι θα πάμε. Θα πάμε με μια ανάσα μουσική στα όσα έπονται να γίνουν. Βλέπω επίσης, το αναφέρω γιατί είχαμε δει και προημερών, είχαμε κάνει και ρεπορτάζ, βλέπω να είναι σε μια πολύ καλή διαδικασία η καθαρισμή των ρεμάτων στην Ρόδο, δηλαδή και στην βόρεια πλευρά του νησιού και εννοώ στην κεντρική, αλλά και στην νότια Ρόδο από την πλευρά του Δήμου. Είμαστε σε καθαρισμούς ρεμάτων, χρειάζονται, γιατί η πρώτη βροχή ευτυχώς ήταν ποτιστική, πολύ ωφέλιμη, αλλά δεν ξέρω αν αντέξει η Ρόδος ή αν δεν γίνουν και οι απαραίτητοι καθαρισμοί, μία δύσκολη μπόρα. Μην έχουμε τις γνωστές εικόνες. Και βεβαίως δεν έχει γίνει τίποτα σε αυτή την κατεύθυνση, ειδικά στη Μεσαιωνική πόλη. Άντε, καθαρίζουμε 5 φρεάτια και that's it. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλους. Εμείς θα τα πούμε και τηλεοπτικά με πολύ, έτσι, νομίζω, ενδιαφέρουσα εκπομπή στην τηλεόραση.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938.
1: Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
2: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Η οικονομική κατάσταση της ΔΕΡΜΑΕ, τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη και η επόμενη μέρα για το Ροδίνι βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης στην τηλεόραση Κόσμος με το Βαλάντι Λάμπη και τον τηλέμαχο Καμπούρη να καταθέτουν διαφορετικές απόψεις για τα πεπραγμένα της σημερινής και της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής. Ο κ. Λάμπης υποστήριξε ότι η σημερινή Δημοτική Αρχή παρέλαβε καμένη γη, αναφέροντας πως η ΔΕΡΜΑΕ είχε οικονομικό άνοιγμα περίπου 1 εκατομμυρίου ευρώ. Όπως είπε, χρειάστηκε να εξασφαλιστούν πιστώσεις για να προχωρήσουν εργασίες στις πηγές Καλυθέας και στην κοιλάδα των Πεταλούδων. Ενώ προανήγγειλε ότι η οικονομική κατάσταση της επιχείρησης θα τεθεί στη διαδικασία λογοδοσίας. Για το Ροδίνι ανέφερε ότι διατέθηκαν 209.000 ευρώ για καθαρισμούς και απομάκρυνση φερτών υλικών, ώστε το πάρκο να καταστεί προσβάσιμο. Ενώ για την πλήρη αναγέννησή του απαιτούνται περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Στόχος, όπως είπε, είναι η ολοκλήρωση των παρεμβάσεων και η επαναφορά της γιορτής κρασιού το 2028. Από την πλευρά του, ο κύριος τηλέμαχος Καμπούρης χαρακτήρισε βολικό αφήγημα την αναφορά στην καμένη γη, υποστηρίζοντας ότι για την κατάσταση της ΔΕΡΜΑΕ ευθύνη έχει ο σημερινός δήμαρχος, καθώς ήταν πρόεδρός της στην επίμαχη περίοδο. Επικαλέστηκε επίσης στοιχεία της διάβιας και συμβάσεις, αναφέροντας δαπάνες περίπου 500.000 ευρώ για αθλητικές δραστηριότητες. Για το Ροδίνι, υποστήριξε ότι η σημερινή εικόνα δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των δημοτών, τονίζοντας πως πέρα από τη μεγάλη ανάπλαση απαιτείται καθημερινή συντήρηση. Παράλληλα, ανέφερε ότι υπήρχε ήδη μελέτη από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, η οποία προσαρμόστηκε από τις υπηρεσίες και αποτέλεσε βάση για το σημερινό σχεδιασμό. Στη χρηματοδότηση με 2 εκατομμύρια ευρώ της προμήθειας σύγχρονου εξοπλισμού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στα Δωδεκάνησα, προχωρά η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε την πρόσκληση με τίτλο «Εξοπλισμός τριτοβάθμιας εκπαίδευσης», με την οποία καλείται το Πανεπιστήμιο Αιγαίου να υποβάλει πρόταση προς ένταξη και χρηματοδότηση. Αφορά παρεμβάσεις προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου εξοπλισμού τεχνολογιών, πληροφορικής και επικοινωνιών, για την ενίσχυση των εκπαιδευτικών υποδομών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ολοκληρώνει το κύκλος του Ταμείου Ανάκαμψης για την Ελλάδα, καθώς υποβλήθηκε το τελευταίο αίτημα πληρωμής του προγράμματος Ελλάδα 2.0, ανοίγοντας τον δρόμο για την εκταμείευση 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το αίτημα περιλαμβάνει 123 ορόσημα και στόχους που συνδέονται με επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις. Σημαντικές περιβαλλοντικές δράσεις για τη Ρόδο αλλά και πρωτοβουλίες για τη στήριξη των επιχειρήσεων των Δωδεκανήσων στην πράσινη μετάβαση προέκυψαν από το TCC Forum 2026. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος αναφέρθηκε στη στρατηγική της περιφέρειας για το φυσικό περιβάλλον. Ανακοίνωσε τη χρηματοδότηση μαθητικών εκδρομών δενδροφύτευσης για 40 σχολεία. Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου Γιάννης Πάπου έθεσε στο επίκεντρο τις ανάγκες των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε ενέργεια, νερό και διαχείριση πόρων. Στοχευμένες παρεμβάσεις για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας στα Δωδεκάνησα με βάση τις διαφορετικές ανάγκες κάθε νησιού, ζήτησε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς κατά τη συνάντησή του με τη Γενική Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βλδυρίδη. Στη συζήτηση τέθηκαν η στελέχωση των υγειονομικών δομών, η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και ιδιαίτερες δυσκολίες που δημιουργεί η νησιωτικότητα. Ο κ. Παπάς υπογράμμισε ότι κάθε νησί έχει τις δικές του ανάγκες και απαιτεί προσαρμοσμένες λύσεις, ώστε τα προβλήματα να εντοπίζονται έγκαιρα και να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά. Η ενίσχυση της συνεργασίας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα μικρά νησιά βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης του Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου με το Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτη Μάγκο στη Ρόδο. Η συζήτηση βασίστηκε και στη βιωματική γνώση του κ. Μάγκου για τα ζητήματα των μικρών νησιωτικών κοινωνιών από τη θητεία του ως Δήμαρχος Λειψών. Ο κ. Χατζημάρκος υπογράμμισε τη σημασία της εμπειρίας από την τοπική αυτοδιοίκηση στα νέα καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα, επισημένοντας ότι κοινή προτεραιότητα παραμένει η βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων των μικρών νησιών. Με 177 συνοριακούς φύλακες ορισμένου χρόνου ενισχύεται η δεύτερη αστυνομική διεύθυνση του Δωδεκανήσου, ενώ αναμένεται η τοποθέτηση ακόμη 68 αστυνομικών για ελέγχους, έκδοση διαβατηρίων και την κάλυψη αναγκών στις κλειστές ελεγχόμενες δομές. Περίπου 35 τόνοι χαρτιού και πλαστικού οδηγήθηκαν προς ανακύκλωση από το Δήμο Νησίρου, στο πλαίσιο του προγράμματος ανακύκλωσης που υλοποιεί το νησί. Πρόκειται για 70 παλέτες ανακυκλώσιμων υλικών, οι οποίες παραδόθηκαν στην Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης. Ο Δήμος επισημαίνει τη σημασία της σωστής διαλογής στην πηγή, καθώς η ανάμιξη των ανακυκλώσιμων με οργανικά απορρίμματα μπορεί να οδηγήσει σε επιμόλυνση και απόρριψή τους, ενώ προγραμματίζει την ενίσχυση των σχετικών υποδομών και δράσεων. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμοδυτική με μέγιστη ένταση 2 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 25 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
0: Κόσμος 938.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
1: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go, γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση τη Center Software.
4: Στα Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
5: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο ελληνικές, μόνο 5 και 65 το κιλό.
4: Λευκό τυρί αγελαδινό, το καρδάρι, μόνο 5 και 15 το κιλό.
5: Πάριζα το στάκι Φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 4 και 49 το κιλό.
4: Τυρί Μίλνερ, φόρμα, η ρόδα, μόνο 7 και 35 το κιλό.
5: Στριφτή τυρόπιτα ελο μας 850 γραμμάρια μόνο 2,95.
4: Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο ελωμάς 1 λίτρο μόνο 6,25.
5: Φρυγανιές Σίτου Ελίτ 250 γραμμάρια μόνο 99 λεπτά.
4: Και νερό Αύρα συσκευασία 6x1,5 λίτρο μόνο 1,63.
5: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυρίας.
6: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
7: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
8: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
7: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
9: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.

0: Όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ασβάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
4: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε δυναμικά και σήμερα. Πάμε, αγαπητοί μου φίλοι, μαζί παρέα για μία ωρίτσα. Έτσι να δούμε τις εξελίξεις, να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα, αν και πάλι με πολιτικό πρόσημο είναι τα περισσότερα, τα σημαντικότερα. Ένα μονάχα ξέρω ότι δεν θα πλήξουμε ποτέ. Η ζωή μας θα έχει πάντα ενδιαφέρον. Όλο και κάτι θα βρίσκουμε, ας πούμε, έτσι για ενασχόληση. Τώρα βλέπω, τώρα άρχισαν πάλι να πούμε όλοι οι πονεμένοι. Μα ταλαιπωρία, Θεέ μου, τι τραβάνε οι άνθρωποι. Βρε εσείς τώρα, επειδή αποφάσισε να πούμε το Συμβούλιο να πάει στο ειδικό δικαστήριο ο Ανδρή, πώς τον είπαμε,
1: για τη δημοσκόπηση.
0: Όχι για τη δημοσκόπηση, παιδάκι μου. Για τον Τριαντόπουλο μιλάω.
2: Α,
0: για τον Τριαντόπουλο. Αυτό δεν ήθελε ο άνθρωπος. Αυτός δεν είπε ο ίδιος ότι θέλω να πάω στο φυσικό μου δικαστή.
1: Ναι, το είχε πει.
0: Τώρα άρχισαν πάλι όλα τα ψέκια να πούμε, όλοι οι ξυλολιολόγοι να πούμε, άρχισαν πάλι οι πάντες, αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν τα χαμένα βαγγόνια κτλ. Άρχισαν τώρα, ορίστε, είδατε. Τι είδαμε, ρε μεγάλη. Ο άνθρωπος ο ίδιος δεν ζήτησε να υπάρξει άρση της ασυλίας του, προκειμένου να διοικηθεί, να πάει στη δικαιοσύνη, να μην μπορεί ο κάθε κόπανος, να πούμε, ο κάθε ηλίθιος, ο κάθε βλάκας, να πούμε, ο κάθε ψεκασμένος, να κατηγορεί. Βρε, ξέρετε ποιος είναι ο Τριαντόπουλος? Ξέρετε το ήθος αυτού του ανθρώπου? Ένας άνθρωπος πραγματικά υπόδειγμα. Υπόδειγμα παιδείας, ήθους. Γιατί? Γιατί ζήτησε, μα ο ίδιος το θέλει, για να μην να ακούει εσάς όλους να τον κατηγορείτε. Για πλημέλημα, είναι για παράβαση καθήκοντος, αν έκανε κάτι το οποίο δεν ήταν νόμιμο. Δηλαδή, θα έπρεπε να τα αφήσει εκεί τα βαγόνια, πλακωμένος ο κόσμος, αν μπορούσαν να σωθούν 5, 10, 20 άνθρωποι, να μην σωθούν, γιατί θα ερχόταν μετά κάποιοι ξυλολιολόγοι, να πούμε, και κάποιοι ψέκες, και θα φώναζαν και θα έλεγαν αυτά τα οποία λέγανε. Αν θέλετε λοιπόν να κάνετε εκλογές και πολιτική με αυτό εδώ, κάντε. Αλλά είστε άξιοι της τύχης σας, όλοι εσείς που τα υποστηρίζετε τούτα εδώ τα πράγματα. Πραγματικά είστε άξιοι της τύχης σας. Αν δεν το ζητούσε ο ίδιος και αν η δικαιοσύνη έβλεπε ότι υπάρχουν σημεία τέτοια τα οποία πρέπει να τον οδηγήσουν, αλλά αυτός αρνείτο, τότε θα έλεγα, όπα, εδώ κάτι φάβα έχει λάκκο, να πούμε, πώς το λέει ο θυμόσιμος λαός μας, αν το μεταφέρω σωστά. Mm-hmm. Αλλά τη στιγμή που ο ίδιος το ζητάει, πού είναι το πρόβλημα, μωρέ? Και μιλάει τώρα και ο Ριμπράντερ, να πούμε. Δεν βλέπει το 13-0 το δικό του, να πούμε, που καταδικάστηκε 13-0 από το ειδικό δικαστήριο και δεν άνοιξε ρουθούν? Βρε, δεν τρεπόσαστε? Κοροϊδεύετε τον κόσμο? Τώρα ξέρεις ποια είναι η πλάκα? Α, δεν κατάλαβες, Βασίλη. Πήρες χαμπάρι τι έκανε με την εταιρεία, με την interview. Η interview,
1: αυτό που πήγα να πω στην αρχή.
0: Εγώ πάντα είχα επιφυλάξει με τη συγκεκριμένη ιδέα. Όχι ότι δηλαδή η μετρήσεις της είναι μούφια. Αλλά πρόσεξε να δεις τώρα τι γίνεται. Όταν άκουσα κάποιους φίλους μου δημοσκόπους να λένε, όταν τους ρώτησα σχετικά με αυτήν εδώ την εταιρεία, γιατί μου έκανε πάντα εντύπωση ότι αυτή έσπευδε πρώτα, να πούμε, πρώτη, να προκαταλάβει, ας πούμε, με κάποια ποσοστά έτσι τώρα σμιλευμένα, ασμίλευτα, δεν ξέρω πώς τι και αυτά, εν πάση περιπτώσει, την κοινή γνώμη και στη λογική του ότι οι δημοσκοπήσεις χειραγωγούν την κοινή γνώμη, βεβαίως σε έναν βαθμό προκαταβάλουν, καταλαβαίνετε τώρα, δημιουργούν ένα κλίμα. Αλλά προσέξτε, μου έκανε εντύπωση το ότι πάντα έσπευδε πρώτη και μετά έρχονταν όλες οι άλλες μετρήσεις, οι οποίες ήταν προϊόν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτή η συγκεκριμένη λοιπόν εταιρεία interview δεν είναι μέλος του ΣΕΔΕΑ. Τι είναι το ΣΕΔΕΑ? ΣΕΔΕΑ είναι το συνδικαλιστικό όργανο των δημοσκόπων. Εκεί είναι μαζεμένοι όλοι οι δημοσκόποι. Εκεί βρίσκονται και τα λένε, να πούμε. Εκεί βάζουν κάτω. Και το θέμα το οποίο έθεσα εγώ, να πούμε, στο Ζαχαρία το Ζούπι για την παράσταση νίκης, το έθεσε ο Ζαχαρία σε όλους τους άλλους. Και αρνήθηκαν κάποιοι. Γιατί? Δεν βαριέσαι, λέει. Δεν βαριέσαι. Μα αυτά είναι τα σημαντικά, μωρέ. Η καλύτερη κάρτα και η οποία δεν έχει διαψευστεί ποτέ. Εν πάση περιπτώσει, πάμε λοιπόν τώρα εδώ να δούμε τώρα τι έγινε με αυτούς εδώ. Αυτή εδώ τώρα η εταιρεία interview, η οποία επαναλαμβάνω δεν είναι μέλος του ΣΕΔΕΑ, τι έκανε? Μας παρουσίασε χθες μια δημοσκόπηση, να την δείχνει τώρα και η τηλεόραση, όπου η ουσία της δημοσκόπησης ποια είναι? Η ουσία. Αφήστε τώρα τα άλλα, ξέρεις τώρα, το make-up, ας πούμε, που μπαίνει, να πούμε, για να ομορφύνει. Η ομορφιά, η ουσία της υπόθεσης είναι ότι κλείνει η ψαλίδα ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι όλη η ουσία. Δηλαδή, δίνει περίπου μια μονάδα προς τα πάνω, να πούμε, του Αντρουλάκη. Ξαφνικά ο κόσμος που γελάει με τον Νίκο τον Αντρουλάκη τον αγάπησε. Σύμφωνα με την εταιρεία. Η αλήθεια είναι ότι το Πασόκ παρουσιάζει, έχει μια αυξητική πορεία, αλλά όχι όμως έτσι όπως το παρουσιάζει λίγο άγαρμα η εν λόγω εταιρεία. Και από την άλλη μεριά δείχνει το Τσίπρα να ψαλιδίζεται. Και αυτό έχει κάποια βάση, το ότι ψαλιδίζεται. Όχι γιατί του κάνει πόλεμο, όχι γιατί φέρνει στην επιφάνεια πράγματα που θίγουν το Τσίπρα, το Πασόκ. Το Πασόκ κάνει την πάπια, το κουνέλι. Γιατί ο Ανδρουλάκης και οι περισσότεροι, σαν τον Ανδρουλάκη εκεί πέρα μέσα, δεν τους ενδιαφέρει το πώς λειτουργήσε το ΣΥΡΙΖΑ κατά το παρελθόν. Δεν τους ενδιαφέρει αν ήθελε να βάλει, να πούμε, όλους τους πολιτικούς του αντιπάλους, να πούμε, φυλακή. Δεν τους ενδιαφέρει για όσα γίνονταν, ούτε βέβαια και για τη Βενεζουέλα τους ενδιαφέρει, το οποίο το σήκωσε ο Άδωνης και η Νέα Δημοκρατία, αλλά το Πασόκ κάνει την πάπια. Λες και είναι πάπια του Ροδινιού. Αυτό κάνει το Πασόκ. Ανεβάζει λοιπόν τις στροφές η Νέα Δημοκρατία, κατεβάζει τον Τσίπρα και βέβαια οι οπαδοί του Τσίπρα στη Νέα Δημοκρατία θα πάνε, όχι, πάνε στο συγγενή, να πούμε, χώρο που είναι δίπλα το Πασόκ. Και τσιπάει κάτι το Πασόκ. Έρχεται λοιπόν τώρα αυτή εδώ η μέτρηση της ίντερβιου και αποτυπώνει ίσως σε μεγαλύτερο βαθμό από την πραγματικότητα, έχει όμως βάση το γεγονός ότι κλείνει πράγματι η ψαλίδα, αλλά όχι τόσο πολύ όσο το δείχνει η ίντερβιου. Για να δημιουργηθεί πρόβλημα στην κοινωνία και να πούνε, α, ξέρετε κάτι, οι Πασόκοι που τσουρμάρισαν στον Τσίπρα, όπα, μπάστα, μην εκτεθούμε τώρα με τον Τσίπρα, γιατί βλέπω ότι σου λέει ο πατρικός μας χώρος, να πούμε, ο μητρικός μας χώρος, να πούμε, η οικογένειά μας στο Πασόκ, βλέπουμε ότι αρχίζει πάλι και ψιλοτσιμπά και μπορεί να είναι αυτό το δεύτερο κόμμα στις εκλογές. Και όχι το τρίτο, όπως το δείχνουν όλες οι δημοσκοπήσεις, όλες οι μετρήσεις. Και έρχεται λοιπόν τώρα από πλευράς τώρα του Τσίπρα, κάποιοι το ψάξαν και τι ανακάλυψαν, ότι πριν δημοσιοποιηθούν επισήμως τα στοιχεία της εν λόγω εταιρείας, δηλαδή πριν βγουν στην επιφάνεια στη δημοσιότητα, μπράβο, και βλέπουμε τώρα το Δελατόλα, λόγω χάρη, του από το Ποντίκι, ο οποίος είναι μανούλας αυτά εδώ και χώνεται παντού μέσα, βλέπω τώρα το θέμα πως το καταγράφει, έρχεται λοιπόν μία καταγγελία από έναν δικηγόρο προς το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, προς το ΕΣΟΡΟΥ, που λέει ότι η δημοσκόπηση αυτή είναι μούφα, διότι δείτε, έχω την κάρτα πριν δημοσιοποιηθεί η δημοσκόπηση, είχα τα αποτελέσματα. Πώς είναι δυνατόν, σου λέει, πριν δημοσιοποιηθούν, πριν γίνουν γνωστά στην κοινή γνώμη, μια-δύο μέρες πριν εγώ να τα έχω τα αποτελέσματα. Για απορίας άξιο, ερωτηματικά. Εδώ όμως τώρα γίνεται ένα άλλο λάθος, το οποίο δεν ξέρω. Το γνωρίζει ο καταγγέλων ή δεν το γνωρίζει. Υπάρχει ένας ρημαδιασμένος νόμος, ρε παιδιά, που τα προβλέπει όλα αυτά. Είναι ένας νόμος, αν δεν κάνω λάθος, του 2007. Μισό λεπτό να κοιτάξω τα χαρτιά μου. Ναι, του 2007. Είναι ο νόμος 3603. Τι γίνεται, τι λέει αυτός εδώ ο νόμος. Αυτός εδώ ο νόμος λέει ότι για ό,τι στραβό, περίεργο, παράξενο, ότι στο διάλο συναντήσετε, να πούμε, το οποίο το θεωρείτε ότι είναι ύποπτο και είναι μαϊμουδιά στη μέση, σαν τις μαϊμουδιές που γίνονταν επί ΣΥΡΙΖΑ, να πούμε, με τις εταιρείες που στείλανε μια-δύο ημερών για να παρουσιάζουν παραμονές των εκλογών, ότι ο Τσίπρας πάει για κυβέρνηση. Αυτά έκανε ο Τσίπρας. Ο ΣΥΡΙΖΑ τότε. Δεν τα έκανε επισήμως το κόμμα. Το έκαναν όμως κάποιοι οι οποίοι μετά εξαφανίστηκαν. Και δεν ξέρω αν ήταν από πίσω, να πούμε, ο ίδιος ο Τσίπρας. Όπως και να έχει όμως. Μπορείτε, σου λέει, λέει ο νόμος, να κάνει την καταγγελία σας πού? Όχι, βρε, στο ΕΣΟΡΟΥ. Το ΕΣΟΡΟΥ έχει ένα μητρό, το οποίο λέει, αυτές είναι οι εταιρείες δημοσκοπήσεων, και θέτει και τους κανόνες με βάση τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το ΕΣΟΡΟΥ ως ανεξάρτητη αρχή που εποπτεύει τα ηλεκτρονικά μέσα, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, ιστοσελίδες και πάει λέγοντας, και τις εταιρείες δημοσκοπήσεων. Όχι όμως για να τις ελέγξει, γιατί δεν έχει τον κατάλληλο ελεκτικό μηχανισμό. Μάλιστα. Υπάρχει όμως μια εταιρεία, ήδη ας πούμε ανεξάρτητης, δεν ξέρω αν είναι και ανεξάρτητη αρχή,
1: η οποία
0: λέγεται ελεκτική δημοσκοπήσεων. Πας λοιπόν, απευθύνεσαι σε αυτήν εδώ την ελεκτική δημοσκοπήσεων, και αυτά τώρα δεν τα λέει ο Λοΐζος ο Κλεάνθης για να πουλήσει εξυπνάδα, ότι τα κατέβασε η κούτρα μου. Διαβάστε τον νόμο. Εγώ έχω, να πούμε, τη συνήθεια, το κάθε τι, πριν ανοίξω το στόμα μου και πω οτιδήποτε, να δω, ας πούμε, αν αυτά που θα πω θα έχουν βάση ή όχι. Ασχέτως ότι τα ψέκια, κάποια ψέκια, κάποια ακέφαλη, ας πούμε, μου κάνετε επιθέσεις. Δεν πειράζει, καλό μου κάνετε. Πάει λοιπόν η καταγγελία στην ελεκτική δημοσκοπήσεων. η ηλεκτρική δημοσκόπηση έχει το μηχανισμό για να ελέγξει. Ποιος είναι ο μηχανισμός? Μα ξέρεις κάτι, όταν γίνεται μια δημοσκόπηση, πώς νομίζετε ότι γίνεται? Έχουμε βάλει, ξέρω εγώ, 5, 10, 20 τηλεφωνήτρες να τηλεφωνούν εδώ και εκεί και να ρωτάνε. Νομίζετε ότι έχουν ένα τηλέφωνο μπροστά τους και παίρνουν τηλέφωνο? Πατάνε πλήθρα και παίρνουν τηλέφωνο. Άρα έχουν έναν υπολογιστή, ένα πρόγραμμα, το οποίο πρόγραμμα κάνει από μόνο τους, ο υπολογιστής κάνει τη δουλειά. Και σου πετάει, σου χτυπάει, σου πετάει αμέσως γραμμές τυχαία, όπως κρίνει ο υπολογιστής. Και μετά να δεις τι γίνεται με τη στάθμιση του δείγματος, εκεί είναι όλη η δουλειά. Διότι θα πρέπει να γίνει η στάθμιση με βάση τις προηγούμενες εκλογές, με βάση τα πληθυσμιακά κριτήρια, με βάση το φύλλο, πόσοι άντρες, πόσες γυναίκες να ταιριάζουν, να συμπίπτουν λίγο πολύ με τα στοιχεία των εκλογών. Δεν μπορεί δηλαδή στις εκλογές να ψηφίσει το 55% λέω τώρα εγώ γυναίκες, το 45% άντρες, και στη δημοσκόπηση να μου πάρεις 85% γυναίκες και 15% άντρες. Είναι για τα σκουπίδια. Ναι. Είναι αυτές οι διαδικτυακές που κάνουν, ναι, του διαδικτύου. Ούτε να τις βλέπεις, Βασίλη μου. Μη χάνεις δευτερόλεπτο. Δεν αξίζουν τον κόπο. Κοροϊδεύουν τον κόσμο. Μαϊμού.
1: Θα κοιτάμε τις
0: επιχειρήσεις. Μαϊμούδιες. Έρχεται λοιπόν και μετά εκεί γίνεται η στάθμιση και βέβαια. Κρατήστε αυτό. Πού μπορεί να γίνει? Τώρα αυτό είναι δική μου εκτίμηση. Δεν το λέει, δεν αναφέρεται πουθενά. Πού μπορεί να γίνει μετά η λοβιτούρα στο τέλος? Παίζεις με ένα στατιστικό λάθος της τάξης του σύμπλη 2,5% λέω τώρα, 100%. Εκεί μέσα μπορώ να παίξω. Δηλαδή βγάζω το Βασίλη παραδείγματος χάρη 30,5% όπως έβγαλε ο Φαλαράς. Γιατί να του δώσω το ανώτατο, το πάνω όριο και να μην... ή μάλλον βγάζει ο Βασίλης 33, γιατί να του δώσω το 33 και να μην τον κατεβάσω 2,5 μονάδες κάτω
1: στα πλαίσια,
0: στο 30,5. Σου λέει, ναι, σου λέει στα πλαίσια του στατιστικού λάθους.
1: Μάλιστα.
0: Δεν, του κόβω τα φτερά όμως με αυτές εδώ τις 2,5 μονάδες. Ενώ αν του τις δώσω προς τα πάνω, μπορεί να τον πάω πάνω από το 34 και να του δώσω αέρα, αέρα νίκης. Mm. Είναι αυτό που λέγαμε ότι όταν έχει αέρα νίκη, βέβαια, εκεί στο σύμπλη 2,5%. Εκεί μέσα λοιπόν μπορεί να γίνει η ατιμία. Και ο έλεγχος που θα κάνει η ηλεκτρική η επιτροπή αυτή εδώ, ηλεκτρική δημοσκοπήσεων, δεν θα σου πάρει το κεφάλι.
1: Όχι,
0: γιατί του λες ότι έχω απόκληση σύμπλη 2,5%. Και μάλιστα όταν παρουσιάζεις τη μέτρηση και λες ποια είναι τα χαρακτηριστικά της μετρήσεως, λες μέσα και ποιο είναι το λάθος, το στατιστικό λάθος που μπορεί να έχει. Και λέει κάτω-κάτω, ναι, βεβαίως, στατιστικό λάθος, συν πλην 2,5 ή συν πλην 3,5, συν πλην 4, συν πλην 1. Συνήθως είναι κάπου εκεί, στο 1,5, 2,5 μέχρι το 3, εκεί μέσα είναι. Εκεί μέσα λοιπόν μπορείς να παίξεις και να προσθέσεις να αφαιρέσεις μισή μια μονάδα. Και να κάνεις παιχνίδι, αν θέλεις πραγματικά, και αν είσαι από αυτούς που τα παίρνουν μόνο και μόνο για να δώσεις μπόνους αέρα σε ένα κόμμα. Εδώ λοιπόν τώρα τι κατηγορείται η αυτή εδώ η εταιρεία, ότι δίνει μπόνους αέρα στο Πασόκ. Δίνει το Πασόκ δηλαδή λεφτά από αυτά τα οποία ξέχασε να δηλώσει ο Ανδρουλάκης στο Βέλγιο. Το λογαριασμό του. Μα, δεν τον έχω για τέτοιο, γιατί μου φαίνεται καρμύρι στην κούρη για να πληρώσει, ας πούμε, να του κάνουν τέτοιες δουλειές. Αλλά πάλι δεν ξέρεις τι γίνεται, ρε παιδί μου, σε αυτόν τον κόσμο. Όλα μπορούμε να τα ζήσουμε. Αλλά δεν μπορώ να πω κάτι το οποίο δεν έχω το παραμικρό στοιχείο και ούτε μπορεί κανείς να κατηγορήσει αυτή την ώρα το Πασόκ. Η ουσία και η πολιτική εκτίμηση είναι ότι έκλεισε η ψαλίδα του Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία και ο Τσίπρας τώρα είναι στα κάγκελα. Έχει ενοχληθεί. Γιατί σου λέει έτσι όπως πάει, το Αντρουλάτσι σου λέει από την Κρήτη.
1: Το Πασόκ με το Τσίπρα έκλεισε η ψαλίδα.
0: Ναι, το Πασόκ. Τι είπα?
1: Νέα Δημοκρατία.
0: Τη Νέα Δημοκρατία είπα.
1: Διόρθωσε, δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, εντάξει. Μα γι' αυτό είσαι εδώ, για να με διορθώνει. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Και τώρα στα κάγκελα τα δύο κόμματα. Παιδιά, θα γίνει μέχρι τις εκλογές πανηγύρι ιστορία.
1: Έχουμε να δούμε.
0: Ναι, γιατί αυτές είναι εδώ οι εκλογές. Δεν θα είναι για τον πρώτο. Ο πρώτος είναι ξεκαθαρίζοντας.
1: Είναι ο δεύτερος και ο τρίτος.
0: Ο δεύτερος και ο τρίτος θα σφαχτούν. Και δεν μου λέτε τώρα. Αυτοί οι δύο λεβέντες. Ακούστε, φίλοι του Πασόκ. Γιατί εσείς του ΣΥΡΙΖΑ έχετε χαράξει την πορεία σας και δεν καταλαβαίνετε, Θεό. Του Τσίπριζα. Θα έρθει λέει, τώρα εδώ ο Τσίπρας, θα κατέβει στα νησιά, ναι, για να πει, όπως έλεγε τότε την προηγούμενη φορά πριν από τις εκλογές,
1: ότι
0: από την επομένη των εκλογών δεν θα ξαναμιλήσουμε για ΦΠΑ. Κατάλαβες. Και μόλις έγινε, έκανε ακριβώς τα αντίθετα.
1: Μικρά καλάθια.
0: Μανούλα είναι σε αυτά.
1: Μικρά καλάθια.
0: Θέλεις να προσδιορίσεις την επόμενη κίνηση του Τσίπρα? Δες τι λέει τώρα. Το αντίθετο θα γίνει. Το αντίθετο θα κάνει.
1: Καλάθια κρατάμε.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, Αυτή είναι όλη η ιστορία τώρα. Ο καυγάς που έχει σηκώσει τόση σκόνη, να πούμε, με την ιστορία εδώ με, το, με τη συγκεκριμένη εταιρεία. Αυτή η εταιρεία δεν είναι στην Αθήνα. Είναι κάπου στη Βόρεια Ελλάδα. Θυμάμαι παλιά έδινε μπόνους εκεί στο Βελόπουλο, τον ανέβαζε. Τώρα ανεβάζει το Πασόκ το τελευταίο διάστημα. Και μου έκανε και εντύπωση που έβλεπα αυτές το φίλο μου τον Γιώργο τον Νικητιάδη να πανηγυρίζει και να αναφέρεται σε αυτή την εταιρεία. Λέω, τι κάνει ο φίλος μου ο Γιώργος. Έτσι είναι. Μετά, κατά τα άλλα, καταγγέλνουν. Να διαμαρτυρηθεί κάποιο από τα μικρά κόμματα, το καταλαβαίνω. Να διαμαρτυρηθεί η Νέα Δημοκρατία Κομισχάρη που την κατέβασε κάτω από το 30, το καταλαβαίνω. Αλλά, όχι όμως τώρα. Και το Πασόκ, όχι και η Πασοκάρα μας, η οποία τώρα θυμήθηκε ότι τα κανάλια δεν παίζουν το πρόγραμμα του Πασόκ. Καλά, δεν τρέπονται. Υπάρχει πάνελ, έχετε δει ένα πάνελ που να μην υπάρχει εκπρόσωπο του Πασόκ. Πάνελ χωρίς εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας έχω δει. Χωρίς εκπρόσωπο του Τσίπρα έχω δει. Χωρίς εκπρόσωπο του Πασόκ έχετε δει πουθενά. Είναι η πλέον. Δηλαδή, τον σπρώγνανε τον Ανδρουλάκη θεοί και δαίμονες. Θεοί και δαίμονες. Το πρώην συγκρότημα Λαμπράκη, αυτή η αυτοκρατορία των μέσων ενημέρωση, το οποίο πέρασε στα χέρια τώρα του Μαρινάκη με το Μέγκα. Το σπρώχνανε και μετά είδανε ότι δεν τραβούσε. Σου λέει τώρα ρε παιδιά, δεν μπορείς να βάλεις τώρα, σου λέει τώρα. Έχουμε υποδρομίες, εδώ παίζουμε τα λεφτά μας. Θα ποντάρω, σου λέει, σε ένα κουτσοάλογο.
1: Όχι, βέβαια.
0: Σου λέει, όχι. Θα ποντάρω στον Κανιά, να πούμε. Στον Αλέξη Τσίπρα. Και παράτησα τον Ανδρουλάκη. Τώρα ξέρετε ποιο είναι το σενάριο. Σου λέει, μπορέσουμε να φύρουμε το Μητσοτάκη, να τον κοντίνουμε όσο γίνεται, να τον πριονίσουμε, ούτως ώστε να κυβερνήσει μετά ο Τσίπρας με τον Ανδρουλάκη. Παρέ. Πώς θα κυβερνήσουν, δεν τους βγαίνουν τα κουκιά.
1: Και άμα τους πεις. Και έτσι θα πάει, κλέφτη μου.
0: Και άμα τους πεις μετά. Άρα εσείς, σκέφτεστε το κόμμα. Να σκεφτεί ο καθένας, να πούμε, το κόμμα στο το οποίο, ας πούμε, ξέρω εγώ, έχει στην καρδιά του, αν είναι δόκιμος όρος. Άρα την πατρίδα τη σκέφτεται κανείς. Αν μείνει ακυβέρνητη, ειδικά όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα σε εθνικό επίπεδο. Έχετε σκεφτεί, βρε, τι θα γίνει επόμενη μέρα, να πούμε, όταν αυτή εδώ η χώρα δεν θα έχει κυβέρνηση. Λέει δεν υπάρχει θέμα. Μπορεί να κυβερνήσει ή να συγκυβερνήσει η Λατινοπούλου με τον Μητσοτάκη. Βρέει ο Μητσοτάκης με τη Λατινοπούλου. Το αν θα συγκυβερνήσουν, αυτό είναι ένα άλλο πακέτο. Εδώ μιλάμε τώρα για το κομμάτι της αντιπολίτευσης. Τι μπορεί να κάνει η αντιπολίτευση. Δηλαδή, παραδέχεστε ότι η αντιπολίτευση από μόνη της δεν μπορεί να βγάλει την κυβέρνηση. Το παραδέχεστε. Ούτε και αυτό το παραδέχονται. Ούτε και αυτό το λένε. Και τους λες, πάρτε τους αριθμούς, πάρτε τις έδρες, μετρήστε τα, ξεστραβωθείτε και πείτε μου. Φίλε, κοροϊδεύουν τον κόσμο. Σε τέτοιο βαθμό, μάλιστα.
1: Κοίταξε, όσοι έχουν νοημοσύνη θα το καταλάβουν.
0: Σε τέτοιο μάλιστα βαθμό να λένε ότι μπα δεν υπάρχει δέμονη δεξιά πολιτικά, πολυκατοικία, λέει, θα τα βρει μεταξύ τη. Ποιο δρε. Θα τα βρει ο Βελόπουλος, η Λατινοπούλου με τον Βελόπουλο που είναι στα δικαστήρια. Το ξέρεις ότι δικηγόρος της Λατινοπούλου είναι ο δικός μας. Εδώ, ο Φαΐλος. Ναι, σε μία μήνυση που. Θέλω να πω δηλαδή στα μαχαίρια.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή το τι του έρνει του Βελόπουλου η Λατινοπούλου. Αν αυτό το έκαναν από τον. Βλέπεις εσύ κανέναν από το Πασόκ να κατηγορεί τον Βελόπουλο? Βλέπεις κανέναν από το ΣΥΡΙΖΑ να κατηγορεί τον Βελόπουλο?
1: Εγώ άκουσα και το άλλο. Εγώ άκουσα και το άλλο. Καρέκλες μόνο. Καθίστε.
0: Ναι.
1: Θα υπάρξει, λέει, συνεργασία Τσίπρα και Μητσοτάκη.
0: Α, τώρα το λένε και αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Ρε, τι θα ζήσουμε. Βεβαίως. Τι θα ζήσουμε. Βεβαίως. Θέμης Καλαμάτας, φωνή λογική. Για να δούμε. Θα ακούσουμε φωνή λογική σήμερα. Καλή σας ημέρα, κύριε Καλαμάτα μου, τι μου κάνετε.
2: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ελοΐζο, καλημέρα σε όλο το εκλεκτό ακροατριό.
0: Πώς είναι η διάθεση, κύριε Καλαμάτα, πώς πάει ο αγώνας, όλα καλά?
2: Κοιτάξτε, η διάθεση είναι ιδιαίτερα ανεβασμένη και είμαι ξεκάθαρος από την αρχή. Είναι ιδιαίτερα ανεβασμένη από την 16η Σεπτεμβρίου του 2026, όταν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τη συζήτηση για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Λατινοπούλου όρθωσε πολιτικό ανάστημα και δεξιό πολιτικό λόγο απέναντι στην Ευρώπη, απέναντι στην πρόεδρο της Κομισιόν, στην Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Αυτό για μένα είναι μια ιστορική ομιλία, όπως το είπα παντού, είναι μια ιστορική στιγμή για την Ελλάδα. Επιτρέψτε μου να πω.
0: Δηλαδή δεν είμαστε εναντίον της Ευρώπης τώρα, για να καταλάβω. Αυτό το καταλαβαίνω καλά.
2: Όχι. Θα τα πω εγώ ξεκάθαρα τι είπε που εσείς το ξέρετε πολύ καλά, αλλά αυτό που, που όλοι οι άνθρωποι, όλοι όσοι με βρίσκουν, τους όρθωσε το ηθικό και το ανάστημα και το πολιτικό σθένος απέναντι στην Ευρώπη, που κανείς άλλος δεν το έκανε και με συγχωρείτε.
0: Στα στραβά της Ευρώπης τα λέμε, γιατί έτσι όπως το λέτε εναντίον της Ευρώπης είναι σαν να είναι το κόμμα Φωνή Λογική, αντιευρωπαϊκό κόμμα. Εγώ ξέρω ότι είναι ευρωπαϊκό κόμμα και σούπερ ευρωπαϊκό μάλιστα. Απλώς έχει πολλά στραβά η Ευρώπη.
2: Λέω ότι όρθωσε, για να μην παραξηγούμαστε.
0: Στα στραβά της Ευρώπης.
2: Λέω ξεκάθαρα ότι όρθωσε ανάστημα μέσα στην Κομισιόν ενάντια στην πρόεδρο της Κομισιόν, την Ούρσουλα Φοντερλάιεν. Και τι είπε με δύο λόγια. Είπε για το μεταναστευτικό και κατηγόρησε τις ευρωπαϊκές, τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί οδήγησαν σε μεγάλη αύξηση της μετανάστευσης ό,τι αφορά το μεταναστευτικό. Είπε για τη φορολογία και τη γραφειοκρατία που επιβαρύνουν τους Ευρωπαίους πολίτες. Μίλησε για τους αγρότες, για τους κτηνοτρόπους, για τους ψαράδες. Λέω σαν επικεφαλίδες. Τι είπε? Και μίλησε και για την πράσινη μετάβαση και εκεί επέκρινε έντονα την πράσινη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μίλησε φυσικά για τη woke agenda, που αυτό το λέμε και μέσα και έξω, έτσι. Και εξέφρασε όλες τις πολιτικές αντιθέσεις τους κόντρα στη woke agenda ή woke κουλτούρα, όπως την ονομάζω εγώ. Και τέλος είπε αυτό που δεν υπόθηκε ποτέ. Μίλησε για την υπόθεση του Fraser Gate που η Ούρσουλα von der Leyen σε προσωπικά μηνύματα το 2021 όταν ήταν να γίνουν τα εμβόλια μίλησε με τον επικεφαλής, τον διεθνή σύμβουλο της Fraser, τον Albert Bourla. Και είχαν ανταλλάξει, ανταλλάξαν γραπτά μηνύματα με τα κινητά τους και η New York Times τους ζήτησε να δημοσιευτούν τα μηνύματα. Πλην όμως η Επιτροπή αρνήθηκε ότι δεν έχει την κατοχή τους τα μηνύματα και έρχεται το Μάιο του 2025 το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ακυρώνει αυτή την απόφαση γιατί λέει υπάρχουν μηνύματα. Και είναι υποδικαστική διερεύνηση το θέμα. Αυτό εμένα, εκτός από μένα που είμαι με τη Λατινοπούλου, όλους τους Έλληνες και αυτούς που δεν είναι με τη Λατινοπούλου, μόνο και μόνο που μια Ελληνίδα πολιτικό αρχηγός, με την άλλη της ιδιότητα βέβαια, έτσι, με την ιδιότητά της στην Ευρώπη, μίλησε, δηλαδή κοντράρισε την ίδια την πρόεδρο της Κομισιόν, αυτό για μένα είναι ιστορική στιγμή.
0: Και μάλιστα υπήρξε και μεγάλη αποδοχή στα social media. Πείτε μου κάτι σε τοπικό επίπεδο τώρα, σε περιφερειακό επίπεδο, πώς πάει το κόμμα της Φωνής Λογικής, εδώ παραδείγματος χάρη στα νησιά, πώς βλέπετε να κινείται?
2: Κοιτάξτε, γι' αυτό επέλεξα να μιλήσω πρώτα απ' όλα για την ιστορική αυτή στιγμή, γιατί αυτό πραγματικά μας έδωσε μια ανάταση. Εμένα όσοι άνθρωποι με συναντούνε μου λένε για αυτό το πράγμα, μου λένε μίλα για αυτό κύριε Καλαμάτα.
0: Ξέρουν ότι θα είστε υποψήφιος, το γνωρίζουν ότι θα είστε υποψήφιος με το κόμμα? Το γνωρίζουν αυτό? Θα είστε τελικά, έτσι?
2: Εντάξει, ναι.
0: Θέλει δρόμο, αν και ο Θέμης ο Καλαμάτας βέβαια, εντάξει, αγαπητός πολύ, γνωρίζει κόσμο και κοσμάκι. Θέλει περπάτημα πολύ, θέλει πολλή δουλειά, δεν είναι απλό. Έχει εντωμεταξύ πολύ σκληρό ανταγωνισμό.
2: Κοιτάξτε, εγώ αυτό που θα κάνω, όπως κάνω όλα μου τα χρόνια, μιλάω με τους ανθρώπους μέσα από τη Φωνή της Λογικής αυτή τη φορά, από τον πολιτικό αυτό σχηματισμό. Πρώτα μιλούσα για όλα τα θέματα και ξέρετε και παρεμβάσεις έκανα και όλα τα θέματα. Τώρα πάλι σαν Θέμης Καλαμάτας μέσα από τη Φωνή της Λογικής θα κάνω και εγώ το δικό μου αγώνα, αλλά ακριβώς εναρμονισμένος στη γραμμή της Αφροδίτης Λατινοπούλου και της Φωνής της Λογικής, με την οποία ταυτίστηκα απόλυτα, αμέσως όπως το έχω πει αρκετές φορές λίγο πιο πριν από την αποστρατεία μου, αλλά μετά την αποστρατεία μου πλήθηκα πάνω, συζητήσαμε και όλα πάνε καλά. Τώρα, το πόσο θα ανεβούμε και όλα αυτά σίγουρα θέλει δρόμο, αλλά εγώ δεν είμαι δηλαδή ο άνθρωπος που θα μιλάω χωρίς προτάσεις, χωρίς γνώση και επίγνωση των πραγμάτων. Δηλαδή, θα λέω συγκεκριμένα πράγματα, θα δίνω απαντήσεις στους ανθρώπους, στους φίλους της Φωνής Λογικής, στους παραπονεμένους δεξιούς, έτσι, στους παραπονεμένους δεξιούς, γιατί αυτοί οι άνθρωποι μου μιλάνε εμένα, έτσι το αντιλαμβάνεστε, μου μιλάνε οι παραπονεμένοι δεξιοί. Εκεί εγώ οφείλω να δίνω έναν πολιτικό λόγο, σωστό και τίμιο, για να μπορεί να καταλάβει την ειδοποιώ διαφορά μιας κέντρο-δεξιάς κυβέρνησης με μια δεξιά πολιτική.
0: Λοιπόν, σας εύχομαι τα καλύτερα, κύριε Καλαμάτα, να είστε πάντα δυνατός, κουράγιο, καλή επιτυχία να έχετε και να είστε πάντα χρήσιμος στην κοινωνία. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε συχνά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για σήμερα, για ό,τι είπαμε. Την καλημέρα.
2: Εγώ ευχαριστώ για το βήμα που μου δώσατε.
0: Να είστε καλά, υποχρέωσή μας. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά και από την Φωνή Λογικής, από τον κύριο Θέμη Καλαμάτα, έναν εξαίρετο άνθρωπο, έτσι, με ηθική να τον διακρίνει πάνω απ' όλα. Καλός αξιωματικός, υπηρέτησε στην ελληνική αστυνομία και νομίζω ότι όποιος αναφέρεται και όποιος γνωρίζει τον κύριο Καλαμάτα, μόνο καλές κουβέντες, καλά λόγια μπορεί να πει για αυτόν εδώ τον άνθρωπο. Δεν έχει δώσει ποτέ, τουλάχιστον εγώ όσα χρόνια παρακολουθώ, ας πούμε, την πορεία, ξέρετε, των τοπικών μας πραγμάτων, ποτέ δεν είχε δώσει το παραμικρό, δεν άφησε έστω κάποιο στίγμα. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Ήταν πάντα κύριος, gentleman, ευγενής άνθρωπος, με παιδεία κτλ. Λοιπόν, αλλά είναι, οι εκλογές είναι δύσκολο πράγμα. Μένουμε λοιπόν τώρα, κυρίες και κύριοι, στο προηγούμενο θέμα, γιατί πραγματικά βλέπω ότι σε λίγο θα αρχίσει πόλεμος άγριος. Και να το κρατήσετε αυτό. Θα δείτε, μην βλέπετε τώρα τις ευγένειες και τα λοιπά. Είναι ακόμα νωρίς μέχρι να φτάσουμε σε εκλογές. Θέλουμε αρκετούς μήνες. Δηλαδή, να σκεφτείτε τώρα ότι έχουμε Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος, Ιανουάριος και 7 με 8 μήνες. Μα εδώ είναι μακρύς χρόνος, ας πούμε. Πολιτικός μέσα αυτού τους 8 μήνες μπορούν να γίνουν απίστευτα πράγματα. Εδώ σε μία μέρα, ας πούμε, και αλλάζει, έρχονται τα πάνω κάτω. Πόσο δε μάλλον όταν μιλάμε τώρα για τέτοια χρονικά διαστήματα. Και εκεί. Να ξέρετε ότι και οι μεν και οι δε δεν είναι καλά παιδιά. Ξέρουν να παίζουν, ας πούμε, στο γήπεδο των εκλογών. Και ειδικά ο Τσίπρας, ας πούμε, ο Αλέξης Τσίπρας. Όταν ο Αλέξης Τσίπρας είχε στήσει, ας πούμε, την υπόγα της Κουμουνδούρου, όπως συνηθίζεται, τη συνηθίζαμε να τη λέμε, ας πούμε, και άλλωστε ήδη τα αποκάλυψαν στη συνέχεια, όταν κατέρευσαν, ας πούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ, ήδη άρχισαν να τα αποκαλύπτουν, δικάνοντας, μέχρι και αυτοί εδώ, πώς τη λένε, Γιάμαλη τη λένε, αυτή τη δημοσιογράφη που είναι τώρα στο Μαρινάκι, στο Μέγκα, ναι. Γιάμαλη. Και αυτοί, λέει, ήταν μέσα στην ομάδα εκεί, στα τρόλ, να πούμε, στο, ναι, είχαν στήσει μηχανισμούς και τα λοιπά. Αυτό το μηχανισμό τον βλέπω τώρα, ας πούμε, να ξαναφουτώνει, να εμφανίζεται, ναι, σιγά σιγά. Έτσι έχει μάθει ο Αλέξης να κάνει εκλογές, να πούμε, με ψέμα, με τέτοια κόλπα, με τέτοιες. Λες και ο κόσμος, ας πούμε, πραγματικά, έχουμε πάθει όλη αμνησία. Εν πάση περιπτώσει, όμως, αυτή είναι η ομορφιά της και της δημοκρατίας, πολλές φορές να σε κάνει να αγανακτείς και να λες, ρε εσύ, αυτό είναι άδικο, είναι ελάττωμα της δημοκρατίας. Όχι, δεν είναι ελάττωμα, έτσι πρέπει να λειτουργεί η δημοκρατία. Λοιπόν, πάμε να καλωσορίσουμε, κυρίες και κύριοι, τον επόμενο εκλεκτό καλεσμένο μας, τον καθηγητή πολιτικής επιστήμης. Πάντα, πάντα έχουμε κάτι καλό να ωφεληθούμε από μια συζήτηση με τον κύριο Θανάση Διαμαντόπουλο. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά μου, τι μου κάνετε.
3: Σας ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Έχω δύο παρακλήσεις, αν δεν κάνω κατάχρηση.
0: Παρακαλώ.
3: Και πρώτον, αν μπορείτε να μιλάτε δυνατά, πιο δυνατά, γιατί σας ακούω με πολύ δυσκολία. Και δεύτερον, και κυρίως, επειδή σε αυτή τη συσκευή τελειώνει η μπαταρία, για κάποιο λόγο δεν φορτίστηκε, αν μπορείτε να με πάρει στο 6948. Ναι. 6948.
0: Μισό λεπτό, γράψε, Βασίλη. Τώρα μας ακούτε καλύτερα, κύριε Διαμαντόπουλε.
3: Απλώς παρακαλώ, επειδή θα μας κλείσει η μπαταρία.
0: 6948.
3: 653-239.
0: 653-239. Σας καλούμε, σας κλείνω τώρα. Ευχαριστώ λοιπόν, σας καλούμε στην άλλη γραμμή. Εντάξει. Λοιπόν, με τον καθηγητή τον κύριο Διαμαντόπουλο που λες θα μιλήσουμε. Και εντάξει, δεν ήταν ότι πιο κομψό, αυτό θα μπορούσε να στο πει πριν τον βγάλουμε αέρα. Βασίλη μου, εν πάση περιπτώσει όμως, Είδατε τι κάνουν οι ζωντανές εκπομπές. Έχουν και αυτήν εδώ την ομορφιά. Είναι αυτό που λέμε, ότι στη δημοκρατία μέσα χωράνε οι πάντες. Και το πιο βασικό, να το ξέρετε αυτό. Η δημοκρατία δεν απειλείται και δεν φοβάται κανέναν. Ούτε μαύρο φασισμό, ούτε κόκκινο φασισμό. Η δημοκρατία είναι αγέροχη και πάει μπροστά. Και μέσα αυτή τη δημοκρατία, έτσι όπως την περιγράφουμε λίγο πολύ, να ξέρετε πως χωράνε τα πάντα. Δηλαδή, ακούω παραδείγματος χάρη ότι ο Άριος Πάγος δεν θα επιτρέψει τον Κασιδιάρη. Μάλιστα, και εγώ το ακούω αυτό το πράγμα. Και πιθανόν να είναι έτσι τα πράγματα και να μην το επιτρέψουν. Αλλά και ακόμα αν του επέτρεπαν, έχει να φοβηθεί η δημοκρατία τον Κασιδιάρη, τον κάθε Κασιδιάρη. Είτε μαύρος, είτε κόκκινος, είτε πράσινος, οποιασδήποτε χρειά, ας πούμε, φασισμός. Όχι. Σε καμία περίπτωση. Είναι κοντά μας ο κ. Διαμαντόπουλος στη νέα γραμμή πλέον, η οποία δεν θα μας αφήσει, δεν θα μας προδώσει. Σας ακούμε, κύριε Διαμαντόπουλε, εδώ είμαστε.
3: Αν μου επιτρέπετε να σχολιάσω τελευταίο σας σχόλιο, μου προκαλεί πραγματικά φρίκη και αποτροπιασμό η αντιμετώπιση και από το πολιτικό και από το δικαστικό σύστημα της χώρας με καταφανή εξευτελισμό των θεσμικών πυλώνων, των θεσμικών αξιών της χώρας για αντιμετώπιση του φαινομένου Κασιδιάρη. Πρώτον, για λόγους νομικούς, διότι στρεβλώνουν όλο το υπόστρωμο, όχι απλώς του συντάγματος, αλλά της κοινής θεσμικής και απλής λογικής. Δεύτερον, διότι όπως έλεγε ο δάσκαλός μου, ο Μωρίς Ντουβερζέ, ο πυρετός δεν πέφτει.
0: Τον είχες δάσκαλο στο Παρίσι?
3: Στο Παρίσι, ναι. Δεν πέφτει σπάζοντας θερμόμετρο. Αν υπάρχει ένας λόγος που κάνει ένα τμήμα της κοινωνίας και κυρίως πάρα πολλοί νεολαίους, πιτσιρικάδες, να στρέφονται σε αυτή την αποκρουστική πτυχή της πολιτικής ζωής, το πολιτικό σύστημα, οι παιδαγωγικοί μηχανισμοί, οι γνωμοδιαμορφωτικοί μηχανισμοί, πρέπει να εκύψουν στους λόγους. Και όχι, διότι έτσι ηρωοποιούν τον Κασιδιάρη, τον καθιστούν ένα σύμβολο και του Αδόλφου Χίτλερ, χωρίς να κάνω σύγκριση κατά ανάγκη. Είχε απαγορευτεί η συμμετοχή στην πολιτική για ένα διάστημα. Δεν εμπόδισε όταν υπήρξαν λόγικοι η κρίση του 29, η παγκόσμια οικονομική κρίση, συν ταπείνωση των Βερσαλιών, να εκτιναχθεί η δυναμική του. Άρα, εξετάζουμε τους λόγους και όχι, ένα σύμπτωμά τους, που εν πάση περιπτώσει ίσως είναι και καλύτερα να τον βλέπει η κοινωνία μέσα στη Βουλή και να καταλαβαίνει τι έχει να κάνει, παρά να είναι ένας εξοραϊσμένος διοκόμενος του συστήματος, ο οποίος στα μάτια των μικρών, των πιτσιρικάδων, των αφελών, των αβαών κτλ. Εμφανίζεται ως ο ήρωας του αντισυστημισμού.
0: Άστε. Εγώ η αλήθεια πραγματικά, κύριε καθηγητά μου, δεν βλέπω για ποιο λόγο, ας πούμε, πρέπει κάποιοι να εκφράζουν δήθεν, γιατί περί αυτού πρόκειται. Και όταν μάλιστα υπάρχει η πρακτική του παρελθόντος, εγώ θυμάμαι ότι την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου την έριξαν τότε ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν ήθελαν να εκλεγεί. Αν είχε εκλεγεί πρόεδρος Δημοκρατίας τότε, δεν θα πηγαίναμε σπευμένα, ας πούμε, σε εκλογές και θα είχε κλείσει εκείνη η αξιολόγηση. Θυμόσαστε το Μέλι Χαρδούβελη.
3: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία.
0: Ναι, μπράβο, με την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου ήταν τότε.
3: Αυτό που θα μπορούσε ίσως να γίνει.
0: Και να αποφύγουμε
3: το τρίτο. Μια άτυπη συμφωνία αξιών μεταξύ όλων των κομμάτων.
0: ΣΥΡΙΖΑ και Χρυσή Αυγή τότε δεν ψήφισαν μαζί, ναι, από κοινού.
3: Ακριβώς.
0: Λοιπόν.
3: Ναι, για το εκλογικό σύστημα τον παρακαλούσαν για να πάρει 180 ψήφους να ψηφίσει Χρυσή Αυγή, ούτως ώστε η απλή αναλογική να είναι άμεση εφαρμογής. Στη Γαλλία είχε γίνει.
0: Οπα.
3: Δεν ελάβαναν, οι πολιτικές δυνάμεις είχαν συμφωνήσει να μην συνεκτιμούν για τις αποφάσεις τους τις ψήφους του Κομμουνιστικού Κόμματος τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια και συνέχεια μετά την εισβολή στην Ουγγαρία κτλ.
0: Λοιπόν, τώρα βλέπω ότι σηκώθηκε πολύ σκόνη με το κλείσιμο της ψαλίδας που βλέπω τώρα ανάμεσα στο Πασόκ και στον Τσίπρα. Έχει σηκωθεί πολύ σκόνη με την τελευταία δημοσκόπηση και βέβαια η εκτίμηση, δεν ξέρω αν έχετε μιλήσει από χθες μέχρι σήμερα με φίλους σας δημοσκόπους που γνωρίζω ότι έχετε επαφές και συνομιλείτε.
3: Σήμερα το βράδυ έχω κανονίσει να φάω με τρεις από αυτούς.
0: Ωραία,
3: τον κύριο Μαύρο, τον κύριο Ζούπη και τον κύριο Γεράκη, μόνο. Ωραία, ο Θωμάς ο Γεράκης είναι άρρωστος, δεν ξέρω αν θα μπορέσει να έρθει.
0: Θα σας πούνε λοιπόν αυτά που θα πούμε τώρα εδώ. Το βράδυ λοιπόν αυτά θα ακούσετε, ότι αυτό το οποίο δημιουργεί το θέμα είναι το κλείσιμο της ψαλίδας ανάμεσα στο Πασόκ και στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό ενοχλεί προφανώς τον κύριο Τσίπρα, γιατί σου λέει τώρα από εκεί που ήμουν αδιαφυσβήτητος δεύτερος, ας πούμε, ως αξιωματική αντιπολίτευση, έτσι. Ξαφνικά, ας πούμε, μπαίνω τώρα στην Κρυσάρα και αυτό σου λέει, του δημιουργεί πρόβλημα του Τσίπρα.

0: Κασιδιάρη, που δεν ξέρουμε σε τι βαθμό μπορεί να αλλοιώσουν τα δεδομένα και τη δυναμική και τη συμπροπτική, τις όποιες πιθανότητες αυτοδυναμίας κτλ. Αλλά πάμε τώρα σε αυτό που θέλετε. Αυτό εν πολλής ήταν αναμενόμενο. Ο Τσίπρας δεν εμφανίστηκε όσο απομηχανίστεως ως το 12, όσο ο κεραυνο ρίχτης δίας που θα κάψει όλα τα κακά της χώρας, εμφανίστηκε ως ένας μεταμιλημένος, εν πολλής αποτυχημένος, που έμαθε από τα λάθη του, που ήρθε με μια γλώσσα πολύ λιγότερο ριζοσπαστική κτλ. Και ουσιαστικά δεν είχε ως πολιτικό κεφάλαιο το παρελθόν του ή την αξιοπιστία του, καθε άλλο δε. Το δε βιβλίο του Ιθάκη νομίζω ήταν μια πανολεθρία ως προς αυτό για πολλούς λόγους, αλλά είχε ως πολιτικό κεφάλαιο.
1: Σταθεροποιηθείτε, μου κάνετε διακοπές στην γραμμή.
0: Από τη μακροχρόνια παρουσία της. Από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που αυτό το κεφάλαιο δεν είναι, αν μπορώ να πω το κεφάλαιο, αυτή η δυναμική δεν κεφαλαιοποιήθηκε ώστε να τον καταστήσει πιστική εναλλακτική λύση, έδειξε κάπου να τα βανιάζει, όπως λένε σε εκλαϊκευμένα ελληνικά.
1: Καλά το λέτε.
0: Σε χιδέα ελληνικά να πλαφωνάρει κάπου. Άρα δεν έχει προοπτική αυτή η οργή ή το μίσος ή ο θυμός ή ο κορεσμός ενός τμήματος κοινωνίας κατά του Μητσοτάκη και βοηθούν τον και των κραυγαλαίων λαθών που κάνουν κυβερνητικοί παράγοντες, κάνουν τον Πρωθυπουργό να τρέχει από εδώ και από εκεί να τα συμμαζέψει. Από τη στιγμή που δεν μπορεί να κεφαλαιοποιηθεί ως εναλλακτική πρόταση, ήταν αναμενόμενο κάποια στιγμή το Πασόκ να ανακάμψει, διότι η Ελλάς είναι ένα πρόσωπο. Ένα πρόσωπο και 2-3 εκπρόσωποι τύπου.
1: Άλλη μεγάλη μια κουβέντα, όπως είπατε, να ανακάμψει. Δεν βλέπω εγώ καμία ανάκαμψη. Ναι. Βλέπω μια βελτίωση κάπως. Ας πούμε να κινείται η βελόνα στα χαμένα. Αυτά που έχασε το τελευταίο διάστημα με τον Τσίπρα αρχίζει να τα επαναχθεί, ας πούμε, σιγά-σιγά.
0: Ναι, ξανά. Γίνεται ανταγωνιστικό για τη δεύτερη θέση. Το Πασόκ είναι ένας μηχανισμός.
1: Σωστό.
0: Είναι ένα κόμμα, είναι μια ιστορία.
1: Δεν βλέπω όμως να αντιπολιτεύεται ή μάλλον να μπαίνει απέναντι σε όλες αυτές τις κουβέντες, σε όλα αυτά τα επιχειρήματα που προβάλλει ο Ριμπράντερ, ας πούμε, ο κύριος Τσίπρας. Αντιθέτως, βλέπω από τη Νέα Δημοκρατία που θα προτιμούσε να έχει αντίπαλο το Τσίπρα, αυτή να κάνει, ας πούμε, έλεγχο στο Τσίπρα και να μας θυμίζει τι έκανε ο Τσίπρας όταν κυβέρνησε στο Πασόκ κατά το κοινό λεγόμενο ποιή κάνει την πάπια. Δεν μιλάει.
0: Το Πασόκ, όπως όλα τα κεντρώα κόμματα, τα ενδιάμεσα κόμματα, τα κόμματα διάμεσου χώρου, κύριε Λοΐζο, έχει δύο φύσεις. Έχει και τη φύση εκείνη, την πλευρά εκείνη, που εκφράζεται από την, εγώ θα έλεγα, τη δημαγωγία, την αμετροέπεια, τον γεροσκοπισμό του κυρίου Δούκα, που δεν έχει όμως την πολυτέλεια να τη χάσει. Και ως εκ τούτου αναγκάζεται να πατάει σε δύο βάρκες με κίνδυνο ανά πάσα στιγμή να υπάρξει μία υπερδιεύρυνση των σκελών του και αυτό που κάνανε παλιά τους κρατούμενους στην Γαλλία του 17ου αιώνα, τους έδιναν από δέντρα, από άλογα τα δύο πόδια που έδωχαν άλογα που σαν την κατεύθυνση, να τους κάνουν καρτελέ, να τους σκίσουν στα δύο. Αυτό κίνδυνο το έχει το Πασόκ και αυτό το οδηγεί σε μία αντιφατικότητα, σε μία ενίοτη πολυγλωσία, αλλά προσπαθεί με την οριμότητά του, με κάποιο το Πασόκ έχει αυτή τη στιγμή, είτε εν ενεργεία όπως τον κύριο Μανιάτη, είτε εν εφεδρεία όπως πολλά ιστορικά στελέχη, από τον Σκανδαλίδη μέχρι τον Μπένο, μέχρι και τον Αλέκο τον Παπαδόπουλο, έστω και να αποστάσει επιμένος, κάποιες από τις κορυφαίες φυσιογνωμίες που έδωσε η πολιτική ζωή, που εισκομίζουν μία πείρα, μία σοφία. Όλα αυτά παίζουν κάποιο ρόλο, είναι ένα αντίβαρο στη γλώσσα της δημαγωγίας, της υπερβολής, του καιροσκοπισμού. Εγώ τον φοβάμαι τον Δούκα, διότι απέδειξε ότι είναι ένα νέο άτομο χωρίς μέτρο και χωρίς αναστολές. Δεν πρόλαβα να μπει στην πολιτική.
1: Καλά κρατεί αυτός μες στο Πασόκ, οι ιδέες του και οι αρχές του.
0: Ναι, οπωσδήποτε.
1: Καρδούν, μάλιστα. Έχει δηλαδή, μάλιστα. Κρίμα. Και εγώ τον κύριο Δούκα θυμάμαι κατά το παρελθόν, όσες φορές το φιλοξενούσαμε. Δεν έδειχνε τέτοιο, ξέρετε, ακραίο πρόσωπο, ας πούμε, ταυτισμένο εν πωλής
0: με γκρουπούσκουλα και τέτοια. Από την πρώτη στιγμή έδειξε μια αμετροέπεια. Όταν εμφανίζεται και λέει για την Αθήνα, η οποία έχει το μισό πληθυσμό της χώρας, με τον υδροκεφαλισμό του ελληνικού κράτους να αποτελεί μαζί με το δημογραφικό και την καταβαλάρθρωση της παιδείας τα τρία μείζωνα προβλήματα

0: υπαρξιακά προβλήματα της ελληνικής πολιτείας. Να έρχεται να σου λέει ότι σε ένα χρόνο θα έχω ρίξει 2 βαθμούς τη θερμοκρασία της Τερατούπολης που λέγεται Αθήνα, βλέπεις έναν άνθρωπο αμετροεπή, αδίστακτο καιροσκόπο, πλειοδότη του φαντασιακού, και μέσα στο Πασόκ δυστυχώς τον πληρώνω και θα τον πληρώνω και θα τον πληρώνει και η χώρα.
1: Χάρηκαν εντωμεταξύ γιατί η νίκη, ας πούμε, είχε πολιτικά χαρακτηριστικά να πανηγυρίσει το Πασόκ, ας πούμε, για το ότι κέρδισε τον πρώτο Δήμο. Ασχέτως ότι την ευθύνη, το ότι τον έκαναν δήμαρχο, οι ίδιοι οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας που θεώρησαν, ας πούμε, περιττό να πάνε να ψηφίσουν στην δεύτερη εκλογική διαδικασία.
0: Είναι πολλοί λόγοι.
1: Αλλά ο βασικότερος όλων είναι αυτό.
0: Από τον πρώτο γύρο μέχρι το θυμό ενός τμήματος των Αθηναίων, που με εκείνο τον αδιανόητο μεγάλο περίπατο που είχε κάνει ο Μπακογιάννης, που όλοι τον έλεγαν.
1: Κοιτάξτε, στον πρώτο γύρο όμως ο Μπακογιάννης είχε πιάσει τα ποσοστά του. Είχε πιάσει 40%. Οπότε ο δεύτερος θεωρεί το.
0: Δεν είχε εφεδρείες. Οι υπόλοιποι ήταν με τοπικά εναντίον του, ένα μέρος των οπαδών του. Δεν κινητοποιήθηκαν αρκετά εκφράζοντας αυτό το θυσμό, και ήταν κατά κάποιο τρόπο άδικο κιόλας. Γιατί ο Μπακογιάννης δεν ήταν κακός δήμαρχος. Μικρές πλατείες έφτιαξε. Έκανε αυτή η κεντρική επιλογή να πάει να βάλει σιδερένια παγκάκια μέσα στην Πανεπιστημίου, να μποτιλιάρει ακόμη περισσότερο την Αθήνα, λες και είναι μια πόλη Αθήνα σαν τη Θεσσαλονίκη, όπου πραγματικά είναι ένας παράδεισος για τους ποδηλάτες όπως είμαι εγώ. Η Αθήνα δεν έχει αυτή τη δυνατότητα.
1: Δύσκολη η Αθήνα, δύσκολη.
0: Και να προσπαθεί να αποκλείσει το γιοταχή από την Αθήνα με το βίαιο, το βάρβαρο τρόπο, αυτό εγκατέστρεψε. Και ξέρετε, επειδή στην πολιτική συγκοινωνούν τα διάφορα προβλήματα, η καταστροφή του Μπακογιάννη ήταν η εκτείναξη του Δούκα, και η εκτείναξη του Δούκα ήταν εμπολής η αγκύλωση του πολιτικού συστήματος, που υπάρχει κίνδυνος να μας οδηγήσει
1: σε κυβερνησία.
0: Αν το Πασόκ μείνει στο ότι δεν συνεργάζομαι.
1: Πώς μπορεί να ανακαλέσει τώρα λοιπόν αυτό το τερατούργημα το οποίο έγινε στο συνέδριο του Πασόκ να ψηφίσουν μη συνεργασία, μη συγκυβέρνηση με την Ελλάδα?
0: Από τη μία υπάρχει ο περιβόητος κανόνας που έλεγε ο Φρανσουά Μιτεράν πριν από τις εκλογές. Και μετά τις εκλογές συμβαίνει κάτι που αλλάζει τα πάντα. Και αυτό είναι οι εκλογές.
1: Και το καταστατικό δηλαδή.
0: Υπάρχει ένας άλλος κόσμος μετά τις εκλογές. Από την άλλη όμως, και θα εμφανιστούν και άλλες φωνές, δηλαδή Διαμαντοπούλου, ίσως ακόμα και ο Γερουλάνος, παρότι για λόγους τακτικούς, ευλόγως, δεν το αναγνωρίζει, μπορεί να μιλήσουν και άλλοι σοφοί άνθρωποι όπως ο Μπένος, μετριοπαθείς και τα λοιπά, να οθήσουν. Από την άλλη όμως, με ανησυχεί και αν πολύ καθορίζει και την ψήφο μου, την προσωπική μου ψήφο, το ότι σε ιδιωτικές συζητήσεις που έχουμε εξαιρετικά ποιοτικά με κορυφαία στελέχη του Πασόκ και από τη νέα γενιά, όπως είναι ο Γκλαβίνας, ο Δονής, ο Χρήστος Κακλαμάνης, ο γιος του Απόστολου, που είναι μια εξαιρετική περίπτωση ανθρώπου, πολιτικού, νομικού κτλ. Βλέπω ότι το πιστεύουν, δηλαδή ότι προτιμούν να κυβερνηθεί η χώρα από το Φελόπουλο ή οτιδήποτε άλλο να γίνει παρά να συγκυβερνήσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Πάντως πρακτικά οι πρακτικές λύσεις είναι ή να υπάρξει μετά τις εκλογές, αν δεν προκύψει αυτοδυναμία που προς όρος μήτε καταδιένα δεν φαίνεται, είτε συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας με κάτι πιο δεξιά της, οπότε η Ελλάδα θα έχει το όνειδος αφού κυβερνήθηκε από τον Καμένο να έχει συγκυβερνήτες ανθρώπους σαν τον Βελόπουλο ή τη Λατινοπούλου, είτε να σπάσει η γραμμή του Πασόκ, είτε το όλον Πασόκ, είτε ένα μέρος του Πασόκ να συγκυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία, είτε να πάμε σε μια τρικομματική κυβέρνηση που θα μπορούσε να είναι Πασόκ Νέα Δημοκρατία Σαμαράς ή Πασόκ Νέα Δημοκρατία Ελλάς. Στην περίπτωση τη δεύτερη, είναι πολύ δύσκολο, είναι ως αδύνατο να γίνει αποδεκτός πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης. Δεν ξέρω εάν ο Αλέκος Παπαδόπουλος, για τον οποίο είχαν πολύ μεγάλη εκτίμηση και ο πατέρας και ο γιος Μητσοτάκης και έχει αποστασιοποιηθεί από το Πασόκ, έχει ευρύτερο κύρος, θα μπορούσε να είναι το πρόσκαιρο σημείο ισορροπίας. Οπωσδήποτε μετά τις εκλογές θα έχουμε πρόβλημα κυβερνησιμότητας σε έναν κόσμο πολύ δύσκολο, πρωτοφανώς δύσκολο, όπου βλέπεις στοιχεία και αναλογίες με τη δεκαετία του 30. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις στη Γαλλία, οι οποίες φέρουν στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών των δύο τραγικές περιπτώσεις, το Μελανσόν και τη Λεπέν, θυμίζει πολύ στη Γερμανία της δεκαετίας του 30, που το άθροισμα των εθνικοσοσιαλιστών και των κομμουνιστών κυριαρχούσαν στη Βουλή και μπλόκαναν τελείως το πολιτικό σύστημα. Πόλεμοι γίνονται. Η εποχή των τεράτων έρχεται, ήδη έχει έρθει στην Αμερική με τον Τραμπ. Σε αυτή την κυβέρνηση, σε αυτό το πλαίσιο, σε αυτή τη συγκυρία, η χώρα να έχει προβλήματα και κυβερνησιμότητα είναι φρικτό. Θα προτιμούσα και μια κακή και μια πολύ κακή κυβέρνηση. Θα σας φανεί ακραίο αυτό που θα πω, αλλά για άνθρωπο που έχει ασκήσει τόσο κριτική στον Τσίπρα σε όλες τις περιόδους ζωής του, και την εποχή της αμετροέπειας και του μαξιμαλισμού και τη σημερινή εποχή της ρητορικής μετριοπάθειας, θα προτιμούσα ακόμη και μια κυβέρνηση Τσίπρα. Και ας μην έχει ισχυρούς συνεργάτες παρά την ακυβερνησία της χώρας.
1: Κατάλαβα. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστώ,
0: ευχαριστώ πάρα πολύ
1: για
0: τη συζήτησή μας. Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Βασίλη μου, δεν πρέπει να λησμονούμε τα αυτονόητα και αυτά τα οποία καθημερινά τονίζουμε.
2: Η παιδεία, κλέθη μου, δεν πρέπει να λησμονούμε. Τα ροδίων παιδεία, τα εκπαιδευτήριά μας που δημιουργούν πρωτοπόρους του αύριο.
1: Ευχές για ό,τι καλύτερο και χαρά σας, καλή μου φίλη.
3: Κόσμος 938.
4: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα, ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα, ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές δύο προϊόντων και άνω. Ακού Κόσμος 938.

0: ζήτησε ο πρώην πρωθυπουργός. Θρίλερ στον αέρα στο Ντουμπάι. Ένας από τους δύο πιλότους αεροσκάφους της Fly Dubai φέρεται να επιχείρησε να το ρίξει και τον εμπόδισαν επιβάτες. Προηγήθηκε μάλιστα και καυγάς με τον έτερο πιλότο. Οργισμένοι κάτοικοι στο Αρκαλοχώρι από την άγνοια του Υφυπουργού Παιδείας για τα σχολεία σε κοντέινερ. Η κοινωνία έχει αγανακτήσει, λένε στα παραπολιτικά, 90,1. Αντιδράσεις και από τους βουλευτές Ηρακλείου και του Πασόκ, Παρασύρη και Βατσινά. Στη σύλληψη δικηγόρου προχώρησαν οι αρχές έπειτα από καταγγελία για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος του ανήλικου γιου του κατά τη διάρκεια live στο TikTok. Αφέθηκε ελεύθερος και έκανε λόγο για hackers. Νέα υπόθεση ρύπανσης του Κηφισού από βιομηχανικά απόβλητα εντόπισαν οι αρχές. Διαπιστώθηκε διαρροή υγρών χημικών τσιμέντο βιομηχανίας που κατέληγαν στην κήτη του ποταμού. Στις Βρυξέλλες έφτασε το θέμα του αυτόδους πυρετού στη Λέσβο μετά από ερώτηση του Παναγιώτη Δουδονή. Υπήρχε η δυνατότητα εμβολιασμών, απάντησε η Κομισιόν. Αναστάτωση εξακολουθεί να υπάρχει στα Ανολιώσια μετά το περιστατικό με την διευθύντρια του νηπιαγωγείου. Θόλωσα και τη χτύπησα, παραδέχτηκε γονέας μετά το βίντεο με την στιγμή της επίθεσης. Συντάσσομαι με την έρευνα, απαντά ο Γιώργος Πατούλης μετά την παραπομπή του στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στο μικροσκόπιο Υπηρεσίες Υγείας και Ευεξίας. Και είναι τα ενίκια στις φοιτητουπόλεις. Ξεπερνά το βασικό μισθό το μίσθιο μαζί με τους λογαριασμούς. Έρευνα του Παραπολιτικά 90,1. Τελευταία μέρα για το πρόγραμμα Ανακαινίζω. Σήμερα οι διορθώσεις για το επίδομα ενοικίου. Επεισόδια στη Γαλλία κατά τη διάρκεια μαθητικών κινητοποιήσεων. Πάνω από 400 προσαγωγές ανηλίκων και τραυματισμοί αστυνομικών. Έδειξε χαρακτήρα ο Ολυμπιακός και επικράτησε εκτός έδρας της Αλγκύρης με 93-91. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Βροχές, καταιγίδες, θελώδεις άνεμοι και πτώση της θερμοκρασίας στο επίκεντρο Εύβοια και Κρήτη. Τέσσερις νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των πολιτών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο στο Υπουργικό Συμβούλιο, σημειώνοντας ότι τα μέτρα θα επανεξετάζονται ανά δεκαπενθήμερο. Πριν πάμε στον Μάριο Χριστοδούλου για το αναλυτικό ρεπορτάζ, πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα πόσα δήλωσε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός από το Υπουργικό Συμβούλιο.
1: Για το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως έχω ήδη μιλήσει, συγκεκριμένες ανακοινώσεις θα γίνουν σε 2 εβδομάδες από τώρα, πριν ανοίξει επίσημα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου και ισχύουν αυτά τα οποία έχω πει. Στόχος μας είναι μια τιμή χαμηλότερη από το 1,75 ευρώ, εκεί δηλαδή που έκλεισε το πετρελαίο θέρμανσης στα τέλη του Απριλίου. Και βέβαια το ύψος της τελικής επιδότησης θα είναι μια συνδυαστική επιδότηση κυβέρνησης και δηληστήριων. Θα εξαρτηθεί τελικά από τις τιμές οι οποίες μεταβάλλονται καθημερινά και γι' αυτό εξάλλου και οι εξαγγελίες θα γίνουν όσο το δυνατόν πιο κοντά στην 15η Οκτωβρίου. Ταυτόχρονα θα υπάρχει και μια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, η οποία κατευθύνεται σε εκείνους που το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Παράλληλα, η επιδότηση στην αντλία για τις επόμενες 15 μέρες αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά. Τα δηληστήρια προβαίνουν και αυτά στις δικές τους προσφορές. Έτσι και με την έκπτωση των δηληστήριων η ελάφρυνση των ντίζελ κίνησης θα φτάσει τα 20 λεπτά.
0: Μάρη Χριστοδούλα, ακούσαμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του. Ωστόσο, έχω την αίσθηση ότι ακούσαμε πολλά περισσότερα από όσα περιμέναμε. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης άνοιξε τη σημερινή συνεδρίαση, στέλνοντας μήνυμα ότι η κυβέρνηση θα κινηθεί για να στηρίξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, χωρίς όμως να θέσει σε κίνδυνο τις δημοσιονομικές αντοχές της χώρας. Και με βάση πάνω σε αυτό το μήνυμα, στηρίχθηκαν και τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε, Έρη. Mm-hmm. Όπως πρώτον, όπως ακούσαμε, την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, το οποίο αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά το λίτρο για το πρώτο 15 του Οκτωβρίου. Παράλληλα, τα δηληστήρια προχωρήσουν σε δικές τους προσφορές, αναβάζονταν τη συνολική ελάφρυνση για τον δίζελ στα 20 λεπτά το λίτρο. Και το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η κυβέρνηση προαναγγέλει παρέμβαση πριν από τις 15 Οκτωβρίου, με στόχο η τιμή του να παραμείνει κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, έχει προαναγγελθεί διπλή στήριξη τόσο μέσω της τιμής στην αντλία, όσο και μέσω οριζόντιας ενίσχυσης του επιδόματος θέρμανσης. Το νέο στοιχείο, βέβαια, είναι ότι η κατάσταση πλέον θα επανεξετάζεται ανά δεκαμεθήμερο, ώστε η κυβέρνηση να μπορεί να αναπροσαρμόζει τις παρεμβάσεις ανάλογα με την πορεία των διεθνών τιμών. Σήμερα, πάντως, έτσι να πούμε ότι το πετρέλαιο, ο Brent, για πρώτη φορά έχει πέσει κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Βρίσκεται στα 97 δολάρια.
0: Έτσι, από το πρωί, από τα ξημερώματα, άνοιξαν οι ισιατικές αγορές με 96 δολάρια, μια τιμή που είχαμε πολύ καιρό να τη δούμε.
2: Είχαμε πάρα πολύ καιρό να τη δούμε. Τώρα, ο Πρωθυπουργός άνοιξε και ευρωπαϊκό μέτωπο για τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα. ο Κυριάκος Μητσοτάκης γνωστοποίησε ότι έχει αποστείλει επιστολή στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στον πρόεδρο του Eurogroup, ζητώντας έκτακτη ευελιξία απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Δηλαδή, ζήτησε μία ρήτρα διαφυγής για την ενεργειακή κρίση. Η κυβέρνηση, δηλαδή, συνδέει μια ευρύτερη παρέμβαση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης με ευρωπαϊκή απόφαση και όχι με μονομερή κίνηση της Ελλάδας. Να πούμε, Έρη, σε αυτό το σημείο ότι σήμερα ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο θερμανσίας βρίσκεται στα 41 λεπτά το λίτρο.
0: Ναι.
2: Από τις 15 Οκτωβρίου, που μπαίνει σε εφαρμογή μειωμένη τιμή, ο φόρος στο πετρέλαιο θέρμανσης υποχωρεί στα 28 λεπτά το λίτρο. Γεγονός που από μόνο του μειώνει την τελική τιμή κατά 13 λεπτά ή 13 με 15 λεπτά το λίτρο μαζί με το ΦΠΑ. Εφόσον ανάψει πράσινο φως, που το λέγαμε τόσο καιρό, από τις Βρυξέλλες,
0: ναι,
2: τότε θα μπορούμε να προχωρήσουμε σε νέα μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης για να τα ρίξουμε την τιμή κατά 7 λεπτά μόνο. Δηλαδή, χωρίς να παραβιαστεί το επιτρεπόμενο ευρωπαϊκό όριο των 21 λεπτών. Άρα από τα 28 λεπτά μπορούμε να πετύχουμε μια περαιτέρω μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης κατά 7 λεπτά, εφόσον η Ευρώπη ανάψει το πράσινο φως.
0: Έστειλε επιστολές λοιπόν και στην πρόεδρο της, και σε πρόεδρο Κομισιόν και σε πρόεδρο Eurogroup για το... και τις επιστολές του Πρωθυπουργού.
1: Σήμερα απέστειλα στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κοινοποίησα μάλιστα και στον πρόεδρο του Eurogroup, μία επιστολή με την οποία ζητώ να εξετάσουμε επιλογές ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν μία πρόσθετη έκτακτη ευελιξία εν μέσω της παρούσας κρίσης. Με άλλα λόγια, είναι ώρα για κοινές και τολμηρές κινήσεις πέρα από τις γενικές παρενέσεις όπως αυτές που έχουμε ακούσει έως σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας.
0: Τώρα, Μάρια, αναφέρθηκε και για το καθεστώς των 72 δόσεων που γίνονται 120 και μάλιστα προανήκειλε ένα φρένο επί της ουσίας στους σέρβισερς. Τι ακριβώς είπε?
2: Λοιπόν, στο Υπουργικό Συμβούλιο μπήκε στο τραπέζι και το ζήτημα των χρεών. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη διεύρυνση του καθεστώτος των 92 δόσεων σε 120 με ελάχιστη μηνιαία καταβολή τα 30 ευρώ. Πρέπει να πούμε, Έρη, ότι η ρύθμιση των 72, ότι πρέπει να πούμε ότι τις 120 δόσεις τη ζητούσε η αγορά. Το είχαμε πει πολλές φορές, το είχαμε πει στο ραδιόφωνο. Βέβαια όμως η ρύθμιση των 92 δόσεων που άνοιξε τον Ιούλιο για παλιά χρέη στην εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία δεν φαίνεται να τραβάει το ενδιαφέρον που περίμενε η κυβέρνηση, Έδη.
0: Ναι.
2: Παρά το γεγονός ότι το μέτρο αφορά ένα τεράστιο απόθυμο παλαιών οφειλών, περίπου 95 δισεκατομμύρια, η συμμετοχή μέχρι τώρα χαρακτηρίζεται περιορισμένη. Δηλαδή η ρύθμιση κινείται σε χαμηλά νερά. Και αυτό μάλλον εξηγεί σε μεγάλο βαθμό τη σημερινή κυβερνητική κίνηση, Έρη, να αυξηθούν οι δόσεις από τις 72 σε 120 και να μπουν μια ελάχιστη μηνιαία καταβολή 30 ευρώ. Τώρα, ο Πρωθυπουργός παράλληλα ανακοίνωσε αυστηρές κανόνες για τους σέρβισερς με στόχο να προστατεύεται ο συνεπής οφειλέτης που τηρεί τη ρύθμισή του. Σε περίπτωση παραβίασης συμφωνημένης ρύθμισης από σέρβισερ, προβλέπεται ακύρωση της πράξης, πρόστιμο έως 500.000 ευρώ, βαριά καμπάνα, και πίστοση 5 δόσεων στον πολίτη. Αυτά τα μέτρα ανακοίνωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια Χριστοδούλου, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν και ένα απόσπασμα από όσα είπε πριν από λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τις 120 δόσεις.
1: Προβαίνουμε σε μια γενναία πρωτοβουλία. Διευρύνουμε το καθεστώς των 72 δόσεων στις 120 με ελάχιστο ποσό καταβολής στα 30 ευρώ. Είναι ένα πλαίσιο που θα περιλαμβάνει οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Η ρύθμιση μάλιστα θα καλύπτει ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου του 2024, αντί τα τέλη Δεκεμβρίου του 2023, όπως ισχύει μέχρι σήμερα. Και εκεί φυσικά θα μπορούν να ενταχθούν και αυτόματα όσοι συμπολίτες μας ήδη βρίσκονται στο καθεστώς των 72 δόσεων. Και τέλος, μια ακόμα παρέμβαση αφορά τη θέσπιση ακόμα αυστηρότερων όρων στους σέρβισερς, προστατεύοντας τον συνεπή οφειλέτη από τον πληστηριασμό ή την κατάσχεση. Έτσι, αν ένα σέρβισερ παραβιάσει μια συμφωνημένη ρύθμιση, τότε η πράξη αυτή θα ακυρώνεται και θα το επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ.
0: Τώρα, Τώρα, πέρα από την ανακοίνωση των μέτρων, ο Πρωθυπουργός έστειλε και αυστηρά μηνύματα προς τους υπουργούς, προς τους βουλευτές. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
3: Καλό μεσημέρι και πάλι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ναι, πράγματι λοιπόν η ομιλία πέρα από αυτά τα 4 μέτρα τα οποία εξηγήσετε πριν από λίγο. Ο Πρωθυπουργός, αφού επιτέθηκε πρώτα και στη σκληρή τυπική στην αντιπολίτευση ότι υπόσχεται μαγικές λύσεις, υπευθύνθηκε και προς το Υπουργικό Συμβούλιο και προς την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Είπε ότι ο λόγος μας πρέπει να είναι μετρημένος και ακριβής. Είπε συγκεκριμένα ότι ο δημόσιος διάλογος των τελεπών πρέπει να είναι σοβαρός για να είναι η κοινωνία ενωμένη και σωστά ενημερωμένη χωρίς να παρασύρεται από την προπαγάνδα. Είπε ότι το πολιτικό προσωπικό πρέπει να είναι όρημο να υπηρετήσει τις απαιτήσεις των ημερών με πρώτα τα στελέχη της κυβέρνησης. Πρέπει να συνεργαστούν όλοι οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε είναι δική μου ευθύνη να λογώ συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών. Είναι νομίζω απόλυτο σαφές αυτό το πρόθεση του Πρωθυπουργού,
0: ναι,
3: ότι είναι ενοχλημένος από τοποθετήσεις τελεχών, οι οποίες πήραν και διαστάσεις στη συνέχεια. Θυμίζουμε
0: των τελευταίων ημερών, βέβαια. Του κύριου Θεοχάρη.
3: Ο κ. Θεοχάρης, ο κ. Τσιάρας και άλλα στελέχη κυβερνητικά και κομματικά που ξέφυγαν στη δηλώσεις και στη συνέχεια είτε είπαν ότι έγινε εκπαραδρομής, είτε απέτρεψαν διαστρέψεις στα λεγόμενά τους. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, η ζημιά επικοινωνιακά είχε γίνει. Είπε ο Πρωθυπουργός στα στελέχη του και στους υπουργούς ότι πρέπει να εξηγούμε θάρρος και αυτοποίηση. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, ότι ο μόνος δρόμος για να υπερβούμε αυτή τη διεθνή αστάθεια είναι της ιστορικής σταθερότητας και των μέτρων στήριξης κοινωνίας με βάση πάντα τις πραγματικές αντοχές μας. Είπε ότι σε αυτό που συμπλήρωσε, σε αυτό που λέγαμε πριν, σε αυτό που ανέφερε πριν, ότι δημόσια την παράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος οφείλει να είναι πιστικός και να είναι και μετρημένος. Και να πούμε ότι μετά την παρουσίαση των μέτρων και πριν ξεκινήσει τώρα που είναι σε εξέλιξη την ώρα στο Υπουργικό Συμβούλιο παρουσίαση των νομοσχεδίων, που είναι προς έγκριση, ο Πρωθυπουργός ευθύνθηκε πάλι στους υπουργούς και τους ζήτησε, τους είπε ότι δεν πρέπει να βγαίνουν, εννοεί στους τηλεοπτικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς, μόνο για το χαρτοφυλάκιό τους, αλλά για το σύνολο του κυβερνητικού έργου.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα. Είναι λέει δική μου ευθύνη να αξιολογώ τις συμπεριφορές, είπε ο Πρωθυπουργός.
1: Το πολιτικό προσωπικό να είναι όριμο να υπηρετήσει τις απαιτήσεις των καιρών, με πρώτα από όλους εμάς τα στελέχη της κυβέρνησης. Ξέρουμε πολύ καλά, κυρίες και συνάδελφοι, ότι στην δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες. Αλλά μέχρι τότε βέβαια είναι δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών. Στο μεταξύ προέχει το ορατό κυβερνητικό όργο και η προβολή που του αξίζει, με σεβασμό, γιατί σε αυτό καθρεφτίζονται οι προσπάθειες του λαού μας, με σεμνότητα, γιατί εκεί αποτυπώνεται το χρέος μας, αλλά και με περηφάνεια, γιατί έτσι δικαιώνεται και το σύνθημα «Το είπαμε και το κάνουμε».
0: Αυτά ήταν τα μέτρα λοιπόν που ανακοίνωσε το κυβερνητικό επιτελείο. Τώρα, από την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Ενέργειας δεν βγήκε λευκός καπνός. Από την άλλη, βέβαια, πλευρά του Ατλαντικού, ο Τραμπ προχώρησε σε απελευθέρωση 40 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα και κάλεσε και την Ευρώπη να πράξει το ίδιο. Πάμε να μας πει η Λαλέλα Χρυσανδοπούλου τώρα όλο το ρεπορτάζ γύρω από αυτή την άτυπη σύνοδο που επί της ουσίας, όπως είχε πει και η Λαλέλα, επιβεβαιώνεσε η Λαλέλα, ότι δεν είχαμε πολύ μεγάλες προσδοκίες και γι' αυτό και δεν έχουμε σαφή αποτελέσματα. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Έλλη. Σε αυτές τις προσδοκίες δεν είχαμε. Θα περιμέναμε όμως τουλάχιστον η κρίση των τιμών να συζητηθεί, να είναι τουλάχιστον στο μπροστά στην ημερήσια διάταξη στην ατζέντα αυτής της συνάντησης. Ούτε αυτό δεν συνέβη, όπως μάθαμε. Η εκτίμηση με το κλίμα, όπως μας μετέφεραν άτομα τα οποία γνώριζαν τι συνέβη στις κλειστές πόρτες στο κάστρο του Δουβλίνου, ήταν ότι η συζήτηση ήταν να μην υπήρχε καν ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη.
0: Ναι.
4: Ήταν να είναι ένα σενάριο και όχι κάτι το οποίο είναι ήδη εδώ. Δηλαδή,
0: ασκήσεις επί χάρτου.
4: Ασκήσεις επί χάρτου, συζητήσεις περί διαγραμμάτου, θα λέγαμε, για τον εξεκτρισμό. Πόσο σημαντικό είναι να αγοράσουμε ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα ή να πάρουμε απλή θερμότητα και να αντικαταστήσουμε τους λεύτες πετρελαίου και φυσικού αερίου. Τίποτα όμως το οποίο να λύνει το πρόβλημα, να απαντάει στο τηλεογραφισμό της κρίσης από την αρχή, από το ξέσπασε η ένταση στον κόλπο τον Μάρτιο. Έχει φτάσει 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Το είπε ο ίδιος ο επίτροπος, ο κ. Γιόργενσεν. Αλλά το πώς αυτό το βάρος θα ελαφρυνθεί, το οποίο έχει ήδη περάσει στις τιμές της βενζίνης, του ντίζελ, στο φυσικό αέριο, στο ρεύμα, δεν μας είπε.
0: Ναι.
4: Αυτή τη στιγμή η κάθε χώρα κινείται μόνη της. Η Ελλάδα ανακοίνωσε ένα από το πρώτο πακέτο μέτρων χθες. Αυτό το στίγμα το έδωσε, θα λέγαμε, και ο προεδρεύων της Συνόδου, ο Ιρλανδός Υπουργός Ενέργειας, ο οποίος είπε ότι η ικανότητα του μπλοκ να αντιμετωπίσει την τρέχουσα ανάδο των τιμών είναι περιορισμένη. Και όπως είπε, υπάρχουν ευελιξίες που μπορεί να αξιοποιήσουν τα κράτη-μέλη όσον αφορά στη φορολογία και θα δούμε αν αυτή θα επεκταθεί, όπως ζήτησε και ο Πρωθυπουργός. Αλλά νομίζω ότι οι πολίτες έχουν συνειδητοποιήσει ότι δεν υπάρχει καμία κυβέρνηση στην Ευρώπη που μπορεί να προστατεύσει πλήρως τους πολίτες της από την άνοδο των τιμών ενέργειας. Το ίδιο μήκος κύματος, θα λέγαμε, κινήθηκε και ο Επίτροπος Ενέργειας, ο κ. Γιώργιζερ, που είχε στείλει και αυτή την φοβερή επιστολή τις προηγούμενες μέρες. Την έχουμε συζητήσει.
0: Ναι, σωστά.
4: Με συστάσεις του τύπου σβήστε τα φώτα, μειώστε την κατανάλωση, οι οποίες όμως και πάλι πετάνε τον μπαλάκι προς τις κυβερνήσεις και κάθε μία να κάνει ό,τι νομίζει εκείνη καλύτερο. Όπως είπε και μία πηγή που ήταν μέσα στην Σύνοδο, εμείς περιμέναμε από την Κομισιόν κάποιες κεντρικές κατευθύνσεις και μία ενία, θα λέγαμε, συντονισμένη απάντηση στην κρίση.
0: Ναι.
4: Αυτή δεν βγήκε από αυτή τη συνάντηση.
0: Θα δούμε λοιπόν τώρα από τις επιστολές που έστειλε τώρα ο Πρωθυπουργός σε πρόεδρο Eurogroup και βεβαίως και στην Κομισιόν, να δούμε τώρα τι θα βγει από εκεί. Σε ευχαριστούμε πολύ, Λαλέλα Χρυσανθοπούλου, για το ρεπορτάζ. Τώρα, στα τέλη του έτους, αναμένεται να ξεκινήσει η δίκη του Χρήστου Τριαντόπουλου και ακόμη τεσσάρων κατηγορουμένων για τη διαχείριση του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών. Εδώ, στα παραπολιτικά, μίλησε ο κύριος Αντώνης Ψαρόπουλος, είναι δικηγόρος και πατέρας της Μάρθης, στον Αλέξανδρο Κλώσσα, πριν από λίγο. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι μας είπε σχετικά με το θέμα αυτό και μετά πλούσιο ρεπορτάζ από τη Βάσο Παλαιού.
5: Είναι κάτι το οποίο εμείς το ξεκινήσαμε, οι συγγενείς ξεκινήσαμε τη διερεύνηση της υπόθεσης και τη διανόμαστε. Και το κάναμε αυτό διότι δεν υπήρχε μια προθυμία από την πλευρά των αρμοδίων τοπικών εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών να το πράξουν αυτεπαγγέλτως. Με λίγα λόγια επιβουλευθήκαν όλα αυτά που έχουμε καταθέσει. Το μπάζωμα είναι στην κάλυπτη. Στην κάλυπτη των αιτιών θανάτου πάρα πολλών ανθρώπων. Εγώ πιστεύω ότι από την εξέλιξη, την εκδίκαση της υπόθεσης θα ρευθούν και άλλα πρόσωπα. Γιατί όχι πολιτικά πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται σε αυτήν την υπόθεση.
6: Ναι.
5: Και απέθατα θα ελεγχθεί η δυνατότητα αναβάθμισης κατηγοριών. Ο κ. Κουτορίδης, εγώ το έχω δηλώσει κατηγορηματικά πάρα πολλές φορές, ήταν και συνεχίζει να είναι αντίδικος των συγγενών. Και μάλιστα θα το πω ευθέως, έχει και το θράσος να κατεβαίνει υποψήφιος βουλευτής στην περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, για τέτοιο θράσος μιλάμε περίγραπτο.
0: Καλό μεσημέρι, Βάσο Παλαιού.
7: Καλό μεσημέρι. Να πούμε λοιπόν ότι μετά την έκδοση του βουλεύματος παραπομπής στο ειδικό δικαστήριο του Χρήστου Τριαντόπουλου, του Κώστα Αγοραστού και τριών ακόμα προσώπων, πλέον μετράει ο χρόνος αντίστροφα για τον προσδιορισμό έναρξης της ακροαματικής διαδικασίας. Θα πρέπει πρώτα η Βουλή να κληρώσει τα 13 μέλη του ειδικού δικαστηρίου, τα οποία θα προέρχονται από το Συμβούλιο της Επικρατείας και από τον Άριο Πάγο, και στη συνέχεια να τρέξουν οι διαδικασίες προκειμένου να προσδιοριστεί πότε θα ξεκινήσει το ειδικό δικαστήριο. Εκτιμήσεις δικαστικών αρχών επισημαίνουν ότι το πιθανότερο είναι να αρχίσει στις αρχές του 2027. Δεν αποκλείεται ωστόσο, αν τρέξουν πιο γρήγορα οι διαδικασίες, να ξεκινήσει και στα τέλη του 2026 μέσα στο Δεκέμβριο. Να σου πω, Έρη, ότι πλέον αναμένουμε και την ολοκλήρωση της ανάκρισης για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών του Κώστα Καραμαλή. Να υπενθυμίσουμε ότι διενεργείται έρευνα από τον αεροπαγήτη Ηλία Γιαρένη για την υπόθεση, για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, και εξετάζονται και τυχόν ποινικές ευθύνες 7 ακόμη προσώπων που είχαν διατελέσει Γενική Γραμματής του Υπουργείου από το 2016 έως το 2023. Δεν αποκλείεται λοιπόν ότι να έχουμε και ένα ακόμα ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση των Τεμπών που θα αφορά τις τυχόν ποινικές ευθύνες του κυρίου Καραμαλή. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με πληροφορίες από το σκεπτικό του βουλεύματος παραπομπής του Χρήστου Τριαντόπουλου, πρέπει να σου πω ότι οι ανώτατοι δικαστές επισημαίνουν μεταξύ άλλων ότι οι παρεμβάσεις στον χώρο του δυστυχήματος είχαν ως αποτέλεσμα να δυσκεραθεί το ανακριτικό έργο. Αυτό είναι το βασικό που τονίζεται στο σκεπτικό του βουλεύματος, το οποίο πρέπει να σου πω ότι απαριθμεί 204 σελίδες και είναι πάρα πολύ αναλυτικό σχετικά με το τι αποδίδει σε κάθε κατηγορούμενο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο Παλαιού. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Νίκος Πλακιάς.
8: Ίσως είναι ένα όφελος προς την κοινωνία. Τα παιδιά μας τα βιβλίωσαν, τα πετάξανε στα χωράφια, βιβλίωσαν ό,τι ωριό ιερότερο είχαμε στη ζωή μας. Ας ελπίζουμε να γλιτώσουν οι υπόλοιπες γενιές, να γλιτώσουν τα δικά σας τα παιδιά, να γλιτώσουν τα παιδιά των όλων των Ελλήνων και να μην ξαναυπάρχουν τέτοιοι πολιτικοί οι οποίοι θα κάνουν τέτοιες κινήσεις οι οποίες προσβάλλουν ακόμα και τη μνήμη των νεκρών. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι πιο θετικό ακόμα, όπως πολύ θετικό θα είναι και η μη ξανά πολιτικοποίηση του κυρίου Καραμαλή, όπως και του κυρίου Τριαδόπουλου, να επιτέλους σε αυτόν εδώ τον τόπο να μην υπάρχουν πάλι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει τόσο κακό στην κοινωνία και ιδίως σε νεκρά παιδιά, όπως ήταν η σκύλευση των νεκρών στα τέλη.
0: Τώρα πριν από λίγο εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1, μίλησε ο Γιώργος Φλωρίδης στην εκπομπή απέναντι μικρόφωνα του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκουρή. Είπε ότι κανένα στοιχείο από τον περιβάλλοντα χώρο εκεί στο τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη δεν χάθηκε. Και μάλιστα επέμεινε ότι όσοι από τους πολιτικούς μιλούν για ένα θολό τοπίο για μπάζωμα, είναι για τα μπάζα. Για να ακούσουμε τι είπε.
6: Η πιο δικαιωμένη φράση που έχω πει, η φράση ήταν ότι όσοι από τους πολιτικούς μιλούν σε αυτό το. Από τους πολιτικούς, έτσι.
9: Ναι.
6: Σε αυτό το θολό τοπίο για μπάζωμα, είναι για τα μπάζα. Τώρα, να θυμίσω ότι το μπάζωμα, όλη αυτή η κατηγορία του μπαζώματος, δεν μπορεί να αποκοπεί, αλλά είναι στοιχείο όλης εκείνης της συνωμοσίας που εξυφάνθηκε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και άλλες δυνάμεις απ' έξω, προκειμένου να απευθυνθεί μια φοβερή κατηγορία στην κυβέρνηση, η οποία ήταν μια λέξη, συγκάλυψη. Τώρα, να ζητάει ο Τσίπρας την παρέτηση για μια δήλωση που έκανα, που επαναλαμβάνω έχει δικαιωθεί. Την ώρα που αυτός ως πρωθυπουργός, ενώ είχαν καεί 104 άνθρωποι στο μάτι στρικτά, έπαιζε εκείνο το θέατρο πότε θα πετάξουν τα αεροπλάνα και ούτε του πέρασε από το μυαλό να παραιτηθεί κάποιος υπουργός της κυβέρνησής του τότε, μάλιστα έλεγε ότι όλα καλά τα κάναμε, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ένα χάος ανάμεσα σε αυτά που έκανε ο κύριος Τσίπρας και σε αυτά που δηλώνει σήμερα.
0: Τώρα στην Κυψέλη βρέθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, όπου συνομίλησε με κατοίκους των πολυκατοικιών που έχουν υποστεί ρογμές και καθυζήσεις. Μάλιστα, ζήτησε την άμεση μετεγκατάσταση με δαπάνη της πολιτείας. Ο καλός μου συνάδελφος Αντώνης Τελόπουλος από το εφημερίδα.gr είναι μαζί μας για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
10: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, ο πρόεδρος της Ελλάδας, ο πρώην πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, βρέθηκε με κατοίκους της Κυψέλης. Όπου ζήτησε ουσιαστικά, αφού εξαπέλυσε μια σφοδρή επίθεση προς την κυβέρνηση και έκανε λόγο για σοβαρά ζητήματα ασφαλείας, ζήτησε να γίνουν γνωστά όλα τα μέχρι στιγμής δεδομένα σε σχέση με την στατικότητα των πολυκατοιών και ζήτησε από την κυβέρνηση να παράσει όσο το δυνατόν συντομότερα οποιαδήποτε αλλαγή χρειάζονται οι κάτοικοι της περιοχής.
0: Οι κάτοικοι εκεί του μετέφεραν την αγωνία τους και του είπαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και μάλιστα ρώτησε ο πρώην Πρωθυπουργός για πόσο καιρό υπάρχει αυτό το πρόβλημα, δηλαδή από πότε ξεκίνησαν και τα παράπονα επί της ουσίας.
10: Μάλιστα. Επίσης, ο Αλέξης Τσίπρας ουσιαστικά έκανε λόγο για κατηγορώντας τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Ταχιά, ο οποίος είχε κάνει μια δήλωση ότι ο ίδιος δεν θα έβαζε την οικογένειά του σε αυτές τις πολυκατοικίες, ουσιαστικά κατηγόρησε για αμέλεια την κυβέρνηση, εγκληματική αμέλεια, πίεσε προς την κατεύθυνση να δοθούν απαντήσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο πρώην Πρωθυπουργός που βρέθηκε με κατοίκους εκεί στην Κυψέλη.
11: Ο Υπουργός ενημερώθηκε για το 15 με 17 Ιουνίου, αλλά δεν λέω, μετά από ένα μισή μήνα. Δεν ήξερα για να
12: παρέλθει. Από το Δήμο.
11: Ακριβώς. Από το Δήμο ενημερώθηκε. Σταματήσαν οι εργασίες 8 Μαΐου γιατί διαπιστώσαμε τα τραγικά προβλήματα που έχουμε στις πολυκατοικίες μας.
13: Είχατε ρογμές από το Μάιο, φέρατε κάποιους...
12: Από το Μάρτιο.
13: Από το Μάρτιο.
12: Είστε στην πρώτη πολυκατοικία.
13: Δηλαδή, εγώ άκουσα τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Ταχιάο, να δηλώνει ότι δεν θα έβαζε την οικογένειά του να μείνει μέσα στις πολυκατοικίες. Και αυτό που μου προκαλεί εντύπωση, συγχαρητήρια για την ειλικρίνειά του, αλλά από την άλλη μεριά όμως, δεν είναι δυνατόν να το λέει αυτό ο αρμόδιος υπουργός της κυβέρνησης και η κυβέρνηση να αφήνει τόσες οικογένειες να μένουν σε σπίτια τα οποία ο ίδιος ο υπουργός κρίνει ότι δεν είναι κατάλληλα και δεν θα έβαζε την οικογένειά του.
0: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Πάμε στην Κατερίνα Τσαμόρη, τη διπλωματική μας συντάκτρια, διότι υπάρχει μια αυστηρή προειδοποίηση του Μάρκο Ρούμπιο προς την Κούβα, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος έρχεται τις επόμενες ημέρες και στην Ελλάδα. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
9: Καλό μεσημέρι, Έρικ, και σε εσένα και στους ακροατές μας. Να, επιβεβαιώθηκε το ρεπορτάζ μας από εδώ από τα παραπολιτικά. Ο κύριος Ρούμπιο έρχεται την επόμενη εβδομάδα, αναμένεται 6 με 8 Οκτωβρίου στην Αθήνα. Πρέπει να σου πω ότι θα είναι 3 μέρες με το πηγενέλα η επίσκεψή του, που σημαίνει μια μισή καθαρή, αν θες, εδώ στην Ελλάδα. Τώρα, θα συναντήσουμε τον κύριο Γεραπετρίτη, Υπουργείο Εξωτερικών, για τον έκτο γύρο του λεγόμενου στρατηγικού διαλόγου που εστιάζει έτσι σε όλο το φάσμα των διμερών μας σχέσεων. Δεν θα έρθει μόνος, θα συνοδεύεται από αξιωματούχους του State Department και δύο υφυπουργούς εσωτερικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών, και η ατζέντα των επαφών του με την ελληνική κυβέρνηση θα περιλαμβάνει θέματα διπλωματίας, άμυνας, ενέργειας, μετανάστευσης, εσωτερικής ασφάλειας και τρομοκρατίας, ενώ θα συζητηθεί ακόμα και το ζήτημα της διακίνησης ναρκωτικών, αλλά και η ενίσχυση των ελέγχων στα ελληνικά αεροδρόμια.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Ένα απίστευτο θρίλερ εξελίχθηκε στον αέρα του Ντουμπάι. Ένας από τους πιλότους αεροσκάφους της Fly Dubai φέρεται να επιχείρησε να ρίξει το ίδιο το αεροσκάφος. Να τον εμπόδισαν μάλιστα ακόμη και επιβάτες. Ενώ φαίνεται να προηγήθηκε και καυγάς στο πιλωτήριο με τον έτερο πιλότο. Ο Σπύρος Ερμπέτης από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει εδώ στο στούντιο να μας εξηγήσει τι ακριβώς έχει συμβεί. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
14: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών.
0: Κανένας δεν θα ήθελε να βρίσκεται σε αυτό το αεροσκάφος.
14: Κανένας δεν θα ήθελε ακριβώς να βρίσκεται σε αυτό το αεροσκάφος. Αρχικά να πούμε ότι είχε εκπέμψει κωδικός για αεροπειρατεία. Από εκεί ξεκίνησε και όλη η αναφορά όπου είχαμε στα διεθνή και στα εγχώρια μέσα περί πιθανής αεροπειρατείας, φέρνοντας μνήμες για ένα άλλο, για άλλα περιστατικά που ήταν κάποτε σε άλλες εποχές. Πλέον όμως αυτό δεν ισχύει. Σύμφωνα με αναφορές όπου μεταδίδονται από τα Ισραηλινά ΜΜΕ, είχαμε έναν πάρα πολύ έντονο καυγά μεταξύ των πιλότων και πλέον οι αναφορές κάνουν λόγο για μαχαίρωμα. Πρέπει να χρησιμοποιήθηκε και μαχαίρι στο πιλωτήριο, καθώς ο ένας πιλότος επιχειρούσε, σύμφωνα πάντοτε με τις ίδιες αναφορές, να ρίξει το αεροσκάφος και ο έτερος, ο συγκυβερνήτης του, να τον εμπόδισε για να μην συμβεί αυτό. Από εκεί πέρα έχουν ήδη κυκλοφορήσει, να πούμε, έρη στο διαδίκτυο και ορισμένες εικόνες με επιβάτες να φαίνεται να έχουν και αυτοί αίματα στα ρούχα τους. Κάτι που δείχνει, νομίζω, ανάγλυφα το τι ακριβώς συνέβη στην εν λόγω πτήση, η οποία, να πούμε, πήγαινε από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ και τελικά προσγειώθηκε η Σαουδική Αραβία. Εξαιτίας του συναγερμού υψώθηκαν και οι μαχητικά αεροσκάφη. Είχαμε αναφορά από το Πρωθυπουργικό Γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς συγκλήθηκε βέβαια και σύσκεψη, όπου πλέον αναφέρεται ότι όλα είναι υπό έλεγχο και ότι όλοι οι επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους. Δεν υπάρχει πλέον δηλαδή συναγερμός. Αλλά ακριβώς καταλαβαίνουμε την αγωνία, τις σκηνές πανικού.
0: Προφανώς.
14: Οι οποίες επικράτησαν στο συγκεκριμένο αεροπλάνο, το οποίο, να πούμε χαρακτηριστικά, μέσα σε ένα λεπτό από τα 34.000 πόδια που πετούσε έφτασε να πέσει 17.000 πόδια κάτω. Καταλαβαίνει κανείς δηλαδή ελεύθερη πτώση, ακριβώς πόσο απότομη ήταν αυτή η βουτιά.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Πάμε τώρα σε ένα θέμα που έχουμε αναδείξει εμείς εδώ από τα παραπολιτικά από τους 90,1. Είναι πραγματικά οργισμένοι κάτοικοι στο Αρκαλοχώρι από την άγνοια που δήλωσε ο Υφυπουργός Παιδείας εδώ στο σταθμό μας για τα σχολεία στα κοντέινερ. Λένε μάλιστα οι ίδιοι ότι έχουν αγανακτήσει. Η κοινωνία εκεί στο Αρκαλοχώρι έχει αγανακτήσει. Περιμένουν να δουν τι πρόκειται να γίνει, διότι 5 χρόνια τα παιδιά κάνουν μάθημα σε ένα κοντέινερ. Και μιλάμε για 3 σχολεία που έχουν 700 μαθητές. Ο Μάνος Ανθουλάκης από το παραπολιτικά.gr θα μας δώσει όλη την εικόνα του ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Μάνο.
15: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πλέον το Αρκαλοχώρι, να πούμε ότι έχει γίνει ένα χωριό φάντασμα. Έτσι, καθώς 5 χρόνια μετά την καταστροφικό σεισμό του 2021, η αγανάκτηση ξεχυλίζει. Οι μαθητές, όπως είπες, εξακολουθούν να κάνουν μάθημα ακόμη σε κοντέινερ, οικογένειες να μένουν σε οικισμούς, να μην έχουν γυρίσει ακόμη στα σπίτια τους. Και μέσα σε όλα αυτά, ο Υπουργός Παιδείας, ο κύριος Νίκος Παπαϊωάννου, Υφυπουργός Παιδείας, μιλάει χθες στα παραπολιτικά 90,1 και αναφέρει ότι δεν γνωρίζει τι έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια και γιατί το πρόβλημα με τα σχολεία δεν έχει αποκατασταθεί. Επομένως, καταλαβαίνεις ότι αυτή ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι για τον κόσμο, ο οποίος περιμένει να ξαναμπεί στην κανονική του ζωή, η οποία δεν φαίνεται ότι δεν έχει και φως στο τούνελ.
0: Υπάρχουν παιδιά, Μάνο, που δεν έχουν πάει καν σε κανονικό σχολείο. Γιατί αυτή η ιστορία υπάρχει εδώ και 5 με 6 χρόνια και δεν υπάρχει έτσι ακόμα, δεν έχουν πάει ακόμα σχολείο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε καταρχάς, να θυμηθούμε τι είπε ο κύριος Παπαϊωάννου εδώ στο σταθμό μας εχθές στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα και αμέσως μετά επανερχόμαστε.
16: Είναι κάτι το οποίο χρειάζεται λύση. Τώρα, για να είμαι, θέλω να είμαι
17: ποια είναι λύση θεσμικά, Υπουργέ, να μας συμπείτε λίγο, γιατί είναι 5 χρόνια από το σεισμό και κάνουν ακόμα
16: νοσοκοντέινερ. Επειδή θέλω να είμαι απόλυτος και σαφής, διότι είναι ένα αντικείμενο το οποίο σχετίζεται με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αυτή τη στιγμή το γιατί είναι 5 χρόνια, ξεκάθαρα και τίμια, δεν μπορώ να γνωρίζω τι έγινε τα τελευταία 5 χρόνια και δεν αποκαταστάθηκε το πρόβλημα. Προφανώς το Υπουργείο, οι υπηρεσίες το κοιτάνε. Αλλά αν με ρωτάτε το γιατί, δεν έχω να σας απαντήσω. Πρέπει να είχε λυθεί, αλλά το ποιοι είναι οι λόγοι πραγματικά δεν γνωρίζω.
0: Αυτές λοιπόν οι δηλώσεις του Υφυπουργού προκάλεσαν την έντονη αντίδραση των κατοίκων Μάνου.
15: Έρη, η τοπική κοινωνία αυτή τη στιγμή ζητά πλέον όχι άλλες υποσχέσεις, αλλά συγκεκριμένες απαντήσεις.
0: Είσαι και από τα μέρη αυτά, νομίζω,
15: ναι,
0: πάνω σωστά.
15: Είναι από Μωρό Δήμο. Είμαι πολύ κοντά στο αργαλοχώριο, το χωριό καταγωγής μου και μπορώ να επιβεβαιώσω όλα όσα αναφέρουν και που βρέθηκα το καλοκαίρι εκεί.
0: Χωριό,
15: όλα αυτά...
0: χωριό φάντασμα, δηλαδή οι γειτονιές των παιδιών είναι έτσι στα χαλάσματα, με τα σχολεία κατεστραμμένα, με τις εκκλησίες διαλυμένες.
15: Είναι στα χαλάσματα, με τις εκκλησίες κατεστραμμένες όπως αναφέρεις και πλην ελαχίστων εξαιρέσεων δεν έχουμε δει κάτι συγκεκριμένο. Πρέπει να είμαστε δηλαδή ειλικρινείς σε αυτό και να αποτυπώνουμε την εικόνα όπως πραγματικά έχει. Εξού λοιπόν και ο Σύλλογος Σεισμόπληκτων Ελπίδα, χθες με επιστολή που έστειλε, ζητά σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή των παιδιών σε κανονικές σχολικές αίθουσες, αλλά φυσικά και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για να ολοκληρωθούν τα έργα. Χθες εδώ, στα Παραπολιτικά 90,1, ο πρόεδρος του Συλλόγου Ελπίδα, Κώστας Γκαντάτσιος, περιέγραψε μια κοινωνία που έχει κουραστεί να ακούει υποσχέσεις. Ανέφερε βέβαια ότι δεν είμαστε ούτε κυνηγοί κεφαλών υπουργών, ούτε μας ενδιαφέρει να ακούσουμε άλλο ένα θα.
0: Ναι.
15: Αλλά το μήνυμα είναι ξεκάθαρο ότι 5 χρόνια μετά το προσωρινό έχει μετατραπεί σε κάτι που είναι μόνιμο.
0: Σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων, εφορείς, όλοι αντέδρασαν σε αυτές τις δηλώσεις. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κ. Γκαντάτσιος εδώ στο σταθμό μας.
18: Κάτι είναι εξοργισμένοι. Ήδη υπάρχουν ψηφίσματα που θα δημοσιευθούν σήμερα από συλλόγους και από διάφορους φορείς. Η κοινωνία έχει αγανακτήσει και βέβαια δεν νοείται και δεν είναι δικαιολογία η άγνοια ενός υπουργού που έχει στα χέρια του ένα τα τιμόνια του Υπουργείου Παιδείας. Τα θέματα του Υπουργείου Παιδείας να μην γνωρίζει ότι 5 χρόνια μαθητές μας κάνουν μάθημα σε κοντέινερ. Γι' αυτό και εμείς τον καλούμε να έρθει να δει τη διεισόμαση. Εμείς κάναμε χθες μια ανακοίνωση και δεν μας νοιάζει ποιος. Δεν είμαστε ούτε κυνηγοί κεφαλών υπουργών, ούτε μας ενδιαφέρει να ακούσουμε άλλο ένα αυτά. Ούτε μια συγγνώμη μας κάνει. Ζητήσαμε 2 πράγματα στην ανακοίνωσή μας. Θέλουμε ένα σαφή χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των σχολικών συγκροτημάτων μας και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Η κοινωνία είναι σε βρασμό, εκτός το ότι υπάρχουν άθλιες συνθήκες, όταν βρέχει δηλαδή τα παιδιά μπάζουν νερά, δεν μπορεί το χειμώνα να βρέχονται και να μουσκεύουν και να μιλιάζουν και το καλοκαίρι να φράζουν μέσα σε κοντέινερ.
0: Τώρα πέραν από τους κατοίκους που αντιδρούν, έντονες αντιδράσεις έχουμε και από βουλευτές του ΠΑΣΟΚ του νομού Ηρακλείου.
15: Ακριβώς, η Ελένη Βατσινάκη, ο Φραγκίσκος Παρασύρης, μιλώντας και στα παραπολιτικά GR, άσκησαν έντονη κριτική στην κυβέρνηση. Ο πρώτος, μάλιστα, υποστήριξε ότι τα χωριά του Ηρακλείου δεν χρειάζονται υπουργούς που δηλώνουν ότι δεν γνωρίζουν, αλλά αποφάσεις και έργα. Και η Ελένη Βατσινά ζήτησε συγκεκριμένο σχέδιο, χρηματοδότηση και σαφές χρονοδιάγραμμα. Αυτό είναι λοιπόν πλέον και το κεντρικό αίτημα που έρχεται από το Αρκαλοχώριο, όχι άλλη μετάθεση ευθυνών και όχι άλλες προσωρινές λύσεις.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Μάνο. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Αναστάτωση εξακολουθεί να επικρατεί στα Άνω Λιώσια μετά το περιστατικό με τη διευθύντρια του νηπιαγωγείου. Θόλωσα και τη χτύπησα, παραδέχθηκε ο γονέας, μετά από ένα βίντεο όμως που κυκλοφορεί και δείχνει μάλιστα τη στιγμή της επίθεσης. Η Άννα Εμέη από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Άννα.
19: Καλό μεσημέρι, Έρη. Η συγκεκριμένη υπόθεση που διαδραματίστηκε στο πρώτο νηπιαγωγείο Άνω Λιωσίων έχει προκαλέσει όντως έντονες αντιδράσεις τις τελευταίες ώρες. Από τη μία, έχουμε τη διευθύντρια του σχολείου, η οποία καταγράφηκε σε βίντεο να φωνάζει και να απευθύνεται με ιδιαίτερα σκληρές εκφράσεις σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Από την άλλη, έχουμε τον πατέρα, έναν πατέρα πατέρα παιδιού να επιτίθεται στην καθηγήτρια, να της κάνει σωματική επίθεση ουσιαστικά.
0: Ναι,
19: και όπως είπες και εσύ, παραδέχθηκε ότι ήταν εκείνος που τη χτύπησε. Είχα χθολώσει, είπε, τόσο πολύ με τη δασκάλα που μπήκα μέσα και τη χτύπησα, της έριξα δύο χαστούκια, είπε.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε το βίντεο ντοκουμέντο αυτό κατά τη διάρκεια της επίθεσης του γονέα προς τη δασκάλα.
20: Βίντεο έχω που την παράς, εδώ τι είναι. Εδώ τι είναι αυτό.
21: Το λέω αλήθεια,
20: δεν χτυπάω. Αυτό τι είναι, εσύ για τέσσερι.
21: Σε
20: χτυπήσανε. Εσύ γιατί να τους χτυπήσεις, ρε.
21: Βοήθεια.
20: Βοήθεια.
21: Κύριε.
20: Πούσα από το
21: κύριε, δεν χτύπησα κανένα.
22: Αυτό που κάθε την έκανα, φωνάζει.
23: Τι τρόμαξε.
22: Ψέματα.
23: Τι τρόμαξε, τι έκανε λαχτάρα μεγάλη, ότι σου λέω εδώ στο βίντεο. Μη με κάνει να σε πάρω από τα μαλλιά. Μη με αναγκάσει.
24: Φώναζε η κυρία πάνω στο παιδί και το παιδί έτρεμε. Αυτή φώναζε, λέει μίλα. Αλλά δεν μιλάει το παιδί γιατί φοβόταν. Και μου το ήρθε ο πατέρας του αυτού το παιδί, σε έριξε σφαλιάρα.
25: Θα πάτε στο τμήμα και θα τα πείτε και όλα, εντάξει. Μην λένε τίποτα. Λοιπόν, έλα.
26: Πάμε κυρία, πάμε να κάνουμε τα βίντεο
22: πράγματά μου.
0: Λοιπόν, όλο λάθος, Άννα Ημέη. Αυτό που ακούσαμε και αυτό που είδαμε προχθές από τη δασκάλα προς τα παιδιά και αυτό που ακούσαμε τώρα από τους γονείς προς την δασκάλα είναι όλο λάθος.
19: Είναι όλο. Το πρώτο σκέλος της υπόθεσης ουσιαστικά είναι το βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media με τη δασκάλα να φωνάζει στα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Τους μιλούσε με έναν πολύ έντονο τρόπο.
0: Ναι.
19: Και το δεύτερο είναι αυτό, ότι οι γονείς επιτέθηκαν στη δασκάλα και μάλιστα η δασκάλα αυτή τη στιγμή, να πούμε, ότι νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, ναι, με κρανιογεφαλικές κακώσεις, με κάταγμα στη μύτη. Είναι σοβαρά δηλαδή. Και να πούμε ότι υπάρχουν και. Έχει διαταχθεί ΕΔΕ, ένορκη, ναι, διοικητική εξέταση για το περιστατικό. Να διερευνηθεί δηλαδή τι συνέβη από τη μεριά της δασκάλας. Και παράλληλα έχουμε και το ποινικό κομμάτι ουσιαστικά.
0: Σωστά.
19: Γιατί συνελήφθη ο πατέρας που άσκησε σωματική βία στη δασκάλα.
0: Τελικά η δασκάλα θα μετακινηθεί από το σχολείο αυτό ή.
19: Αυτό θα αποφασιστεί όταν ολοκληρωθεί η ένορκη διοικητική εξέταση.
0: Η οποία υποθέτω θα πάρει.
19: Αρχικά να γίνει καλά η δασκάλα, ναι, γιατί είναι και αυτό το κομμάτι, να βγει από το νοσοκομείο και μετά να. Θα ακολουθήσει η ένορκη διοικητική εξέταση.
0: Λοιπόν, Άννα, μείνε μαζί μας, διότι έχουμε άλλο, ακόμη ένα ρεπορτάζ που αφορά στον Κηφισό αυτή τη φορά. Θυμάστε το περιστατικό με την απόρριψη λιμάτων εκεί στην Κήτη του Κηφισού από ένα βιτιοφόρο όχημα. Είχαμε και άλλο κρούσμα.
19: Είχαμε νέα υπόθεση ρήπανσης του Κηφισού,
0: ναι,
19: μόλις λίγες ημέρες μετά την αποκάλυψη της παράνομης απόρριψης βιομηχανικών αποβλήτων μέσω πρατηρίου καυσίμων στο Εγάλεο. Να πούμε τώρα, αυτή τη φορά έγινε έλεγχος από τις αρχές εγκαταστάσεις εταιρείας στη Μεταμόρφωση, όπου λειτουργεί μονάδα παραγωγής έτοιμους κυροδέματος.
0: Ναι.
19: Αστυνομικοί του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της ΓΑΔΑ μαζί με υπαλλήλους της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής πραγματοποίησαν το συγκεκριμένο έλεγχο το μεσημέρι της Τετάρτης 28 Σεπτεμβρίου. Εκεί διαπίστωσαν διαρροή υγρών αποβλήτων από δεξαμενή καθίζηση της μονάδας επεξεργασίας, η οποία βρίσκεται μέσα στις εγκαταστάσεις εταιρείας και κοντά στην όχθη του Κηφισού. Και το πιο σημαντικό έβριμα προέκυψε κατά την αυτοψία στην εξωτερική περίφραξη της εγκατάστασης. Οι ελεγκτές δηλαδή διαπίστωσαν συνεχή ροή αποβλήτων, τα οποία είχαν βγει εκτός του χώρου της εταιρείας και είχαν σχηματίσει ένα μικρό ριάκι πάνω στο έδαφος και κατευθυνόταν προς τον Κηφισό. Έχουμε μία σύλληψη ενός 55χρονου και να υπενθυμίσουμε ότι και στην προηγούμενη περίπτωση είχαμε, ναι, δύο συλλήψεις και είχε σχηματιστεί και δικογραφία σε βάρος δύο ακόμα προσώπων.
0: Απίστευτο αυτό. Και βεβαίως όλα όσα αυτά που βγαίνουν για τον Κηφισό, ότι είναι μέσα στη ρήπανση, ότι όλα αυτά καταλήγουν στο Σαρωνικό, ότι ρυπαίνεται και ο θαλάσσιος ορίζοντας.
19: Και σε εμάς καταλήγουν.
0: Και βεβαίως και στο πιάτο μας. Μείνε μαζί μας, διότι, Άννα, είχαμε ένα περιστατικό τα ξημερώματα που αφορά ένα δικηγόρο.
19: Ναι.
0: Ένας δικηγόρος ο οποίος συνελήφθη. Γιατί ακριβώς, τι έγινε?
19: Συνελήφθη για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας. Είναι γνωστός δικηγόρος, ο οποίος έχει έντονη τηλεοπτική παρουσία. Έχει βρεθεί τα τελευταία χρόνια στο προσκήνιο μέσα από πολύκροτες υποθέσεις, μεταξύ των οποίων η υπόθεση της Ρούλας Πισπυρίγκου στην Πάτρα και εκείνη στη Σκηβωτού του Κόσμου. Μπορούμε να πούμε και το όνομά του, γιατί έχει βγει και ο ίδιος και έχει μιλήσει. είναι πολύ γνωστός, όπως είπαμε. Στη διάρκεια λοιπόν ζωντανής μετάδοσης στο TikTok που έκανε, ακούστηκε να μιλάει πολύ άσχημα στο παιδί του, στο γιο του, και να ακούγονται κάποια χτυπήματα.
0: Ναι.
19: Δεν γνωρίζουμε τώρα ακριβώς τι συνέβη. Ωστόσο, εστάλει μία ανώνυμη καταγγελία στο αστυνομικό τμήμα αλλήλου και συγκεκριμένα στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Αλίμου, μαζί με συγκεκριμένο βιντεοληπτικό υλικό, αυτό που ουσιαστικά ήταν το live στο TikTok. Και από εκείνη τη στιγμή οι αρχές κινήθηκαν αυτεπαγγέλτως, σχηματίστηκε δικογραφία και ξεκίνησε η αναζήτηση για τον εντοπισμό του δικηγόρου στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι του στη Βούλα. Στην αρχή δεν φέρεται να μην τους άνοιγε.
0: Παρενέβη
19: εισαγγελέας ακριβώς. Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας. Στην συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.
0: Τι ισχυρίζεται ο ίδιος?
19: Και λόγω της ιδιότητάς του. Ο ίδιος αρνείται φυσικά ότι συνέβη το συγκεκριμένο περιστατικό. Λέει ότι είναι αποτέλεσμα AI, τεχνητής νοημοσύνης.
0: Ότι ήρθαν hackers δηλαδή και χάκαραν τον λογαριασμό.
19: Και κάνει λόγο για προηγούμενη αντιδικία, δηλαδή φωτογραφίζει ένα πρόσωπο που είναι υπεύθυνο.
0: Μάλιστα.
19: Για αυτό το περιστατικό.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα, για όλα. Για όλα τα ρεπορτάζ. Πάμε στο Μάριο Χριστοδούλου. Σήμερα είναι 30 Σεπτεμβρίου και λίγη η προθεσμία για την επιδότηση του προγράμματος Ανακαινίζω. Μάριο, καλό μεσημέρι και πάλι.
1: Καλό μεσημέρι και πάλι, Έρη. Μέχρι σήμερα έχουν προθεσμία οι ιδιοκτήτες κατοικιών να εκδώσουν τη βεβαίωση επιλεξιμότητας και να ενταχθούν στο πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για το πρόγραμμα που έχει να βγάλει στην αγορά κλειστά σπίτια, αλλά και να δώσει τη δυνατότητα σε ιδιοκτήτες παλαιών κατοικιών να κάνουν εργασίες ανακαίνησης και ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης με πολύ υψηλή επιδότηση. Το ποσό της επιχορήγησης φτάνει έως 36.000 ευρώ για κάθε κατοικία, ενώ προβλέπεται επιπλέον κάλυψη έως 2.500 ευρώ για μελέτες, άδειες και ελέγχους. Έτσι τώρα, ποια σπίτια μπορούν να μπουν στο πρόγραμμα? Μιλάμε για κατοικίες που είναι νόμιμες, δεν έχουν χαρακτηριστεί καταργητές και διαθέτουν οικοδομική άδεια που έχει εκδοθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου του 1990. Πρέπει επίσης να βρίσκονται στην ενεργή κατηγορία Γ ή και χαμηλότερη. Επίσης, η επιφάνεια των κυρίων χώρων δεν πρέπει να ξεπερνά τα 120 τετραγωνικά μέτρα, ενώ για τρίτεθνες και πολύτεθνες οικογένειες το όριο ανεβαίνει στα 150 τετραγωνικά, χωρίς όμως αυξάνεται το ανώτερο ποσό της επιχορήγησης των 36.000 ευρώ. Για τις κλειστές κατοικίες, Έρη, υπάρχει και ένας βασικός όρος. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, το ακίνητο θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία του ιδιοκτήτη ή να διατεθεί σε μακροχρόνια μίσθωση και η χρήση αυτή να διατηρηθεί για τουλάχιστον 5 χρόνια. Ειδικά στην περίπτωση της μακροχρόνιας μίσθωσης προβλέπεται σταθερό μίσθωμα τουλάχιστον για τα πρώτα 3 χρόνια. Τώρα, οι κλειστές κατοικίες που αποκτήθηκαν μέσα στο 2026 δεν είναι επιλέξιμες, καθώς το ακίνητο θα πρέπει να είχε δηλωθεί από τον ετούντα στη φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2025. Να εφιστήσουμε λίγο την προσοχή ότι η βεβαίωση επιλεξιμότητας δεν σημαίνει ότι έχει εγκριθεί η επιδότηση, είναι το πρώτο βήμα. Η οριστική ένταξη και η χρηματοδότηση ακολουθούν στο δεύτερο στάδιο με την υποβολή της σχετικής αίτησης. Κάθε νοικοκυριό μπορεί να αποβάλει αίτηση για έως μία κλειστή κατοικία και έως μία ανοιχτή κατοικία. Έρη.
0: Ναι. Ολοκλήρωσε.
1: Ναι. Κλείνοντας, να πούμε ότι το ενδιαφέρον είναι μέχρι στιγμής πάρα πολύ μεγάλο και ήδη έχουν εκδοθεί περίπου 92.000 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας για ανοιχτές και κλειστές κατοικίες, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Έρη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια. Τώρα, αυτή η ιστορία με το Πανεπιστήμιο της Πάτρας και τους 400 επιτυχώντες που δεν μπορούσαν να εγγραφούν για οικονομικούς λόγους, ακόμα και σε σχολές ιατρικής και πολυτεχνικές σχολές, ένα θέμα που ανέδειξαν και τα παραπολιτικά 90,1, φέρνει στο φως όλη αυτή την πραγματικότητα που υπάρχει στις φοιτητουπόλεις. Εκεί που πάνε να σπουδάσουν τα παιδιά και αντιμετωπίζουν πολύ ακριβά ενίκια, πολύ αυξημένο κόστος ζωής, και πολλά από αυτά τα παιδιά δυστυχώς δεν επιλέγουν την επαρχία και επιλέγουν να περάσουν στην Αθήνα για να είναι στο πατρικό τους και να σπουδάζουν εδώ στο πατρικό τους. Ο Γιώργος Λαμπύρης, ο καλός μου συνάδελφος, έχει κάνει ένα ρεπορτάζ σχετικά με τα ενίκια που υπάρχουν στις φοιτητουπόλεις. Καλό μεσημέρι, Γιώργο μου.
2: Γεια σου, Έρη. Είναι πολύ χαρακτηριστική πλέον εικόνα που αποτυπώνεται. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τρόπος κανείς να αμφισβητήσει μια πραγματικότητα. Εδώ θέλω να σου πω ότι υπάρχει και μία αύξηση τον Αύγουστο που μας πέρασε 5,5% στις τιμές σε όλη την Ελλάδα, στη μέση τιμή για φοιτητικές κατοικίες μέσα σε ένα χρόνο. Και αναφέρω ειδικά τον Αύγουστο, διότι είναι ο μήνας που παραδοσιακά οι περισσότερες οικογένειες και φοιτητές αναζητούν μια κατοικία εν ώψη της ακαδημαϊκής περίοδου που βρίσκεται μπροστά τους. Να σου πω τώρα εδώ ότι υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα στοιχεία για συγκεκριμένες περιοχές σε όλη την Ελλάδα από το Σπιτόγατο, τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας,
0: ναι.
2: Και ουσιαστικά δεν θέλω βεβαίως να πάμε σε πολύ υψηλής αξίας περιοχές όπως είναι το Κολωνάκι και ο Λυκαβητός προφανώς,
0: ναι.
2: Αλλά θέλω να σου πω για το Βουδί, ας πούμε,
0: ναι.
2: Το οποίο βρίσκεται Ζωγράφου. Πολύ κοντά στην Πανεπιστημίου, πολύ Ζωγράφου.
0: Είναι από τις πρώτες περιοχές που αναζητά κάποιος φοιτητής ερχόμενος στην Αθήνα.
2: Λοιπόν, για ένα μικρό σπίτι φοιτητικό, στα επίπεδα καρσονιέρας προς Διάρη, ουσιαστικά αυτό λέμε τώρα, είναι η τιμή αναζήτησης 616 ευρώ. Και στο Παγκράτη είναι, ναι. 596 ευρώ. Αν πάμε τώρα στους αμπελόκηπους, είναι στα 586 ευρώ και στα Ηλίσια στα 576 ευρώ. Η εικόνα όμως δεν περιορίζεται μόνο στην Αθήνα και δεν θέλω να μείνουμε μόνο στην Αθήνα.
0: Προφανώς.
2: Γιατί ακριβώς με αφορμή αυτή την περίπτωση της Πάτρας και ακούσαμε χθες και τον Μπρίτανη ευρώ και στα Ηλίσια στα 576 ευρώ. Η εικόνα όμως δεν περιορίζεται μόνο στην Αθήνα και δεν θέλω να μείνουμε μόνο στην Αθήνα.
0: Προφανώς.
2: Γιατί ακριβώς με αφορμή αυτή την περίπτωση της Πάτρας και ακούσαμε χθες και τον Μπρίτανη, ο οποίος βγήκε στους κυρίους Σπουρή και Ξενάκη να καταδεικνύει όλη τη διάσταση του προβλήματος, θα σε πάω και λίγο στην περιφέρεια για να δούμε τι γίνεται.
0: Ναι.
2: Για παράδειγμα, εάν κάποιος τύχει να μπει στο Ρέθυμνο, θα την πληρώσει όχι για φοιτητική κατοικία, αλλά για τουριστική κατοικία με 13 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Είναι από τις πιο ακριβές πόλεις στα Χανιά και το Ρέθυμνο, σωστά.
2: Ακριβώς. Είναι τα Χανιά στα 13,3 ευρώ το τετραγωνικό,
0: ναι.
2: Και το Ρέθυμνο στα 13. Και αμέσως μετά η τρίτη ακριβότερη είναι η Κέρκυρα. Εάν όμως πάμε τώρα στην υπηρετική Ελλάδα.
0: Στην Πάτρα, ας πούμε, ή στα Γιάννενα.
2: Ναι, όπου υπάρχει και εκεί εικόνα χαρακτηριστική, είναι στα 10 ευρώ ας πούμε για την Πάτρα το τετραγωνικό, έτσι. Ναι. Και στα Γιάννενα είναι ακριβώς το ίδιο.
0: Απλά στα Γιάννενα μιλάμε... χρειάζεσαι και πολλά χρήματα για τη θέρμανση εκεί, γιατί ο χειμώνας είναι πολύ βαρύ στα Γιάννενα, γνωρίζω πολύ καλά τι θερμοκρασίες κυκλοφορούν εκεί.
2: Και να στο δώσω, επειδή μιλήσαμε για τετραγωνικά, να το δώσουμε και σε αξία.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, Χανιά 515 ευρώ για ένα μικρό σπίτι σε επίπεδα καρσονιέρα, 515 στα Χανιά, 469 στο Ρέθυμνο,
0: mm-hmm.
2: Στο Ηράκλειο 431, στα Γιάννενα 415, στην Αλεξανδρούπολη 400 ευρώ, έτσι.
0: Ναι.
2: Και στην Πάτρα 398 ευρώ. Δηλαδή, κάτω από 400 δεν υπάρχει περίπτωση να πέσει το ενίκιο για ένα φοιτητικό σπίτι αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Και βεβαίως πάντα μιλάμε για μέσες τιμές, έτσι.
2: Είναι οι μέσες τιμές. Ναι. Αυτό σημαίνει δηλαδή.
0: Και για ένα μικρό σπίτι, όχι απλά, όχι για κάτι μεγαλύτερο κτλ. Για μια μικρή καρσονιέρα, όπως όταν ήμασταν όλοι φοιτητές. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο Λαμπύρη, για τον αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα στις Βρυξέλλες μεταφέρθηκε το θέμα του αυτόδους πειρατού από την Λέσβο. Το θέμα έφερε ο κύριος Παναγιώτης Δουδονής, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Ο Γιάννης Πολίτης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Τι ακριβώς είπε ο βουλευτής, ο κύριος Δουδονής, και βεβαίως τι του απάντησε η Κομισιόν. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Στις Βρυξέλλες βρέθηκε χθες Τρίτη ο βουλευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδονής, πραγματοποιώντας συνάντηση στο Ευρωκοινοβούλιο με την επικεφαλής του Γραφείου του Επιτρόπου Γεωργίας και Τροφίμων, Κρίστοφ Χάνσεν. Και στο επίκεντρο της συζήτησης ήταν η κρίση του αφόδου πυρετού, που πλήττει τη Λέσβο, προκαλώντας σοβαρό πλήγμα στην κτηνοτροφική βάση, αλλά και στην συνολική οικονομία του νησιού του Βορείου Αιγαίου. Ο κ. Δουδονής μετέφερε την απόφαση.

0: λύση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, ο κ. Δοντονής απέθυνε πρόσκληση στον Επίτροπο να επισκεφτεί το νησί του Βορείου Αιγαίου ώστε να σχηματίσει ειδή αντίληψη για την κατάσταση που επικρατεί στο νησί.
1: Μάλιστα, είναι πολύ σημαντικό, Γιάννη, το γεγονός ότι η Κομισιόν απαντά ότι υπήρχε τρόπος εμβολιασμού, αλλά εδώ επιχειρήθηκε και τελικά έγινε μόνο ο σφαγιασμός των ζώων. Αυτό είναι κάτι πολύ σοβαρό. Σε ευχαριστούμε πολύ. Θα μεταφερθούμε τώρα με τη βοήθεια του Σπύρου Σερμπέτη στη Γαλλία, εκεί όπου έχουμε πολύ μεγάλες μαθητικές κινητοποιήσεις. Μάλιστα, έχουμε πάρα πολλές προσαγωγές ανήλικων παιδιών και βεβαίως τραυματισμούς αστυνομικών. Τι ακριβώς έχει συμβεί, γιατί τα παιδιά εκεί στη Γαλλία κατεβαίνουν στους δρόμους, θα μας τα εξηγήσει και πάλι ο Σπύρος Σερμπέτης από το παραπολιτικά.gr.
2: Γεια σου και πάλι, Έρη. Λοιπόν, έχουμε, όπως είπες πολύ σωστά, βίαιες συγκρούσεις με την αστυνομία. Σε αρκετές περιοχές της Γαλλίας έχουν ξεκινήσει μεγάλες μαθητικές κινητοποίησεις. Οι αρχές προχώρησαν σε 440 προσαγωγές. Όπως είπες σωστά, στην πλειονότητά τους οι προσαχθέντες ήταν ανήλικοι. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για τις υπερπλήρεις τάξεις, τις ελλείψεις εκπαιδευτικών και προσωπικού, αλλά και για τα εξαντλητικά, όπως αναφέρεται, χαρακτηριστικά προγράμματα. Σύμφωνα με το Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας, περίπου 400 είναι τα σχολεία τα οποία επηρεάστηκαν από τις κινητοποιήσεις. Επεισόδια χαρακτηριστικά καταγράφηκαν από το Παρίσι ως τη Λίλ, τον Μπορντό, τη Ρέν, την Άντι και τη Μασαλία, δηλαδή σε όλες τις γαλλικές μεγαλοπόλεις και βέβαια στην πρωτεύουσα. Στη Λίλ, μαθητές, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, έβαλαν φωτιά σε κάδους και πέταξαν αντικείμενα εναντίον αστυνομικών, οι οποίοι από την πλευρά τους απάντησαν με δακρυγόνα. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών Λωράν Νουνέζ, συνολικά 48 ήταν οι αστυνομικοί οι οποίοι έχουν τραυματιστεί στις συγκρούσεις, ενώ η ένταση προκαλεί και πολιτική αντιπαράθεση για τον τρόπο με τον οποίο αστυνομία αντιμετώπισε και χειρίστηκε τις μαθητικές κινητοποίησεις.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Και πριν περάσουμε στα αθλητικά, να σας πούμε ότι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει κόκκινη προειδοποίηση για επιδείνωση του καιρού από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Κρήτη, καθώς και πολύ ισχυρούς ανέμους στο Αιγαίο. Μάλιστα, θα έχουμε επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Αυτό λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κυρίως στην Κρήτη και στην Εύβοια. Εκεί εντοπίζεται το θέμα. Πάμε στη Σοφία Καρακασίδη να μας δώσει όλη την εικόνα των αθλητικών διοργανώσεων. Χθες ο Ολυμπιακός κέρδισε εκτός έδρας. Καλό μεσημέρι, Σοφία.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Το 2-2 έκανε ο Ολυμπιακός στη EuroLeague. Πήρε μεγάλη νίκη μέσα στην έδρα της Ζάλγκυρης, δύσκολη νίκη με 93-91, με το Φουρνιά να βάζει πολύ μεγάλα σουτ. Έχει, αλήθεια είναι, Έρη, ο Ολυμπιακός εκτός έδρας δοκιμασίες, τις πρώτες του αγωνιστικές στη EuroLeague, όπως και την προηγούμενη αυτή και την επόμενη που θα δοκιμαστεί στην έδρα της Virtus Bologna. Τη σκητάλη σήμερα θα πάρει ο Παναθηναϊκός Άκτορ, ναι, ο οποίος έχει εντός έδρας μάτς, υποδέχεται στις 9 και 4 την Βιλερμπάν. Θέλει και ο Παναθηναϊκός να κάνει το 2-2. Παρ' όλα αυτά θα έχει απουσίες, ναι, καθώς πέρα από τους Κέντρικ Νάν, Χέις Ντέιβιτς, Λούκα και Φαλ που παραμένουν εκτός δράσης, ενώ κάτω από το απόψινό παιχνίδι θα είναι και ο Χουάντσο Ναργκόμες, ο οποίος έχει υποστεί έναν μυϊκό σπασμό και έχει ξεκινήσει θεραπεία. Μάλιστα, ο Ζέλικο ο Μπράντοβιτς ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το πρόβλημα είναι ότι πολλοί παίκτες είναι εκτός, αλλά δεν θα κλάψουμε γι' αυτό, ναι, όπως τόνισε. Πρεμιέρα έχουμε και για τον ΠΑΟΚ στο EuroCup, ο οποίος θέλει να ξεκινήσει με το δεξί της υποχρεώσης του στην Ευρώπη. Στις 7.30 ξεκινά το ευρωπαϊκό του ταξίδι απέναντι στην Μανερέστα. Θα γίνουν και τα αποκαλυπτήρια στο EuroCup, όπου στοχεύει πολύ ψηλά.
1: Τώρα, Σοφία, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά κάνει το γύρο του διαδικτύου μία είδηση για την δολοφονία του ιδιοκτήτη της βουλγαρικής ομάδας Μπότεφ Μπλότιφ.
3: Σωστά, του Ιλιάν Φιλίποφ. Είναι πρώτο θέμα, να πούμε, στην Βουλγαρία και είναι σοκαρισμένη τόσο η ποδοσφαιρική όσο και η επιχειρηματική κοινότητα της Βουλγαρίας. Να πούμε ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες εντοπίστηκε νεκρός και οι αρχές κάνουν λόγο για πυροβολισμό στο κεφάλι. Ερευνάται φυσικά.
1: Τώρα είναι ένας από τους πιο ισχυρούς παράγοντες.
3: Σωστά,
1: εκεί.
3: Σωστά. Να πούμε ότι Είναι από τα πλέον, ήταν μάλλον, από τα πλέον αναγνωρίσιμα ονόματα και στον επιχειρηματικό κόσμο της Βουλγαρίας.
1: Και στον κατασκευαστικό κλάδο.
3: Στις τομείς, σωστά, στις μεταφορές και τις κατασκευές.

0: υπάρχει αυτή τη στιγμή μια διαρκής ενημέρωση, να πούμε, από την Βουλγαρία. Έχουν ξεκινήσει έρευνες για την διαλεύκανση έτσι της υπόθεσης.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα, πληροφορίες λένε και όλες ότι η δολοφονία έγινε όταν ο Φιλίππο βρισκόταν και μέσα στην οικία του.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία.
2: Κόσμος 938.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος Αργεντινής, ρολό φιλέτο, 450 γραμμάρια, 5,19. Αγκρίνο ρύζι σουπέ, γλασέ, 1 κιλό, 2,69. Λακωνική, κοτόπουλο καπνιστό φιλέτο, 7,59 το κιλό. Σούπερ φρέσκο, μαργαρίνι σοφτ, 400 γραμμάρια, 1,56. Αλατίνι, αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Οικογενειακή συσκευασία, 3x1 κιλό, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
5: Να γομή. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
6: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Και ηρεμία.
6: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
7: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
9: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
2: Ακού Κόσμος 938.
11: Ραδιόφωνο Κόσμος 938.
3: Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύη Κωνσταντέλου. Η οικονομική κατάσταση της ΔΕΡΜΑΕ, τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη και η επόμενη μέρα για το Ροδίνι βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης στην τηλεόραση Κόσμος. Με τον Βαλάντι Λάμπη και τον τηλέμαχο Καμπούρη να καταθέτουν διαφορετικές απόψεις για τα πεπραγμένα της σημερινής και της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής. Ο κ. Λάμπης υποστήριξε ότι η σημερινή Δημοτική Αρχή παρέλαβε καμένη γη, αναφέροντας πως η ΔΕΡΜΑΕ είχε οικονομικό άνοιγμα περίπου 1 εκατομμυρίου ευρώ. Όπως είπε, χρειάστηκε να εξασφαλιστούν πιστώσεις για να προχωρήσουν εργασίες στις πηγές Καλυθέας και στην κοιλάδα των Πεταλούδων. Ενώ προανήγγειλε ότι η οικονομική κατάσταση της επιχείρησης θα τεθεί στη διαδικασία λογοδοσίας. Για το Ροδίνι ανέφερε ότι διατέθηκαν 209.000 ευρώ για καθαρισμούς και απομάκρυνση φερτών υλικών, ώστε το πάρκο να καταστεί προσβάσιμο, ενώ για την πλήρη αναγέννησή του απαιτούνται περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Στόχος, όπως είπε, είναι η ολοκλήρωση των παρεμβάσεων και η επαναφορά της γιορτής κρασιού το 2028. Από την πλευρά του, ο κ. Καμπούρης χαρακτήρισε βολικό αφήγημα την αναφορά στην καμένη γη, υποστηρίζοντας ότι για την κατάσταση της ΔΕΡΜΑΕ ευθύνη έχει και ο σημερινός δήμαρχος, καθώς ήταν πρόεδρος της στην επίμαχη περίοδο. Επικαλέστηκε επίσης στοιχεία της διάβιας και συμβάσεις, αναφέροντας δαπάνες περίπου 500.000 ευρώ για αθλητικές δραστηριότητες. Για το Ροδίνι υποστήριξε ότι η σημερινή εικόνα δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των δημοτών, τονίζοντας πως πέρα από τη μεγάλη ανάπλαση απαιτείται και καθημερινή συντήρηση. Παράλληλα, ανέφερε ότι υπήρχε ήδη μελέτη από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, η οποία προσαρμόστηκε από τις υπηρεσίες και αποτέλεσε βάση για το σημερινό σχεδιασμό. Στην Κάλυμνο αναμένεται να βρεθεί ξανά ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, καθώς την 3η 6 Οκτωβρίου θα παραστεί στα εγγένεια της νέας καρδιολογικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Καλύμνου, το Βουβάλιο. Η νέα πτέρυγα έχει διαμορφωθεί δίπλα στο πρόσφατα ανακαινισμένο τμήμα επειγόντων περιστατικών. Ο διοικητής του Νοσοκομείου Καλύμνου, Παντελής Κόγκας, μιλώντας στον κόσμο, αναφέρθηκε στις δυνατότητες που δημιουργεί η νέα υποδομή, σημειώνοντας ότι η πτέρυγα διαθέτει 4 δίκλινα δωμάτια. Όπως ανέφερε, με την επικείμενη πρόσκληση για την κάλυψη 2 θέσεων καρδιολόγων εντός του 2026, το Νοσοκομείο Καλύμνου θα είναι σε θέση να νοσηλεύει καρδιολογικούς ασθενείς με σύγχρονες προδιαγραφές. Ο κ. Κόγκας έκανε επίσης λόγο για την υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας προς το νοσοκομείο, επισημένοντας ότι οργανωμένες ομάδες ιατρών και χειρουργών μεταβαίνουν στα νησιά και πραγματοποιούν επεμβάσεις. Ο Χρήστος Μαλιαράκης, δικηγόρος, επανέρχεται στο ζήτημα του διαγωνισμού ύψους 1,25 εκατομμυρίων ευρώ για τα ντρόουνς και τα συστήματα επιτήρησης στη Μεσαιωνική Πόλη, μετά και την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Ρόδου. Όπως υποστήριξε μιλώντας στον κόσμο, η ίδια η απόφαση επιβεβαιώνει τις ενστάσεις που είχε διατυπώσει σχετικά με τη μελέτη, καθώς προβλέπονταν λειτουργίες εναέριας επιτήρησης δημόσιας τάξης, για τις οποίες σύμφωνα με τον ίδιο ο Δήμος δεν έχει αρμοδιότητα. Ο κ. Μαλιαράκης σημειώνει επίσης ότι το ζήτημα εντοπίστηκε κατά την εκτίμηση αντικτύπου για την προστασία δεδομένων, ενώ αναφέρεται και στην προηγούμενη ανάκληση του φακέλου της σύμβασης μετά από παρατηρήσεις του ελεγκτικού συνεδρίου. Σημαντικές περιβαλλοντικές δράσεις για τη Ρόδο αλλά και πρωτοβουλίες για τη στήριξη των επιχειρήσεων των 12 νήσων στην πράσινη μετάβαση προέκυψαν από το TCC Forum 2026. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος αναφέρθηκε στη στρατηγική της περιφέρειας για το φυσικό περιβάλλον και ανακοίνωσε τη χρηματοδότηση μαθητικών εκδρομών δενδροφύτευσης για 40 σχολεία. Ενώ ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου Γιάννης Πάπου έθεσε στο επίκεντρο τις ανάγκες των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε ενέργεια, νερό και διαχείριση πόρων. Ο κ. Χατζημάρκος τόνισε ότι η περιφέρεια επενδύει σε έργα που συμβάλλουν στην περιβαλλοντικά ισόρροπη ανάπτυξη των νησιών, ενώ η νέα δράση θα αφορά περίπου 2.000 μαθητές, οι οποίοι θα συμμετάσχουν σε δενδροφυτεύσεις στις καμένες δασικές εκτάσεις της Ρόδου. Στη χρηματοδότηση με 2 εκατομμύρια ευρώ της προμήθειας σύγχρονου εξοπλισμού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στα Δωδεκάνησα, προχωρά η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε την πρόσκληση με τίτλο «Εξοπλισμός τριτοβάθμιας εκπαίδευσης», με την οποία καλείται το Πανεπιστήμιο Αιγαίου να υποβάλει πρόταση προς ένταξη και χρηματοδότηση. Στοχευμένες παρεμβάσεις για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας στα Δωδεκάνησα με βάση τις διαφορετικές ανάγκες κάθε νησιού, ζήτησε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς κατά τη συνάντησή του με τη Γενική Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βιλδυρίδη. Στη συζήτηση τέθηκαν η στελέχωση των υγειονομικών δομών, η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και οι ιδιαίτερες δυσκολίες που δημιουργεί νησιωτικότητα. Ο κ. Παπάς υπογράμμισε ότι κάθε νησί έχει τις δικές του ανάγκες και απαιτεί προσαρμοσμένες λύσεις, ώστε τα προβλήματα να εντοπίζονται έγκυρα και να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά. Με 177 συνοριακούς φύλακες ορισμένου χρόνου ενισχύεται η Β' Αστυνομική Διεύθυνση Δωδεκανήσου, ενώ αναμένεται η τοποθέτηση ακόμη 68 αστυνομικών για ελέγχους, έκδοση διαβατηρίων και την κάλυψη αναγκών στις κλειστές ελεγχόμενες δομές. Περίπου 35 τόνοι χαρτιού και πλαστικού οδηγήθηκαν προς ανακύκλωση από το Δήμο Νησίρου, στο πλαίσιο του προγράμματος που υλοποιείται στο νησί. Ο Δήμος επισημαίνει τη σημασία της σωστής διαλογής στην πηγή, καθώς η ανάμειξη των ανακυκλώσιμων με οργανικά απορρίμματα μπορεί να οδηγήσει σε επιμόλυνση και απόρριψή τους, ενώ προγραμματίζει την ενίσχυση των σχετικών υποδομών και δράσεων. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 2 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 25 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
2: Ακού Κόσμος 938.
12: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
13: Τα παραπολιτικά προειδοποιούν, τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
14: αλλά καλό στη δική τους.
15: Αυτές τι γίνανε τα βράδια. Ένα εγώ κοιμάμαι τις 9. Αυτές λένε κακιά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά. Ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
16: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.
13: Παιδιά, τι γίνεται, θα καταψύξουμε ψάρια, τι θα γίνει τελικά?
17: Έχουμε εδώ πέρα
13: όταν... Έλα ο καλός μπακαλιάρος εδώ στα κακά κορίτσια, έλα
17: όταν
13: μπακαλιάρος
17: έχουμε...
13: Ατλαντικού.
17: Όταν έχουμε μπισμπίκι στο... στα ντεκ, να το πω έτσι. Όταν
13: είναι
17: έχουμε...
13: ένα καυτό αγόρι που υδρώνει αυτό, τεστοστερώνει, τριχάκια αυτά. Ωρα τι γίνεται!
17: Είναι καυτό, είναι καυτό. Είναι πιο καυτό από ποτέ. Και κατεβάζει θερμοκρασία και μπαίνουμε εδώ πέρα και είμαστε.
13: Με τα μπουφάνια!
17: Λες και θα δώσουμε οάρια. Από αυτά που δεν έχουμε. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
13: Α, σφίξου!
17: Θα λες και θα τα κατασφίξουμε τα οάρια μας. Λοιπόν, παιδιά,
13: φίξου, το καλό αυγό αργεί να γίνει.
17: Έχει πιαστεί ο ποπός μου, τα μπούτια μου, τι τα αυτά μου.
13: Τι έπαθες,
17: και να είχα πάει ένα γυμναστήριο, να πω ότι πήγα γυμναστήριο και
13: τίποτα.
17: Πήγα μια φίλη μου η οποία είχε. Την έχει χειρουργήσει λίγο το πόδι της και πήγαμε να βγάλουμε τα ράματα.
13: Οχ, και έκανε στην αδερφή νοσοκόμα.
17: Και έστρωχνα λε καρότσι. Την βάλαμε στα καροτσάκι για να την πηγαίνουμε.
13: Βουίουα. Έπρεπε να κάνει, να σου πω, να χτυπά και κλάξον, έπρεπε.
17: Δεν έχει. Είσαι... Άμα είχε, δεν έχει το καροτσάκι.
13: Παιδί
17: με το πι πήγε με το μεταξύ.
13: Συγγνώμη, δεν την έβαλε στο αυτοκίνητο.
17: Την έβαλε, ήρθε με το πι.
13: Ναι.
17: Την κατέβασε από κάτω. Από πάνω.
13: Από πάνω, από κάτω μα έχει.
17: Και εγώ μπερδεύτηκα, είμαι λίγο.
13: Σου ήρθε επίσκεψη με το πι.
17: Όχι,
13: σου ήρθε στο σπίτι.
17: Πήγα σπίτι και την πήρα. Πώ να έρθει το καημένο. Πήγα σπίτι και την πήρα. Κατέβηκε με το πι. Το οποίο πι, παιδιά, δεν ήξερε ότι τα πι πλέον κλείνουν. Είναι αυτό, πατά ένα κουμπί. Βγαίνει αυτό, κάνει έτσι το πι.
13: Με το πι πάει.
17: Ναι, με το πι πάει.
13: Είμαι καρότσι πάει.
17: Πάει με το πι στο σπίτι τη. Κυκλοφορεί με το οποίο έχει φοράει μπότα.
13: Μέσα στο σπίτι, αλλά έξω σε καρότσι.
17: Ούτε σε καρότσι έξω.
13: Α.
17: Δεν βγαίνει έξω. Πού να βγει να πάει, στο μπαλκόνι βγαίνει.
13: Α, ωραία.
17: Ή την πάνε κανένα βόλτα.
13: Τι έπαθε, τι έπαθε, αξιλιάωτη.
17: Γλίστρισε σε ένα πολύ. Σε ένα τώρα μιλάμε δύο πόντου. Πεζοδρομιάκι, ο πολύ ολισθηρό και νόμιζε. Και τον γύρισε το πόδι τη και νόμιζε ότι απλά έχει πάθει ένα κάταγμα και τελικά ένα συγκεκριμένο κόκαλο το βρήκε κακό και γυρουργήθηκε. Μα λέει λάμπα,
13: παιδιά. Δεν ξέρετε τι έχω ακούσει τον τελευταίο καιρό.
17: Ναι,
13: ο Μπολιατζή μου έσπασε τρία δαχτυλάκια. Να, τα οποία έχουν γίνει μαύρα, τον έστειλε η εντατικολόγο στο Ασκληπείο Βούλας. Μία φίλη μου περπατούσε στο Κολωνάκι, κάνει μία. 6 το πρωί τώρα μιλάμε, έτσι.
17: Που πάει και αυτή 6 το πρωί και περπατάει.
13: 6 το πρωί μία τρύπανα και λέει: παιδιό, αστραγαλός μου. Και πέφτει κάτω,
17: ναι.
13: Και να μην μπορεί να σηκωθεί στη μέση του δρόμου, έτσι.
17: Ναι.
13: Περνάει μία σκουπιδιάρα και λέει: εσύ οδηγέ τη σκουπιδιάρα, σας παρακαλώ, βοηθήστε με. Τη σήκωσα.
17: Τη σήκωσαν
13: οι άνθρωποι από, το,
17: καθαρισμό.
13: Από τον καθαρισμό. Την έβαλαν εκεί σε ένα καρεκλάκι που βρέθηκε δεν ξέρω τι. Και τηλεφωνούσα μου λέει τι να έρθει 6 ώρα το πρωί. Ποιος να έρθει να με μαζέψει.
17: Τι πήγε να κάνει 6 ώρα το πρωί στο
13: καλά,
17: Κολωνάκι. Έχουν ανοίξει καταρχήν τίποτα στο 6 ώρα το πρωί στο Κολωνάκι.
13: Παιδί μου η γυναίκα έχει γραφείο, έχει δουλειές.
17: Α, έχει δουλειές.
13: Ναι, κάνεις και κοντρόλ.
17: Μάξι τώρα το πρωί.
13: Ο αστράγαλος δεν είναι το χειρότερο
17: σου λέω,
13: σημείο.
17: Σκόπηκε ένα κόκαλάκι που συγκεκριμένο και έχει βάλει λάμα, σου λέω.
13: Α.
17: Και πήγαμε σήμερα να βγάλει τα ράματα και με το πι κατέβηκα.
13: Αχ, θα σας τον τσαχπίνες.
17: Κατέβηκα μια ράμα.
13: Τσαχπίνες.
17: Την βάλαμε σε ένα καρότσι. Πήγα να παρκάρω. Πού να παρκάρω, να βρω να παρκάρω.
13: Πού, εκεί σε που ποιο ήταν, νοσοκομείο.
17: Από τώρα στην Γλυφάδα, παιδιά. Έκανα 25 γύρους και λέω στην ευχή και το βάλα από ανέβηκα σε ένα πεζοδρόμιο πάνω.
13: Έλα, πες μου τι έκανες τέτοια.
17: Έκανα τέτοια, απαλά μη σπάσω και το αυτοκίνητο, είναι κρίμα από το Θεό. Πολύ ωραία όμως.
13: Ναι.
17: Περπάτησα λίγο, πήγα από κάτι στενά, κάτι χωράφια δεξιά μου, αριστερά μου είχε κάτι γύβια. Αυτό πήγε.
13: Ήταν λίγο. Πού καλές την Γλυφάδα, έχει γύβια.
17: Όχι, Γλυφάδα, εκεί λίγο αυτά. Ήταν λίγο περίεργα τα πράγματα.
13: Στη Βούλα, καταλαβαίνετε.
17: Ούτε. Και άστο τώρα, ρε παιδί μου, και εσύ που ήταν και που ήταν. Λοιπόν, και μετά ήρθε ένα παλικάρι με ένα καρότσα. Τη βάλαμε στο καροτσάκι και την πήγαινε στο ρόφο στο ασανσέρ πάνω να την πάμε στο γιατρό.
13: Έκανε καμιά σούζα με το καρότσι.
17: Δεν έκανα, αλλά κάποια στιγμή μπαίνουμε στο ασανσέρ και λέει η φίλη μου: σήμερα λέει έχει πολύ ηρεμία, λέει το νοσοκομείο. Μη το λες αυτό, τη λέει ο άνθρωπο. Πόπο λέει, το πες τώρα, θα πέσει κουρσοσιά. Πόπο λέει, τι μου έκανε τώρα, λέει, θα γεμίσει το νοσοκομείο κόσμο.
13: Και
17: ήταν όμω ήρεμα, ήταν ήρεμα, δεν είχε γινόταν να παίζουν μπουνίδια. Τα χαλαρά. Τη βγάλανε τα ράματα. Και θα πρέπει να την ξετσιρωτιάσουν πάλι και σε τρεις εβδομάδες θα τα ξαναλένε.
13: Έχεις πάλι. Ουά.
17: Εντάξει, χαλαρά μου ρε ήταν. Εντάξει, το πτυσίο πήγαμε μέσα από στενά. Μέσα από στενά δεν κατάλαβα κίνηση. Πήγα και την πήρε κατημένη άλλη μου και με γυρίσαμε.
13: Μάλιστα. Αλλά... Έκανε την καλή σου πράξη.
17: Έκανα δηλαδή. Και άσκηση, παιδιά, με το καρότσι, διότι το καρότσι.
13: Αυτό είναι
17: το...
13: γυμναστική.
17: Δεν είναι. Και έσπροχνα. Γύρναγα, ήθελα να μιλήσει στην γραμματεία. Τι γύρναγα την γραμματεία. Ήθελα να μιλήσει στον γιατρό. Τι γύρναγα τον γιατρό.
13: Για να δω το μπρατσάκι, το βλέπω.
17: Μιλάμε.
13: Το Φρουίζε, λέει Γιώργο. Ναι, μετά... Είναι πιο σφιχτό σήμερα.
17: Ήθελε να μπει στο σανσέρ, την έβαζε στο σανσέρ. Την έβαζε στο σανσέρ.
13: Τι λέγανε. Τι μου τόνισε.
17: Μιλάμε για χαμούλι.
13: Εγώ, παιδιά, για να παρκάρω εδώ σήμερα είχε αύριο σκάμουνε γύρω-γύρω. Το έχεις δει?
17: Όχι, γιατί.
13: Έχουν βάλει κάτι πλαστικά και κάτι
17: καρφάκι. Επάνω όλη μέρα το κάνουνε.
13: Όχι. Είδα εγώ τα παλικάρια τα.
17: Ναι.
13: Λέω ψ. Λέει παρακαλώ. μου λέει ο αρχιμηχανικός. Ναι. Λέω, κοιτάξτε, σκάβεται γύρω-γύρω, βλέπω μπουλντόζες κλπ. Να το αφήσω το αυτοκινητάκι μου στον κεντρικό δρόμο ή θα μου το σηκώσετε, γιατί δεν αντέχω άλλες ατυχίες.
17: Ναι.
13: Παιδιά, έχει παντού κάμερες, έτσι. Τις οποίες τις συνειδητοποίησα μετά, αφού πέρασα διάφορα.
17: Γι' αυτό και εγώ βάφομαι κάθε μέρα, γιατί θέλω τουλάχιστον να με πιάσει κάμερα να είμαι στις ομορφιές μου.
13: Ξέρεις πόσο πάει, ξέρεις πόσο πάει το μαλάκι στο κόκκινο. Ε,
17: δεν το έπαθε μία. Δεν μιλάμε για κόκκινα τώρα. Πορτοκαλί. Α, και εγώ μιλάω, μήπως. Ξέρετε, παθαίνω εγώ.
13: Ναι. Χτυπάει πορτοκαλί.
17: Όχι καλά.
13: Δεν κοκαλώνει, παιδιά, το αυτοκίνητο.
17: Εγώ τώρα και με πράσινο που το βλέπω και μου. Είναι πολύ ώρα πράσινο. Σταματάω πριν πιάσει το πορτοκαλί. Αλλά εγώ παθαίνω άλλο. Χτυπάει το κινητό,
13: ναι,
17: ή έχετε κάτι στο κινητό και αυτόματα κάνω την κίνηση να το πιάσω και το αφήνω.
13: Και μετά βαράς το άλλο χέρι και ναι, με το ένα χέρι.
17: Δεν το κοιτάω, κακομοίρα, το πιάνω. Και μετά λέω, τώρα άμα με δει η κάμερα, το πιάσα. Απλά τα κούμπισα, δηλαδή δεν το έχω δει.
13: Γενικά τα πιάσιματα δεν επιτρέπονται.
17: Του κινητού.
13: Δηλαδή, αν το έχω εδώ στα μπούτια μου, με πιάνει. Άμα αν το έχω στα μπούτια μου, αλλά δεν το κοιτάω. Ή μπορεί να το έχω ανοιχτό και να κατεβάσω το κεφάλι.
17: Άμα φαίνεται ότι είναι το κινητό, ναι. Μία φίλη μου το έβαλε, μία φίλη μου για να μην φαίνεται, λέει, το έβαλε μέσα στο καντράν που είναι οι ταχύτητες. Και μου λέει, ωραία είναι, αλλά δεν βλέπω πόσο τρέχω. Τι στροφές έχω, αν έχω βενζίνη. Μου λέει, δεν βλέπω τίποτα.
13: Παιδιά,
17: λέω, μα είναι δυνατόν.
13: Να σου πω κάτι, ας κάνουμε μια τεχνολογία,
17: δεν
13: παιδιά,
17: μπορώ,
13: παιδιά, που
17: να είναι όλες... Εντάξει, προσέχουμε. Δεν μπορώ άλλη καταπίεση. Μην να μην μιλάω στο κινητό. Η αβέντα σαρώνει όλα. Έχει κάμερα και στην υποτρυπή. Μήπω τίποτα χειρότερα, μα κουνηθούμε. Δεν μπορώ αυτό το Big Brother. Πραγματικά θέλω να φύγω να πάω στο τσιρίκο, το σκέφτομαι.
13: Το σκέφτεσαι.
17: Θα
13: τώρα,
17: κάνω να πάμε στην μπαμπακία. Να μαζεύω πεπόνια.
13: Μην νομίζεις.
17: Κολοκύθια.
13: Και έχουν τα δικά τους προβλήματα.
17: Όλοι έχουν προβλήματα. Δεν θα έχω κάμερες, αυτά δεν θα έχω την κίνηση. Θα με αυτό βασικό με το πρωί. Θα πηγαίνω να βουτάω στη θάλασσα σαν τον δελφίνι. Θα γυρνάω.
13: Χειμώνα.
17: Το καλοκαίρι λέω. Άνοιξε. Από πριν
13: την τρέλα κάνει καλό και το χειμερινό μπάνιο.
17: Και έχουν εκεί πέρα, έχουν και κοπελίτσα που κάνει πιλάτες, που έχουν τα μαλλιά, όλα είναι όλα οργανωμένα.
13: Εσύ δεν πας καλοκαίρι, καλέ, θες να πας τώρα το χειμώνα.
17: Ναι, είπε η μανάποδη, η αλήθεια είναι αυτή. Σεβασμός στην εμπειρόπαυση, να τα λέμε και αυτά, και αυτά.
13: Είσαι σταθερός χαρακτήρας τελικά, έτσι.
17: Είμαι, παιδιά, ακούστε, ζω δύο χρόνια τώρα που είμαι, δεν ξέρω τι με έχει βρει. Δεν ξέρω τι θέλω. Θέλω να πάω, δεν θέλω να πάω. Θέλω να σκοφώ το πρωί, δεν θέλω να σκοφώ το πρωί. Θέλω να σκοφώ το μεσημέρι, δεν θέλω να σκοφώ. Ζεσταίνω, με κρυώνω. Θέλω να πάω γυμναστήριο, πηγαίνω, μετά δεν ξαναπατάω. Μετά κλαίω που δεν πήγα γυμναστήριο, ξαναπηγαίνω. Λέω τι ωραία που πήγα, μετά κάθομαι σπίτι και λέω να ξαναπάω. Πηγαίνω, λέω τι χάλια που πήγα, δεν ξαναπατάω.
13: Πάει έχω συνδρομή. Μία φορά ήταν
17: συνδρομή. Να μην επιβίωσα, δεν έκανα βλακίες. Που είχε πάει μία φίλη μου Λάρτζ και λέει, εγώ λέει τώρα θα κόψω και το νήμα. Και πήγε και πλήρωσε μία χρονιά ολόκληρη, δεν ξέρω πόσα έδωσε.
13: Εγώ είδα μία προσφορά.
17: Δεν έχει πατήσει το πόδι.
13: Στην Κηφισίας 79 ευρώ ο χρόνος.
17: 79 χρόνος.
13: Ναι.
17: Τι κάνεις εκεί, μπαίνεις και πηδάς μόνο.
13: Όχι, λέει, όλη η χρήση είναι προσφορά, σούπερ προσφορά. Όλα τα μηχανήματα.
17: Θα κάνετε 2-2 στα μηχανήματα. Θα κάθεσαι πάνω, θα κάνει ο άλλος.
13: Ωραίο είναι. Κάνεις και κοινωνικές γνωριμίες.
17: Θα κάνει στα μπούτια του και θα κάθεσαι πάνω και θα κάνετε μαζί.
13: Δεν είναι ωραίο αυτό.
17: Έχουμε κι εμείς ένα στην Γλυφάδα, δεν θα πω ποιο, που είναι, ήταν 60 ευρώ ο χρόνος, όπου είπες κι εσύ.
13: Παίζανε χαστούκια.
17: Πήγα να ρωτήσω. Δεν πήγα να πληρώσω, πήγα να ρωτήσω πέρυσι αυτό.
13: Και περίμενες μία ώρα.
17: Κάνε, λες και ήμουν στη συναυλία της Βύση. Έκανα έτσι από τα πλήθη για να καταφέρω να φτάνω στην γραμματεία. Και όπως βγήκα, μπήκα.
13: Βάλε μια οθόνη, Χρυσό, λοιπόν, βάλε μια οθόνη.
17: Ο Νίκος, ο ακροατής μας, πρέπει να μας έχει για πάρα πολύ.
13: Πλούσιες.
17: Γρέας. Λοιπόν, λέει. Καλησπέρα, κορίτσια. Τα σύγχρονα αυτοκίνητα μπορούμε να συνδέουμε το κινητό μας μέσω Bluetooth με το σύστημα του αυτοκινήτου και να μιλάμε με ανοιχτή ακρόαση κλπ. Το ξέρουμε, βρε Νίκο. Με μένα το δικό μου αυτοκίνητο δεν έχει οθόνη. Είμαι με ένα καλωδιάκι. Και με το καλώδιο μιλάω και ακούω μουσική από το κινητό μου και μου ρίμπι. Αλλά τι γίνεται. Με το Bluetooth που λες σωστά, δοκίμασα να το κάνω και δεν, το Bluetooth δεν το βλέπει το αυτοκίνητο, δεν βλέπει το κινητό μου. Έχει τραβομάρα.
13: Είναι παλιά.
17: Αλλά,
13: έχει τραβομάρα. Είναι παλιά
17: έχει
13: τεχνολογία.
17: Έχει.
13: Άρα τι.
17: Αλλά
13: έχει
17: δεν το βλέπει το κινητό.
13: Πήγαινε καλέ στον κύριο που έχει εκεί πέρα το μηχανικό.
17: Μα κάνω τη δουλειά μου με ένα καλωδιάκι, μια χαρέμα πλάτο. Αν χτυπάει το κινητό, πρέπει να πατήσω απλά ένα κουμπί για να απαντήσω. Γιατί δεν έχω εγώ iPhone που έχει την Τερέζα, πώ τη λένε αυτή, και τη λέει σήκω στο κινητό. Και πώ τη λένε,
13: Σύρι.
17: Τη Σύρι, Τερέζα, κλαίω.
13: Σύρι.
17: Εσύ τι χρησιμοποιεί, τη Σύρι. Σύρι.
13: Όχι.
17: Μα για όνομα της Παναγίας.
13: Δεν είναι η Σύρι, είναι.
17: Σύρι, Σύρι είναι.
13: Και η γυναικείο είναι.
17: Ναι, καλέ, κοριτσάκι είναι. Και τη λέει Σύρι, wake me up. Και τη έχω σπίτι. Ναι, λέει η άλλη. Hey, Σύρι, κάνει Σύρι.
13: Play music. Ναι. Ένα φίλο μου λέει Σύρι.
17: Ναι, ναι, play music. Music. Παίζει αυτή μου η μουσική. Λέει Σύρι, κάνει αυτή. Λέει wake me up at 7 o'clock. Ή Σύρι, call dad. Siri, call mom και τέτοια. Και, τα, και είναι ειδουλικό. Το δικό μου, το
13: Android
17: δεν έχουνε.
13: Θα μου δείξει μετά πώς δουλεύει η Siri.
17: Η Siri. Ναι. Το δικό
13: μου. Siri και.
17: Ναι.
13: Άμα δεν κάνει η Siri τα ακούει αυτά, τη λέει Siri και.
17: Το δικό μου
13: αυτό.
17: Δεν έχει ένα δουλάκι να του πω να κάνει εκείνο να κάνει
13: τέτοια. Θες και δουλάκι. Έχει μπουρούχα και τηλέφωνο και αυτοκίνητο και θες και δουλάκι.
17: Τι να κάνω.
13: Πώς γίνεται μετά.
17: Όχι, πρέπει το Android.
13: 200
17: θέμα...
13: ευρώ το πλήρες το τηλέφωνο. Εμείς τα δώσαμε, τα σκάσαμε.
17: Έπρεπε μετά και το Android μία δουλίτσα να σου κάνει δουλίτσα. Να τη λες, δεν έχει, έψαξα, έχω ψάξει και αν έχει application, τίποτα είναι μία, η οποία δεν έχω φάλογο. Κατέβασα μία, ήταν Κινέζα και κάνε τσι, τσι, τσι, τσι.
13: Βάλτε σε μετά.
17: Και έλεγα, hey, τσι, τσι, τσι, τίποτα. Καλέ, έλεγα, τίποτα. Πα έφυγε, γιατί είχαν βγάλει κάτι application με δουλάκια τέτοια. Ψηφιακά.
13: Θες και υπηρεσία, θες τα ρομπότ σου, θες τα δουλάκια σου.
17: Εγώ...
13: Άμα είχε βγει η δουλάκι, θα το είχε τρελάνει. Εδώ το ChatGPT θέλει να σου δώσει μια φάπα κάποιες στιγμές.
17: Καλά, τον έχω...
13: Το ρωτάς δηλαδή με, από τα ψυχολογικά σου, τα ερωτικά
17: ψυχολογικά
13: σου.
17: Ψυχολογικά μου το ρωτάω, τα γολλημένα. Αλλά πρόσεξε να μην στη ρωτάω και, ας πούμε, λέω: έχει γίνει αυτό και αυτό και αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Έτσι?
13: Τι νομίζεις.
17: Και εγώ είπα αυτό και εκείνο και τ' άλλο και έκανα αυτό το χειριστικά, σωστά. Μιλάμε.
13: Τι νομικά θέματα ή.
17: Τι νομικά, καλέ, τι νομικά. Νομικά, μα δεν πας να μην
13: γνωρίζω. Φιλικά θέματα.
17: Ναι, κάτι φιλικά σε μια διαχείριση μια σχέση φιλική, ρε παιδί μου. Ή μια συμβουλή σε μια φίλη.
13: Δηλαδή και εμπιστεύεσαι το ChatGPT.
17: Βέβαια, και είναι και πάρα πολύ αντικειμενικό. Και πολλές φορές που εγώ είμαι έξαλλη.
13: Αυτό, παιδιά, σκοτωνόμαστε μεταξύ μας.
17: Μάτι, εγώ είσαι το ανάποδο. Και πρώτα μου γυρίζω στο μάτι και λέω: αφού εκείνα και, και έχω άδικο. Και γράφει: δεν έχεις άδικο. Ωστόσο, ο καλύτερος ο χειρισμός είναι αυτό και αυτό και σε ηρεμεί. Δεν σου λέω καλύτερος χειρισμός να πάρεις το του fake και να πας να σκοτώσεις.
13: Ναι. Είχε τα βραβεία, ποια βραβεία είχε, παιδιά, κάτι μουσικά βραβεία είχε πριν λίγες μέρες. MTV.
17: MTV, MTV, μάλλον.
13: Τώρα
17: και εγώ
13: στην Αμερική, μάλλον. Λοιπόν, τα MTV, τα τσιγαριλίκια λέει επί σκηνής.
17: Τι?
13: Κάπνισαν εκεί μπάφο και
17: πέτρα.
13: Και άφαντες λέει η Lady Gaga και η Grande. Γιατί? Γιατί βραβεύτηκε φυσικά τα σάρασε όλα η Super Madonna.
17: Εντάξει,
13: η οποία
17: είναι,
13: έχει πάθει παλιμπεδισμό, δείχνει τα μπούτια τη, τα βρακιά τη.
17: Γιατί
13: αυτά...
17: να είναι άφαντες οι άλλες? Τι πρόβλημα, τι ζωή θα πάρει, αφού υποτίθεται ότι είναι η διάδοχος της Madonna η Lady Gaga.
13: Δεν τη αρέσει. Εν τω μεταξύ τη Madonna από την πολλή προσπάθεια σκίστηκε και το καλσόν. Είναι αυτό που λένε. Μη σκίσει κανένα καλτσόν. Στην κυριολεξία.
17: Τα σάρωσε όμως τα βραβεία, λέει, ε.
13: Τα σάρωσε, ναι, πολύ καλή.
17: Ιδές.
13: Πολύ καλή στα βραβεία, δηλαδή.
17: Ιδές.
13: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι ως χρηστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή στα κακά κορίτσια. Να σας πούμε ότι το ακολουθεί διαφήμιση. Το Ridges Casino Montparnasse έχει ετοιμάσει για σας την πιο μοντέρνα εκδοχή του Comfort Food. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο από τις 9 το βράδυ και κάθε Κυριακή από τις 8 στο καζίνο της Πάρνηθας απολαμβάνετε ωραίο φαγάκι μαζί με ένα ποτήρι μπύρα κρασί. Μόνο, άκου τιμή, με 6 ευρώ.
17: Καλά, χαμό, τα αφεντικό τρελάθηκε.
13: Ακριβώς. Λοιπόν, να πούμε κίνδυνος ενθυσμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή βοήθειας και θεά 111-4. Παίξτε υπεύθυνα. Θα πάτε, θα περάσετε ωραία, θα γεμίσετε την τσέπη σας χρηματάκι αν παίξετε με σύνεση. Έχει μεγάλους διαγωνισμούς για ωραία αυτοκίνητα καινούρια που έχουν και οθόνη και συνδέονται με τον Bluetooth και θα καεί το πελεκούδι. Λοιπόν, αξίζει πραγματικά να πάτε. Regency Casino Montparnasse, μια ανάσα από την Αθήνα.
17: Λοιπόν, βγήκε η. Αχ, πώς την έκανε που έπαιζε στη λάμψη η Θεάρα με τα λευκά μάλια, τώρα κόλλησα.
13: Η
17: Λουκία Παπαδάκη και είπε: παιδιά, λέει, κάνω διατροφή, προσέχω τη σιλουέτα μου και πολύ καλά κάνει. Και τρώω, λέει, τρεις πατάτες τηγανητές το χρόνο.
13: Εντάξει, συγγνώμη, αυτό δεν είναι προσέχω τη σιλουέτα.
17: Όχι τρεις τηγανητές πατάτες, όχι μερίδα. Θα φάω τρεις το χρόνο τηγανητές πατάτες. Παιδιά, εγώ τρώω και παραπάνω. Όπα!
13: Σαν την ώρα βίση.
17: Τι.
13: Σαν την
17: η βύση τη μυρίζει, δεν τη τρώει. Μου έχει πει.
13: Παιδιά, έχει
17: την παίρνει και την μυρίζει την πατάτα.
13: Η βύση τρώει μία πατάτα.
17: Ναι.
13: Τη δεύτερη την τρώει μισή.
17: Ναι.
13: Και την άλλη μισή απλά τη μυρίζει.
17: Εντάξει, τρώει άλλα πράγματα. Θέλω να πω ότι τρώει αυτά που πρέπει.
13: Ακριβώς.
17: Λοιπόν,
13: τα
17: δεν
13: παχαίνουμε κιόλα.
17: Είδα ένα δημοσίευμα που έλεγε για τη Χριστίνα Πονίτη που δεν ήταν απούσα από το ΆΚΑ, ήταν απούσα από το Καμαρίν, ήταν απούσα από εκεί, απούσα. Έβαλα μετά αφού έχει τελειώσει αυτή η σχέση. Γιατί διάβασα σε ένα ρεπορτάζ μια κυρία η οποία ασχολείται με τα κοσμικά ότι η καινούρια τη φιλενάδα έχει κάνει παύση στι παλιέ φιλίε. Έχει κάνει πάουζα, λέει μια φίλη μου.
13: Πάντω δεν ισχύει αυτό. Ναι. Δεν ακριβώ έτσι.
17: Τι έγινε, πε με εσύ, θέλω να μάθω τι έγινε. Διψάω για γνώση.
13: Η Χριστίνα Πολίτη. Ήταν πολύ καλή φίλη.
17: 30 χρόνια, λέει,
13: 30 χρόνια.
17: Και έτσι είχε αφήσει, νομίζω, η Βύση το ένα της παιδί, καλά ξέρω.
13: Δεν το ξέρω αυτό. Πολύ πιθανό. Ναι. Κάνανε πολύ στενή παρέα, πηγαίνανε μαζί,
17: είχε ασπάσει στην Ισπανία κλπ.
13: Πέρσι, που ναι, δεν έκαναν παρέα, της έστειλε πρόσκληση για το Καλλιμάρμαρο.
17: Ναι.
13: Και πήγε η Αναβύση και, ήταν και πήγε η Χριστίνα Πολίτη και ήταν πολύ ζεστή και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Μπήκε στο καμαρίνι της και ήταν πολύ ζεστή.
17: Αν πήγε στο καμαρίνι.
13: Βεβαίως.
17: Γιατί έλεγαν ότι δεν την άφησε να μπει, δεν της επιτρέπει είσοδο.
13: Ήτανε φίλος μου μαζί και η Χριστίνα Πολίτη μπήκε στο καμαρίνι. Τελεία και παύλα σίγουρα.
17: Και μετά από πρώτο χέρι. Τι έγινε μετά.
13: Και μετά άρχισαν να λέγονται κάποια πράγματα. Και λέγεται ότι ήταν μέσα σε αυτές τις συζητήσεις η Χριστίνα Πολίτη. Έφτασαν στα αυτιά της και ενοχλήθηκε, παιδιά. Έλα μπορεί να την αποδομήσουμε. Γιατί δεν πήγε ο Καρβέλας, γιατί δεν πήγε η Πολίτη.
17: Ο Καρβέλας, εντάξει, δεν πήγε. Δεν μπορεί να τα πλήθει ο Καρβέλας, το ξέρουμε.
13: Γιατί δεν ήταν ο Καρβέλας, γιατί δεν ανέβασε τον Καρβέλα, γιατί δεν πήγε η Ανίτα Πάνια, γιατί έχει γάτα μου.
17: Καλέ, την άλλη φορά που είχε ανεβάσει τον Καρβέλα, δεν γελάγαμε 5 εβδομάδες. Καλύτερα είναι που δεν τον ανέβασε και που δεν πήγε.
13: Μετά πήγε στο
17: δεν του αρέσουν αυτά του Καρβέλα.
13: Και τον είχε το άκουφτο.
17: Σε πληροφορώ ότι έδωσε συνέντευξη και πολιτικοποίηση. Είπε: δεν έχουμε ηγέτες, λέει. Έχουμε να δούμε ηγέτη, λέει, από τον Βενιζέλο και από τον Καπαβίστρια που το φάγανε και λάχανο. Μεγάλες κουβέντες μεγάλων ανδρών.
13: Λοιπόν, Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι ωφρεστήκατε, τι πήρατε. Χαμπάρι, αποστολή εδώ και τώρα στα κακά κορίτσια.

0: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
2: Οδηγεί στους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Software.
6: Παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας.
7: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
6: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι.
7: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχία.
6: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
7: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
6: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
8: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ακού Κόσμος 938.
9: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
10: Σήμερα έχω στο σπίτι μου γενική καθαριότητα.
11: Σήμερα που είναι καλή μέρα, βρήκε κι εσύ.
10: Έτσι, μέσα στο σπίτι έχει σκόνη.
11: Αν δεν κάνετε τζάμια και τέτοια.
10: Βέβαια θα κάνουμε τζάμια, αλλά προστατεύονται τα τζάμια. Τα περισσότερα είναι, έχουν σκέπαστρο από πάνω. Δεν μαθαίνουν τίποτα.
11: Ναι, παιδιά, τι? Άμα βρέχει χοντρά.
10: Ναι.
11: Γιατί έχει σκέπαστρο και εμένα το μπαλκόνι.
10: Και τι?
11: Επιτσιλάει, πώ να σου το πω.
10: Επιτσιλάει τα μπαλκόνια
11: και κακομίρια. Και κάνω μέσα σκοτάδια κάτι. Δεν μπορώ να δεν έδω. Λοιπόν, έχει βγει. Μπράβο.
10: Έλα.
11: Έχει βγει. Ρομπότ. Όχι ρομπότ άνθρωπος με χέρια, ρομπότ το οποίο καθαρίζει τα τζάμια.
10: Δηλαδή πώς είναι, του. Σαν βεντουζάκι.
11: Λοιπόν, είναι ένα, το κιαλάρο θέλω να τσεκάρω, θέλω να το
10: από την Κίνα με αγάπη.
11: Το έχουν γνωστά καταστήματα, με πολλά γνωστά καταστήματα με ηλεκτρικά είδη. Είναι λοιπόν ένα τετράγωνο, σαν πόσο μεγάλο να σου πω τώρα ρε παιδί μου είναι.
10: Σαν α4.
11: Σαν α4, λίγο πιο μικρό από α4, λίγο πιο μικρό.
10: Με βεντουζάκια.
11: Περίμενε καλέ. Λοιπόν, το βάζεις στην πρίζα αυτό, έτσι. Έχει μεγάλο καλώδιο. Και είναι παχύ σαν ένα κλειστό λάπτοπ, φαντάσου. Εντάξει. Το βεντουζώνεις πάνω στο τζάμι και το αφήνεις.
10: Και αυτό πάει πάνω.
11: Και αυτό κάνει. Πι-πι, βέβαια, με ρυθμούς χρόνους. Τι με νοιάζει εμένα, θα το αγχώσει εγώ το μηχάνημα. Με την ησυχία. Και κάνει. και καθαρίζει όλο το τζάμι.
10: Τη ρεύμα δηλαδή, και βέβαια, το τσουτσουτσουτσου.
11: Σιγά μου, τσιτσιτσιτσι. Μέχρι να φας να γυρίζεις, να πάρεις ένα μπάνιο, να πας να πεις να καβέντες γυρίζεις και είναι τα μπάνιο.
10: Θα το αφήσω το μηχάνημα να ξεβεντωθεί.
11: Θα κερδίσεις την εμπιστοσύνη σου, αφήσω ότι καθαρίζει καλά. Παιδιά, είναι τέλειο. Και ρωτάγανε κιόλας με μία που το είχε πάρει και έλεγε τι ωραίο που είναι. Εάν κάνει για τζάμια, ρε παιδί μου, ορόφου, παραθύρου, τα εξωτερικά.
10: Αν θέλει και εξωτερικά. Μη σκοτώσει κανέναν άνθρωπο, παιδιά.
11: Αυτό λέει, αν βεντιζώνει καλά, λέει και δεν πέσει κάτω. Και κάνει και
10: κοίτα, κινδυνεύουμε από πολλά πράγματα.
11: Εγώ δεν με νοιάζει. Εγώ δεν έχω παράθυρο που να είναι προ τα έξω. Εμένα με νοιάζει για τι μπαλκονόπορτε που είναι κάτι θηρία. Εν τω μεταξύ κάνει 250 τέτοια είναι. Θα περιμένω, το δοκιμάσουν τα νοικοκυρέ μα που είναι το μεγάλο λόγο. Να πέσουν τη
10: μέρα. Το ματσούκι, παιδιά, με το λάστιχο.
11: Α, σε με καλή, με
10: το
11: λάστιχο.
10: Ωραίο.
11: Εγώ δεν μπορώ με αυτό να σκουπίσω καλά.
10: Γιατί?
11: Δεν ξέρω, αφήνει γραμμούλες.
10: Καλά, τι σε πειράζει.
11: Και τι κάνω, η κακομοίρα, παίρνω ένα σκαλοπατάκι που έχει τι σκαλοπατάκι και αρχίζω με το χέρι σαν την κυρία Μαρία που φέρναμε σπίτι. Και δώσ' του. Και κάνε.
10: Παιδιά, πώς τα κάνανε οι παλιές. Πώς τα γλύφανε, πες μου, πώς τα γλύφανε.
11: Ρε εσύ, δεν μπορώ να καθαρίζω τόσο καλά όσο καθαρίζανε.
10: Εντάξει,
11: τώρα. Λέω για τα τζάμια, λέω γενικά. Γενικά, μιλάμε, δεν ξέρω τι κάνανε.
10: Είχαμε
11: PhD στο καθάρισμα. Δηλαδή, όχι, εγώ το καθαρίζω.
10: Βαριόμαστε εμείς.
11: Σώμα καλέ που βαριόμαστε. Κάνω την παραμικρή λεπτό με βαριά. Ναι, αλλά δεν κάνω. Ξέρω πότε κάνω όσα βλέπει πεθερά που λένε και ξέρω πότε κάνω πράγμα κατά καθαριότητα εις βάθος.
10: Εν τω μεταξύ, ρε παιδιά, πώς μαζεύουν έτσι σκόνη.
11: Τη σκόνη είναι
10: δηλαδή,
11: αυτή, ρε παιδιά.
10: Είναι αυτό που βρίσκεται αυτή η σκόνη.
11: Δεν ξέρω κι εγώ.
10: Έχουμε και στα πνευμόνια μας τόσο σκόνη. Παναγία μου, μαυρίζουν οι τείχοι δε στα 2-3 χρόνια που έχεις βάψει, μαυρίζουν οι τείχοι.
11: Ναι.
10: Μπαίνουν και μέσα στα κάδρα. Αυτό που μπαίνει σκόνη μέσα στα κάδρα.
11: Παντού.
10: Το έχεις δει. Το έχεις παρατηρήσει.
11: Δεν το έχω παρατηρήσει.
10: Ειδικά να έχεις πλέξει γκλάς, μπαίνει η σκόνη μέσα.
11: Δεν έχω πλέξει γκλάς γι' αυτό. Λοιπόν, για σκορτζάρες όμορφες, λέει η Βανθία, κάνει μια ερώτηση. Είναι μια χαρά, αλλά δεν είναι μαζί μας εδώ, είναι αλλού.
10: Μάλιστα. Καταλάβαμε.
11: Ναι. Αυτά. Αλλά πολλά φιλάκια στην φίλη μας την Ευανθία.
10: Λοιπόν, παιδιά, radio@parapolitika.gr. Είπαμε, να σου πω, Νικολάκη, είπαμε ότι κρυώνουμε, αλλά εσύ μας το έκανες σαχάρα. Κάτσε, έχουμε πάει σε όλες τις Ηπείρους. Μέσα σε 3/4 ξεκινήσαμε από την Ρωσία με αγάπη στο Λίσναγια και έχουμε φτάσει στο πέρα από την Αφρική.
11: Λοιπόν, πήγε ο Κασελάκης στο Κάσεντρας.
10: Και τι, για να
11: τη μοιραράκι. Κάτι τα σημικά της μαμάς του, λέει.
10: Για τα σημικά της μαμάς
11: κάτι
10: του.
11: Κάτι πράγματα της μαμάς του, λέει, πήγε.
10: Τα εκτιμάει την πρίκα, έτσι.
11: Τώρα, να σου πω κάτι, εγώ πιστεύω.
10: Πήγε να τα πουλήσει.
11: Να τα πουλήσει, καλέ.
10: Να τα.
11: Και τα χρήματα, λέει, που θα βγάλει,
10: ναι.
11: Θα είναι, δεν ξέρω βέβαια αν τα πουλήσει τελικά, θα είναι για καλό σκοπό.
10: Α, θα είναι στο χαμόγελο του τεκνού.
11: Όχι, μωρέ, και εσύ σταμάτα.
10: Όχι, του παιδιού του τεκνού.
11: Όχι.
10: Είναι το τεκνόν με το. Καλά, τον έχω πετύχει, παιδιά, με τον αγαπημένο του στο Κολωνάκι. Με το σύζυγό του, με το σκυλάκι. Αχ, ο κύριος χαϊδεύει το σγουρό του σκυλάκι για ταξί. Περιμένει, μένει στο Κολωνάκι. Είναι φθητενής. Είναι
11: καραγυμνασμένος.
10: Καραγυμνασμένος. Τσίτα τα γκάζια.
11: Ωραία, είναι ωραίος άντρας, να τα λέμε.
10: Ναι, ωραίος. Το παντελόνι τσίτα.
11: Ναι.
10: Διαγράφονται τα μπουτάκια.
11: Γενικά,
10: και
11: τα αγόρια αυτά, τα αγόρια αυτά που αγαπάουν αγόρια, δίνονται με πιο στενά ρούχα. Βέβαια, επειδή έχουν κάτι κορμιά, σου φεύγουν τα σαγόνια.
10: Και ο καλός του περισσότεροι.
11: Ωραίος, γυμνασμένος. Δεν μπορώ αυτή τη χωρίστρα, εγώ, ρε παιδί μου. Δεν μπορώ τον άντρα με τη χωρίστρα τώρα.
10: Γιατί?
11: Δεν μ' άρεσε η χωρίστρα, λες και πηγαίνει, θα τον έχουν στο κολέγιο μέσα σε όκλειστο και βγήκε ή θα τον πάρει
10: ναι,
11: μαμά του το Σαββατοκυριακό. Δεν μπορώ.
10: Είναι λίγο.
11: Το θέλω λίγο πιο αναλαμανιασμένο τον άλλο να τον βλέπω.
10: Τον θέλει για άπειο.
11: Κάνα τη γνώμη μου, λέω, για να τον παντρευτώ κιόλα. Σε πληροφορώ λοιπόν ότι ο Στέφανος Κασελάκης πήγε στην εκπομπή τη Δέσποινας Μηδεράκη μία χαλατιέρα και μία ζαχαριέρα του οίκου Muffin and Web. Ο οίκος λέει αυτός, ο Muffin and Web.
10: Muffin.
11: Muffin. Καθόλου μάπα. Ιδρύθηκε το 16ο αιώνα, θέλω να σου πω, στο Σέφιλντ και από το 87 με βασιλικό διάταγμα είναι υπεύθυνος για να περιποιείται τα βασιλικά κοσμήματα.
10: Δηλαδή, τι μου λες!
11: Αμέ! Και τα αντικείμενα αυτά που πήγε ο Κασελίδιος είναι.
10: Είναι σίγουρα της μαμάς του και όχι της πατεράς του.
11: Δεν ξέρω, είναι πάρκινγκ, λέει, δεν έχει αξία σαν υλικό. Και ο Λούδος, ο εκτιμητής.
10: Του δώσε 20 ευρώ.
11: 1000 ευρώ λέει, αλλά πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και περισσότερα. Παιδιά, να σου πω κάτι, τώρα θα το πω. Σαν μια απλή, ταπεινή τηλεθεάτρια, τσι την παίρνει πόρτα. Πάνε άνθρωποι με πολύ σημαντικά πράγματα και, του βγάζει κανένα 500, 400. Και τώρα εδώ πέρα τα επάρκεια που τα έφτιασε και τα. Ο οίκο Mapping and Webbing 1000 ευρώ.
10: Μπορεί.
11: Που δεν είναι κανένα σημαίνια. Μην τρελαθούμε κιόλα. Μην τρελαθούμε κιόλα. Εδώ είμαστε και κάπου άνθρωποι.
10: Κοίταξε να δει. Του έδωσε ο Κασελάκη τηλεθέαση. Γιατί βγήκε στην εκπομπή του. Και αυτό τον πληρώσανε, βρε.
11: Τέλος πάντων.
10: Είπε, θα έρθω, αλλά θα μου τα υπερεκτιμήσετε.
11: Έγινε αυτό.
10: Διότι έχω και πολλά έξοδα.
11: Καλά,
10: πληρώνω το γυμναστήριο του αγοριού μου. Αυτός... του αγοριού απέναντι.
11: Αυτό έχει λεφτά, εγώ νομίζω το αγόρι. Δεν περίμενα το Κασελάκι.
10: Ναι, αλλά δεν μπορεί η πεθερά να πληρώνει συνέχεια.
11: Ναι, είναι και
10: σου
11: αυτό.
10: Λέει, Στέφανε, πάρα πολλά τα έξοδα. Μαζευτείτε λίγο, αγόρια. Έρχεται και η οικονομική κρίση. Μα τα έλεγε χθε και ο κύριο Γιάννη. Ανεβαίνει, λέει, το φυσικό αέριο. Δεν ξέρουμε τι θα. Τα κολοκυθάκια ξέρει πόσο θα φτάσουν. Ή το ματούλε ξέρει πόσο θα φτάσουν.
11: Καλά, σε μετά θα χωθώ εγώ τώρα. Τριτιάτικο, όσοι τάξουν το θέλουν. Θα δούμε τι θα κάνουμε.
10: Παιδιά, εμένα η Σίτα φύτεψε ντοματάκια στην γλάστρα. Παίρνει και ένα. Αυτό δεν το έχω ξαναδεί. Μία δεντοκλειφίδα και παρενοχλεί τα λουλουδάκια.
11: Ναι, τα αυτόνι για να τελειώσουν.
10: Τα αυτόνι, τα παρααυτόνι.
11: Ναι, για να τα τελειώσουν.
10: Και έχουμε
11: τσιγκλάει που λέμε.
10: Και έχουμε ντοματάκια.
11: Ορίστε.
10: Μιλάμε πεινάς. Θέλεις σαλατούλα. Έχουμε φρέσκο ντοματάκι από τον κήπο.
11: Βάλε και κολοκυθάκια, βάλε και τίποτα άλλο.
10: Σε λίγο όλους μας βλέπω έτσι.
11: Έτσι.
10: Στις ζαρντινιέρες θα βλέπετε, παιδιά, μπρόκολα.
11: Ναι, παιδιά, δεν γίνεται. Λοιπόν, η διαδικασία της δημοπρασίας που έγινε εκεί πέρα στο Κάστρο Τρας ξεκίνησε και ήταν πάρα πολύ απογοητευμένος ο Κασελάκης, γιατί το ποσό ήταν, λέει, που του δίνανε 200 ευρώ. Εντάξει.
10: 200 ήταν.
11: Τελικά, λέει, η συμφωνία έφτασε στα 1000 ευρώ με την Άννα Μαρία Ρογδάκη, που είπε ότι εγώ θα τα δώσω τόσα μου, είναι ενισχύω, ότι την πήραν από μέσα και τη είπαν: δώστε κάτι παραπάνω. Θα φύγει ο Κασελάκης μετά, μου τα κατεβασμένα. Και
10: η Ρογδάκη είναι μια παχουλή κυρία από την Πάτρα.
11: Αχ, θα σε γελάσω τώρα, μου βάζεις δύσκολα.
10: Αυτή η Ροχδάκη είναι μόνιμη εκεί, έχει πιάσει τα σύνδεση.
11: Όχι, τους έχουν αλλάξει από την άλλη. Από τότε που βγήκε ο άλλος με τα Ευαγγέλια και τα τέτοια.
10: Ωραία, τι έγινε αυτός ο κύριος με τα ωραία τα έργα.
11: Δεν ξέρω, δεν
10: τα κλαίνε όσοι τα πήρανε.
11: Μια κυρία που είναι. Ναι.
10: Η κυρία Ροχδάκη
11: Μαρία, Άννα Μαρία, λέει.
10: Μια παχουλή είναι.
11: Μια δημοκρατία. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Παντού είχαμε εγχωμένο σε ένα στέλνο δημοκρατία. Είναι ένα τρομερό πράγμα. Λοιπόν, τέλος πάντων, το θέμα είναι αυτό. Και τελικά τα πήρε η κυρία Ρογδάκη για να πάνε για καλό σκοπό που ήθελε ο κύριος Κασελάκης.
10: Άντε και σε καλή μεριά.
11: Σε καλή μεριά.
10: Και στο χαμόγελο του τεκνού.
11: Αυτά. Όχι μωρέ, το είπε και ποιο είναι το ίδρυμα, ο οργανισμός. Φανταδώσει τώρα, δεν τον θυμάμαι. Υπαρκτός και εσύ αμέσως. Έχει ανάγκη ο Κασελάκης. Ο Κασελάκης έχει ανάγκη από λίγη δημοσιότητα. Καλή. Γιατί μέχρι τώρα το βλέπαμε με τα χώρια του να πηγαίνει το σκύλο βόλτα, δεν είδαμε και τίποτα παραπάνω. Και τα
10: θα κατέβει σε εκλογές.
11: Δεν ξέρω. Δεν με πολύ νοιάζει κιόλας να σου πω την αλήθεια. Δεν είναι στις επιλογές μου.
10: Πάμε σε τραγούδι.
11: Άντε να πάμε.

0: είχα πει χθες.
1: Ναι.
0: Ότι ο Άσι, ο Μοχάμεντ Άσι, έκανε το πρώτο ρούχο.
1: Γυναίκα νόμιζα εγώ ότι μου λέγε χθε. Την κοσμάρα μου.
0: Σαουδάραβας, ο οποίο έχει έδρα στο Παρίσι και είναι haute couture.
1: Ωραίο ρούχο τη έκανε, δεν μπορώ να πω.
0: Το δερμάτινο, το άσπρο που, που έμοιαζε λίγο σκιαπαρέλι.
1: Ναι, με λίγο μπούστο, με λίγο τέτοιο, μερικά τυρίγια στο πλάι, κάτι τέτοια.
0: Πολύ ωραίο, με κάτι. Τι έχεις?
1: Τι μην με δίνει σημασία. Λοιπόν, και ο οποίος έχει ντύσει τη ζενταγιά. Αυτή η ζεντάγια, παιδιά, εντάξει, είναι ζεντάγια, πώς τη λένε, πώς την.
0: Ζεντάγια.
1: Αυτή λοιπόν ενώ είναι πάρα πολύ κομψή, είναι πολύ ωραίο κορίτσι, είναι παντρεμένη με τον Τόμ Χόλαντ, είναι το πιο καυτό ζευγάρι της showbiz αυτή την στιγμή, γιατί είναι και πολύ αγαπημένη και αυτά. Αυτός κάνει τον. Το Spider-Man και σε πολλά άλλα έχει παίξει. Και είναι πολύ. Και στο Dune. Είναι πολύ. Αλλά αυτό το κοριτσάκι, σαν ηθοποιό. Βέβαια δεν έχω δει το Euphoria, να το πω, δεν το έχω δει. Αλλά όπου την έχω δει, έχει μία έκφραση. Αυτό. Είναι λίγο συνοχλειωμένη, την έχει βρει κακό.
0: Πουλί.
1: Πουλί, γιατί είναι πάρα πολύ κομψή και είναι, έχει κάτι εξωτικό, έχει εξωτική ομορφιά.
0: Αφού πουλί, τελείωσε.
1: Λοιπόν, η Ζενταγιά φοράει τον Μοχάμεντ. Η Κάιλι Τζένερ φοράει τον Μοχάμεντ.
0: Η Ράνια φοράει τον
1: Μοχάμεντ. Η Λέιντι Γκάγκα τον Μοχάμεντ. Το Γιορτσέ τον Μοχάμεντ. Όλοι τον Μοχάμεντ το φοράνε.
0: Και Αναβίση φοράει τον Μοχάμεντ.
1: Τον Μοχάμεντ, έρσαλα.
0: Και
1: η τέτοια το φοράει το Μοχάμεντ.
0: Θα βάλουμε και ένα αραβικό τραγουδάκι μετά αυτό το.
1: Και η Μόνικα Μπελούτσι φοράει το Μοχάμεντ.
0: Η Μόνικα Μπελούτσι δεν φαίνεται ότι φοράει το Μοχάμεντ.
1: Το φοράει το Μοχάμεντ και είναι λέει φαν του Washi Studio Fall Winter 26
0: και λοιπά.
1: Και ήταν μάλιστα λέει φωτογραφημένη η Μπελούτσι.
0: Ναι.
1: Με ρούχα του Μοχάμεντ.
0: Πού?
1: Στη Vogue. Στη Vogue. Στο issue of the China. China Vogue.
0: China Vogue, όχι Arabia Vogue.
1: China Vogue, ναι. το 25.
0: Μάλιστα.
1: 24-25.
0: Και το δεύτερο κομμάτι το είχε κάνει αυτή η στυλιστριά της.
1: Μπράβο.
0: Haute couture.
1: Yeah, ναι. Και η Cardi B το έχει φορέσει τον Μοχάμεντ. Πρέπει να πήρε πολύ ύφασμα την Cardi B, γιατί έχει μια.
0: Έχει μια κολάρα πέσει όπως πρέπει.
1: Έλα και εσύ τώρα. Και η Πέστηνα. Και η Dua Lipa.
0: Και η Dua Lipa. Και η Dua και η Lipa.
1: Και η Dua και η Lipa. Η οποία ήταν σε ένα. Και η Dua και η Lipa. Και η. Τι είπαμε την Kylie Jenner, εντάξει. Και η Dua Lipa είχε πάει σε ένα αρβανικό πανηγύρι. Αλβανίδα.
0: Να σου πω κάτι. Μην το λες έτσι.
1: Αλβανίδα είναι.
0: Και αυτή είναι στην Αλβανική Ριβιέρα. Φτιάχνει
1: εξοχικό. Ήταν σε μια γιορτή κάτι και είχε πάει ένα ποτήρι κρασοπότηρο στο κεφάλι της και χόρευε.
0: Κατά τα άλλα είναι high class και ήθελε και το δικό μας το ρομάν του Γαβρά. Δεν το αφήνει το αγόρι μας κάτω.
1: Ο Γαβράς είναι με την άλλη, με τον Ποντίκι.
0: Τώρα είναι με τη Ρατακόφσκι.
1: Πολύ πιο ωραία η Dua Lipa από τη Ρατακόφσκι, παιδιά. Να τα λέμε.
0: Ναι, αλλά
1: είναι σαν ποντίκι.
0: Η Γρατακόφσκι είναι σαν ποντίκι, αλλά είναι και Victoria Secret, ήταν και αυτά. Ενώ η Dua Lipa είναι συμπαίθρια από τα Τύρανα.
1: Και τι έγινε που είναι από τα Τύρανα το κοριτσάκι.
0: Και το εξοχικό σου είπε ότι θα είναι στην Αλβανική Ριβιέρα.
1: Μια χαρά.
0: Έτσι λέει, φτιάχνεται η Αλβανική
1: Ριβιέρα. Γέλα, εσύ μα παίρνει τουρισμό αυτή, μια χαρά είναι. Και οι Τούρκοι και οι Αλβανοί, κουκλάκια ζωγραφιστά.
0: Μωρέ, εδώ πέρα είμαστε. Ήρθε ο Μητσοτάκαρος και το έκανε το καλύτερο οικόπεδο του κόσμου. Θα έρθουν, λέει, οι Άραβες. Θα έρθουν οι Ισραηλινοί. Θα έρθουν, λέει, οι επενδυτές. Θα έρθουν τα φαν.
1: Και Τούρκοι έχουν έρθει, πρέπει.
0: Θα έρθουν τα φαν να μας τα φαν.
1: Μας τα τρών ήδη.
0: Γι' αυτό ανεβαίνουν, βρε, το κόστος της ζωής. Γιατί ήρθαν επενδυτές, ήρθαν φραγκάτι. Έρχονται οι καμήλες. Έρχονται σιγά σιγά οι καμήλες από την έρημο φορτωμένες με πετρελοδόλαρα. Τι κι αν τα στενά του Ορμούζ είναι κλειστά.
1: Μην λες για πετρέλαιο, μην λες λέξη πετρέλαιο, δεν κάνει τώρα. Είναι GS, είναι GS, αλλά θα μας δώσει ο Μητσοτάκαρος που είπες και εσύ το fuel pass.
0: Ναι. Πας,
1: παιδιά, ωραία, έλα από ΦΠΑ, δεν δείχνουν το ΦΠΑ. Πρόσεχε, έχουμε μην είμαστε με τη γλώσσα έξω. Δεν
0: έχουμε γλώσσα στο στόμα.
1: Δεν μας φτάνει τίποτα. Μας κοροϊδεύουν και όλες ότι δεν φτάνουν. Ότι ζούμε σε μία αυτή ευημερία.
0: Σε ένα παράδεισο.
1: Ως ένα παράδεισο. Ότι αν υπάρχει.
0: Σε Έλληνας, το ουρί του παραδείσου.
1: Αυτοί νομίζω κάνουν μπάφους που λέει ο άνθρωπος. Όχι οι δημοσιογράφοι. Λοιπόν, ότι αν υπάρχει Έλληνας ο οποίος να μην έχει θαυμάσει, λέει το Μητσοτάκη. Δηλαδή, παιδιά βγαίνουν και τα λένε και τα πιστεύουν.
0: Απλώς εδώ
1: δεν ψηφίζει, λέει το Μητσοτάκη κάποιο. Είπε η βουλευτή ήταν, δεν είναι νοικοκύρης. Ό,τι να έχουν τρελαθεί.
0: Άπλωσε το χέρι σου, γιατί προεκλογικά θα στάξουν ψυχουλάκια.
1: Άσε με και εσύ τώρα. Τέλος πάντων.
0: Άπλωσε το χέρι σου λοιπόν, για να πιάσει τα ψυχουλάκια που θα στάξει.
1: Δεν απλώνω τίποτα, ό,τι μπορώ με τα χεράκια μου. Λοιπόν, ξανά βγαίνει η Μπέκαμ στο τραγούδι.
0: Α,
1: για λίγο, για χάρη
0: για
1: του,
0: καμία αρπαχτή.
1: Για χάρη του γιού της, μωρέ παιδί μου.
0: Γιατί, πού θα τραγουδάει στα φανάρια της... Της Oxford Street.
1: Αυτός ακολουθεί. Άκου, αυτά τα δύο παιδάκια. Επειδή δεν μπορούν να ξεπεράσουν τη δόξα των γονιών τους, που ήταν εντάξει,
0: είναι λίγο ακαματάκια.
1: Είναι λίγο τεμπελοχανάκια. Τεμπελοσκυλάκια, όπως είπες εσύ. Λοιπόν, ο ένας μαγειροτσικαλίζει και δεν κάνει και τίποτα, που δεν τους μιλάει κιόλας. Και ο άλλος που τους μιλάει θέλει να ακολουθήσει τα μουσικά βήματα της μαμάς του. Και έχει ξεκινήσει την πορεία του στη μουσική βιομηχανία. Χώνει από πίσω ο Μπέκαμ, κακομίζει, ξεφραγιαστεί. Μία ή άλλη με τα παντελόνια της, μία αυτός με τα τέτοια της, τέλος πάντων. Και τώρα λέει για να μπορέσει να γίνει πιο γνωστός, έβαλε και στο στούντιο τη μάνα του να τραγουδήσουν μαζί, να πούνε εκεί πέρα ένα τραγούδι.
0: Κακομοίρα αυτή η Μπεκαματζού.
1: Τι τραβάει και αυτή.
0: Λοιπόν.
1: Βέβαια στρίγκ λένε και αυτή, αλλά τέλος πάντων. Τα παιδιά της όμως γίνεται θυσία.
0: Λοιπόν,
1: με την ύφη ζωρίστηκε αυτή. Εκεί τα χάλασε.
0: Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Πάμε σε τραγούδι και σε λίγα λεπτά μετά τις ειδήσεις εδώ στο στούντιο των παραπολιτικών. Italiana. Allora, lo so.

0: Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύη Κωνσταντέλου. Η οικονομική κατάσταση της ΔΕΡΜΑΕ, τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη και η επόμενη μέρα για το Ροδίνι βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης στην τηλεόραση Κόσμος. Με τον Βαλαντιλάμπη και τον Τηλεμαχό Καμπούρη να καταθέτουν διαφορετικές απόψεις.

0: για τα πεπραγμένα της σημερινής και της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής. Ο κ. Λάμπης υποστήριξε ότι η σημερινή Δημοτική Αρχή παρέλαβε καμένη γη, αναφέροντας πως η ΔΕΡΜΑΕ είχε οικονομικό άνοιγμα περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ, όπως είπε, χρειάστηκε να εξασφαλιστούν πιστώσεις για να προχωρήσουν εργασίες στις πηγές Καλυθέας και στην κοιλάδα των Πεταλούδων, ενώ προανήγγειλε ότι η οικονομική κατάσταση της επιχείρησης θα τεθεί στη διαδικασία λογοδοσίας. Για το Ροδίνη ανέφερε ότι διατέθηκαν 209.000 ευρώ για καθαρισμούς και απομάκρυνση φερτών υλικών, ώστε το πάρκο να καταστεί προσβάσιμο, ενώ για την πλήρη αναγέννησή του απαιτούνται περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Στόχος, όπως είπε, είναι η ολοκλήρωση των παρεμβάσεων και η επαναφορά της γιορτής κρασιού το 2028. Από την πλευρά του, ο κ. Καμπούρης χαρακτήρισε βολικό αφήγημα την αναφορά στην καμένη γη, υποστηρίζοντας ότι για την κατάσταση της ΔΕΡΜΑΕ ευθύνη έχει και ο σημερινός δήμαρχος, καθώς ήταν πρόεδρος της στην επίμαχη περίοδο. Επικαλέστηκε επίσης στοιχεία της διάβιας και συμβάσεις, αναφέροντας δαπάνες περίπου 500.000 ευρώ για αθλητικές δραστηριότητες. Για το Ροδίνη υποστήριξε ότι η σημερινή εικόνα δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των δημοτών, τονίζοντας πως πέρα από τη μεγάλη ανάπλαση απαιτείται και καθημερινή συντήρηση. Παράλληλα, ανέφερε ότι υπήρχε ήδη μελέτη από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, η οποία προσαρμόστηκε από τις υπηρεσίες και αποτέλεσε βάση για το σημερινό σχεδιασμό. Στην Κάλυμνο αναμένεται να βρεθεί ξανά ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, καθώς την 3η 6 Οκτωβρίου θα παραστεί στα εγγένεια της νέας καρδιολογικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Καλύμνου, το Βουβάλιο. Η νέα πτέρυγα έχει διαμορφωθεί δίπλα στο πρόσφατα ανακαινισμένο τμήμα επιγόντων περιστατικών. Ο διοικητής του Νοσοκομείου Καλύμνου, Παντελής Κόγκας, μιλώντας στο Κόσμος, αναφέρθηκε στις δυνατότητες που δημιουργεί η νέα υποδομή, σημειώνοντας ότι η πτέρυγα διαθέτει 4 δίκλινα δωμάτια. Όπως ανέφερε, με την επικείμενη πρόσκληση για την κάλυψη 2 θέσεων καρδιολόγων εντός του 2026, το Νοσοκομείο Καλύμνου θα είναι σε θέση να νοσηλεύει καρδιολογικούς ασθενείς με σύγχρονες προδιαγραφές. Ο κ. Κόγκας έκανε επίσης λόγο για την υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας προς το νοσοκομείο, επισημένοντας ότι οργανωμένες ομάδες ιατρών και χειρουργών μεταβαίνουν στα νησιά και πραγματοποιούν επεμβάσεις. Ο Χρήστος Μαλιαράκης, δικηγόρος, επανέρχεται στο ζήτημα του διαγωνισμού ύψους 1,25 εκατομμυρίων ευρώ για τα ντρόουνς και τα συστήματα επιτήρησης στη Μεσαιωνική Πόλη, μετά και την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Ρόδου. Όπως υποστήριξε μιλώντας στον Κόσμο, η ίδια η απόφαση επιβεβαιώνει τις ενστάσεις που είχε διατυπώσει σχετικά με τη μελέτη, καθώς προβλέπονταν λειτουργίες εναέριας επιτήρησης δημόσιας τάξης, για τις οποίες σύμφωνα με τον ίδιο Δήμος δεν έχει αρμοδιότητα. Ο κ. Μαλιαράκης σημειώνει επίσης ότι το ζήτημα εντοπίστηκε κατά την εκτίμηση αντικτύπου για την προστασία δεδομένων, ενώ αναφέρεται και στην προηγούμενη ανάκληση του φακέλου της σύμβασης μετά από παρατηρήσεις του ελεγκτικού συνεδρίου. Σημαντικές περιβαλλοντικές δράσεις για τη Ρόδο αλλά και πρωτοβουλίες για τη στήριξη των επιχειρήσεων των Δωδεκανήσων στην πράσινη μετάβαση προέκυψαν από το TCC Forum 2026. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος αναφέρθηκε στη στρατηγική της περιφέρειας για το φυσικό περιβάλλον και ανακοίνωσε τη χρηματοδότηση μαθητικών εκδρομών δενδροφύτευσης για 40 σχολεία. Ενώ ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου Γιάννης Πάπου έθεσε στο επίκεντρο τις ανάγκες των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε ενέργεια, νερό και διαχείριση πόρων. Ο κ. Χατζημάρκος τόνισε ότι η περιφέρεια επενδύει σε έργα που συμβάλλουν στην περιβαλλοντικά ισόρροπη ανάπτυξη των νησιών, ενώ η νέα δράση θα αφορά περίπου 2.000 μαθητές, οι οποίοι θα συμμετάσχουν σε δενδροφυτεύσεις στις καμένες δασικές εκτάσεις της Ρόδου. Στη χρηματοδότηση με 2 εκατομμύρια ευρώ της προμήθειας σύγχρονου εξοπλισμού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στα Δωδεκάνησα, προχωρά η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε την πρόσκληση με τίτλο Εξοπλισμός Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με την οποία καλείται το Πανεπιστήμιο Αιγαίου να υποβάλει πρόταση προς ένταξη και χρηματοδότηση. Στοχευμένες παρεμβάσεις για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας στα Δωδεκάνησα με βάση τις διαφορετικές ανάγκες κάθε νησιού ζήτησε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς κατά τη συνάντησή του με τη Γενική Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βιλδυρίδη. Στη συζήτηση τέθηκαν η στελέχωση των υγειονομικών δομών, η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και οι ιδιαίτερες δυσκολίες που δημιουργεί νησιωτικότητα. Ο κ. Παπάς υπογράμμισε ότι κάθε νησί έχει τις δικές του ανάγκες και απαιτεί προσαρμοσμένες λύσεις, ώστε τα προβλήματα να εντοπίζονται έγκυρα και να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά. Με 177 συνοριακούς φύλακες ορισμένου χρόνου ενισχύεται η Β' Αστυνομική Διεύθυνση Δωδεκανήσου, ενώ αναμένεται η τοποθέτηση ακόμη 68 αστυνομικών για ελέγχους, έκδοση διαβατηρίων και την κάλυψη αναγκών στις κλειστές ελεγχόμενες δομές. Περίπου 35 τόνοι χαρτιού και πλαστικού οδηγήθηκαν προς ανακύκλωση από το Δήμο Νησίρου, στο πλαίσιο του προγράμματος που υλοποιείται στο νησί. Ο Δήμος επισημαίνει τη σημασία της σωστής διαλογής στην πηγή, καθώς η ανάμειξη των ανακυκλώσιμων με οργανικά απορρίμματα μπορεί να οδηγήσει σε επιμόλυνση και απόρριψή τους, ενώ προγραμματίζει την ενίσχυση των σχετικών υποδομών και δράσεων. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 2 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 25 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
1: Κόσμος 938. Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
3: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
2: Καλώς τους!
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη, τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
6: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
7: Χοιρινά φιλετίνια λαιμού ελληνικά, μόνο 6,95 το κιλό.
6: Τυρί ένταμα Merlander φόρμα, μόνο 5,15 το κιλό.
7: Χοιρινή ομοπλάτη Dianic φόρμα, μόνο 3,89 το κιλό.
6: Βούτυρο αγελάδος, ανάλατο, πλακάκι ρουαγιάλ, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69.
7: Έδεσμα στραγιστού γιαουρτιού, Faye Fruits, 280 γραμμάρια, μόνο 1,99.
6: Σπανάκι, κομμένα φύλλα, ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,99.
7: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 400 γραμμάρια, μόνο 1,19.
6: Και ρύζι νιχάκι, μπονέτ, γλασέ ή καρολίνα, ελωμάς, 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
7: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
8: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
9: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

0: Όπως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα, ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα, ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
4: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
5: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αμπολιές.
4: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
5: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
4: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ? Τα κακά κορίτσια! Τα κακά κορίτσια!
6: Και μέσα σε όλα τα καλά ανεβαίνουν και οι αντικειμενικές αξίες των σπιτιών.
7: Τέλεια! Ξέρεις σημαίνει αυτό, ε!
6: Τι!
7: Καλό σερφία πιο ψηλά, πιο ψηλά, πιο ψηλά.
6: Όχι, εύκολα. Δεν το πιστεύω με αυτή καλά. Την κυβέρνηση τη Βελούδινη.
7: Αχ, μα τι πραγματικά
6: που φροντίζει Βελούδινη. Τόσο πολύ τους επενδυτές που έρχονται στην Ελλάδα.
7: Καταρχήν, εγώ είχα μείνει ότι. Είχαμε μείνει και εγώ. Όλοι. Με τον Εύη, ότι ήταν θέμα. Πώς το λένε, οικονομικής κρίσης. Και
6: καλέ, ότι...
7: βάλαμε πλάτη. Δεν έχουμε πλάτη. Έτσι έχουμε πάθει όλοι. Είμαστε για φυσιοθεραπεία. Βάλαμε πλάτη, βάλαμε όμους, αυτό και θα καταργηθεί ο Εύη και αυτά και εδώ πέρα την καταργηθεί. Εδώ ανεβαίνουν.
6: Γράψτε μας παράπονα, παιδιά. Τι παράπονα έχετε από την κυβέρνηση? Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr.
7: Δεν νομίζω ότι θα γράψει κανείς, γιατί ζούμε στην αυτή τη επαγγελία.
6: Τη επαγγελία. Οι πολιτικοί λένε το ποιηματάκι του και εμείς λέμε τα δικά μας.
7: Λοιπόν, εμείς κοπανιόμαστε και σε πληροφορώ στην πλατφόρμα αυτή που αγοράζω εγώ, second hand. Τι πουλάνε, βρε!
6: Τι!
7: Πουλάνε τα βραχιολάκια της Βύση.
6: Μη μου πεις! Και το άψα στο αυτοκίνητο της ξαδέρφης
7: σου. Πήγαινε, πες την ξαδέρφη σου, φέρτο όπως είσαι, φέρτο. 50 ευρώ το ένα.
6: Καλά, κάποιοι το πουλάνε, κάποιοι άλλοι τα αγοράζουν.
7: Βεβαίως και τα αγοράζουν, διότι υπάρχουν μικρά. Σε αυτή την πλατφόρμα δεν είναι μόνο
6: δηλαδή,
7: νέα κορίτσια της ηλικίας μας, είναι και πιο νέα. Είναι 20χρονα, είναι 25χρονα.
6: Θα δώσουν 50 ευρώ για το βραχιολάκι το πλαστικό.
7: Αν δεν μπορούν να δώσουν το εισιτήριο, μπορεί να δώσουν και μετά να κάνουν και story ότι ήταν στη Βύση και το χάνε χάσει.
6: Ήμουν
7: και
6: εγώ στη Βύση.
7: Ναι. Οπότε σε πληροφορώ ότι τα είδα με τα μάτια μου.
6: Ξαδέρφη, φέρε το βραχιολάκι πίσω.
7: 50 ευρώ.
6: Το άφησα στο αυτοκινητάκι σου. Έχω και το αδιάβροχο, αυτό κράτησε. Το αδιάβροχο από τη συναυλία. Δεν γράφει όμως τίποτα.
7: Δεν πειράζει.
6: Τι.
7: Πες είναι από τη συναυλία της Βύση. Μυρίζει Βύση, πες.
6: Να βάλω και μια ψεύτικη υπογραφή να πω ότι το υπέγραψε.
7: Όχι, ντροπή, ξέρουν πως είναι, δεν είναι ντροπή. Λοιπόν, άκου τώρα να γελάσεις πάρα πολύ. Ήταν ο Τζόνι Ντεπ του Κακόμοιρου, κάτι το έχει βρει αυτό. Ήταν ο Τζόνι Ντεπ, λέει, σε ένα πάρτι στο Las Vegas και τον έπιασε η κάμερα. Τον φωτογράφησαν και πίσω του ήταν μια πρασιά η οποία ήταν όλη με ψεύτικα τεχνητά φυτά που φτιάχνουν διακοσμήσεις πάρα πολύ ωραία. Και ήταν υπό πίσω του μια πρασιά. Πάρα πολύ ωραία με λουλούδια και γύρισε όπως τον φωτογραφίζανε και δάγκωσε την πρασιά, άρπαξε ένα φύλλο και άρχισε να το μασπλάει.
6: Το πλαστικό. Αυτός θα είχε πάει για θεραπεία.
7: Πλασμαφαίρεση.
6: Στη γάκα.
7: Πλασμαφαίρεση
6: σίγουρα,
7: που μυρίζει.
6: Σίγουρα είναι για τη γάκα.
7: Παιδιά,
6: η οποία λέει
7: υπάρχει
6: γάκα,
7: βίντεο έτσι.
6: Η οποία λέει γάκα, άντου κακομύρι. Πόπο.
7: Το δάγκωσε και το έκανε και έτσι. Θα το φίδι.
6: Ανοιγόκλεινε το γλωσσίδι του.
7: Τώρα το πήρε για αληθινό, το πήρε για ψεύτικο.
6: Ναι, εκτός αν ήθελε το να δει τι γεύση έχει.
7: Το πέρασε για κάτι άλλο και πήγε να το μασίσει. Ήταν μπερδεμένα, μα τα μάθανε γενικά.
6: Η Ζάκα λέει: μη με πυροβολείτε.
7: Γιατί?
6: Ήθελα να τον σώσω εγώ τον Γιώργο. Ναι. Και ήξερα, είχα τον κόπο. Τον τρόπο.
7: Τον τρόπο είχε. ούτε κόπο είχε.
6: Τώρα, παιδιά, βγήκαν ότι.
7: Δεν έκανε καν τον κόπο, δηλαδή.
6: 11 άτομα ήταν στο ιατρείο.
7: Δηλαδή.
6: 11 άτομα στο ιατρείο. Υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα. Καταρχάς του έκανε. Την καθαρισμό του εντέρου την προηγούμενη μέρα, που σημαίνει ότι παθαίνει αφυδάτος ο οργανισμός. Δεν μπορείς να κάνεις, λέει, αυτή τη θεραπεία που έκανε την επόμενη μέρα, γιατί πέφτουν οι σφιγμοί, τα υγνοστοιχεία κλπ. Και μάλλον υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να του έδωσε και μέθη. Μεθυσμένη.
7: Μα το έγραψε σε ένα μήνυμα με μία βοηθό που ήταν εκεί και είπε: όχ, αμάν κάτι τέτοιο έγραψε και το έστειλε κάπου. Του έχει κάνει μέθη.
6: Εν τω μεταξύ. Δεν άκουγε άνθρωπο αυτή. Δηλαδή, τη λέγανε οι νοσοκόμοι εκεί πέρα, κύρα Αγάκα μου κλπ. Και έλεγε: σιωπή! Δεν ξέρετε, εγώ αρχικού παρόντος.
7: Πάντως, αυτή τη στιγμή που σου μιλάω, που μιλάμε, έχει περάσει από τη φυλακή, λέει, και η μητέρα της Γάκα, η οποία της έδωσε βαφή μαλλιών οικολογική και αντιαλλεργική.
6: Έλα, πες μου τα σοβαρά θέματα. Αυτά
7: αυτό
6: είναι. Στον κορίδαλο.
7: Προϊόντα προσωπικής περιποίησης, σαμπουάρ, μαλακτική κρέμα με ουδέτερο pH.
6: Δηλαδή, το ότι ζητάει παιδιά.
7: Επίσης, δεν μπορεί να φάει σαλάτες ότι και ό,τι από ό,τι αυτό.
6: Θέλει βρώμη και τέτοια.
7: Τρώει μόνο βιολογικά προϊόντα. Γιατί και εκφράζει ανησυχίες, μήπως έχουν ρίξει, λέει, φυτοφάρμακα μέσα στις σαλάτες και θέλει να ξέρει τι τρώει. Και δεν έχει δυνατότητα να παραγγέλει, λέει, φαγητό μέσω delivery.
6: Πάει, θα τα φάει. Ό,τι έβγαλε, θα τα φάει.
7: Ναι. Αυτά.
6: Τώρα ανοίγουν και λογαριασμούς και λοιπά. Και υπάρχουν κάτι μύρια, λέει, από εδώ και από εκεί και παραπέρα. Και μάλλον ήταν και το παιδί του, λέει, στο ιατρείο.
7: Τι να σου πω, δεν ξέρω τώρα.
6: Βγαίνει σαν πληροφορία ότι ήταν και το παιδί του, ότι το παιδί του τηλεφώνησε στο ΙΚΑΒ.
7: Τι να πω. Μπορεί να ήταν.
6: Αμαρτίες γονέων.
7: Το παιδί, ναι, δεν μπορεί να έχει τώρα ιδέα τι γινόταν και τι δεν γινόταν ακριβώς.
6: Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι, είπε ο γιατρός. Μούγκαφον, Βόνταφον, γιατί είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι.
7: Και εμείς, λέει, και εγώ και εσύ, εννοεί.
6: Όχι,
7: όχι. Οι
6: 11. Κατάθεση φωτιά, λέει, από συνταξιούχο νοσηλεύτρια για τον πανικό που επικράτησε, λέει, στο ιατρείο την ώρα της πλασμαφαίρεσης του Μαζονάκη. Το χαοτικό κλίμα, τα κρίσιμα λεπτά και η ατάκα του Ηλία Θεοδωρόπουλου σε εργαζόμενους στο χώρο. Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι. Μου καθείτε γιατί χανόμαστε, ήταν το μήνυμα.
7: Μάλιστα.
6: Λοιπόν, radio@parapolitica.gr.
7: Λοιπόν, πούλησε μία έπαυλη τζολή γιατί δεν μπορεί άλλο. Βαρέθηκε να κυκλοφορεί στο ίδιο σπίτι. Θέλει να κάνει μία αλλαγή στη ζωή της. Τα παιδιά της έχουν βγάλει το πίτα από το επίφετο και γενικότερα έχει χάσει τα δικαστήρια με τα κρασά. Αλλά.
6: Τα χασε.
7: Ναι.
6: Έλα, πάει.
7: Κερδίζει τώρα ψάχνει άλλο. Ούτε ρόγα στα φίλη με τσέμινε.
6: Ρε παιδί μου. Αυτή τα είχε κερδίσει στην αρχή.
7: Στην αρχή, αλλά μετά ανάκαμψε ο Πιτζουράθ. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτή έχει μια εντυπωσιακή εμβληματική
6: τώρα,
7: κατοικία.
6: Στο... πάνω από τα βαρέλια να μαλώνουν και να τσακώνονται και να παίζουν χαστούκια ντροπή.
7: Λοιπόν, αυτή που είναι σε μια ιστορική επαυλή στο Λος Άντζελες για περίπου 24 εκατομμύρια δολάρια. Ρυχική τιμή ήταν 29,5.
6: Το ρίξε.
7: Μετά έβγαινε κανείς και έπεσε και την πούλησε.
6: Αυτή εδώ μεταξύ πρέπει να είναι και. Δεν είναι και πολύ παστρικιά. Πρέπει να έχει μπίχλα η επαυλή.
7: Ναι, μωρέ, αυτό ήταν. Αφού έχει γυναίκες και τις καθαρίζουν και σε αυτό σε πείραξε.
6: Είναι τσιγκούνο.
7: Δεν ξέρω. Αυτή λοιπόν η κατοικία διαθέτει 6 δωμάτια, 10 μπάνια. Και παλιά ανήκε σε έναν πολύ γνωστό σκηνοθέτη. Γι' αυτό έχει, λέει, ξενώνα στούντιο, πισίνα, 12 μέτρα πισίνα, έτσι.
6: Το είχε με τον Πίτ αυτό το σπίτι, ή είναι δικό της?
7: Δεν ξέρω. Μπορεί να το είχαν πάρει και μαζί. Γυμναστήριο, ανεξάρτητο γκαράζ και δωμάτια προσωπικού στο υπόγειο, στην υπόγα το προσωπικό. Έτσι.
6: Τους προσέχει τους ανθρώπους.
7: Εονόβια δέντρα και λοιπά, πανοραμική θέα προς τους λόγους του Χόλιγουντ. Χαμός. Και σπίτι του 13 τώρα, έτσι. Λοιπόν, και είχε πάει εκεί, λέει, όχι, πήγε, να, είδες. Πήγε ένα χρόνο μετά το χωρισμό της από τον Brad Pitt.
6: Το αγόρασε,
7: ναι,
6: αυτό.
7: Ναι, το είχε αγοράσει ένα χρόνο μετά τον χωρισμό της από τον Brad Pitt.
6: Αυτή δεν σου κάνει ότι είναι λίγο. Λοιπόν, ένας φίλος μου που έχει δουλέψει μαζί της μου είπε ότι είναι τελείως μουρλή. Τελείως μουρλή. Και ότι αυτόν τον είχε πρίξει. Αυτός είναι, λέει, πολύ καλό άτομο.
7: Να, τα παιδιά τόσο πολύ τα επηρέασε, μωρέ παιδί μου, αυτό είναι το εντυπωσιακό.
6: Τι?
7: Τα παιδιά τόσο πολύ τα επηρέασε.
6: Αυτή είναι, λέει, δεν υπάρχει. Αυτά που κάνει και κάνει και Μαρκιό και άλλα πράγματα.
7: Τι κάνει?
6: Κάνει βουντουμούντου.
7: Αλήθεια?
6: Ναι.
7: Φαινόταν, και... άκου τώρα.
6: Μαριολί ότι... και Καριολί.
7: Δεν ξέρω που φτάνει, αλλά ότι φαίνεται ότι είναι λίγο σαν ψιλοδιαταραγμενούλα.
6: Το ψηλό, μου
7: ναι,
6: άρεσε.
7: Τώρα δεν ξέρω βέβαια με τον Brad Pitt τι έχει γίνει. Και θα είναι κρίμα δηλαδή αν ο Μπιτ όντω δεν έφταιγε και τα παιδιά όλα έχουν στραφεί εναντίον του. Ναι, πολύ ναι. Θα στεναχωρηθώ. Εντάξει, εντάξει, βέβαια ο Πιτ με τη μικρούλα και με τα. Πώ το λένε και με ένα ταξίδι εκεί και με ένα από εδώ ξεχνιέται. Εμεί πώ θα ξεχαστούμε.
6: Εσύ είπαμε άπλωσε το χέρι.
7: Μας έχουν βρει.
6: Θα πέσει ψυχουλάκι.
7: Αχ, Παναγία μου.
6: Θα πέσει τώρα πριν τις γιορτές γερό ψυχουλάκι.
7: Λοιπόν, ο Νίκος, κορίδια τον υπνοτιστή, έτσι θα τον αφήσουν να το ασκηθεί κάποια δίωξη αφού αυτό ζήτησε τον Μαζονάκη στην Γάκα.
6: Έχει ηθική αυτούργια, δεν έχει.
7: Κάτι θα πάθει κι αυτό. Δεν μπορεί.
6: Α, ωραία.
7: Θα τον τακτοποιήσουμε κι αυτόν όπως είπε κι αυτό στη Γάκα.
6: Λέγεται Μιχάλης Δρούγκας και είναι το αγόρι μας, είναι το αγόρι των social media στα παραπολιτικά 90,1.
8: Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα.
6: Τι κουρεματάκι είναι αυτό καταρχάς να ξεκινήσουμε?
8: Έχω κάνει κάτι διαφορετικό.
6: Αυτό είναι το διαφορετικό γιατί όλους στην ηλικία σου έτσι τους βλέπω.
8: Ναι, όμως ο καθένας λέει ότι είναι διαφορετικό, οπότε και εγώ οφείλω να πω ότι είναι διαφορετικό.
6: Δηλαδή, μπορείς να μου πεις, όταν πηγαίνεις στο κομμωτήριο.
8: Ναι.
6: Τι, στον κουρέα σου, ξέρω εγώ.
8: Τι λέω.
6: Τι λες, ναι.
8: Σαν τον προηγούμενο.
7: Σαν το προηγούμενο, σαν τον προηγούμενο.
8: Σαν τον προηγούμενο.
6: Σαν τον προηγούμενο. Ναι, γιατί είναι απόλυτη μόδα. Να πούμε ότι η μόδα στη νεολαία. Είναι χειροκρότησε μας που σε είπαμε νεολαία καταρχάς.
7: Μα είναι νεολαία, καλέ και εσύ.
6: Να έχει μαλλί μπροστά
8: μαλλί
6: και πίσω.
8: Fade, είναι το σβήσιμο.
7: Ναι.
8: Σβήσιμο στο πλάι. Και ουσιαστικά πάνω τι έχεις. Εγώ πλέον αρχίζω να μην έχω. Οπότε πάει λίγο κυκλάδες. Λίγο εδώ, λίγο εκεί.
6: Ωραία.
7: Ωραία.
6: Λοιπόν, επειδή έχει γίνει πολύ κουβέντα για τα social media και ναι. για τους haters κλπ. Δηλαδή όλους αυτούς που γράφουν τα κακά σχόλια. Τα οποία η αλήθεια είναι τα διαβάζεις μερικές φορές και λες είναι δυνατόν ο κόσμος να σκέφτεται και να ενεργεί και να εκφράζεται έτσι.
8: Ναι, φυσικά είναι. Και είναι γιατί πολύ απλά δεν έχει καμία συνέπεια. Ξεκινήσουμε από εκεί πρώτον. Δηλαδή ο καθένας μπορεί να μπει και να γράψει την μπούρδα του όπως θέλει, όποτε θέλει, πίσω, κρυμμένος μάλλον, πίσω από την ανωνυμία. Δηλαδή εγώ γράφω κάτι για σένα, για τον οποιοδήποτε, δεν έχω καμία ευθύνη, αυτό που λέω, δεν έχω καμία απολύτως συνέπεια.
7: Αλλά συνέπεια αυτό... το θέμα,
6: δηλαδή,
7: δεν έχει συνέπεια.
6: Σε...
8: Μα
6: αν
8: είναι και θέμα
6: στο...
8: νοοτροπίας, γιατί λέω ευθύνη, γιατί πρέπει, δεν έχουμε μάθει να έχουμε ευθύνη αυτόν που λέμε. Δηλαδή όταν εγώ λέω κάτι που είναι πολύ άσχημο, προσβλητικό, λέω για θεούς, δαίμονες, μανάδες, οικογένειες.
7: Καλά, αρρώστιες, απίστευτα, εύχονται, μπράβο, είναι τρομερά εύχονται, πράγματα.
8: Δηλαδή και την ώρα αυτή εγώ δεν έχω καμία απολύτως ευθύνη, αρχικά ως πολίτης, σαν άνθρωπος. Και μετά δεν έχω και καμία τιμωρία. Νομίζω ότι αυτό είναι η βασικότερη αιτία που ο καθένας κρυμμένος από την ανωνυμία του και είναι θρασίδηλο εντελώς. Σαν πράξη.
6: Δεν υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο που να μας προστατεύει αυτά από τα ψεύτικα προφίλ.
8: Εδώ είναι δίκοπο μαχαίρι. Γιατί από τη μία πλευρά δεν μπορείς να πεις σε κάποιον ότι δεν μπορώ να σε αφήσω να κάνεις ένα προφίλ. Γιατί πολύ απλά υπάρχουν μια κάποια προφίλ τα οποία στηρίζονται, είναι εμπορικά ας πούμε, στηρίζονται πάνω σε επιχειρήσεις η ονοματοδοσία τους.
6: Αυτό... Άλλο τα εταιρικά.
8: Θέλω αλλά, ότι αλλά... λόγω αυτών δεν έχει δημιουργηθεί ένας άλλος μηχανισμός. Ας πούμε ένα προφίλ από μια εταιρεία, ξέρω εγώ, που πουλάει τηλεοράσεις, άμα μπεις στο Facebook ή στο Instagram έχει ημερομηνία γέννησης. Ή γενέθλια, κανονικά. Έχει δικαίωμα αν αυτός που κάνει σελίδα να βάλει συγγενείς. Τα πάντα όλα. Έχει δηλαδή μια δομή ανθρώπινη, γιατί έτσι είναι κατασκευασμένο. Δεν έχει προβλεφθεί δηλαδή κάτι αυτό να αλλάξει.
7: Μας έλεγες και πριν ότι υπάρχουν και προφίλ όμως που κρυφά. Ναι. Υπάρχει λόγος, έχουν λόγο ύπαρξη. Δηλαδή είναι... γονείς που θέλουν να ελέγξουν λίγο τα παιδιά τους στα social media, σωστά.
8: Βέβαια. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πλαίσιο τώρα, δηλαδή είναι και συζήτηση κυβερνητική αυτή, για να περιοριστεί η χρήση των νέων social media. Ο περιορισμός από μόνος του φέρνει και σε αυτόν που του επιβάλλεται και σε αυτόν που τον επιβάλλει, τον φέρνει απευθείας σε μια. Κάνουν μια γωνία αυτοί οι δύο. Αυτή η γωνία έχει αποτέλεσμα είτε να υπάρχει ένας περιορισμός επιφανειακός, δηλαδή δεν μπορώ εγώ να μπω επειδή είμαι 16 χρονών ας πούμε, ή κάνουν ένα ψεύτικο προφίλ, γιατί πολύ απλά δεν ελέγχεται αυτόματα ότι εγώ δηλώνω ότι είμαι 25 χρονών. Ωραία. Όταν μπαίνεις στην τράπεζα, σου λέει είσαι 25, ωραία, κάνε μια ταυτοποίηση μέσω του Gov,
9: έλα εδώ, βάλε ταυτότητα.
7: Έτσι.
9: Θα γίνει μια επικαιροποίηση. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει social media.
10: Ναι, αλλά δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Από πού ξεκινάει, από το Gmail,
9: από τις πλατφόρμες.
7: Δηλαδή από TikTok, Facebook, Instagram. Τις πιο βασικές λέμε τώρα.
9: Δεν μπορεί δηλαδή κάθε κυβέρνηση, κάθε πολιτεία ή κάθε ξέρω εγώ οτιδήποτε να παρέμβει σε αυτό. Δεν είναι δύσκολο. Και εγώ καταλαβαίνω και τον αντίλογο ότι είναι δύσκολο αντικειμενικά. Το TikTok
10: γιατί
9: έχει,
10: είναι δύσκολο, αν
9: γιατί το TikTok έχει περίπου 4,5 δισεκατομμύρια χρήστες. Δεν μπορεί να είναι custom λειτουργία για τους 4,5 εκατομμύρια
7: χρήστες. Εγώ λέω κάτι άλλο. Αν ήταν το προφίλ ψεύτικο, ως προς εμένα που το βλέπω, αλλά το Facebook ή το TikTok ήξερε ποιος είναι από πίσω, δηλαδή τον είχε ταυτοποιημένο, ναι, θα μπορούσα εγώ τουλάχιστον να βγάλω άκρη με αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος εμπέκτη και με βρίζει, λέμε κάθε μέρα.
9: Για μένα το πιο σημαντικό είναι να, μιας και τώρα έχουμε και το AI στη ζωή μας, μπορεί να γίνουν πάρα πολλά φίλτρα περιορισμού.
10: Των ψεύτικων προφίλ.
9: Ψεύτικων προφίλ και της υβριστικής φρασιολογίας. Τι εννοώ? Αν εγώ ανεβάσω κάτι το οποίο, ας πούμε, είναι το θεωρήσει βάσει τους όρους κοινότητας, όπως λέγεται, γυμνό, φαίνεται λίγο παραπάνω, ξέρω εγώ, το στήθος, μην έχει σημασία να τη γυναίκα, οτιδήποτε. Μπορεί να, απλά να μου κατεβάσει το post απευθείας. Αυτό το πράγμα πρέπει να συμβεί τώρα που έχουμε και τόσα μοντέλα AI. Μέσα στο κομμάτι των σχολείων.
10: Γιατί όμως δεν γίνεται αυτό? Γιατί δεν γίνεται όταν γράφει ο άλλος σχόλιο σε έναν δικηγόρο, σε έναν δημοσιογράφο, γιατί να πεθάνεις, να πάθει τάδε το παιδί σου.
9: Και όχι μόνο δεν γίνεται.
10: Είσαι ένας ξεφτυλισμένος, τον βρίζουνε. Γιατί
9: δεν γίνεται. Αυτό το πράγμα τροφοδοτεί πολλαπλασιαστικά και τον αλγόριθμο.
7: Αυτό που λέγαμε.
9: Δηλαδή,
7: το λέγαμε αυτό.
9: Όσο πιο πολλά σχόλια έχεις,
7: ανεβαίνει.
9: Ολόδε μάλλον όταν τα σχόλια είναι. Όχι απαραίτητα αρνητικά, αλλά είναι πολλά. Και όταν τα σχόλια είναι πολλά.
7: Και τα αρνητικά συνήθως είναι αυτά που πολλαπλασιάζονται.
9: Είναι στα άκρα. Ή θα είναι όλα μπράβο τι έκανες, είσαι μεγάλος, ή πάνε.
10: Ποτέ δεν είναι μπράβο, είσαι μεγάλος.
9: Σπάνιο, αλλά ναι. Εγώ λοιπόν τι λέω. Εγώ λέω ότι θα ήταν πολύ καλό να υπήρχε ένα φίλτρο το οποίο να λειτουργούσε αυτόματα. Δηλαδή, γράφει ο άλλος να πάει να πεθάνεις. Ωραία. Με το που το κάνω εγώ σε αραφόρμα και το δημοσιεύω. Να το παίρνει το AI tool, ας πούμε, ξέρω πώς θα το κάνουν.
10: Και να το κατεβάζει.
9: Τι είπες τώρα εδώ, απαγορεύεται. Χάνεις το δικαίωμα να σχολιάσεις αυτόν τον άνθρωπο. Αυτό μέχρι τώρα υπάρχει μόνο ανάποδα. Δηλαδή, εγώ μπορώ να έχω να κάνω απόκριση σχολείων, ως αυτός που έχω ο δημιουργός με τις δημοσίευσεις, ή να περιορίσω εγώ τα σχόλια. Να πω ότι θα σχολιάζουν μόνο όσοι ακολουθώ και με ακολουθούν. Που θεωρητικά τους γνωρίζω. Για μένα το ζήτημα είναι λίγο και λίγο πιο κοινωνικό. Με την έννοια ότι όλα αυτά τα οποία υπάρχουν στην καθημερινότητα, προβλήματα, ακρίβεια, όλα συσσωρεύονται. Κρυμμένα λοιπόν πίσω από την ανωνυμία και τη μη επιβολή ποινών, αυθαιρεσία στο επακρό, βγαίνουν στο social media. Και ακόμα και μια καλή πράξη. Δηλαδή, βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος έδωσε, ξέρω εγώ, ένα χρηματικό έπαθλο κάπου. Και αντί να πεις ένα μπράβο στον άνθρωπο που έστω έδωσε δύο από τα εκατοντάδες που έχει, τουλάχιστον τα έδωσε. Τα πήρες πουλημένος, τα πιάνεις, τα κάνεις, τα ράνεις. Άρα αυτό το πράγμα, χωρίς να τον ξέρουν τον άνθρωπο. Και μπορεί να είναι οι ίδιοι άνθρωποι που άμα το γνωρίσουν, να πούνε, είναι εξαιρετικός. Είναι απίστευτος. Και μετά από δύο ώρες να τον βρίζεις στο social media.
10: Σοκάρεσαι από τα σχόλια που διαβάζεις?
9: Εγώ σοκάρομαι κυρίως από την πρόθεση. Δηλαδή, όταν. Να πω ένα κλασικό παράδειγμα. Ο Αλέξανδρος Τζουβέλλας μοιράζει απεινιδιωτές στις παραστάσεις του. Είναι μια πράξη πάρα πολύ σημαντική. Είδαμε και στο πρόσφατο θάνατο του Μαζονάκη, ο απεινιδιωτής, τι ρόλο θα μπορούσε να έχει παίξει. Και γενικότερα είναι ένα χρήσιμο εργαλείο που πρέπει να υπάρχει σε σχολεία, σε δημόσια κτίρια, παντού. Μοιράζει λοιπόν απεινιδιωτές. Αυτή δεν είναι μια πράξη
7: αλληλεγγύης, σίγουρα.
9: Που μόνο θετικό πρόσωπο μπορεί να έχει. Έχει εμπορική προέκταση στο Τζουβέλλα? Μπορεί να έχει. Και εγώ ρωτάω. Είναι ένα προϊόν. Και αυτός, η εταιρεία του, κάπως το αγοράζει. Δεν γίνεται να μην είναι τζάμπα. Και η δωρεά κάπως την πληρώνει. Δεν είναι τζάμπα. Ωραία. Όταν λοιπόν εμείς τώρα εστιάζουμε στο ναι, το κάνει. Ναι, το κάνει όμως. Πρώτον. Και δεύτερον, για ποιο λόγο πρέπει να πεις ναι όμως, εσύ το δίνεις για αυτό το λόγο. Για αυτό το λόγο και τα παίρνεις από εκεί. Ναι, το κάνει. Είναι σημαντικό. Εμείς θεωρώ ότι στεκόμαστε εκεί. Θέλουμε ένα άλοθη, θέλουμε ένα πρόσωπο, ένα εξελαστήριο θύμα να τα ακούσει. Γιατί εγώ μπορεί να μην έχω λεφτά, ξέρω, ή μπορεί να έχω άλλα προβλήματα. Ποιος τώρα είναι? Ποιος...
7: Θέλει, ξεσπούν έτσι, ξεσπούν
9: ναι,
7: έτσι.
9: Ποιος πουλάει αυτός, πάμε να τον σκίσουμε.
10: Το θέμα είναι ότι με τα social media μήπως αγρίεψε ο κόσμος περισσότερο και απέκτησε η κακή φωνή.
9: Πάντα νομίζω ότι υπήρχε αυτό.
10: Δηλαδή, όταν δεν είχαμε social media, δεν βριζόμασταν τόσο χάλια. Δεν επικοινωνούσαμε με αυτόν τον τρόπο.
9: Να σου πω κάτι, ίσως ήταν και πιο ειλικρινές όμως τότε, γιατί τον έβριζες τον άλλον κατά πρόσωπο. Ή δεν τον έβριζες. Δηλαδή, ήξερε, ρε παιδί μου, ότι ο Μιχάλης δεν με κουστάρει. Με βλέπει, τον βλέπω, δεν μιλάμε, δεν κάνουμε. Ενώ τώρα, μπορεί εγώ να έχω κάνει ένα ψεύτικο προφίλ, ας πούμε, να σε βρίσκω το πρωί μέχρι το βράδυ, τι λένε αυτές κάθε μεσημέρι και Παναγιά μου βοήθα. Να σε βλέπω εδώ στο. Α, εξαιρετικές, μιλάμε. Όλα είναι υπέροχα.
7: Καλά, αυτό. Η διαφορά τώρα με παλιά, να μην τρελαινόμαστε ότι ήταν καμιά εποχή παλιά, είναι ότι απλά τώρα τα γράφουν κιόλας. Πριν τα λέγανε.
9: Μα είναι όπως τη
7: μεταξύ τους, πίσω από τις πόρτες, δεν είναι, δεν αλλάζει.
10: Όχι όμως τόσο να πεθάνεις και να κάνεις και να δείχνεις τόσο χοντρά.
9: Πάντα έτσι ήταν.
7: Πάντα έτσι ήταν.
9: Εγώ δεν πιστεύω.
7: Απλά τώρα το γράφουν.
9: Απλά τώρα, εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά δυστυχώς, όλα τα κοινωνικά προβλήματα τα οποία αντικατοπτρίζονται στα social media ή το ανάποδο. Τα έχουν θέσει όλα χρονικά, ας πούμε, λένε πριν και μετά τον COVID. Δεν υπάρχει για μένα αυτό, πριν ή μετά. Πάντα οι ίδιοι άνθρωποι ήταν.
10: Έχεις διαβάσει τόσο εσχρό σχόλιο που σαν όμιλος αναγκάστηκες να το ψάξεις περισσότερο?
9: Φυσικά. Ας πούμε, σε πάρα πολλά post εγώ κάνω έρευνα για να δω τι είναι αυτοί που γράφουν.
10: Και έχεις καταλήξει.
9: Είναι προφίλ τα οποία είναι 100% ψεύτικα. 100% ψεύτικα. Έχουν δημιουργηθεί μόνο για να σχολιάζουν.
7: Και μπορεί να είναι από ανταγωνισμό ή μπορεί να είναι και ένας αιμονικός.
9: Και τα δύο. Το θέμα είναι ότι είτε αιμονικός είναι είτε ανταγωνιστής είναι.
7: Μπορείς να τον βρεις όμως. Αυτό είναι το θέμα τώρα.
9: Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει μια ανεπάγγελτη διαδικασία.
7: Αυτό είναι πρόβλημα.
9: Δηλαδή δεν γίνεται εγώ να κάθομαι να με υβρίζουν, να μου λένε για ό,τι μπορείτε να φανταστείς και να μην υπάρχει καμία ενέργεια η οποία να γίνεται από μόνη της, γιατί πρέπει εγώ να πάω
10: στον εισαγγελέα
9: να μου δώσει άδεια να ανοίξουν οι λογαριασμοί, ποιοι είναι, να είναι αυτοί, και άντε εγώ σου λέω.
7: Και δεν είναι αυτό, να ξοδέψεις και χρήματα, μπορεί ο άλλος να μην τα έχει.
9: Μπράβο, και δεν είναι μόνο αυτό.
7: Δεν μιλάμε μόνο για εταιρείες δηλαδή.
9: Και πού
10: στον εισαγγελέα δεν χρειάζεσαι χρήματα.
7: Όχι,
9: γιατί όμως.
7: Μετά όμως λέω.
9: Θέμα ποιο είναι. Και τι σου λέει ο εισαγγελέας, πάμε στη δίωξη, όλα καλά, θα το ανοίξει. Το ανοίγει η δίωξη και τι σου λέει, ξέρω εγώ, Μιχάλης Νετ, Πέτρου Ράλι 7 στη Νίκαια. Ίντερνετ καφέ. Άρα, μηδέν αποτέλεσμα. Υπάρχει δημόσιος υπολογιστής, το IP, ας πούμε, η ταυτότητά του αλλάζει συνεχώς. Καλή τύχη. Δεν έχει νόημα.
7: Ή κάνει ανώνυμη περιήγηση, μπορεί να μπει με VPN.
9: Δεν υπάρχει.
7: Να σε ρωτήσω κάτι άλλο από τους haters. Είναι και αυτό σοβαρό. Με τα fake news τι γίνεται, που μπορεί να διαβάζει μια πληροφορία.
9: Μα δεν έχει δει πόσο
7: και να μην ξέρει τι θα πιστέψει, γιατί
9: ένας
7: όχι.
9: Πέθανε, τελικά δεν πέθανε. Με ποιον ήταν, με τον Μάγκα. Με τον Μάγκα που τον είχαν πεθάνει και τελικά λέω που έκανα λάθος. Ο οποίος ήταν ο Μπιμπίλας, είπα ότι τελικά ζει. Ή βέβαια. Μα το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει και το deepfake που τα δημιουργεί όλα, λες και είναι αληθινότατα. Δηλαδή τώρα, αυτό τώρα που κάνουμε μπορεί να το προβάλλουμε κάπου αλλού, ίδιο ακριβώς. Ίδια ρούχα, τα πάντα όλα. Το κινητό σε αυτή τη θέση, όλα. Και να είναι ψεύτικο. Και εγώ να είμαι στην Ουρουγουάη και να πίνω καφέ. Ίδιο ακριβώς.
10: Είναι λίγο φοβιστικά όλα αυτά, η αλήθεια.
9: Για μένα αυτό το οποίο χρειάζεται είναι ένα.
7: Πλαίσιο.
9: Πλαίσιο, πολύ βασικό. Και το βασικότερο απ' όλα είναι ότι χρειάζεται παιδεία, όχι με αυτό το κλασικό να διαβάζουμε κανένα βιβλίο μόνο. Απλά πράγματα. Να συμπεριφερόμαστε.
7: Ψηφιακή παιδεία καταρχήν. Γιατί είναι που
9: υπάρχουν. Πρώτα, εγώ πιστεύω πρέπει να μιλήσω πρώτα για την.
10: Ουσιαστική παιδεία.
9: Για την ουσιαστική παιδεία και για την real, ας πούμε, life και time συμπεριφορά μας. Και μετά για τα social media. Γιατί η καθρέφτιση είναι αυτό. Δεν είναι. Ο αλγόριθμος αυτή τη στιγμή τι αναπαράγει? Πολέμους, βία, όπλα, κακές ειδήσεις. Θα μου πεις, φταίνει δημοσιογράφη. Έχουμε και εμείς, βάζουμε και εμείς το χεράκι μας, σαφέστατα. Αλλά την άλλη πλευρά δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτό τρεντάρει. Τρεντάρει το κακό. Γιατί αναζητούμε, ξεχνάμε, είναι σαν την Βουλή. Λέμε αυτοί που είναι μέσα. Ποιος τους έβαλε μέσα, εμείς τους βάλαμε μέσα. Έτσι είναι και ο αλγόριθμος. Ό,τι ψάχνουμε θα μας δώσει.
10: Υπάρχει τρόπος να προστατευτεί κάποιος, έστω και minimum.
9: Νομικά.
10: Όχι.
9: Νομικά δεν υπάρχει κάτι. Σου δίνει επιλογές η πλατφόρμα. Η οποία πλατφόρμα σου λέει, κοίταξε να δεις, μπορεί να κάνουμε το προφίλ μας κλειστό, μπορούμε να απαγορεύσουμε να μας σχολιάζουν όσοι δεν μας ακολουθούν, να κλείσουμε τα σχόλια στη δημοσίευση, τέτοια πράγματα. Δεν μπορεί να σου κάνει κάτι, γιατί στην τελική μην ξεχνάμε ότι είναι ένα δωρεάν μέσο, ειδικά του social media, είναι δωρεάν και είναι και στα πλαίσια της δημοκρατίας αυτό. Εγώ, δηλαδή, αν το δούμε και τελείως κοινικά, ως τι εγώ σου απαγορεύω να έχεις άποψη? Μπορώ να σου απαγορεύσω αυτό? Είναι δηλαδή και αυτό normal να σου λέω. Τώρα θα μιλήσει, δεν θέλω.
7: Δεν πάει έτσι, γιατί μπορεί η άποψή σου να, είναι, να δεν, προωθεί δεν τη βία, μπορεί να προωθεί το σεξισμό, μπορεί να προωθεί το μίσος. Δεν είναι αυτό.
9: Απριόρι δεν μπορώ να το ξέρω όμως αυτό. Δεν μπορώ να ξέρω εγώ.
7: Όταν, ότι... Τι, όταν λες.
9: Όχι, εγώ σου λέω κάτι άσχετο. Δηλαδή, ανεβάζω μια φωτογραφία μου, εγώ δικιά μου. Δεν μπορώ να ξέρω εκ των προτέρων ότι εσύ θα μπει μέσα και θα με στείλει στο διάλογο.
7: Ναι,
9: δεν, δεν μπορώ να ξέρω. Και δεν μπορώ να. Και θεωρητικά, ας πούμε, σαν...
7: Απλά αυτό επειδή δημοκρατία έχει κάποια όρια αυτό.
9: Ναι,
7: αυτό.
9: Γιατί η δημοκρατία λειτουργεί ανάποδα. Είναι πρώτα ευθύνη απέναντι ακριβώς. σε κάποιον και μετά ακριβώς. να. Εφόσον
7: αλλά
9: είμαστε
7: δημοκρατία,
9: εντάξει,
7: αλλά στη δοσία. Αυτό είναι.
9: Έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε κάτι. Αλλά πρώτα έχουμε την ευθύνη απέναντι σε κάποιον. Mm-hmm. Γι' αυτό ξεκίνησα στην αρχή να λέω ότι είναι θέμα ευθύνης το τι λέμε. Λέμε κάτι υβριστικό. Εδώ σε βρίσκουν, σε βρίσκουν. Είναι δεδομένο.
10: Λοιπόν, Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πάρα
9: και
10: πολύ.
9: Εγώ, και εγώ.
10: Ευχόμαστε να έχουμε μόνο καλά σχόλια. Άμα βλέπεις κακά σχόλια σε εμάς τα κακά κορίτσια, βγάζε ψαλίδι.
9: Όχι, θα τα λέμε εδώ. Θα τα λέμε εδώ. Θα κάνουμε expose. Κάτι, να πω κάτι τελευταίο.
7: Συμφωνώ.
9: Κάτι το οποίο είναι της μόδας τώρα τελευταία είναι το expose.
7: Ναι.
9: Και το απίστευτο της υπόθεσης.
10: Εξήγησε στον κόσμο τι είναι.
9: Τι είναι δηλαδή. Γράφω εγώ, Μιχάλη Δρούγκας, η Μαρία Αντωνοπούλου, έτσι όπως δήθηκε, είναι χάλια. Ωραία. Ανεβαίνει. Κάνει ένα βίντεο η Μαρία Αντωνοπούλου και λέει: ο Χρήστης Μιχάλη Τρούγκας έγραψε αυτό. Του εύχομαι να έχει καλύτερη άποψη, ας πούμε. Ακόμα και ευγενής να είναι. Εάν δημοσιοποιήσει το όνομά μου, εγώ μπορώ να τη κάνω μήνυση. Να, αυτή δεν μπορεί να μου κάνει. That's life.
10: Α, pardon.
9: That's life.
10: Μάλιστα.
7: Πάντως, τώρα που είπες expose, υπάρχει και το άλλο που μπορεί να το κάνεις υπέρ σου. Βγαίνουν πολλοί. Ξεκίνησε από το εξωτερικό. Ναι. Που διαβάζουν τα σχόλια τα αρνητικά. Διάσημοι και απαντούν με χιούμορ.
9: Αυτό λέω. Ναι. Δηλαδή δεν απαραίτητο να τον κάνει τον άλλον ξεφθύλα.
7: Ή το άλλο αλλά... που βάζουν φωτογραφίες. Ή το έχεις δει το άλλο που βάζουν φωτογραφίες. Δηλαδή είναι μια κοπέλα η οποία φοράει ένα μίνι. Και είναι διάφοροι τώρα από κάτω άντρες και γράφουν πώς είναι έτσι. Αυτή και γέρας και έκανες. Και αυτή η οποία έχει βάλει φωτογραφία, όχι απαντάει.
10: Τους δείχνει.
7: Τους δείχνει τη φωτο με τη φωτογραφία.
10: Λέει, κοιτάξτε το χάλι μαύρο που με
7: σχολιάσε.
9: Αυτό απαγορεύεται. Σημειωτέων. Δεν επιτρέπεται.
7: Μα είναι φωτογραφία του προφίλ του αλουνού.
9: Άμα έχει κλειστό προφίλ αυτός που το κάνει, δεν είναι δημόσιο, απαγορεύεται.
10: Μάλιστα.
7: Εντάξει, άμα είναι ανοιχτό όμως.
9: Συνήθως είναι κλειστά αυτά τα προφίλ.
10: Λοιπόν, Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
9: Ευχαριστώ.

0: 9.38.
1: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
2: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
3: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
1: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
0: Χώρο.
1: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
0: Πού πας, αγάπη μου?
1: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
5: Λοιπόν, και μια και μιλάμε για social media, ήταν πάρα πολύ κακά τα σχόλια, λέει, στο X για τα βραβεία MTV. Έγραφαν από κάτω, τραβήξτε την πρίζα, κλείστε τα, είναι τα χειρότερα βραβεία, είναι σαν κηδεία, βαριόμαστε, χασμουριόμαστε και άλλα τέτοια.
6: Μάλιστα.
5: Βλέπω δε την Paris Hilton που πήγε ντυμένη δισκόμπαλα. Τελείως γυαλιστερή. Τι να πω.
6: Λοιπόν, γράφει ο Χαράλαμπος, καλησπέρα σε αν δεν μπουν κανόνες κακοποιοί, προστατεύονται εις βάρος των νόμιμων πολιτών. Η παιδεία δεν περιορίζει το έγκλημα, απέναντίας έχει γίνει γραφική λέξη που τη χρησιμοποιούν οι οπαδοί των παράνομων ενεργειών, μας λέει ο Χαράλαμπος. Λοιπόν, και μια Κροάτρια λέει, κάτσε που είναι. Λοιπόν, καλησπέρα κορίτσια μου. Δεν πήρα την έκπτωση στη φορολογία όπως μου είχαν υποσχεθεί, αφού άνοιξα προς ενοικίαση κλειστό ακίνητο τριετίας και ούτε λόγω της ανακαίνησης που έκανα. Βρήκαν μια δικαιολογία του ποπού και με απέρριψαν. Oh. Ξεφτιλίδες που λέει για το κακό κορίτσι.
5: Ναι. Κοίτα. Η αλήθεια είναι ότι βγαίνουν κάποιοι κανόνες και πας να κάνεις μια αίτηση κλπ. Και δεν το κερδίσεις πάντα.
6: Δεν ξέρω. Δεν έχω καταλάβει τι γίνεται και με αυτούς τους κανόνες.
5: Ναι, υποτίθεται ότι είναι κάποια επιδοτούμενα και λοιπά και κάποιοι δεν τα παίρνουν. Το έχω ακούσει και από αλλού,
6: ναι,
5: δηλαδή,
6: ναι.
5: Ότι ισχύει αυτό.
6: Και μετά και όσοι καταφέρουν και μπουν στο πρόγραμμα για να
5: βάζουν από την τσέπη τους και τα...
6: και την προηγούμενη δεν ξέρω αν τα έχουν πάρει ακόμα στο προηγούμενο πρόγραμμα που είχε βγει. Λοιπόν, η θεούκησα νομικού θεά στην ίδια Πασταρέλα μαζί με την Γκέτα Τζιάλα και την Άντι Μακτζάουα.
5: Α, πού, στα Λορεάλ κάτι.
6: Στα Λορεάλ κάτι.
5: Φτιάξε μπουκλα, τσίκλα μπουκλα.
6: Ναι, ναι, ναι. Στην επίδειξη μου στη Λορεάλ και δούξα νομικού δίπλα σε αυτά τα καυτά ονόματα.
5: Απαρή. Απαρή.
6: Απαρή. Δηλαδή, φιλέ, walk your worth. Μία εντυπωσιακή επίδειξη μόδες που λέει δούλεψε. Όχι, όχι δούλεψε. Περπάτα μέχρι την αξία σου. Την αξία σου πάνω. Πάτα την.
5: Εντάξει τώρα, περπάτα με την αξία σου. Αυτό είναι υψηλή κομμωτική.
6: Ναι, μωρέ, εντάξει τώρα. Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα να γελάσει. Ένας τύπος ο οποίος χώρισε από κάποια κοπέλα. Τη είχε φερθεί απέσια κλπ. Η τύπησε αυτή τον μπλόκαρε από παντού. Από social media, δεν μπορούσε δηλαδή να την βρει με τίποτα, να επικοινωνήσει μαζί της. Και τι σκέφτηκε, βρε ο άτιμος.
5: Για να την εκδικηθεί.
6: Όχι να την εκδικηθεί, για να την παρενοχλεί. Άρχισε να τις κάνει καταθέσεις με Iris 10 λεπτά, 20 λεπτά, 50 λεπτά. Και στο, εκεί που είναι η δικαιολογία της κατάθεσης, της άφηνε και ένα μήνυμα.
5: Ότι θέλουν να
6: ξαναβάρμιζε, λέει, με μηνύματα Iris. Ένας 35χρονος από τη Θεσσαλονίκη. Ερωτικά και απειλητικά. Και ερωτικά θα σου κάνω, θα μου κάνεις. Και αν δεν αυτό θα σου κάνω εκείνο και θα τέτοιο. Και απασχόλησε, λέει, και η κοπέλα. Εννοείται ότι πήγε στην αστυνομία και πάρα πολύ καλά έκανε. Και αυτός έχει καταδικαστεί για ενδοικογενειακή απειλή.
5: Οχ.
6: Παιδιά, από τώρα τι βρήκε τρόπο άλλος να επικοινωνήσει
5: που
6: μαζί
5: το σκέφτηκε,
6: της.
5: Παιδιά, πού το σκέφτηκε αυτό?
6: Και είπε η κοπέλα αυτή ότι είχαμε κάνει, λέει, μία σχέση και πήγαινε καλά για ένα μήνα και μετά από λίγο καιρό αυτός άρχισε να ζηλεύει πριν γίνουν όλα αυτά. Άρχισε να ζηλεύει τους πάντες στη δουλειά μου. Απλά και μόνο επειδή ήταν άντρες. Έγινε επιθετικός. Με έβριζε στις κλήσεις με τα μηνύματα. Με απειλούσε ότι θα μιλήσει με άτομα στον χώρο εργασίας μου και θα με καταστρέψει.
5: Καλά,
6: ότι θα
5: πηγαίνει
6: να
5: δει
6: τον ένα και τον άλλον. Και όταν, λέει, τελικά κατάλαβα ότι ο άνθρωπος πρέπει να έχει κάποια ψυχική νόσο και απομακρύνθηκα. Και άρχισε, ερχόταν, λέει, στο σπίτι μου, μου χτύπαγε τα κουδούνια. Μάλλον ψέματα. Άρχισε να μου στέλνει μηνύματα κλπ. Τον μπλόκαρα από παντού. Άρχισε με τα Iris και μετά αφού τον πήγε στην αστυνομία, άρχισε να χτυπάει το κουδούνι. Πήγε και χτύπαγε τα κουδούνια. Δηλαδή, τι πράγμα είναι αυτό?
5: Αχ.
6: Και τελικά πήγε στην αστυνομία και πάρα πολύ καλά έκανε και νωρίς πήγε, ευτυχώς. Γιατί έχουμε ακούσει τι γίνεται.
5: Παράπονα από τον κύριο Κουρτάκη. Φάγαμε τα πάντα χθες στην, πώς λέγονταν, στη Βοσκοπούλα. στη Βοσκοπούλα. Πάρα πολύ ωραία ταβέρνα στη Λαμπρινή. Λοιπόν, έφαγα ένα γύρο, ένα παϊδάκι, παιδιά. Καλά, διπλό χάπι χοληστερίνης πήρα χθες το βράδυ, ε. Αλλά τώρα ήθελα και λίγο γουρουνοπούλο, η αλήθεια είναι. Ήθελα λίγο γλίτσα. Λίγο γλίτσα, έτσι, μία πετσούλα, ρε παιδί μου. Πω, πω. Λίγο πετσούλα και λίγο κρεατάκι. Αλλά εξαιρετικά. Παιδιά, έχουμε το πιο καλό γκουρμέ, έτσι. Μπορεί λίγο να σου έρχεται κανένα εγκεφαλικό από τη χοληστερίνη, αλλά η αλήθεια είναι και τα σουβλάκια και όλα έχουμε. Δηλαδή, καλά λένε ότι το σουβλάκι είναι πλήρης τροφή. Έχει και την πίτα, έχει και την ντομάτα του. Άμα βάζεις και πατάτες
6: και μέσα, και πατάτες και βάζεις και διπλή σως.
5: Εσύ
6: και...
5: τρως με πατάτες. Έλα, παιδιά, δεν είναι ωραίο. Χάνει τη γεύση του με την πατάτα.
6: Τρώω το παλιό καλό σουβλάκι. Βάζω μέσα ντομάτα και κρεμμύδι ή ντομάτα και τζατζίκι.
5: Δηλαδή ντομάτα, κρεμμύδι και τζατζίκι δεν το τρώω.
6: Μου βέφτει ότι θα πεθάνω.
5: Γιατί μου το τζατζίκι είναι τόσο.
6: Και τζατζίκι και κρεμμύδι δεν μπορώ, ρε φίλε, όλα μαζί. Ναι. Γι' αυτό δεν βάζω το ένα από τα δύο. Δεν μπορώ. Και βάζω και γύρω.
5: Α, ο γύρος, παιδιά. Χθες το βράδυ σου λέω στη Βοσκόπουλα ένας γύρος, παιδιά, δεν υπήρχε. Καλά, έφαγα μισή μερίδα και μετά έφαγα και παϊδάκι. Ήρθε το λιπάκι εκεί πέρα καλοψημένο. Μπράβο, και ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού, κουκλάκι ζωγραφιστών, next top model.
6: Νοστιμός.
5: Ναι, γυρνούσα πίσω, λέω αυτό το κουκλάκι τι είναι, λέω εσείς τι είσαστε, λέω ιδιοκτήτης, λέω μπράβο, θα ξανάρθω στη Βοσκοπούλα. Αλλά θέλω να το ρωτήσω τον άνθρωπο, πώς του ήρθε το όνομα Βοσκοπούλα.
6: Εντάξει, μωρέ μου, αφού έχει τέτοια κρέατα αυτά.
5: Δεν σου κάνει ότι θα σε σέβει μια βλαχούλα.
6: Μου κάνει μπουκολικό, γιατί έχει ωραία κρέατα.
5: Να.
6: Λοιπόν,
5: το έλεγε ο Τσοπάνης.
6: Υπάρχει και Τσοπάνης, νομίζω. Είπε να βάλει, κάνει κάτι που δεν το αυτό. Λοιπόν, και Τσολιάς υπάρχει, και Τσοπάνης υπάρχει, από κλιματαριά, 100 ταβέρνες και κλιματαριά υπάρχουν.
5: Στην Πλάκα υπάρχουν τέτοια.
6: Ναι, πολύ πράγμα.
5: Κλιματαριά και λοιπά.
6: Η αυλή είναι, έχει, αλλά η αυλή δεν είναι βουκολικό, ενώ τώρα η γλίτσα, δεν έχει τέτοια, το βοσκοτόπι.
5: Η γλίτσα σου κάνει ότι θα είναι βρώμικο το φαγητό.
6: Όχι γλίτσα, γλίτσα.
5: Α, η γλίτσα.
6: Έχει
5: θα πήγαινε
6: κάτι
5: σε μια ταβέρνα που τη λένε η γλίτσα.
6: Αμέ και με λέγανε και γλίτσα θα πήγαινα εγώ.
5: Άμα ήταν και γλίτσα θα ήταν και πιο νόστιμο.
6: Θα ήταν πολύ νόστιμο. Λοιπόν, το νέο trend σε πληροφορώ στα social media μέχρι τα συζητάμε είναι οι Έλληνες οι οποίοι βγάζουν φωτογραφία ή τραβάνε βίντεο πτάδια τους ψυγεία.
5: Συγγνώμη, είμαστε με τα καλά μας.
6: Είμαστε με τα καλά μας.
5: Παιδιά, δεν το πιστεύω.
6: Ναι.
5: Δηλαδή,
6: σε λίγο λίγο θα τα βγάλουμε και από την πρίζα γιατί μας πιάνουν χώρο.
5: Καλά, έχω μία φίλη που έχει καταργήσει την κουζίνα.
6: Καλά, αυτή
5: και την έχει κάνει γραφείο.
6: Αυτή την έχει καταργήσει, δεν μαγειρεύει. Εδώ σου λέει.
5: Ναι, αλλά μπορεί να υπάρχει ένα σπίτι, ρε παιδιά, που να μην έχει κουζίνα. Sorry δηλαδή. Δεν θα ζεστάνει ένα γάλα. Δεν θα.
6: Δεν έχει κρατήσει ένα αυτό το πετρογκαζάκι.
5: Τίποτα.
6: Καλά, αυτό έχει κάνει γιατί δεν μαγειρεύει. Εδώ λέμε τώρα το έχουν κάνει γιατί σου λέει ότι το ψυγείο μας είναι μονίμως άδειο λόγω της ακρίβειας.
5: Όπα. Ναι, ναι. Η νέα μόδα είναι αυτή.
6: Ναι, και ανοίγουν το ψυγείο και έχει, ρε παιδί μου. Δεν είπα ότι είναι άδειο.
5: Έχει νερό.
6: Αντιλαλώ, έχει νερό. Ένα τυρί του τόστ, ένα ψωμί του τόστ, δύο αυγά, ένα βούτυρο, τελειώσαμε.
5: Καλό και για
6: δίαιτα. Παλιά, παιδιά, θυμάμαι εγώ ότι είχαμε.
5: Ξεχύλιζε.
6: Όχι, δεν κατάλαβε εμεί. Σαν οικογένεια λέω τώρα, είχαμε σε άλλο δωμάτιο καταψύχτη και είχαμε τα κρέατα μέσα και τα μπουγκώναμε εκεί να τα έχουμε τα κρέατα. Και ήταν ο καταψύχτης και ξεγύλιζε. Ήθελες να πάρεις ένα παγωτό να το βάζεις στην οικογένεια, να το βάζεις και δεν χωράγανε τα παγωτά από την κατάψυξη γεμάτη. Και τώρα την ανοίγει την κατάψυξη και έχω παγάκια.
5: Μπαίνεις
6: και
5: εσύ.
6: Και έχω παγάκια.
5: Και εσύ να παίρνεις τον αέρα σου.
6: Μα ναι, δηλαδή είναι τρομερό. Αυτό το τρέντ έχει να κάνει με την ακρίβεια.
5: Ναι.
6: Ότι,
5: ούτε παγάκια τώρα.
6: Τίποτα.
5: Και τα παγάκια στοιχίζουν, ναι.
6: Πανάκριβα και τα παγάκια.
5: Ναι, πήγα εγώ στην Εύβοια να πάρω παγάκια. 4 ευρώ
6: λέει του σακούλα τα παγάκια.
5: Ναι, δεν
6: χαλαρώστε με μια λίγο, κουλάρετε.
5: Ξέρεις πόσο ρεύμα έχει κάψει για να σου κάνει εσένα το παγάκι.
6: Θα τα κάνω μόνη μου τώρα τα παγάκια αυτά κι εγώ. Θα πάρω κάτι ωραία ποτηράκια και θα τα βάζω τα παγάκια μέσα πλαστικά.
5: Τι.
6: Με τυχείο με οι φοιτητές που δεν έχουν. Δεν το έχουμε πει, το έχουμε κάνει.
5: Δίκιο,
6: έχουν δίκιο απόλυτο.
5: Έχουν δίκιο οι φοιτητές από τυχείο. Λοιπόν, να πω ότι ακολουθεί διαφήμιση και να ξαναπώ ότι το Regency Casino Montparnasse έχει ετοιμάσει για σένα την πιο μοντέρνα εκδοχή του Comfort Food με ιταλικό χαρακτήρα κάθε Παρασκευή και Σάββατο από τις 9 το βράδυ και την Κυριακή από τις 8 στο καζίνο της Πάρνηθας. Απολαμβάνεις μαζί με ένα ποτήρι μπύρα ή κρασί μόνο με 6 ευρώ. Να πούμε ότι η συμμετοχή είναι για άτομα άνω των 21 ετών, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Αχ, τι τα είπαμε όλα αυτά για τις γουρουνοπούλες και τις τσοπάνιδες και την κλίτσα και τη γλίτσα και όλα τα αυτά. Τρέχουν τα σάλια μου τώρα. Σκέφτομαι το χθεσινό γύρο και λέω, γιατί το υπόλοιπο που δεν έφαγα δεν το πήρα μαζί, γιατί?
6: Α, δεν το φάγες όλο τελικά?
5: Έχεις φάει γύρο με ομελέτα?
6: Όχι, θα πεθάνω, δεν μπορώ.
5: Γιατί?
6: Δεν μπορώ.
5: Αντί να βάλεις μπέικον, βάζεις γύρο.
6: Γιατί βάζω μπέικον?
5: Δεν βάζεις? Πω, σε κάτι
6: δεν μπορώ, δεν αντέχετε, δεν μπορώ.
5: Είναι μερικά στο Παρίσι, παιδιά, που είναι τόσο κρατσανιστά. Μ' αρέσει το μπέικον όταν είναι πολύ τηγανισμένο και έχει γίνει τσατσίπς, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, πω, γέμισε ο ματσαλιάγκας μου σάλια. Λοιπόν, παιδιά, τι είναι, φάτε μάτια ψάρια, έτσι. Και γενικώς, ρε παιδί μου, άμα συζητάς πολύ για φαγητό, μετά σου έρχεται μία βουλημία. Λοιπόν, αυτό ήταν, κακά κορίτσια, τέλος. Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: 9.38. Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
2: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
3: Καλά, δεν ξέρεις για το Ροδίον ΚΔΑΠ.
2: Ροδίον τι?
3: Ροδίον ΚΔΑΠ, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
2: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
3: Πλάκα κάνεις, παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
2: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
4: Ροδίον Club. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
5: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
6: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
7: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίκτης σήμερα, ο Μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν?
8: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
9: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
10: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
11: Coca-Cola Zero, συσκευασία 2 επί 1,5 λίτρο με 400 ml δώρο, μόνο 2,79.
12: Μπύρα Αλφα, βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,30.
13: Μανιτάρια κομμένα Limburg, 2,5 κιλά, μόνο 4,40.
14: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
15: Τυρί Ένταμ σε φέτες Ρώσο, 500 γραμμάρια, μόνο 2,36.
16: Κρέμα γάλακτος Άρλα Pro, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
17: Vitam Soft, 2 κιλά, μόνο 6,75.
18: Και φιλέτο κοτόπουλο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,40 το κιλό.
19: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί, με πολλές ακόμη προσφορές.
20: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
21: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
22: Ακού Κόσμος 938.

0: Στο μικρόφωνο του κόσμου είναι η Εύκον Σταντέλου. Η οικονομική κατάσταση της ΔΕΡΜΑΕ, τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη και η επόμενη μέρα για το Ροδίνι βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης στην τηλεόραση Κόσμος. Με το Βαλάντι Λάμπη και τον Τηλέμαχο Καμπούρη να καταθέτουν διαφορετικές απόψεις για τα πεπραγμένα της σημερινής και της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής. Ο κ. Λάμπης υποστήριξε ότι η σημερινή Δημοτική Αρχή παρέλαβε καμένη γη, αναφέροντας πως η ΔΕΡΜΑΕ είχε οικονομικό άνοιγμα περίπου 1 εκατομμυρίου ευρώ. Όπως είπε, χρειάστηκε να εξασφαλιστούν πιστώσεις για να προχωρήσουν εργασίες στις πηγές Καλυθέας και στην κοιλάδα των Πεταλούδων. Ενώ προανήγγειλε ότι η οικονομική κατάσταση της επιχείρησης θα τεθεί στη διαδικασία λογοδοσίας. Για το Ροδίνι, ανέφερε ότι διατέθηκαν 209.000 ευρώ για καθαρισμούς και απομάκρυνση φερτών υλικών, ώστε το πάρκο να καταστεί προσβάσιμο. Ενώ για την πλήρη αναγέννησή του απαιτούνται περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Στόχος, όπως είπε, είναι η ολοκλήρωση των παρεμβάσεων και η επαναφορά της γιορτής κρασιού το 2028. Από την πλευρά του, ο κ. Καμπούρης χαρακτήρισε βολικό αφήγημα την αναφορά στην καμένη γη, υποστηρίζοντας ότι για την κατάσταση της ΔΕΡΜΑΕ ευθύνη έχει και ο σημερινός δήμαρχος, καθώς ήταν πρόεδρος της στην επίμαχη περίοδο. Επικαλέστηκε επίσης στοιχεία της διάβιας και συμβάσεις, αναφέροντας δαπάνες περίπου 500.000 ευρώ για αθλητικές δραστηριότητες. Για το Ροδίνι, υποστήριξε ότι η σημερινή εικόνα δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των δημοτών, τονίζοντας πως πέρα από τη μεγάλη ανάπλαση απαιτείται και καθημερινή συντήρηση. Παράλληλα, ανέφερε ότι υπήρχε ήδη μελέτη από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, η οποία προσαρμόστηκε από τις υπηρεσίες και αποτέλεσε βάση για το σημερινό σχεδιασμό. Στην Κάλυμνο αναμένεται να βρεθεί ξανά ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, καθώς την 3η 6 Οκτωβρίου θα παραστεί στα εγγένεια της νέας καρδιολογικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Καλύμνο, το Βουβάλιο. Η νέα πτέρυγα έχει διαμορφωθεί δίπλα στο πρόσφατα ανακαινισμένο τμήμα επιγόντων περιστατικών. Ο διοικητής του Νοσοκομείου Καλύμνου, Παντελής Κόγκας, μιλώντας στον κόσμο, αναφέρθηκε στις δυνατότητες που δημιουργεί η νέα υποδομή, σημειώνοντας ότι η πτέρυγα διαθέτει 4 δίκλινα δωμάτια. Όπως ανέφερε, με την επικείμενη πρόσκληση για την κάλυψη 2 θέσεων καρδιολόγων εντός του 2026, το Νοσοκομείο Καλύμνου θα είναι σε θέση να νοσηλεύει καρδιολογικούς ασθενείς με σύγχρονες προδιαγραφές. Ο κ. Κόγκας έκανε επίσης λόγο για την υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας προς το νοσοκομείο, επισημένοντας ότι οργανωμένες ομάδες ιατρών και χειρουργών μεταβαίνουν στα νησιά και πραγματοποιούν επεμβάσεις. Ο Χρήστος Μαλιαράκης, δικηγόρος, επανέρχεται στο ζήτημα του διαγωνισμού ύψους 1,25 εκατομμυρίων ευρώ για τα ντρόουνς και τα συστήματα επιτήρησης στη Μεσαιωνική Πόλη, μετά και την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Ρόδου. Όπως υποστήριξε μιλώντας στον κόσμο, η ίδια η απόφαση επιβεβαιώνει τις ενστάσεις που είχε διατυπώσει σχετικά με τη μελέτη, καθώς προβλέπονταν λειτουργίες εναέριας επιτήρησης δημόσιας τάξης, για τις οποίες σύμφωνα με τον ίδιο ο Δήμος δεν έχει αρμοδιότητα. Ο κ. Μαλιαράκης σημειώνει επίσης ότι το ζήτημα εντοπίστηκε κατά την εκτίμηση αντικτύπου για την προστασία δεδομένων, ενώ αναφέρεται και στην προηγούμενη ανάκληση του φακέλου της σύμβασης μετά από παρατηρήσεις του ελεγκτικού συνεδρίου. Σημαντικές περιβαλλοντικές δράσεις για τη Ρόδο αλλά και πρωτοβουλίες για τη στήριξη των επιχειρήσεων των Δωδεκανήσων στην πράσινη μετάβαση προέκυψαν από το TCC Forum 2026. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος αναφέρθηκε στη στρατηγική της περιφέρειας για το φυσικό περιβάλλον και ανακοίνωσε τη χρηματοδότηση μαθητικών εκδρομών δεντροφύτευσης για 40 σχολεία. Ενώ ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου Γιάννης Πάπου έθεσε στο επίκεντρο τις ανάγκες των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε ενέργεια, νερό και διαχείριση πόρων. Ο κ. Χατζημάρκος τόνισε ότι η περιφέρεια επενδύει σε έργα που συμβάλλουν στην περιβαλλοντικά ισόρροπη ανάπτυξη των νησιών, ενώ η νέα δράση θα αφορά περίπου 2.000 μαθητές, οι οποίοι θα συμμετάσχουν σε δεντροφυτεύσεις στις καμένες δασικές εκτάσεις της Ρόδου. Στη χρηματοδότηση με 2 εκατομμύρια ευρώ της προμήθειας σύγχρονου εξοπλισμού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στα Δωδεκάνησα, προχωρά η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε την πρόσκληση με τίτλο Εξοπλισμός Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με την οποία καλείται το Πανεπιστήμιο Αιγαίου να υποβάλει πρόταση προς ένταξη και χρηματοδότηση. Στοχευμένες παρεμβάσεις για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας στα Δωδεκάνησα με βάση τις διαφορετικές ανάγκες κάθε νησιού, ζήτησε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς κατά τη συνάντησή του με τη Γενική Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βιλδυρίδη. Στη συζήτηση τέθηκαν η στελέχωση των υγειονομικών δομών, η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και οι ιδιαίτερες δυσκολίες που δημιουργεί νησιωτικότητα. Ο κ. Παπάς υπογράμμισε ότι κάθε νησί έχει τις δικές του ανάγκες και απαιτεί προσαρμοσμένες λύσεις, ώστε τα προβλήματα να εντοπίζονται έγκυρα και να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά. Με 177 συνοριακούς φύλακες ορισμένου χρόνου ενισχύεται η Β' Αστυνομική Διεύθυνση Δωδεκανήσου, ενώ αναμένεται η τοποθέτηση ακόμη 68 αστυνομικών για ελέγχους, έκδοση διαβατηρίων και την κάλυψη αναγκών στις κλειστές ελεγχόμενες δομές. Περίπου 35 τόνοι χαρτιού και πλαστικού οδηγήθηκαν προς ανακύκλωση από το Δήμο Νησίρου, στο πλαίσιο του προγράμματος που υλοποιείται στο νησί. Ο Δήμος επισημαίνει τη σημασία της σωστής διαλογής στην πηγή, καθώς η ανάμειξη των ανακυκλώσιμων με οργανικά απορρίμματα μπορεί να οδηγήσει σε επιμόλυνση και απόρριψή τους, ενώ προγραμματίζει την ενίσχυση των σχετικών υποδομών και δράσεων.
1: Κυρίες και κύριοι, βρίσκεστε στο μεγαλύτερο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο του Αιγαίου. Βρίσκεστε στο πιο σύγχρονο σε τεχνολογία μέσο. Βρίσκεστε στο κόσμος. Το ανθρώπινο δυναμικό του σας καλωσορίζει.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε στην τηλεόραση Κόσμος. Με την Ρόδο της επόμενης ημέρας θα ασχοληθούμε στην σημερινή εκπομπή, δίνοντας πολύ μεγάλη έμφαση σε αυτό που πραγματικά έχει η Ρόδος. Είναι μια, αν θέλετε, ουσιαστική ποιοτική διαφορά, που είναι το λεγόμενο πολιστικό της κεφάλαιο, με το ερώτημα αν τελικά αυτό το κεφάλαιο παραμένει αναξιοποιητό, ή αυτή είναι η αίσθηση σε σχέση βεβαίως και με την, αν θέλετε, την πρίκα του παρελθόντος, την κληρονομιά, την σύγχρονη δηλαδή, από την περίοδο της Ιταλικής κατοχής. Λοιπόν, αυτό είναι το κεντρικό θέμα. Θα δούμε πάρα πολλές διαστάσεις σε σχέση και με τις εξελίξεις, αν υπάρχουν, σε διάφορα μέτωπα. Θα δούμε κτίρια, θα δούμε την εξέλιξή τους, θα δούμε αν θέλετε την έλλειψη βούλησης, είτε αυτή αφορά το κράτος, είτε αυτή αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση, που είναι πολύ σημαντικό, και βεβαίως σε μια λογική που αυτό είναι η πραγματικότητα, ότι επενδύεις 1 ευρώ στον πολιτισμό και εισπράττεις ως χώρα, θέλετε ως περιοχή, 5, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία. Λοιπόν, θα ήθελα να παρουσιάσω τους προσκεκλημένους, να ξεκινήσω από την κυρία, η οποία μετά από το ότι τελείωσε αρχαιολόγος, μουσιολόγος, πλέον είναι δικηγόρος, όχι ασκούμενη, ορκίστηκε την περασμένη Παρασκευή, κυρία Αθηνά Λιόλιου. Κυρία Λιόλιου, αγαπητή Αθηνά, συγχαρητήρια καταρχήν.
3: Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Να πω ότι επίσης ο Πάνος Βενέρης, αρχιτέκτονας, πρώην πρόεδρος του ΤΕΕ, μία ωφέλιμη φωνή, ο οποίος και αυτός έχει σχέση με τον πολιτισμό, κάνει διδακτορικότερα στον πολιτισμό, τελειώσαμε χωροταξία και τα σχετικά, βγήκαμε στη σύνταξη στον πολιτισμό. Και ένα τρίτο πρόσωπο, που και αυτός έχει σχέση με τον πολιτισμό δηλαδή, είναι ενεργεία δικηγόρος, είναι ο κύριος Γιάννης Φλεβάρης, και αυτός έχει κάνει σπουδές στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου για τον πολιτισμό, και ο κύριος Φλεβάρης τώρα είναι και σε μια διαδικασία, ξέρετε, έχουμε και όσον ούπο εθνικές εκλογές, πιέζει μια κατάσταση, είναι πλέον και θα είναι στο ψηφοδέλτιο της ελληνικής λύσης. Από ό,τι βλέπουμε και εμείς στα δημοσκοπήσεις, βγαίνει μια έδρα για την ελληνική λύση στα 12, σύμφωνα με την τωρινή εικόνα, οπότε έχει, αν θέλετε, αυτή την επιθυμία να πιέσει λίγο, διότι πιέζοντας μπορείς να κατορθώσεις, να διεκδικήσεις πράγματα. Καλησπέρα κύριε Φλεβάρη, καλώς ήρθατε.
4: Καλησπέρα σε όλους, σε όλα τα δωδεκάνησα.
2: Λοιπόν, και θα ήθελα να ξεκινήσω από εσάς, διότι είδα ένα βιντεάκι που ανεβάσατε στο διαδίκτυο και κυρίως στα social media, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, θα φροντίσει εδώ ο Παναγιώτης Καλπακίδης να το δούμε με ήχο, διότι πρόκειται για ακόμη ένα κομμάτι το οποίο αφορά την πολιτιστική μας κληρονομιά, το οποίο δεν διεκδικήσαμε ή δεν συνεχίσαμε ως Δήμο να το διεκδικούμε, έμεινα θέλετε ορφανό, σήμερα έχει μια εικόνα η οποία είναι θλιβερή, ενώ θα μπορούσε να έχει μια άλλη διάσταση. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσουμε με αυτό το βίντεο, να έχουμε και ήχο, έτσι από τον κύριο Φλεβάρη, για να μπούμε, αν θέλετε, λίγο στο σκεπτικό της εκπομπής.
4: Βρισκόμαστε σε έναν υπέροχο τόπο, σε ένα μνημείο της πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς, στις πηγές Καλυθέας στη Ρόδο. Ένα μνημείο που είχα την τιμή να βάλω κι εγώ ένα λιθαράκι με τον ιστορικό και μεγάλο Δήμο Καλυθέας της Ρόδου, με τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο, ως αντιδήμαρχος τότε και αργότερα πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, όταν παραχώρησε μισοκαταστρεμένο, ασυντήρητο και με φθορές που σε μια κατάσταση που πέφτανε οι σουβάδες, η κυβέρνηση το μνημείο στο Δήμο για να το συντηρήσει, να το αναστήσει και να το παραδώσει εδώ στους πολίτες και τους επισκέπτες του νησιού μας. Ο Δήμος Καλυθέας τα κατάφερε. Το κόσμημα αυτό σήμερα είναι στη διάθεση όλου του ροδιακού λαού και των επισκεπτών μας. Τι γίνεται όμως με το περίφημο σπίτι του Αμπελουργού, ένα κομμάτι αυτού του ιστορικού μνημείου? Είναι αναπόσπαστο τμήμα του συγκροτήματος των Μυγών Καλυθέας. Άγνωστο για ποιους λόγους, το κράτος τότε, δεκαετίες πριν, εξαίρεσε το κτίριο αυτό από την παραχώρηση. Ήθελε, λέει, να το κρατήσει το ίδιο. Να το κάνει τι, δεν ξέρω. Δεκαετίες πέρασαν και να η κατάσταση, όπως ακριβώς τη βλέπετε. Τι κάνει η κυβέρνηση γι' αυτό? Τι κάνουν οι αρμόδιοι? Ποιος τελικά πρέπει να λογοδοτήσει για αυτή την πλήρη εγκατάλειψη, φθορά και καταστροφή σε ένα από τα πιο προβεβλημένα σημεία του νησιού μας και της χώρας μας? Δεν πρέπει η κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της? Και αν δεν μπορεί αυτή και οι αρμόδιοι κυβερνητικοί παράγοντες, οι συναρμόδιοι και δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος, ας το παραχωρήσει ξανά στην τοπική αυτοδιοίκηση για να σωθεί και αυτό το μνημείο και να αξιοποιηθεί, όπως λέει και η ελληνική λύση, κτίρια του δημοσίου, κτίρια τα οποία σήμερα εγκαταλείπονται και είναι αφημένα στη φθορά, να χρησιμοποιηθούν και να ξαναζωντανέψουν όπως πρέπει και όπως αρμόζει.
2: Λοιπόν, από εκεί ξεκινάμε. Να πω δύο στοιχεία γιατί έχει φοβερό ενδιαφέρον, ότι πριν από ένα χρόνο είχαμε προβάλει αυτή την εικόνα του σπιτιού του Αμπελουργού. Να πω ιστορικά βεβαίως ότι ο Μπερναμπίτη ήταν ο αρχιτέκτονας, εκεί έγινε μια μονάδα που έβαιναν αμπέλια και αναζητούσαν, αν θέλετε, και τα θεραπευτικά και όλα τα σχετικά, δηλαδή σε σχέση με το κλίμα και όλα τα δεδομένα. Πέρασαν τα χρόνια, απαξιώθηκε έτσι αυτό το κτίριο, το οποίο χρησιμοποιήθηκε και στην περίφημη ιστορία της ΕΟΚΑ ως κρυσφύγετο για το γρίβα διγενή. Θα στο λέω διότι έγινε μια εκδήλωση πριν κάποια χρονιά στη Ρόδο και τότε συνεργάτες του διγενή μας αποκάλυπταν την επιθυμία τους να διεκδικήσουν αυτό το κτίριο. Πέρασαν τα χρόνια, ο Δήμος Καλυθέας πραγματικά διεκδίκησε την Καλυθέα, δεν κατάφερε να πάρει το σπίτι του Αμπελουργού, οι γνωστοί λόγοι της αντίληψης του ελληνικού δημοσίου, και τώρα παραμένει εκεί, περνάνε χιλιάδες επισκέπτες. Βλέπω το δημοσίευμα τελευταία φορά που το δημοσιεύσαμε και βλέπω και τη σχετική εκπομπή, είχαμε περισσότερες από 50.000 αναφορές, δηλαδή εννοώ ενδιαφέρον. Λοιπόν, και δεν είναι το μοναδικό, έτσι, είναι όλα αυτά τα οποία αποτελούν ένα πολύ μεγάλο υλικό αυτής της πλήκας της Ρόδου. Να ξεκινήσω, επιτρέψτε με τον κύριο Φλεβάρη. Κύριε Φλεβάρη, δεν είναι το μοναδικό, όλα ρημάζουν. Και θέλω να βάλω στο τραπέζι αυτό που έλεγα για το πολιτιστικό κεφάλαιο. Ρημάζει το σπίτι του Αμπελουργού, ΕΤΑΔ, έτσι. Ρημάζει η Βίλα Ντεβέκη, εκεί έχουμε το ΤΑΙΠΕΔ. Ρημάζει η Βίλα του Κυβενίτη δηλαδή. Ρημάζει η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Ρημάζει η Ελεούσα. Ρημάζουν, έχουν προβλήματα τα δύο ξενοδοχεία, το ένα δηλαδή, το Ελαφίνα στον Προφήτη Ηλία. Και ούκ έστειν αριθμός.
3: Είναι ποιητικό, αλλά προκαλεί στην προκείμενη περίπτωση τη θλίψη το περασμένα μεγαλεία και διγόντας τα ανακλές. Ναι. Είναι πραγματικά ένα δυνατό βήμα από την τηλεόραση Κόσμος, από τον δημόσιο λόγο, από τα λόγια τα δικά σας, τις εκπομπές σας, τις παρεμβάσεις τις δικές μας, τις παρεμβάσεις των θεσμών, να προχωρήσουν κάποια πράγματα, γιατί σταματάει η λογική αν βλέπει κανείς θησαυρούς. Οι λέξεις λέγονται με την πραγματική έννοια του όρου. Θησαυρούς της ιστορικής, πολιτιστικής μας, κληρονομιάς του πλούτου μας ως χώρα, ως τόπος, ως έθνος αν θέλετε, με όλα αυτά τα ιστορικά στοιχεία που και εσείς είπατε, να βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση. Και μιλώντας με συναδέλφους και στην νομική επιστήμη αλλά και στην αυτοδιοίκηση και στον πολιτισμό, όπως ο Πάνος Βενέρης και η κυρία Λιόλιου, ο κύριος Πάνος Βενέρης, με τον οποίο συνεργαστήκαμε, και να πω μια ακόμα ιδιότητά του, ήταν και σκληρός εκεί που έπρεπε να πειθαρχήσουν κάποιοι. Το ίδιο πρέπει να κάνουν και οι υπόλοιποι θεσμοί. Είναι βέβαιο ότι υπάρχουν και ποινικές ευθύνες και θέματα παράβασης καθήκοντος. Αρμόδιοι οι οποίοι προείστανται υπηρεσιών του δημοσίου ή εν πάση περιπτώσει νομικών προσώπων που έχουν αρμοδιότητα, να τα αφήνουν σε αυτήν εδώ την φθορά, την εγκατάλειψη και την προβολή του πολιτισμού μας. Αν θέλετε, για να πούμε το πιο βασικό απ' όλα, η διεκδίκηση πρέπει να υψωθεί ξανά πάλι μέσα στη Βουλή, εκτός της Βουλής, μέσα στην περιφέρεια, μέσα στο Δήμο, μέσα σε όλους τους φορείς που μπορούν να διεκδικήσουν, ούτως ώστε όλες αυτές οι εικόνες που μας πληγώνουν, το σπιτάκι του Αμπελουργού, η Βίλα Ντεβέκη, για την στρατολογία είχα κάνει παρέμβαση αντίστοιχη πριν κάποια χρόνια, όλα αυτά είναι και στον δικό μας πατριωτισμό, σύμφωνα με το Σύνταγμα, η τήρηση του Συντάγματος επαφείται στον πατριωτισμό των Ελλήνων. Να τα αναδείξουμε, να τα πολεμήσουμε, γιατί αυτός είναι ίσως ο πραγματικός εχθρός της χώρας μας, ο εσωτερικός εχθρός, όλη αυτή η εγκατάλειψη, η αδιαφορία. Και ξέρετε, βγαίνει αυθόρμητα από το βίντεο που μόλις είδαμε αυτή η απορία. Περνάνε υπεύθυνοι, περνάνε βουλευτές, περνάνε υπουργοί, περνάνε... δεν θέλω να ονομάσω, και δεν βλέπουν στο δρόμο αυτό που αμαυρώνει το μνημείο, στα γκράφιτι, τα σκουπίδια.
2: Πάντως να σας
3: και
2: πω,
3: πόσα άλλα σημεία.
2: Ναι, καμιά φορά ψέγουμε το Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά εγώ βλέπω την εξέλιξη ότι τα τελευταία χρόνια εκεί που παρεμβαίνει το Υπουργείο Πολιτισμού κάποια στιγμή αποδίδεται ένα έργο. Έτσι, αποδίδεται δηλαδή, ενώ σε δημόσια χέρια.
3: Είναι
2: εδώ
3: έπαινο.
2: Λείπει η διεκδίκηση.
3: Έπαινος εδώ, όπου υπάρχει το βεβαίως, θετικό. Εδώ το αφορά όλοι. Δεν υπάρχουν αντιπαράθεση.
2: Ναι, εδώ αφορά το Δήμο της Ρόδου. Αλλά εγώ βάζω ένα ερώτημα. Κύριε Αλιόλιο, πάω σε εσάς. Έτσι, κάντε μια πρωτοποθέτηση. Εάν και ο Δήμος της Ρόδου ανταποκρίνεται σε αυτά τα οποία έχει υποχρέωση και έχουν περάσει στα χέρια του να τα ολοκληρώσει. Και σε αυτό το ζήτημα, κύριε Φλεβάρη, έχω, αν θέλετε, πάρα πολλές συστάσεις. Έβλεπα χθες μία αναφορά για το Ροδίνι, που είναι και μέσα στην πόλη και είναι και πάρκο κτλ. Ακόμα στο θα είμαστε. Έχουμε μείνει στα θα.
3: Μα δεν θυμάστε και το εθνικό, δεκαετίες ολόκληρες. Έλεγα σε κάποιον ότι με πήρε η μαμά μου καθηγήτρια τότε, παιδί, εγώ του δημοτικού, και άκουσα μέσα στο εθνικό τον Γιάννη Ρίτσο να απαγγέλει την ποίησή του και ποίηματα του Ναζίμ Χικμέτ. Έκτοτε ένα πέπλο, ένας μανδύας, και αφαιρέθηκε από δύο γενιές ουσιαστικά.
2: Λοιπόν.
3: Δύο γενιές Ροδίων που δεν το γεύτηκαν αυτό το σπουδαίο το εθνικό θέατρο. Είναι πολλά λοιπόν, δεν έχει ούτε αρχαιότητα.
2: Πάμε
3: ούτε
2: τώρα
3: τέλος.
2: Στη συνάδελφό σας απλέον, αλλά μην ξεχνάμε την διτήση ιδιότητα. Και αρχαιολόγος και μουσιολόγος έχει πλήρη εικόνα για αυτό που λέμε πολιτιστικό κεφάλαιο της Ρόδουαν. Και εκείνη θεωρεί ότι τελικά δεν έχουμε αξιοποιήσει τίποτα από όλα αυτά, κύριε Αλιόλιου.
5: Λοιπόν, κοιτάξτε, είχαμε μια πολύ σημαντική, όπως είπατε πρίκα, το θέμα είναι ότι κάτι γίνεται, αλλά γιατί πράγματι το Υπουργείο Πολιτισμού κάποια έργα τα έχει προχωρήσει. Όμως, θα πω κάποιες λέξεις τα οποία μιλούν από μόνες τους, ροδιακή έπαυλη, συγκρότημα ΑΚΑΒΗ, προϊστρατολογικό συγκρότημα, όλα αυτά τα κτίρια. Τι γίνεται με αυτά, πού είναι η ευθύνη του δημοσίου, και θα πάω και ένα βήμα παρακάτω. Τι έχετε πάει στην, εμείς ως δικηγόροι πηγαίνουμε στην κτηματική υπηρεσία, μπαίνεις μέσα και βλέπεις τις μούχλες παντού. Αυτή είναι η κτηματική υπηρεσία όπου στεγάζονται οι υπάλληλοι που εξυπηρετούν τον κόσμο και μέσα στη μούχλα. Πραγματικά λέω, εσείς δεν αρρωσταίνετε εδώ μέσα, γιατί είναι μια ντροπή. Το ερώτημα είναι γιατί το δημόσιο έχει καταλήξει σε ένα μεγάλο μέρος του, για να μην το μηδενίσω, σε ένα μεγάλο μέρος του, τα ακίνητα που πέφτουν στα χέρια του, είτε να μην μπορεί καθόλου να τα διαχειριστεί, είτε να καταφέρει να τα εντάξει σε κάποια προγράμματα, π.χ. ΑΚΑΒΗ, π.χ. ροδιακή έπαυλη, και όλα μετά να βρίσκονται έκτοτα. Γιατί,
2: μήπως κάποιος μηχανισμός,
5: δεν δουλεύει καλά, γιατί ένας μηχανισμός που κάτι δεν δουλεύει καλά είναι πρώτον να υπάρχει ένα καλό λογιστήριο. Δεύτερον, να υπάρχουν καλές τεχνικές υπηρεσίες με μελετητές και προσωπικό να υποστηρίζει. Και όλο αυτό και να υποστηρίζει μελετητικά και στον έλεγχο. Γιατί ο ιδιώτης θα μπει ένας ανάδοχος. Πρέπει κάποιος να ακολουθεί τον ανάδοχο και οικονομικά για να γίνονται οι απορροφήσεις και στον έλεγχο το τι κάνει και τι εφαρμόζει. Προχωράει ή είναι μέσα στα χρονοδιαγράμματα, και αν είναι, τι κάνει εκεί. Κάνει ό,τι θέλει.
3: Φωνάζουν οι δικηγόροι που μας παρακολουθούν από τις τηλεοράσεις τους. Πείτε για το δικαστήριο! Πείτε για το δικαστήριο!
5: Εκεί θα πήγε το δικαστήριο.
2: Θα πούμε και για το δικαστήριο τώρα, γιατί διαφέρει σε εσάς. Αλλά θα ήθελα να.
3: Είναι κτίριο ιστορικό κι αυτό.
2: Ναι, ναι, να πάμε και στο νέο δικαστικό μέγαρο που ξαφνικά εννοεί υποτίθεται ότι είχαμε συμφωνήσει. Τουλάχιστον υπήρχε μία συζήτηση που έγινε με τον Πρωθυπουργό. Έχουμε μία αλλαγή τη συμπεριφορά του Δημού της Ρόδου. Για να δούμε και τελικά που θα πάει και το νέο δικαστικό μέγαρο.
3: Πιστεύει κανένας τώρα θα γίνει καινούριο δικαστικό μέγαρο? Τουλάχιστον εγώ βαρέθηκα να τα ακούω αυτά από τότε που ήμουν ασκούμενος, κύριε συνάδελφε, δικηγόρος, και τώρα πλέον μπαίνετε εσείς.
2: Θεωρείτε δηλαδή ότι έγινε προεκλογικά αυτή η αναφορά, όταν υπάρχει πλέον ο χώρος που υποστηρίζουν ότι μπορεί να αξιοποιηθεί ένα μέρος του παλιού νοσοκομείου?
3: Κάτι έσπασε μέσα μας όλα αυτά τα χρόνια. Τα ακούσαμε, τα ξανακούσαμε. Εσείς τουλάχιστον, κύριε Χατζιωάννου, ως ενεργότατος και προβάλλοντας αυτά τα ζητήματα, εκατοντάδες, όχι δεκάδες, μην πω και χιλιάδες φορές τα έχετε πει στην εκπομπή, τα έχει ακούσει ο κόσμος. Στο τέλος πια είναι σαν τον βοσκό και τον κλέφτη. Αυτή η παροιμία που λέει φώναζε κλέφτης, και όταν πραγματικά ήρθε.
2: Ναι, το καταλαβαίνω, αλλά ξέρετε, αυτό. Σε πάρα πολλά από αυτά, και πάω στον κύριο Βενέρη, έχει ολιγορία, δηλαδή ο ίδιος ο Δήμος, η τοπική αυτό. Διοίκηση, η οποία τα διεκδικεί. Δηλαδή, η Ροδιακή Έπαυλη, το κτίριο Ακάβη, το Δημαρχείο, να το βάλω συνολικά τώρα, η περίφημη προγραμματική σύμβαση για τη Μεσονική Πόλη και τόσα λαχτήρια που είναι στα χέρια του Δήμου, είναι ολιγορία του Δήμου. Συγχωρείτε. Είναι ολιγορία του Δήμου. Είναι ανικανότητα του Δήμου να τα ολοκληρώσει αυτά τα έργα. Δεν είναι ένα, είναι πάρα πολλά. Και βλέπω ότι στον κατάλογο προστίθενται δυστυχώς ακόμη περισσότερα. Κύριε Βενέρη. Αγαπητέ Πάνο.
6: Λοιπόν, πρέπει να σας πω τώρα, μιας που ήρθαμε για το δικαστικό μέγαρο, και πράγματι δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες αυτό το δικαστικό μέγαρο. Mm-hmm. Ό,τι ρετουσάρισμα και να υποστεί. Γιατί έγινε με κάποιες άλλες προδιαγραφές, γιατί έγινε με κάποιες άλλες νόρμες, εν πάση περιπτώσει, mm-hmm. και να εξυπηρετήσει ένα άλλο κοινό, ένα άλλο σύστημα.
2: Και μια άλλη εποχή.
6: Και μια άλλη εποχή. Επομένως, ό,τι και να γίνει τώρα και αυτά, σύγχρονες προδιαγραφές, το κτίριο αυτό δεν πρόκειται να αποκτήσει ποτέ. Μπορεί να γίνει ένα πολύ καλύτερο κτίριο εάν αναστηλωθεί όπως πρέπει, ωστόσο και εμένα η άποψή μου είναι ότι πρέπει να γίνει ένα καινούριο δικαστικό μέγαρο και αυτό να αποκτήσει άλλη χρήση.
2: Πάντως η διαφορά σε σύγκριση με το χθες, έτσι, και απαντώντας και στον κύριο Φλεβάρη, είναι ότι ψάχναμε πάντα να βρούμε ένα χώρο. Υποτίθεται ότι αυτή η αξιοποίηση του παλιού νοσοκομείου και η δυνατότητα να πέσουν τα φθαίρετα που είναι η νέα πτέρυγα προς την Παπαλουκά δίνει τη δυνατότητα εκεί μέσα που είναι και κοντά και στο κέντρο να δημιουργήσει ένα δικαστικό μέγαρο.
6: Να σας πω.
3: Ιδού η Ρόδος λοιπόν.
6: Να σας πω και γι' αυτό. Όταν το τεχνικό επιμελητήριο παλιά συγκροτούσε ομάδες εργασίας για διάφορα θέματα.
2: Ναι, για όλα.
6: Για όλα.
2: Για το εργοστάσιο της ΔΕΗ.
6: Για τα πάντα.
2: Μέχρι να μπει στο καράβι του Παρασκευά και όλα τα σχετικά.
6: Που είχα κάνει ως ομάδα εργασίας, τζάμπα mm-hmm. βέβαια, αυτές οι ομάδες εργασίας δεν ήταν αμοιβόμενες, ήταν κοινωνική προσφορά.
2: Mm-hmm.
6: Έτσι, και πολύ καλά έκανε, προσέφερε κοινωνικά. Μία από αυτές λοιπόν τις ομάδες εργασίας στην οποία είχα συμμετάσχει ήταν η εξέβρεση χώρου για το δικαστικό μέγαρο, για το νέο δικαστικό μέγαρο. Είχαμε τότε προτείνει, είχαμε κάνει με τον Δημήτρη τον Παρασό μια πολύ, πολύ έτσι εμπεριστατωμένη δουλειά, να μεταφερθούν, να γίνει ένα δικαστικό μέγαρο στο πρώην ΠΙΚΠΑ, εκεί πάνω από το Πανεπιστήμιο.
2: Ναι.
6: Είχαμε καταρτήσει κτηριολογικό πρόγραμμα, κάναμε πρόταση τροποποίησης του σχεδίου πόλεως, πέρασαν από το Δημοτικό Συμβούλιο όλα αυτά, ξαφνικά μπλόκαρε και πήγε στις καλένδες τώρα και είχε βρεθεί και χρηματοδότηση. Θυμάμαι ποιος ήταν τότε υπουργός δικαιοσύνης. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι αυτά είναι χρονίζοντα θέματα mm-hmm. που πετάμε από μια μεριά στην άλλη χωρίς να έχουμε ένα συγκεκριμένο πλάνο, έναν ορίζοντα, ο οποίος να προσδιορίζει και ημερομηνίες και τρόπους δράσης και τα πάντα. Λοιπόν, Έτσι πρέπει να δράσουμε, υποθέτω.
2: Καταλαβαίνω τι λέτε. Αλλά εδώ έχουμε μια διαφορά. Έτσι. Δηλαδή, εδώ αποφάσισαν ότι θέλουν να κάνουν δικαστικό μέγαρο, βρήκαν το χώρο στην ΚΟ. Είναι έτοιμο το δικαστικό μέγαρο τη ΚΟ.
6: Βεβαίως.
2: Που σημαίνει δηλαδή ότι υπάρχει χρηματοδότηση. Το εξαγγέλθηκε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό στη Ρόδο και στη συνέχεια από τον Υπουργό Δικαιοσύνης.
6: Βεβαίως.
2: Και συμφώνησαν σε πρώτη φάση όλοι. Ναι. Και στη συνέχεια υπήρξε μια, αν θέλετε, υποχώρηση, επαναχώρηση του Δήμου της Ρόδου από αυτό το αίτημα. Και επειδή μπαίνει πάνω στο τραπέζι, τελικά ο Δήμος της Ρόδου ποια θέση θα υποδείξει για την κατασκευή του νέου δικαστικού μεγάλου? Δεν τους ακούμε.
6: Κοιτάξτε, δεν ξέρω τώρα και δεν θέλω να μπω και σε αυτή τη λογική ποιος και γιατί και ποιος ο Δήμος, η περιφέρεια, το ένα το άλλο.
2: Μα ο Δήμος είναι το κοβέρνο λοιπόν, στον τόπο.
6: Εγώ θα συμφωνήσω ότι ο Δήμος είναι το κοβέρνο στον τόπο. Λοιπόν, άρα υπάρχει μια πολύ μεγάλη ευθύνη σε αυτό το θέμα, να πραγματικά να σκύψουν οι άνθρωποι του Δήμου να ασχοληθούν με αυτό το πολύ μεγάλο θέμα. Νομίζω ότι θα βρεθεί κάποια λύση, γιατί έχει οριμάσει ποια ιδέα, γιατί ακουγόντουσαν διάφορα πράγματα παλιά. Να φτιάξουμε αυτό, να πάρουμε την πυροσβεστική δίπλα. Να
2: δηλαδή
6: το κάνουμε,
2: δεν είχαμε συμφωνήσει τέλο πάντων. Δεν υπήρχε μια κοινή γραμμή από όλους.
6: Ναι, θέλω να σου πω ότι ό,τι ιδέα κατεβαίνει του καθενός στο κεφάλι πετάγεται και στο δημόσιο διάλογο. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Τα πράγματα γίνονται συστηματικά. Γίνονται με όραμα, με πλάνο, με σχέδιο συγκεκριμένο. Θέλουμε αυτό και κάνουμε αυτό. Τέλος.
2: Ναι.
6: Ούτε το αυτό, ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Λοιπόν, μακάρι να περπατήσει και θα σταθώ εδώ. Για τον πολιτισμό τώρα.
2: Ναι, εδώ θέλω να πάμε, γιατί εδώ
6: τώρα,
2: είναι το ζήτημα.
6: Μπράβο, εδώ είναι το ζητούμενο. Είναι ένα εξαιρετικά μεγάλο κεφάλαιο. Είναι και θέμα τοπικών αρχόντων, είναι και θέμα και κεντρικής εξουσίας. Τελευταία κεντρική εξουσία έχει, το κράτος ας το πούμε έτσι, όχι η τοπική αυτοδιοίκηση, έχει το μαχαίρι, έχει και το πεπόνι. Ελάχιστα παραχωρεί στους τοπικούς, στην τοπική κυβέρνηση ας το πούμε έτσι, είτε είναι δήμος,
2: ναι,
6: το πούμε στους τοπικούς κυβερνήτες.
2: Σχηματικά.
6: Μπράβο. Λοιπόν, ελάχιστες είναι οι παραχωρήσεις. Από εκεί και πέρα τώρα το τι γίνεται στη διαχείριση αυτών που παραχωρεί, αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Δεν φταίνε πάντα ότι δεν παραχωρεί ή δεν κάνει ή δεν δείχνει. Δεν φταίει,
2: Όχι, δεν φταίει
6: πάντοτε αυτό.
2: Έχει παραχωρήσει και είναι κολλημένα έργα.
6: Και
2: το οποίο έτρεξε μέσα από το Δήμο. Εγώ θα επιμείνω, κύριε Βενέδη.
6: Ναι, ναι.
2: Είναι έργα τα οποία δόθηκαν στο Δήμο της Ρόδου, παραχωρήθηκαν στο Δήμο της Ρόδου ή ανήκουν στο Δήμο της Ρόδου και εδώ και 7 χρόνια είναι εγκλωβισμένα.
6: Και για τον ένα και για τον άλλο.
2: Όλα
6: λόγο.
2: Αυτά που ανέφερε η κυρία Λιόλου, δηλαδή. Όλα είναι εγκλωβισμένα. Γιατί είναι εγκλωβισμένα? Γιατί δεν απολογείται κανείς για αυτά τα ζητήματα? Είχαν εγκαταστημένους εργολάβους. Γιατί κατέληξαν εκεί, δηλαδή?
6: Λοιπόν, και ειδικά κτηρία εμβληματικά, όπως είπε η κυρία Λιόλου, η Κιακάβη είναι από τα αξιολογότερα νεοκλασικά δείγματα της περιοχής μας, η Ροδιακή Έπαυλη και πολλά άλλα. Και μιας που ανέφερε τώρα το Γιάννη το Φλεβάρι, γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, έχουμε συνεργαστεί και πολύ.
2: Για να το ψηφίσετε και όλα αυτά.
6: Αυτό θα το σκεφτούμε. Λοιπόν, πάντως με την καρδιά μου το εύχομαι να βγει, γιατί πραγματικά ένας άνθρωπος που αξίζει και το λέει η καρδιά του και έχει δουλέψει σε πάρα πολλά επίπεδα. Τουλάχιστον εμείς είχαμε συνεργαστεί εξαιρετικά όταν είχαμε μια σχέση αυτή στην περιφέρεια, δουλέψαμε παρέα. Λοιπόν,
2: πάμε σε
6: έχουμε,
2: αυτά τα οποία...
6: Έχουμε λοιπόν, ο Γιάννης ο Φλεβάρης έβαλε ένα θέμα πολύ σημαντικό, ένα ίσονο σημασίας ως προς την ας πούμε, ενδεχομένως στην αισθητική, στην κατασκευή, αλλά και στη λειτουργικότητα κτίριο, όμως μίσονα σημασίας ως προς την, στο ότι εκπροσωπούσε μια ολόκληρη λειτουργική τακτική των Ιταλών στο θέμα της γεωργίας. Είναι πολλά άλλα εγκαταλελειμμένα τέτοια κτίρια και στην Νότια Ρόδο, σας θυμίζω το Μεταξουργείο, κάποια άλλα κτίρια, αγροτικά σπίτια, κοσμήματα γεωργικά των Ιταλών, τα οποία είναι πραγματικά κοσμήματα αρχιτεκτονικής. Λοιπόν, αυτά κάποια στιγμή πρέπει να μπουν στο δημόσιο διάλογο, για να μην μιλήσουμε για τα...
2: Ναι. Βέβαια, πάντως, για το, να σας πω, για το,
6: Για ένα μισό λεπτό, για να μην σας φάω το χρόνο και κλείνω. Για να μην μιλήσουμε για τα φοβερά κτίρια του Ντιβίλια Ντεβέκη, το ένα τ' άλλο ας πούμε, ας μιλήσουμε για τα ίσον σημασίας ενδεχομένως θέματα για μας, που όμως είναι μείζονος κοινωνικής σημασίας.
3: Η Ελεούσα.
2: Ναι, αλλά θα σας πω το εξής, τώρα σας διακόπτω και τους δύο. Ναι. Μα όταν έρχεται η ίδια η πολιτεία και σου λέει σου παρέδωσα και σου παραχώρησα αυτά τα κτίρια και τα έχεις μετατρέψει σε φαντάσματα, πώς θα πείσεις κάποιον ότι είσαι ικανός να τρέξεις? Γιατί έχει να κάνει και με τη διαχρονικότητα δηλαδή. Ακριβώς ότι υπήρξαν αυτό... παρεμβάσεις παλαιότερα που είχαν αποδώσει. Εγώ σας λέω τώρα εδώ να δείτε κτίρια τα οποία ή χώροι που ανήκουν στο Δήμο της Ρόδου, ποια είναι η εξέλιξή τους. Έτσι. Βλέπετε εδώ πέρα. Ροδιακή έπαυλη. 7 χρόνια χαμένη. Όλη αυτή η ιστορία 7 χρόνια μετά λέει θα το παραχωρήσουμε στο δεύτερο ανάδοχο. Ακάβη απεντάχθηκε. Δήμος Ρόδου. Έτσι. Δήμος Ρόδου. Δεν μιλάει για άλλους τώρα. Δήμος Ρόδου. Έτσι, ήχος και φως, Δήμος Ρόδου, 7 χρόνια τίποτα.
5: Yeah.
2: Ολοκλήρωση στο ιστορικό Κιστινίου στην παλιά πόλη, τίποτα. Υποτών η παρέμβαση του Δήμου της Ρόδου στη μέση. Δηλαδή, τώρα υπάρχει ένα θέμα γι' αυτό. Πώς να πεις και το Υπουργείο, και σου λέει το Υπουργείο, εγώ ξεκίνησα να φτιάξω την περιβόλα, την έκανα σε χρόνο τετέ, ξεκίνησα να κάνω αποκατάσταση του Μουράτ Ρέι, την ολοκλήρωσα. Μετά από πάρα πολλά χρόνια κάτω το Ρετζέ Πασά και διάφορα, δηλαδή το Υπουργείο αυτή την ώρα τρέχει και εμείς πετάμε αετό. Με συγχωρείτε για την έκφραση, αλλά πετάμε αετό. Ναι, παρακαλώ.
5: Το Υπουργείο Πολιτισμού έχει μια τεχνογνωσία διαχρονικά όλα αυτά τα χρόνια, για να μην ξεχάσουμε όλα αυτά τα έργα ποιος τα υλοποίησε.
2: Ναι,
5: έχει μια τεχνογνωσία. Θα πρέπει λοιπόν και οι υπόλοιποι φορείς να ενσκύψουν σε αυτόν που προχωράει και έχει την τεχνογνωσία να υιοθετήσουν φόρμες συμπεριφοράς και λειτουργίας. Επίσης θα πρέπει να μην βάζουμε το προσωπικό εγώ του κάθε ταγού μπροστά στο δημόσιο συμφέρον και στον τόπο. Σημασία έχει να αναδειχθούν αυτά τα μνημεία, όχι οι προσωπικές κόντρες μεταξύ των υπηρεσιών, των φορέων και ειδικότερα των ταγών για το ποιος θα φανεί ότι έχει κάνει περισσότερα έργα ή τι δεν έχει κάνει ή πώς το έχει κάνει που μας έχει οδηγήσει σε καταστροφικές καταστάσεις. Γιατί μιλάμε για καταστροφικές καταστάσεις. Και πραγματικά ας αγαπήσει κάποιος την Ελλάδα, τη Ρόδο και τον πολιτισμό. Δεν μπορούμε να εξυπηρετούμε μόνο τα μικροσυμφέροντάς μας. Ας πάει ένα βήμα παραπέρα. Όποιος κι αν είναι αυτός, σημασία έχει το δημόσιο συμφέρον και η Ελλάδα. Να γίνονται τα έργα, να μην απεντάσσονται, να προχωράμε και να καλπάζουμε. Δες τι λειτουργεί και υιοθέτησέ το. Θα πρέπει να ξεφύγουμε από αυτή την νοοτροπία του προσωπικού εγώ και του υπερβολικού εγώ.
2: Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, θα επιστρέψουμε, γιατί αυτό που λέει η κυρία Λιόλιου νομίζω ότι αυτό είναι η ουσία, αλλά το λέω γιατί είμαστε σε έναν τόπο που συχνά πυκνά μιλάμε για τον τουρισμό, για την ποιότητα τη ζωή τη δική μας, για την επόμενη ημέρα κτλ. Όταν δεν έχουμε κατορθώσει, έτσι, να ολοκληρώσουμε μεγάλα έργα τα οποία σέρνουμε, εκτός από κάποιες ειδικές περιπτώσεις, χρόνια ολόκληρα. Και επαναλαμβάνω, γενναίες, γιατί δηλαδή, έτσι, γιατί, υπάρχει ένα γιατί και θέλω να πάω σε αυτό το οποίο υποτίθεται.
3: Και θα βάλω και την οικονομική.
2: Ναι, βεβαίως, θα πάμε.
3: Μετά,
2: θέλω να πάω
3: για τα οικονομικά.
2: Σε αυτό το οποίο συμφωνήθηκε με το Υπουργείο για αυτό το μοναδικό πλοίο της Μεσογειακής Πόλης που είναι προγραμματική σύμβαση, η οποία με συγχωρείτε 7 χρόνια δεν έχει γίνει τίποτα. Τίποτα, απολύτως τίποτα, σε διαφημίσεις.
7: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
8: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
9: Να-γκο-μι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
10: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
9: Και ηρεμία.
10: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
11: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
12: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
13: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
12: Ζηλεύεις?
13: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
12: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
14: Αγάπη μου, μα πού πας?
13: Φεύγω, Γιώργο, θέλω χώρο.
14: Χώρο?
12: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
15: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο, τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture, η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
16: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
17: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε, συζητάμε για την επόμενη μέρα στη Ρόδο, βλέποντας αυτό που λέμε ότι είναι το μεγάλο ατού του νησιού, που είναι το λεγόμενο πολιτιστικό κεφάλαιο, κεφάλαιο που είναι και ένα ζήτημα καθημερινότητας. Λοιπόν, πάμε τώρα σε μια αμαρτωλή ιστορία. Κάθε φορά που τη λέω, τυχαίνει πάντα να είναι εδώ και ο Γιάννης Βλεβάρης, προγραμματική σύμβαση Μεσσηνικής Πόλης. Και εγώ λοιπόν ερωτώ τώρα, έτσι. Ας υποθέσουμε ότι ήθελαν να τη διορθώσουν τότε και να υπογράψουν μια προγραμματική σύμβαση επί Καμπουράκη. Φάγαμε 3 χρόνια να αφαλοσκοπούμε, φέραμε μια σύμβαση η οποία ήταν ένα κομμάτι αντίγραφο, copy-paste που λέει δηλαδή έτσι, ο γνωστός Πολάκης, και θα τρέχαμε. Λοιπόν, πού βρισκόμαστε? Στο απόλυτο μηδέν. Δεν έχει γίνει τίποτα σε αυτό το κείμενο. Και όχι μόνο δεν έγινε τίποτα, είχαμε και γνωστή κόντρα η οποία ξέσπασε μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Υπουργού δηλαδή, και του Δήμου της Ρόδου, με αυτά τα οποία συνέβησαν πέρυσι το καλοκαίρι. Λοιπόν, έγινε μια συνάντηση για να ψάξουμε να βελτιώσουμε λίγο αυτή την κατεύθυνση και βρίσκεται όλη αυτή η ιστορία κυριολεκτικά ακόμη στον πάγο. Ακόμη στον πάγο. Λοιπόν, και εγώ διρωτώ με, εάν μας παίρνει 7 χρόνια για να τρέξει κάτι ή 7 χρόνια για να πάμε στον δεύτερο ανάδοχο, πότε αυτά τα έργα θα ολοκληρωθούν, τα οποία ανήκουν, επαναλαμβάνω, στο Δήμο της Ρόδου? Πότε? Λοιπόν, βλέποντας πλάνα και από τη Μεσσηνική Πόλη. Κύριε Φλεβάρη,
1: ισχύει αυτό που είπαμε, χάνονται όχι χρόνια και πταετίες, γενιές συμπατριωτών μας μένουν πίσω χωρίς να γευτούν αυτούς τους πολιτιστικούς θησαυρούς, μιλώντας πάντα για τον πολιτισμό. Και σας ευχαριστώ εγώ προσωπικά που το αναφέρετε πάντα για τη Μεσσηνική Πόλη, για την προγραμματική σύμβαση. Είναι αυτό που μας λείπει, το master plan. Πώς θα τα κατατάξουμε, θα αξιολογήσουμε και θα εργαστούμε συστηματικά για να προχωρήσουν θεσμικά και προγραμματισμένα τα μεγάλα βήματα για το νησί της Ρόδου, για την Δωδεκάνησο, για την πατρίδα μας. Και αναδεικνύω και ένα άλλο θέμα, ξεκινώντας από εκεί που άρχισε η σημερινή συζήτηση, ο πολιτισμός. Όλα αυτά δεν έχουν μόνο το θέμα ότι βλάπτεται η εικόνα μας ως χώρα, απομειώνεται το πολιτιστικό προϊόν, δεν γευόμαστε το αγαθό να έχουμε τα κτίρια αυτά σε χρήση. Η άλλη παράμετρος είναι η οικονομική. Πόροι πολλών εκατομμυρίων ευρώ με ευθύνη πάντα συγκεκριμένη. Mm-hmm. Κάποιοι ευθύνονται. Δεν αξιοποιούνται, ζημιώνεται το δημόσιο, οι τοπικές κοινωνίες και οι επιχειρήσεις κατ' επέκταση, γιατί κατ' επέκταση είναι διάχυτο όλο αυτό, με πολύ μεγάλη οικονομική ζημία, αφού το σπίτι του Αμπελουργού, παραδείγματος χάρη, η Ελεούσα, η Βίλα Ντεβέκη, όλα όσα μπορούμε να συζητήσουμε έχουν και μια οικονομική υπεραξία που μπορεί να επιστρέψει πίσω στο νησί μας και να αξιοποιηθεί ή από χρήση φορέων, υπηρεσιών, το πανεπιστήμιο, οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί, του Δήμου, της αυτοδιοίκησης γενικά, που σήμερα πληρώνουν, καταβάλουν μισθώματα ή χρησιμοποιούν άλλα κτίρια ή καταβάλουν πόρους, διαθέτουν πόρους, τους οποίους έχουμε και δεν αξιοποιούμε. Όλα αυτά λοιπόν μας πληγώνουν και πρέπει πάντα να αντιδρούμε. Αντιδρώντας όλοι μαζί, και θα συμφωνήσω και με τους συνομιλητές μου, ενωμένοι χωρίς ταμπέλες και διαχωριστικά, ένας είναι ο στόχος. Να προστατεύσουμε τον πολιτισμό μας.
0: Λοιπόν, πάω επειδή λέμε για το πολιτιστικό κεφάλαιο. Πριν από 2 ημέρες, θα θυμάμαι καλά, είδα μια ανάρτηση του Περιφερειάρχη του Γιώργου Χατζημάρκου για ένα ιστορικό κτίριο το οποίο είναι σε διαδικασία παράδοσης. Το περίφημο νεοκλασικό σχολείο, το μουσουλμανικό σχολείο στη Μεσσηνική Πόλη. Η αλήθεια είναι, για να είμαστε και ειλικρινείς σε αυτά τα ζητήματα, γιατί εγώ δεν μπορώ να παραβλέψω αυτά τα οποία έχω γράψει πριν από 20 χρόνια, ότι αργήσαμε και εδώ. Ήταν μια εμπλοκή του Υπουργείου Πολιτισμού που είχε την ευθύνη. Ήταν η εφορία νεωτρών μνημείων που έτρεχε το έργο. Το κτίριο ανήκει στην περιφέρεια του Αιγαίου, αλλά την εργολαβία την έτρεχε η εφορία νεωτρών μνημείων. Θυμάμαι λοιπόν το έργο να έχει ξεκινήσει το 2010. Επιμαχαιρή δεν ξεκίνησε το έργο.
2: Σωστά, έτσι.
0: Ναι. Το 2010. Έχουμε φτάσει τώρα το 2026. 16 χρόνια, αλλά τέλος πάντων, βρε αδερφέ, παραδόθηκε αυτό το έργο. Παραδίδεται. Και ήταν ένα σημαντικό κομμάτι στην ιστορική Μεσσηνική Πόλη, έτσι, της Ρόδου. Τα υπόλοιπα τα οποία αφορούν το Δήμο, για τον οποίο χύσαν αίμα και προηγούμενοι δήμαρχοι, από την εποχή του Σάββατο Καραγιάννη με τη Μελίνα Μερκούρη, μετά με τον Γιώργο τον Γιαννόπουλο, μετά με την πίεση από τον Χατζευθυμίο, από τον Κουσουνά, για να φτάσει η υπογραφή σύμβαση επί Χατζηδιάκου. Μετά να τη ξαναβλέπουμε γιατί μας άρεσε το όνομα του Χατζηδιάκου. Για να πάμε σε μια νέα κατάσταση. Και να τελειώσει η θητεία Καμπουράκη. 4 χρόνια και 3 χρόνια 7. Για να ξεκινήσουμε να τσακωνόμαστε με την Υπουργό, εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω. Δεν το καταλαβαίνω. Με συγχωρείτε, αρνούμαι να το καταλάβω.
1: Και εμείς ως υπηρετούντες εδώ την νομική επιστήμη, μήπως πρέπει να πούμε, να το θέσουμε σαν ένα θέμα συζήτησης, ότι τελικά και το θεσμικό πλωστάσιο είναι απερχιωμένο. Δεν πρέπει επιτέλους να ανοίξει συζήτηση ότι όλοι αυτοί οι φορείς, δήμοι, αυτοδιοίκηση γενικότερα και πολλούς άλλους μπορούν να παριθμίσω, πρέπει να έχουν ένα μη αιρετό πρόσωπο το οποίο θα αποτελεί την θεσμική συνέχεια. Αλλάζουν οι θητείες, αλλάζουν τα πρόσωπα, αλλάζουν οι αιρετοί. Αν ζητήσει κανείς την αλυσίδα, τις αποφάσεις, τι είχαν γίνει τότε, τις μελέτες, τα σχέδια, δεν υπάρχει μέσα από την γραφειοκρατική οργάνωση ένα πρόσωπο το οποίο θα είναι, παραδείγματος χάρη, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου μόνιμος, αρχαιότερος, ο οποίος με μια υπηρεσία αλλάζουν οι δημάρχοι, να είναι ένα γραφείο που να τα συνεχίζει αυτά τα θέματα και να μην γίνεται αυτό που δυστυχώς με πόνο διαπιστώνουμε και είναι αυτό που εσείς λέτε, κύριε Χατζηιωάννου. Περνάει ο ένας δήμαρχος 4 χρόνια, έρχεται ο άλλος 5, περνάνε σύνολο 5 και 4, 9 και πάμε μετά πάλι από την αρχή και συζητάμε και γίνονται εκπομπές και όλα αυτά μένει πίσω το νησί μας.
0: Θυμάμαι την πρώτη φορά που συζητήσαμε με αφορμή την αποθήκη η οποία έγινε από το Υπουργείο Πολιτισμού εδώ στο Λόφο του Αγίου Στεφάνου με την κυρία Λιόλιου, λέγαμε για την αναγκαιότητα, έτσι, της κατασκευής ενός νέου μουσείου στον τόπο. Αλλά ποιος θα το βάλει? Δηλαδή, αν πας στην Υπουργό, πεις νέο μουσείο, θα πει εσείς. Εσείς ήσασταν ικανοί να τελειώσετε ένα κτίριο. Θέλω να πω ότι τελικά εκεί καταλήγουμε, έτσι, σε αυτό το σκεπτικό. Και ευτυχώς τώρα ότι έχουμε ενίσχυση για τα έργα, συνέχιζε, έτσι, τον έργο στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου 2004, γιατί εγώ γκουγκλάρω και βρίσκω τα κείμενα που γόραψε πριν από 20 χρόνια, 25. Λοιπόν, όπου πέφτουν 11 εκατομμύρια ευρώ για την αποκατάσταση του παλατιού, γιατί ο δεύτερος όροφος, το ξέρει πολύ καλά η κυρία Λιόλιου, γιατί έχει υπηρετήσει το παλάτι, είναι γεμάτος αρχαιότητες. Και το παλάτι έχει γύρει.
1: Από το βάρος.
0: Έχει γύρει από το βάρος, βέβαια. Και όλες οι αποθήκες στην Υποτόνη είναι γεμάτες αρχαιολογικά φοβερά κομμάτια. Το ίδιο και στο Αρχαιολογικό Μουσείο, το οποίο δεν χωράει, βρε.
2: Δεν χωράει τίποτα πια.
0: Δεν χωράει. Και κάνουν μουσεία φοβερά στα Χανιά, στην Κοζάνη, σε τόσες άλλες πόλεις. Και εμείς είμαστε σε μια κατάσταση υποανάπτυξης, ενώ έχουμε και χώρο και έχουν απαλωτριωθεί, έχει πληρώσει πολύ το Υπουργείο Πολιτισμού. Ποιος θα βγάλει?
1: Και παράγουν χρήμα, κύριε Χατζηιωάννου, αυτό η οικονομική παράγουν
0: στο πάντη.
1: Παράγουν, είναι αυτοχρηματοδοτούμενα τα έργα αυτά ουσιαστικά από τον παραγόμενο πλούτο. Λόγω του πολιτισμού, του τουρισμού, όλης αυτής της παραγωγής πλούτου στην οποία συνεισφέρουν τα ίδια τα έργα που ζητάνε να γιατρέψουν τις πληγές τους.
3: Ξέρετε όμως ότι ενώ είναι αυτοχρηματοδοτούμενα, ένα μέρος από τα κονδύλια δεν παραμένει στο ίδιο το μνημείο. Πηγαίνουν στα κεντρικά και εκεί χάνονται. Δεν υπάρχει ανταποδοτικό.
2: Το μεγαλύτερο μέρος, όχι ένα μέρος.
3: Το μεγαλύτερο, δεν υπάρχει τίποτα. Ούτε καν ένα ποσοστό για τη συντήρηση του, να μην πέφτουν τα ντουβάρια.
1: Φορτώνεται το χρήμα από τη Ρόδο, από τη Δωδεκάνησο γενικότερα, γιατί και στα άλλα νησιά έχει θέματα, θα τα πούμε άλλη φορά. Και πηγαίνει στην Αθήνα
3: και χάνεται,
1: διαχέεται αλλού, πάει σε άλλο
0: ξέρετε. Λοιπόν, η απάντηση είναι πάντα ίδια, όποιος και να είναι υπουργός, όποια και να είναι κυβέρνηση, η απάντηση από το Υπουργείο Πολιτισμού είναι ίδια, δεν αλλάζει καθόλου. Ότι βεβαίως θα καλύψουμε και άλλους τόπους που δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν εισιτήριο. Δηλαδή λέει υπουργός και η Μενδώνη και όλοι οι προηγούμενοι ότι ναι, βεβαίως εγώ είμαι υποχρεωμένος στο Υπουργείο Πολιτισμού να φτιάξω και μουσείο στο Αγαθονήσι, το οποίο είναι δωρεάν και τα χρήματα για να υπάρχει το μουσείο και ελληνικότητα στο Χαθανίσι θα την πληρώσει το Ταμείο της Ρόδου. Αυτό λένε οι υπουργοί.
1: Πολύ σωστά. Τάισε όμως και την παχιά Αγελάδα που την αρμέγει στην Αρμέγη.
3: Θα πρέπει τα ίδια τα μνημεία να έχουν ένα κονδύλιο, ένα ποσοστό να απορροφώνται από το ίδιο για λόγους συντήρησης.
1: Δεν
3: είναι δυνατόν να βάζουμε για να συντηρηθεί ένα μνημείο να μπαίνουν, να προσπαθούν οι θεσμικοί και οι υπάλληλοι να βρίσκουν, να πλησιάζουν πολιτικούς για να εγκριθεί ένα κονδύλιο συντήρησης. Το έχω ζήσει μέσα στο παλάτι τότε που είχε πέσει παρολίγο να χτυπήσει ένα τουρίστα. Και προσπαθούσαμε να βρούμε τους πολιτικούς που ήταν εκείνη την εποχή, μπας και σπρώξουν τις χρηματοδοτήσεις για να συντηρηθεί το ίδιο το παλάτι του μεγάλου μαγίστρου που εισπράττει τόσα εκατομμύρια.
0: Και αν τελικά έχουμε κατορθώσει και ως χώρα, δεν χρειάζεται να βάλουμε έτσι κολλητό τον τάδε πολιτικό παράγοντα, ή μπορεί να κάνει μια προγραμματική σύμβαση η τοπική αυτοδιοίκηση με το Υπουργείο Πολιτισμού, ας φροντίσουμε το αυτονόητο, το οποίο ζητά το Υπουργείο Πολιτισμού και από την κυρία Μενδώνη. Ελπίζω σύντομα να κάνουμε και τη συνέντευξη στην οποία έχουμε συμφωνήσει. Πώς είναι δυνατόν να κάνουμε αποκατάσταση αυτών των χώρων και μετά να βάζουμε λουκέτο, να μην έχουμε υπαλλήλους? Και λέω εγώ τώρα, Ρετζέπα Σάντι, να κάνουμε μια εκδήλωση για να ανοίξει. Είναι κλειστό. Μουρά τρέχει αποκατάσταση μετά από πόσα χρόνια, γιατί εκεί είχε εμπλοκή και ο Δήμος του Ζώδου που έχει κάποια κτηρία. Κλειστό. Ευτυχώς υπερβόλα που είναι ανοιχτή δηλαδή, γιατί καταλήγει πάνω στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου και γιατί όλοι αυτοί οι αρχαιολογικοί χώροι στην παλιά πόλη που έχουν αποκατασταθεί με πάρα πολλά εκατομμύρια ευρώ, με ευρωπαϊκά κονδύλια τα περισσότερα και τα δικά μας τα χρήματα, παραμένουν κλειστοί. Και περιμένουμε τις ανοιχτές μέρες, όταν κάνανε παλαιότερα οι ρίτσες, ή να γίνει μια εκδήλωση και να ανοίξει ένα τέτοιο χώρο. Γιατί? Έτσι είναι το ερώτημα.
2: Διότι δεν υπάρχει πολιτιστική διαχείριση, είναι το πολύ απλό.
0: Αυτό θα είναι το διαχτωρικό σου, αγαπητέ Πάνο. Σε τώρα θα βάλω εσένα υπεύθυνο.
2: Είναι στο πολιτιστικό τοπίο γενικότερα. Αυτό όμως, η πολιτιστική διαχείριση είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο πραγματικά δεν το έχουμε, δεν το έχουμε συλλάβει. Και αν το συλλάβουμε και το οργανώσουμε και τα λοιπά και σε επίπεδο νησιού, νομίζω ότι αυτό που έλεγε ο φίλος ο Γιάννης ο Φλεβάρης, ότι ακόμα και σε οικονομικό επίπεδο θα εκτοξευθεί το πράγμα. Λοιπόν, αρκεί να υπάρχει η σωστή πολιτισμική διαχείριση, που δεν υπάρχει τώρα. Γιατί δεν υπάρχει? Διότι εξ αρχής γίνανε
0: ολικά πράγματα. Γιατί δεν υπάρχει? Εγώ είδα πέρυσι το καλοκαίρι. Ναι. Ένα λεπτό. Γιατί δεν υπάρχει? Εγώ είδα πέρυσι το καλοκαίρι να έρχονται εδώ ο Υφυπουργός Πολιτισμού να γίνεται μια παρουσίαση στο Μουσείο Ελληνικής Τέχνης για την πολιτιστική κατεύθυνση της Ρόδου. Το είδα. Να έχει το Υπουργείο, να λέει αυτή είναι η κατεύθυνση, να έχει κάνει ουσιαστικά μια αντιγραφή. Εγώ το ξέρω απόλυτα.
2: Η πράξη,
0: γιατί έχω τα συγκριτικά από την πρόταση της Ρόδου για πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Αυτά πήρανε. Τα αντέγραψαν.
2: Πολύ ωραία δουλειά.
0: Τα παρουσίασαν, βεβαίως. Και μεταξύ αυτών που ξέρετε ότι έχει σκοπό να κάνει τα επόμενα χρόνια το Υπουργείο Πολιτισμού, αυτό είναι ανέκδοτο. Το λέω γιατί μου φάνηκε πάρα πολύ παράξενο. Είναι, λέει, την κατασκευή του νέου κολοσσού της Ρόδου. Δεν διαβάζω το Υπουργείο Πολιτισμού να λέει για τον κολοσσό της Ρόδου. Τρελαίνομαι. Θέλω να χτυπήσω το κεφάλι μου στον τοίχο. Γιατί εγώ σε όλη μου τη ζωή ξέρω ότι το Υπουργείο ήταν αντίθετο σε αυτή την κατεύθυνση. Πώς είναι δυνατόν να προβάλλεις? Και δεν λέω για ένα μουσείο, έτσι, γιατί εκεί συμφωνούμε όλοι. Όταν διαβάζεις την αναδημιουργία του κολοσσού της Ρόδου, ψιλοτρελαίνεσαι. Τα λέει το Υπουργείο Πολιτισμού αυτά. Γιατί διαβάζουμε και κείμενα. Εσείς δικηγόροι, κυρία Αλιόλιου, κύριε, διαβάζουμε κείμενα.
2: Για να καταλάβω, τι λέει το Υπουργείο Πολιτισμού?
0: Λέει ότι
2: θα ξαναφτιάξουν τον κολοσσό.
0: Ναι, λέει, μία από τις προτάσεις για το πολιτικό management είναι να ξαναφτιάξουν τον κολοσσό της Ρόδου.
2: Το λέει το Υπουργείο Πολιτισμού αυτό?
0: Σας λέω, παρουσιάστε και σε...
2: Αν το λέει το Υπουργείο Πολιτισμού,
0: μα γι' αυτό σας λέω ότι χτύπωσα την κεφάλι μου στον τοίχο να καταλάβω.
1: Το αντέγραψε.
0: Ναι, δηλαδή.
2: Το ξέρω.
0: Όχι, να σας...
3: Μπορεί να ακούγεται kitsch, αλλά μπορεί και να μην γίνει.
0: Προσέξτε. Δεν σας λέω κάτι τυχαίο.
3: Μέσα, να μην γίνει.
0: Πήρα και σύγκρινα τα κείμενα.
2: Όχι, όχι,
0: τι λέει το Υπουργείο Πολιτισμού, τι παρουσίασε ως master plan για τη Ρόδο, σας λέω. Και μάλιστα έγινε για τη Ρόδο και για την ΚΟ, για όλη την Ελλάδα. Πέσανε χρήματα και παρουσιάστηκε από τον πρώην τον κύριο Φωτήλα.
3: Να σας πω κάτι. Όλοι έχουν και ψάχνουν τον κολοσσό. Δεν υπάρχει όμως ένα εκθεσιακό προϊόν στη Ρόδο πάνω.
0: Αυτό
3: βεβαίως. Τι είναι ο κολοσσό στην ιστορία του? Και έχουμε καταλήξει να περνάνε από το Φαλιράκι και από διάφορα αυτά τα καρικατούρε.
2: Και να βλέπουμε καρικατούρε.
3: και έχουμε φτάσει να αναδεικνύουμε τις καρικατούρες ως κολοσσός της Ρόδου. Θα πρέπει να γίνει ένα σημείο αναφοράς.
2: Όχι, να τις μαζέψουν τις καρικατούρες.
3: Ναι, τις μαζέψουμε, αλλά δεν υπάρχει τίποτε άλλο.
0: Εδώ συμφωνούμε όλοι ότι πρέπει να γίνει ένα μουσείο στην περιοχή όπου υπάρχει η δυνατότητα, που είναι η λεγόμενη αρχαιολογική ζώνη απολετριωμένη στο λόφο του Αγίου Στεφάνου, που υπάρχουν οι χώροι, και να μπαίνει μέσα και να βλέπει και τον κολοσσό μαζί με όλα τα άλλα.
2: Προσέξτε, αυτό ήθελα να πω, και επειδή πιάσαμε όμως πολλά θέματα.
0: Τι να κάνουμε, πολλά. Θα πιάσουμε όλα μαζί.
2: Αλεξάνδρου, Αλεξάνδρου. Λοιπόν, ο λόφος του Αγίου Στεφάνου, η περιοχή της Ακρόπολης δηλαδή, της αρχαίας Ακρόπολης, είναι περίπου 1000 στρέμματα. Είναι ένα τεράστιο, μεγάλο, δεν σας λέω πολιτισμικό κεφάλαιο, είναι μια τεράστια επιφάνεια, έτσι, η οποία έχει χώρους για τα πάντα. Και ό,τι αφορά στην αρχαία Ρόδο, κατά την άποψή μου, πρέπει να γίνεται εκεί. Διότι αυτό είναι αυτά είναι τα ορατά μνημεία της αρχαίας πόλης. Έτσι δεν είναι?
3: Σωστά.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Λοιπόν, και υπάρχουν και αλλού, όμως τα κύρια ορατά μνημεία της αρχαίας πόλης είναι αυτό. Αυτό είναι το τοπόσημο της αρχαίας Ρόδου, με λίγα λόγια. Άρα λοιπόν αυτό το τοπόσημο πρέπει να το τιμήσουμε με όλα αυτά τα αρχαία που είναι διάσπαρτα δεξιά-αριστερά, ακόμα και δίπλα εκεί πέρα μέσα στον αρχαιολογικό χώρο έχουν βάλει μέλη και τα λοιπά, αρχαία μέλη, ό,τι βρήκαν από τις ανασκαφές.

0: Εκεί στο λόφο του Αγίου Στεφάνου.
1: Θα βάλουν οι Δήμοι, κύριε
0: Ναι, οφείλω να το πω και για τους τηλεθεατές. Ακούστε τι έγινε στο λόφο του Αγίου Στεφάνου. Το Υπουργείο Πολιτισμού πλήρωσε, απαλαιοτρίωσε περιουσίες συμπολιτών μας.
2: Σωστά.
0: Στην ευρύτερη περιοχή. Τους έδωσε δηλαδή το χρήμα από το 60.
2: Ναι.
0: Τους έδωσε τα χρήματα προκειμένου αυτός ο χώρος να αξιοποιηθεί. Πέρασαν 20 χρόνια ακριβώς. Ξαναγύρισαν οι άνθρωποι γιατί μπήκαν κάποιοι άλλοι παράνομοι στα σπίτια τους, έχουν πάρει και τα χρήματα και ξαναγύρισαν μια χαρά. Και το Υπουργείο Πολιτισμού περί άλλων τη βάζει. Πόσες ερωτήσεις, επειδή λόγω δουλειάς αναγκάζομαστε να τα παρακολουθούμε. Έχει έρθει το θέμα στη Βουλή των Ελλήνων να απαντάνε Υπουργείο Πολιτισμού. Θυμάμαι τον Τζαβάρα να εξοδέψαμε 28 εκατομμύρια ευρώ. Θυμάμαι ποσά, ακούστε ποσά. Και παραμένει ως έχει και οι άνθρωποι παραμένουν στις οικίες του και δεν έχει γίνει ούτε ένα βήμα. Επίσης έχω ένα ερώτημα, το έχω θέσει σε δύο φόρους. Πότε θα αποκατασταθεί ο ναός του Απόλλωνο Διός στον λόφο του Αγίου Στεφάνου. Πότε. Με ρωτάνε οι φίλοι μου που έρχονται από τη Σκανδιναβία 25 χρόνια. Μου λένε ρε Χατζιουάνο, πότε θα βγάλετε.
1: Μέχρι να γίνουν αρχές και σκαλωσιές.
3: Η πράσινη παράγκα τι μας κάνει εκεί.
0: Η πράσινη παράγκα ξεχάστε και αγαπητή κύριε Αγιώργιο.
3: Η πράσινη δυστυχώς ξεχάστε.
0: Θυμάστε εσείς και εμείς και κάποιοι άλλοι.
3: Δυστυχώς ξεχάστηκε, αλλά αυτό που λέμε να γίνει το πόσιμο της αρχαιότητας δυστυχώς κατέστρεψε την περιοχή εκεί. Δηλαδή περνάς και γυρνάς το πρόσωπό σου και το αποστρέφεσαι.
0: Ναι, δεν
3: χάθηκε και η θέα.
0: Έτσι.
3: Τίποτα δεν υπάρχει. Ξέρω ότι υπάρχει μια σε εξέλιξη κάποια από την εισαγγελία κάποια έρευνα, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι
2: άλλο. Το θέμα
3: άλλο.
2: Έχει κλείσει εκεί πέρα, δεν νομίζω να δεν το σκαλίζει κανείς αυτό.
3: Δεν το σκαλίζει γιατί δεν έχουν χώρο, αλλά να σας πω κάτι, δεν μπορεί η εξουσία που είναι το Υπουργείο Πολιτισμού να βρίσκει την εύκολη λύση ενώ τον ιδιώτη να τον πατάει κάτω. Είναι δυνατόν ο ιδιώτης να μπορούσε να χτίσει αυτή την πράσινη παράγκα.
2: Φανταστείτε, αυτό είναι ένα βιομηχανικό
3: κτίριο. Που δεν είναι και εγκεκριμένο έτσι. Δεν είχε εγκριθεί αυτό.
2: Είναι βιομηχανικό κτίριο.
3: Είναι ένα βιομηχανικό κτίριο
0: το οποίο.
3: Το ΚΑΣ είχε εγκριθεί κάτι τελείως διαφορετικό και ναι, όσον αφορά τη μορφή του και το χώρο που τοποθετήθηκε.
2: Σωστά.
3: Και πιο χωστά και πιο μέσα ώστε να μην είναι ορατό και να μην κρύβει την ορατότητα στη θέα. Και όσον αφορά την υφή του, να είχε μια απομίμηση πέτρας. Αυτό ήταν μια εύκολη λύση που ουσιαστικά δεν ξέρω και πώς εγκρίθηκε τελικά η εφαρμογή του και
0: εντάξει,
3: αν έχει εγκριθεί.
0: Φαντάζομαι ότι δεν εγκρίθηκε, αλλά αυτό είναι ένα δεύτερο κεφάλαιο που δεν πρόκειται ποτέ να το λύσουμε σε αυτή τη χώρα.
3: Εντάξει, γιατί είπαμε ότι το Υπουργείο Πολιτισμού κάνει και καλά, κάνει γενικότερα, έχει κάνει πολύ καλά πράγματα,
0: ναι, βεβαίως,
3: αλλά πρέπει και αυτό να το αναφέρουμε ότι ήταν μια αστοχία.
0: Χάνεται και αυτό μέσα σε όλα. Όχι γιατί καμιά φορά μιλάμε για το πώς θα βελτιώσουμε τον τόπο. Πέφτει μια πολύ μεγάλη κριτική ότι κάνουμε συνέχεια ξενοδοχεία χωρίς να βελτιώνονται οι υποδομές. Υποδομές είναι και τα ζητήματα πολιτισμού. Γιατί εγώ δεν βλέπω χιλιάδες πούλμαν να πηγαίνουν πλέον στην αγορά. Βλέπω να πηγαίνουν μόνο στην Αρχαία Κάμερο, στην Λίνδρο, στο Φιλέρμα και παντού. Αυτή είναι η πρίκα.
3: Είναι
0: και επαναλαμβάνουμε τους ίδιους ανθρώπους χωρίς να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω. Αυτό γίνεται, έτσι.
2: Έτσι είναι ένα πολύ μεγάλο. Η Ρόδος είναι ένα απίστευτο πολιτισμικό κεφάλαιο. Έχει ένα απίστευτο πολιτισμικό κεφάλαιο. Λίγοι τόποι στον κόσμο το έχουν. Αν αυτό μόνο να συνειδητοποιήσουμε, τότε νομίζω ότι πραγματικά η στροφή στον πολιτισμό είναι μονόδρομος.
1: Και να το συνειδητοποιήσουμε και να το διεκδικήσουμε.
2: Και να το διεκδικήσουμε, σωστά.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας, για τη συζήτηση. Ελπίζω πράγματι να γίνει κάτι σε αυτή την κατεύθυνση.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Όσο το φωνάζουμε,
0: ναι,
1: κάτι μένει.
0: Μακάρι.
1: Κάτι προχωράει.
0: Κάτι να μένει. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Φλεβάρη, κύριε Βενέρη, κυρία Λιόλιου και για μία ακόμη φορά συγχαρητήρια. Και μείνετε εδώ, χρειάζεται να γίνετε γιατρός, φτάνει. Δικηγόρος, αρχαιολόγος, μουσιολόγος. Όχι τίποτα άλλο, να μην αναγκάζετε γέννης να φιλέτε παιδιά. Λοιπόν, να είστε καλά, ευχαριστούμε και σας. Καλό σας βράδυ.
4: Ραδιόφωνο Κόσμος. 938. Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
5: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Η οικονομική κατάσταση της ΔΕΡΜΑΕ, τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη και η επόμενη μέρα για το Ροδίνι βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης στην τηλεόραση Κόσμος. Με το Βαλαντιλάμπη και τον τηλέμαχο Καμπούρη να καταθέτουν διαφορετικές απόψεις για τα πεπραγμένα της σημερινής και της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής. Ο κ. Λάμπης υποστήριξε ότι η σημερινή Δημοτική Αρχή παρέλαβε καμένη γη, αναφέροντας πως η ΔΕΡΜΑΕ είχε οικονομικό άνοιγμα περίπου 1 εκατομμυρίου ευρώ. Όπως είπε, χρειάστηκε να εξασφαλιστούν πιστώσεις για να προχωρήσουν εργασίες στις πηγές Καλλιθέας και στην κοιλάδα των Πεταλούδων.

0: Πουρανίγκη λέει ότι η οικονομική κατάσταση της επιχείρησης θα τεθεί στη διαδικασία λογοδοσίας. Για το Ροδίνη ανέφερε ότι διατέθηκαν 209.000 ευρώ για καθαρισμούς και απομάκρυνση φερτών υλικών, ώστε το πάρκο να καταστεί προσβάσιμο, ενώ για την πλήρη αναγέννησή του απαιτούνται περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Στόχος, όπως είπε, είναι η ολοκλήρωση των παρεμβάσεων και η επαναφορά της γιορτής κρασιού το 2028. Από την πλευρά του, ο κ. Καμπούρης χαρακτήρισε βολικό αφήγημα την αναφορά στην Καμένη Γη, υποστηρίζοντας ότι για την κατάσταση της ΔΕΡΜΑΕ ευθύνη έχει και ο σημερινός δήμαρχος, καθώς ήταν πρόεδρος της στην επίμαχη περίοδο. Επικαλέστηκε επίσης στοιχεία της διάβιας και συμβάσεις, αναφέροντας δαπάνες περίπου 500.000 ευρώ για αθλητικές δραστηριότητες. Για το Ροδίνη υποστήριξε ότι η σημερινή εικόνα δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των δημοτών, τονίζοντας πως πέρα από τη μεγάλη ανάπλαση απαιτείται και καθημερινή συντήρηση. Παράλληλα, ανέφερε ότι υπήρχε ήδη μελέτη από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, η οποία προσαρμόστηκε από τις υπηρεσίες και αποτέλεσε βάση για το σημερινό σχεδιασμό. Στην Κάλυμνο αναμένεται να βρεθεί ξανά ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, καθώς την 3η 6 Οκτωβρίου θα παραστεί στα εγγένεια της νέας καρδιολογικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Καλύμνου, το Βουβάλιο. Η νέα πτέρυγα έχει διαμορφωθεί δίπλα στο πρόσφατα ανακαινισμένο τμήμα επιγόντων περιστατικών. Ο διοικητής του Νοσοκομείου Καλύμνου, Παντελής Κόγκας, μιλώντας στον Κόσμο, αναφέρθηκε στις δυνατότητες που δημιουργεί η νέα υποδομή, σημειώνοντας ότι η πτέρυγα διαθέτει 4 δίκλινα δωμάτια. Όπως ανέφερε, με την επικείμενη πρόσκληση για την κάλυψη 2 θέσεων καρδιολόγων εντός του 2026, το Νοσοκομείο Καλύμνου θα είναι σε θέση να νοσηλεύει καρδιολογικούς ασθενείς με σύγχρονες προδιαγραφές. Ο κ. Κόγκας έκανε επίσης λόγο για την υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας προς το νοσοκομείο, επισημένοντας ότι οργανωμένες ομάδες ιατρών και χειρουργών μεταβαίνουν στα νησιά και πραγματοποιούν επεμβάσεις. Ο Χρήστος Μαλιαράκης, δικηγόρος, επανέρχεται στο ζήτημα του διαγωνισμού ύψους 1,25 εκατομμυρίων ευρώ για τα ντρόουνς και τα συστήματα επιτήρησης στη Μεσαιωνική Πόλη, μετά και την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Ρόδου. Όπως υποστήριξε μιλώντας στον Κόσμο, η ίδια η απόφαση επιβεβαιώνει τις ενστάσεις που είχε διατυπώσει σχετικά με τη μελέτη, καθώς προβλέπονταν λειτουργίες εναέριας επιτήρησης δημόσιας τάξης, για τις οποίες σύμφωνα με τον ίδιο ο Δήμος δεν έχει αρμοδιότητα. Ο κ. Μαλιαράκης σημειώνει επίσης ότι το ζήτημα εντοπίστηκε κατά την εκτίμηση αντικτύπου για την προστασία δεδομένων, ενώ αναφέρεται και στην προηγούμενη ανάκληση του φακέλου της σύμβασης μετά από παρατηρήσεις του ελεγκτικού συνεδρίου. Σημαντικές περιβαλλοντικές δράσεις για τη Ρόδο αλλά και πρωτοβουλίες για τη στήριξη των επιχειρήσεων των Δωδεκανήσων στην πράσινη μετάβαση προέκυψαν από το TCC Forum 2026. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος αναφέρθηκε στη στρατηγική της περιφέρειας για το φυσικό περιβάλλον και ανακοίνωσε τη χρηματοδότηση μαθητικών εκδρομών δεντροφύτευσης για 40 σχολεία. Ενώ ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου Γιάννης Πάπου έθεσε στο επίκεντρο τις ανάγκες των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε ενέργεια, νερό και διαχείριση πόρων. Ο κ. Χατζημάρκος τόνισε ότι η περιφέρεια επενδύει σε έργα που συμβάλλουν στην περιβαλλοντικά ισόρροπη ανάπτυξη των νησιών, ενώ η νέα δράση θα αφορά περίπου 2.000 μαθητές, οι οποίοι θα συμμετάσχουν σε δεντροφυτεύσεις στις καμένες δασικές εκτάσεις της Ρόδου. Στη χρηματοδότηση με 2 εκατομμύρια ευρώ της προμήθειας σύγχρονου εξοπλισμού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στα Δωδεκάνησα, προχωράει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε την πρόσκληση με τίτλο Εξοπλισμός Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με την οποία καλείται το Πανεπιστήμιο Αιγαίου να υποβάλει πρόταση προς ένταξη και χρηματοδότηση. Στοχευμένες παρεμβάσεις για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας στα Δωδεκάνησα με βάση τις διαφορετικές ανάγκες κάθε νησιού, ζήτησε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς κατά τη συνάντησή του με τη Γενική Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βιλδυρίδη. Στη συζήτηση τέθηκαν η στελέχωση των υγειονομικών δομών, η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και οι ιδιαίτερες δυσκολίες που δημιουργεί νησιωτικότητα. Ο κ. Παπάς υπογράμμισε ότι κάθε νησί έχει τις δικές του ανάγκες και απαιτεί προσαρμοσμένες λύσεις, ώστε τα προβλήματα να εντοπίζονται έγκυρα και να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά. Με 177 συνοριακούς φύλακες ορισμένου χρόνου ενισχύεται η Β' Αστυνομική Διεύθυνση Δωδεκανήσου, ενώ αναμένεται η τοποθέτηση ακόμη 68 αστυνομικών για ελέγχους, έκδοση διαβατηρίων και την κάλυψη αναγκών στις κλειστές ελεγχόμενες δομές. Περίπου 35 τόνοι χαρτιού και πλαστικού οδηγήθηκαν προς ανακύκλωση από το Δήμο Νησίρου, στο πλαίσιο του προγράμματος που υλοποιείται στο νησί. Ο Δήμος επισημαίνει τη σημασία της σωστής διαλογής στην πηγή, καθώς η ανάμειξη των ανακυκλώσιμων με οργανικά απορρίμματα μπορεί να οδηγήσει σε επιμόλυνση και απόρριψή τους, ενώ προγραμματίζει την ενίσχυση των σχετικών υποδομών και δράσεων. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 2 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 25 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
1: Κόσμος 938.
2: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Vermouth Cailler. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
3: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το Vermouth της Cailler που γοητεύει. Δοκιμάστε
5: τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Τράτα τόνος Ελλάδη ελιάς 3x70 γραμμάρια. Ίσε νερό 3x80 γραμμάρια 3x69. Τυρί Μίλνερ σε φρατζόλα ή κεφάλι 6x95 το κιλό. Πασιάς νόστιμο Bacon Special πλάκα 6x99 το κιλό. Ήπειρος ελαφρύ 9x98 το κιλό. Ελίτ φρυγανιές σίκαλης 180 γραμμάρια ή σίτου 250 γραμμάρια 1 ευρώ και 9 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
7: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
8: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 2410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
9: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Ακού Κόσμος 938.
1: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

and have we got news?

0: Κόσμος 938.
1: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
2: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
2: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
3: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
1: Χώρο?
3: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή?
9: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
10: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
11: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
12: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
13: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο ελληνικές, μόνο 5,65 το κιλό.
12: Λευκό τυρί αγελαδινό, το καρδάρι, μόνο 5,15 το κιλό.
13: Πάριζα το στάκι Φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 4,49 το κιλό.
12: Τυρί Μίλνερ, φόρμα, η ρόδα, μόνο 7,35 το κιλό.
13: Στριφτή τυρόπιτα Ελωμάς, 850 γραμμάρια, μόνο 2,95.
12: Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 6,25.
13: Φρυγανιές Σίτου Elite, 250 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
12: Και νερό Αύρα, συσκευασία 6x1,5 λίτρο, μόνο 1,63.
13: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
12: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
14: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου.

0: στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές δύο προϊόντων και άνω.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Κόσμος ειδήσεις.
3: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Η οικονομική κατάσταση της ΔΕΡΜΑΕ και η πορεία των έργων στο Ροδίνη βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης στην τηλεόραση Κόσμος με τον Βαλάντη Λάμπη και τον τηλέμαχο Καμπούρη να παρουσιάζουν τις θέσεις τους. Ο κύριος Λάμπης αναφέρθηκε σε οικονομικό άνοιγμα ενός εκατομμυρίου ευρώ και παρεμβάσει 209.000 ευρώ στο Ροδίνη, ενώ ο κύριος Καμπούρης έθεσε ζήτημα ευθυνών και τόνισε την ανάγκη καθημερινής συντήρησης του πάρκου. Στην Κάλυμνο, την 3η 6 Οκτωβρίου, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για τα εγγένεια της νέας καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου. Η νέα πτέρυγα διαθέτει 4 δίκλινα δωμάτια, ενώ σύμφωνα με τα όσα δήλωσε το Κόσμος, ο διοικητής Παντελής Κόγκας, με την πρόσληψη δύο καρδιολόγων εντός του 2026 στο νοσοκομείο, θα ενισχύσει σημαντικά τη δυνατότητα νοσηλείας καρδιολογικών ασθενών. Περιβαλλοντικές δράσεις για τη Ρόδο και πρωτοβουλίες για την πράσινη μετάβαση των επιχειρήσεων των Δωδεκανήσων αναδείχθηκαν στο TCC Forum 2026. Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου ανακοίνωσε δεντροφυτεύσεις και τη συμμετοχή περίπου 2.000 μαθητών από 40 σχολεία. Στο ζήτημα του διαγωνισμού ύψους 1,25 εκατομμυρίων ευρώ για τα drones και τα συστήματα επιτήρησης στη Μεσαιωνική Πόλη, επανέρχεται ο δικηγόρος Χρήστος Μαλιαράκης, σχολιάζοντας στο Κόσμος την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής. Ο κύριος Μαλιαράκης εκφράζει επιφυλάξεις για την νομιμότητα της διαδικασίας και τη νέα διατύπωση της μελέτης. Στη χρηματοδότηση 2 εκατομμυρίων ευρώ της προμήθειας σύγχρονου εξοπλισμού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στα Δωδεκάνησα προχωράει η Περιφέρεια Νότιο Αιγαίου μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Νότιο Αιγαίο 2021-2027.
2: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

κόσμος 938.

Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
2: Αφύρι με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400, μόνο από την Καΐρ.
3: Στο Casa Cari Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
5: Μπύρα Μύθος Φιάλη 500 ml, μόνο 1 ευρώ και 5 λεπτά.
6: Νερό Άβρα, συσκευασία 6 επί 1,5 λίτρο, μόνο 1,42.
7: Μπακάρτι Κάρτα Μπλάνκα, 1 λίτρο, μόνο 17,90.
8: Μαγιονέζα Classic Condito, 5 λίτρα, μόνο 12,60.
9: Chopped Pork Duck, 1810 γραμμάρια, μόνο 10,60.
10: Μπέικον καπνιστό σε φέτες Experts Club Greta Farms, μόνο 4,75 το κιλό.
11: Τσιπούρα φιλέτο IQF Ωκεανός, συσκευασία 5 κιλών, μόνο 10,64 το κιλό.
12: Και γαρίδες νούμερο 1 Ατλαντικού Avamet, μόνο 14,90 το κιλό.
13: Αναζητήστε το έντυπο του Κάσενκάρι που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
14: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, μόνο στο Κάσενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
15: Κάσενκάρι Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
2: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
3: Στον νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
4: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία.

0: Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400. Πρατήρια καυσίμων Eco Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241 00 62 344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241 00 91 12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246 0 70 619.
1: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
2: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
1: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
2: Α, είπα κι εγώ.
3: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε.
4: Ακού Κόσμος 938.
5: Κόσμος ειδήσεις.
6: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Η οικονομική κατάσταση της ΔΕΡΜΑΕ και η πορεία των έργων στο Ροδίνι βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης στην τηλεόραση Κόσμος με τον Βαλάντι Λάμπη και τον τηλέμαχο Καμπούρη να παρουσιάζουν τις θέσεις τους. Ο κ. Λάμπης αναφέρθηκε σε οικονομικό άνοιγμα 1 εκατομμυρίου ευρώ και παρεμβάσει 209.000 ευρώ στο Ροδίνι, ενώ ο κ. Καμπούρης έθεσε ζήτημα ευθυνών και τόνισε την ανάγκη καθημερινής συντήρησης του πάρκου. Στην Κάλυμνο, την 3η 6 Οκτωβρίου, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για τα εγγένεια της νέας καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου. Η νέα πτέρυγα διαθέτει 4 δίκλινα δωμάτια, ενώ σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο Κόσμος, ο διοικητής Παντελής Κόγκας, με την πρόσληψη 2 καρδιολόγων εντός του 2026 στο νοσοκομείο θα ενισχύσει σημαντικά τη δυνατότητα νοσηλείας καρδιολογικών ασθενών. Περιβαλλοντικές δράσεις για τη Ρόδο και πρωτοβουλίες για την πράσινη μετάβαση των επιχειρήσεων των Δωδεκανήσων αναδείχθηκαν στο TCC Forum 2026. Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου ανακοίνωσε δεντροφυτεύσεις και τη συμμετοχή περίπου 2.000 μαθητών από 40 σχολεία. Στο ζήτημα του διαγωνισμού ύψους 1,25 εκατομμυρίων ευρώ για τα drones και τα συστήματα επιτήρησης στη Μεσαιωνική Πόλη, επανέρχεται ο δικηγόρος Χρήστος Μαλιαράκης, σχολιάζοντας στο Κόσμος την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής. Ο κύριος Μαλιαράκης εκφράζει επιφυλάξεις για την νομιμότητα της διαδικασίας και τη νέα διατύπωση της μελέτης. Στη χρηματοδότηση 2 εκατομμυρίων ευρώ της προμήθειας σύγχρονου εξοπλισμού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στα Δωδεκάνησα προχωράει η Περιφέρεια Νότιο Αιγαίου μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Νότιο Αιγαίο 2021-2027.
5: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22 41 0 67 677 ή στο 224 10 033 33.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
3: Νέο, υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης, μπουκές mac and cheese balls με γαρίδα 270 γραμμάρια 3,79. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο 1 κιλό 3 ευρώ και 2 λεπτά. Θράκης γεύσης μορταδέλα 4,99 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στο τρίφτη 680 γραμμάρια 1,68. Ομέγα special φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,66. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
5: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
6: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
7: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές δύο προϊόντων και άνω.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
10: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Φοιτητόσπιτο στο full. Μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι. Τραπεζάκι σαλονιού. Έπιπλο TV. Κρεβάτι και γραφείο μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
12: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22 41 0 65 802 και 3.
0: Ακού Κόσμος 938.
1: Κόσμος ειδήσεις.
13: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Η οικονομική κατάσταση της ΔΕΡΜΑΕ και η πορεία των έργων στο Ροδίνι βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης στην τηλεόραση Κόσμος με τον Βαλάντι Λάμπη και τον τηλέμαχο Καμπούρη να παρουσιάζουν τις θέσεις τους. Ο κ. Λάμπης αναφέρθηκε σε οικονομικό άνοιγμα ενός εκατομμυρίου ευρώ και παρεμβάσει 209.000 ευρώ στο Ροδίνι, ενώ ο κ. Καμπούρης έθεσε ζήτημα ευθυνών και τόνισε την ανάγκη καθημερινής συντήρησης του πάρκου. Στην Κάλυμνο, την 3η 6 Οκτωβρίου, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για τα εγγένεια της νέας καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου. Η νέα πτέρυγα διαθέτει 4 δίκλινα δωμάτια, ενώ σύμφωνα με τα όσα δήλωσε το Κόσμος, ο διοικητής Παντελής Κόγκας, με την

0: Πρόσληψη δύο καρδιολόγων εντός του 2026 στο νοσοκομείο θα ενισχύσει σημαντικά τη δυνατότητα νοσηλείας καρδιολογικών ασθενών. Περιβαλλοντικές δράσεις για τη Ρόδο και πρωτοβουλίες για την πράσινη μετάβαση των επιχειρήσεων των Δωδεκανήσων αναδείχθηκαν στο TCC Forum 2026. Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου ανακοίνωσε δεντροφυτεύσεις και τη συμμετοχή περίπου 2.000 μαθητών από 40 σχολεία. Στο ζήτημα του διαγωνισμού ύψους 1,25 εκατομμυρίων ευρώ για τα drones και τα συστήματα επιτήρησης στη Μεσαιωνική Πόλη επανέρχεται ο δικηγόρος Χρήστος Μαλιαράκης, σχολιάζοντας στο Κόσμος την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής. Ο κύριος Μαλιαράκης εκφράζει επιφυλάξεις για την νομιμότητα της διαδικασίας και τη νέα διατύπωση της μελέτης. Στη χρηματοδότηση 2 εκατομμυρίων ευρώ τη προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στα Δωδεκάνησα προχωράει η Περιφέρεια Νότιο Αιγαίου μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Νότιο Αιγαίο 2021-2027.
1: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
1: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
0: Εδώ, οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
2: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
3: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
4: Ναγκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
5: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Και ηρεμία.
5: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
6: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier το Σίπα.
7: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
8: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
9: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
10: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα, ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα, ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
11: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
12: Coca-Cola Zero, συσκευασία 2x1,5 λίτρο. Με 400 ml δώρο, μόνο 2,79.
13: Μπύρα Αλφα, βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,30.
12: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 2,5 κιλά, μόνο 4,40.
13: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
12: Τυρία Ένταμ σε φέτες Ρόσο, 500 γραμμάρια, μόνο 2,36.
13: Κρέμα γάλακτος Άρλα Προ, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
12: Βιτάμ Σόφτ, 2 κιλά, μόνο 6,75.
13: Και φιλέτο κοτόπουλο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,40 το κιλό.
12: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
13: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
11: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
14: Ακού Κόσμος 938.
15: Κόσμος ειδήσεις.
16: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Η οικονομική κατάσταση της ΔΕΡΜΑΕ και η πορεία των έργων στο Ροδίνι βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης στην τηλεόραση Κόσμος με τον Βαλάντι Λάμπη και τον τηλέμαχο Καμπούρη να παρουσιάζουν τις θέσεις τους. Ο κ. Λάμπης αναφέρθηκε σε οικονομικό άνοιγμα ενός εκατομμυρίου ευρώ και παρεμβάσει 209.000 ευρώ στο Ροδίνι, ενώ ο κ. Καμπούρης έθεσε ζήτημα ευθυνών και τόνισε την ανάγκη καθημερινής συντήρησης του πάρκου. Στην Κάλυμνο, την 3η 6 Οκτωβρίου, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για τα εγγένεια της νέας καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου.

0: νέα πτέρυγα διαθέτει 4 δίκλινα δωμάτια, ενώ σύμφωνα με τα όσα δήλωσε το Κόσμος, ο διοικητής Παντελής Κόγκας, με την πρόσληψη 2 καρδιολόγων εντός του 2026 στο νοσοκομείο θα ενισχύσει σημαντικά τη δυνατότητα νοσηλείας καρδιολογικών ασθενών. Περιβαλλοντικές δράσεις για τη Ρόδο και πρωτοβουλίες για την πράσινη μετάβαση των επιχειρήσεων των Δωδεκανήσων αναδείχθηκαν στο TCC Forum 2026. Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου ανακοίνωσε δεντροφυτεύσεις και τη συμμετοχή περίπου 2.000 μαθητών από 40 σχολεία. Στο ζήτημα του διαγωνισμού ύψους 1,25 εκατομμυρίων ευρώ για τα drones και τα συστήματα επιτήρησης στη Μεσαιωνική Πόλη, επανέρχεται ο δικηγόρος Χρήστος Μαλιαράκης, σχολιάζοντας στο Κόσμος την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής. Ο κύριος Μαλιαράκης εκφράζει επιφυλάξεις για την νομιμότητα της διαδικασίας και τη νέα διατύπωση της μελέτης. Στη χρηματοδότηση 2 εκατομμυρίων ευρώ της προμήθειας σύγχρονου εξοπλισμού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στα Δωδεκάνησα προχωράει η Περιφέρεια Νότιο Αιγαίου μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Νότιο Αιγαίο 2021-2027.
1: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9.30.

0: Κόσμος 938.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα σπέσιαλ οικογενειακή 800 γραμμάρια 5,29. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Νίκας Παριζάκη 500 γραμμάρια 2,99. Κολλιός στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 2,15. Αλφα πορτοκαλόπιτα 1050 γραμμάρια 3,89. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-10-033-33.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2241-087-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη. Κομψή με τα ξένια γεύση.
2: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
1: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
2: Τολμήστε το.
3: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα, ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα, ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
5: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ, είσαι αλλού.
6: Ναι, Γιώργο, πώς να στο πω. Θέλω χώρο.
5: Χώρο.
6: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design, ωραία σκαμπό στο μπαρ, καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
5: Πού πας, αγάπη μου?
6: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
8: Ακού Κόσμος 938.
9: Κόσμος Ειδήσεις.

0: Μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Η οικονομική κατάσταση της ΔΕΡΜΑΕ και η πορεία των έργων στο Ροδίνι βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης στην τηλεόραση Κόσμος με τον Βαλάντι Λάμπη και τον τηλέμαχο Καμπούρη να παρουσιάζουν τις θέσεις τους. Ο κ. Λάμπης αναφέρθηκε σε οικονομικό άνοιγμα 1 εκατομμυρίου ευρώ και παρεμβάσει 209.000 ευρώ στο Ροδίνι, ενώ ο κ. Καμπούρης έθεσε ζήτημα ευθυνών και τόνισε την ανάγκη καθημερινής συντήρησης του πάρκου. Στην Κάλυμνο, την 3η 6 Οκτωβρίου, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για τα εγγένεια της νέας καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου. Η νέα πτέρυγα διαθέτει 4 δίκλινα δωμάτια, ενώ σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο Κόσμος ο διοικητής Παντελής Κόγκας, με την πρόσληψη 2 καρδιολόγων εντός του 2026 στο νοσοκομείο θα ενισχύσει σημαντικά τη δυνατότητα νοσηλείας καρδιολογικών ασθενών. Περιβαλλοντικές δράσεις για τη Ρόδο και πρωτοβουλίες για την πράσινη μετάβαση των επιχειρήσεων των Δωδεκανήσων αναδείχθηκαν στο TCC Forum 2026. Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου ανακοίνωσε δεντροφυτεύσεις και τη συμμετοχή περίπου 2.000 μαθητών από 40 σχολεία. Στο ζήτημα του διαγωνισμού ύψους 1,25 εκατομμυρίων ευρώ για τα drones και τα συστήματα επιτήρησης στη Μεσαιωνική Πόλη, επανέρχεται ο δικηγόρος Χρήστος Μαλιαράκης, σχολιάζοντας στο Κόσμος την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής. Ο κ. Μαλιαράκης εκφράζει επιφυλάξεις για την νομιμότητα της διαδικασίας και τη νέα διατύπωση της μελέτης. Στη χρηματοδότηση 2 εκατομμυρίων ευρώ της προμήθειας σύγχρονου εξοπλισμού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στα Δωδεκάνησα προχωρά η Περιφέρεια Νότιο Αιγαίου μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Νότιο Αιγαίο 2021-2027.
1: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
3: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
2: Καλώς τους!
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
6: Χοιρινά φιλετίνια λαιμού ελληνικά, μόνο 6,95 το κιλό.
5: Τυρί ένταμα Μερλάντερ φόρμα, μόνο 5,15 το κιλό.
6: Χοιρινή ομοπλάτη Dianic φόρμα, μόνο 3,89 το κιλό.
5: Βούτυρο αγελάδος, ανάλατο, πλακάκι ρουαγιάλ, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69.
6: Έδεσμα στραγιστού γιαουρτιού, Faye Fruits, 380 γραμμάρια, μόνο 1,99.
5: Σπανάκι, κομμένα φύλλα, Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,99.
6: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 400 γραμμάρια, μόνο 1,19.
5: Και ρύζι νιχάκι, Bonnet, γλασέ ή Καρολίνα, Ελωμάς, 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
6: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
7: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: 02 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22 41 0 67 677 ή στο 224 10 033 33.
2: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
3: Παιδότοπος.
2: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
3: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
2: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
3: Κέντρο ξένων γλωσσών.
2: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
3: Μα πού είναι όλα αυτά?
2: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
3: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
2: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
0: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22 41 00 1400.
4: Ακού Κόσμος 938.
5: Κόσμος Ειδήσεις.
6: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Η οικονομική κατάσταση της ΔΕΡΜΑΕ και η πορεία των έργων στο Ροδίνι βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης στην τηλεόραση Κόσμος με τον Βαλάντι Λάμπη και τον Τηλέμαχο Καμπούρη να παρουσιάζουν τις θέσεις τους. Ο κ. Λάμπης αναφέρθηκε σε οικονομικό άνοιγμα 1 εκατομμύριο ευρώ και παρεμβάσει 209.000 ευρώ στο Ροδίνι, ενώ ο κ. Καμπούρης έθεσε ζήτημα ευθυνών και τόνισε την ανάγκη καθημερινής συντήρησης του πάρκου. Στην Κάλυμνο, την 3η 6 Οκτωβρίου, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για τα εγγένεια της νέας καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου. Η νέα πτέρυγα διαθέτει 4 δίκλινα δωμάτια, ενώ σύμφωνα με τα όσα δήλωσε το Κόσμος, ο διοικητής Παντελής Κόγκας, με την πρόσληψη 2 καρδιολόγων εντός του 2026 στο νοσοκομείο, θα ενισχύσει σημαντικά τη δυνατότητα νοσηλείας καρδιολογικών ασθενών. Περιβαλλοντικές δράσεις για τη Ρόδο και πρωτοβουλίες για την πράσινη μετάβαση των επιχειρήσεων των 12 νήσων αναδείχθηκαν στο TCC Forum 2026. Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου ανακοίνωσε δεντροφυτεύσεις και τη συμμετοχή περίπου 2.000 μαθητών από 40 σχολεία. Στο ζήτημα του διαγωνισμού ύψους 1,25 εκατομμυρίων ευρώ για τα drones και τα συστήματα επιτήρησης στη Μεσαιωνική Πόλη, επανέρχεται ο δικηγόρος Χρήστος Μαλιαράκης, σχολιάζοντας στο Κόσμος την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής. Ο κ. Μαλιαράκης εκφράζει επιφυλάξεις για την νομιμότητα της διαδικασίας και τη νέα διατύπωση της μελέτης. Στη χρηματοδότηση 2 εκατομμυρίων ευρώ της προμήθειας σύγχρονου εξοπλισμού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στα Δωδεκάνησα προχωράει η Περιφέρεια Νότιο Αιγαίου μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Νότιο Αιγαίο 2021-2027.
5: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
1: Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
2: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
2: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
1: Χώρο?
2: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
1: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος Αργεντινής, ρολό φιλέτο, 450 γραμμάρια, 5,19. Αγκρινό ρύζι σουπέ, γλασέ, 1 κιλό, 2,69. Λακωνική, κοτόπουλο καπνιστό φιλέτο, 7,59 το κιλό. Σούπερ φρέσκο, μαργαρίνι σόφτ, 400 γραμμάρια, 1,56. Αλατίνι, αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Οικογενειακή συσκευασία, 3x1 κιλό, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Πάθος από την Καΐρ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
0: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει Καΐρ. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
5: Ακού Κόσμος 938.

0: Το 2026 το νοσοκομείο θα ενισχύσει σημαντικά τη δυνατότητα νοσηλείας καρδιολογικών ασθενών. Περιβαλλοντικές δράσεις για τη Ρόδο και πρωτοβουλίες για την πράσινη μετάβαση των επιχειρήσεων των Δωδεκανήσων αναδείχθηκαν στο TCC Forum 2026. Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου ανακοίνωσε δεντροφυτεύσεις και τη συμμετοχή περίπου 2.000 μαθητών από 40 σχολεία. Στο ζήτημα του διαγωνισμού ύψους 1,25 εκατομμυρίων ευρώ για τα drones και τα συστήματα επιτήρησης στη Μεσαιωνική Πόλη, επανέρχεται ο δικηγόρος Χρήστος Μαλιαράκης, σχολιάζοντας στο Κόσμος την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής. Ο κ. Μαλιαράκης εκφράζει επιφυλάξεις για την νομιμότητα της διαδικασίας και τη νέα διατύπωση της μελέτης. Στη χρηματοδότηση 2 εκατομμυρίων ευρώ της προμήθειας σύγχρονου εξοπλισμού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στα Δωδεκάνησα προχωράει η Περιφέρεια Νότιο Αιγαίου μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Νότιο Αιγαίο 2021-2027.
1: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Τράτα τόνο σε λάδι ελιάς 3x70 γραμμάρια ή σε νερό 3x80 γραμμάρια 3x69. Τυρί Μίλνερ σε φρατζόλα ή κεφάλι 6x95 το κιλό. Πασιάς νόστιμο Bacon Special πλάκα 6x99 το κιλό. Ήπειρος ελαφρύ 9x98 το κιλό. Ελίτ φρυγανιές σίκαλης 180 γραμμάρια ή σίτου 250 γραμμάρια 1,09 €. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
3: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ας βάλω το ΣΥΜΠΑ. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το ΣΥΜΠΑ, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier Toshiba.
6: Κόσμος 938.
7: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
6: Ακού Κόσμος 938.
8: Κόσμος ειδήσεις.
9: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Η οικονομική κατάσταση της ΔΕΡΜΑΕ και η πορεία των έργων στο Ροδίνι βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης στην τηλεόραση Κόσμος με τον Βαλάντι Λάμπη και τον τηλέμαχο Καμπούρη να παρουσιάζουν τις θέσεις τους. Ο κ. Λάμπης αναφέρθηκε σε οικονομικό άνοιγμα 1 εκατομμυρίου ευρώ και παρεμβάσει 209.000 ευρώ στο Ροδίνι, ενώ ο κ. Καμπούρης έθεσε ζήτημα ευθυνών και τόνισε την ανάγκη καθημερινής συντήρησης του πάρκου. Στην Κάλυμνο, την 3η 6 Οκτωβρίου, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για τα εγγένεια της νέας καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου. Η νέα πτέρυγα διαθέτει 4 δίκλινα δωμάτια, ενώ σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο Κόσμος, ο διοικητής Παντελής Κόγκας, με την πρόσληψη 2 καρδιολόγων εντός του 2026 στο νοσοκομείο θα ενισχύσει σημαντικά τη δυνατότητα νοσηλείας καρδιολογικών ασθενών. Περιβαλλοντικές δράσεις για τη Ρόδο και πρωτοβουλίες για την πράσινη μετάβαση των επιχειρήσεων των Δωδεκανήσων αναδείχθηκαν στο TCC Forum 2026. Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου ανακοίνωσε δεντροφυτεύσεις και τη συμμετοχή περίπου 2.000 μαθητών από 40 σχολεία. Στο ζήτημα του διαγωνισμού ύψους 1,25 εκατομμυρίων ευρώ για τα drones και τα συστήματα επιτήρησης στη Μεσαιωνική Πόλη, επανέρχεται ο δικηγόρος Χρήστος Μαλιαράκης, σχολιάζοντας στο Κόσμος την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής. Ο κ. Μαλιαράκης εκφράζει επιφυλάξη για την νομιμότητα της διαδικασίας και τη νέα διατύπωση της μελέτης. Στη χρηματοδότηση 2 εκατομμυρίων ευρώ της προμήθειας σύγχρονου εξοπλισμού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στα Δωδεκάνησα προχωρά η Περιφέρεια Νότιο Αιγαίου μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Νότιο Αιγαίο 2021-2027.
10: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938. This sound is processed by Stereo Tool. Go to Stereo

Κόσμος 938.

Κόσμος 938. Εδώ ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.